0: λίγο κάποια ώρα και μας προστατεύει ως 97% για 2 ώρες. Μπορεί να βάλουμε ένα μικρότερο δείκτη και να μας προστατεύσει 96% για την ίδια ώρα ή να μας προστατεύσει για 1 ή 1,5 ώρα το ίδιο όσο θα μας προστάτευε ένα αντιλιακό με SPF 50, ας πούμε. Όσο πιο υψηλό είναι το SPF, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία του δέρματος. Όμως, πρέπει να λάβουμε εδώ υπόψη μας ότι όσο πιο ψηλό SPF έχουμε, τόσο περισσότερα χημικά λαμβάνει το δέρμα μας από τα αντιλιακά. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεβάσουμε το δείκτη SPF με φυσικούς τρόπους. Αν το κάνουμε αυτό, σαφώς το αντιλιακό θα έχει πολύ μεγαλύτερο κόστος, γιατί είναι ακριβή αυτοί οι παράγοντες. Η επιλογή τώρα του SPF εξαρτάται κυρίως από το φωτότυπο του δέρματος, δηλαδή ένα δέρμα το οποίο είναι πιο κόκκινο στη βάση του ή ένα πιο ανοιχτό χρώμο, θα χρειαστεί μεγαλύτερο SPF. Σαφώς είναι η γεωγραφική περιοχή. Το ίδιο είναι να χρησιμοποιούμε αντιλιακό εδώ στην Κρήτη με τη Θεσσαλονίκη ή να πάμε ακόμα πιο πάνω στη Ρωσία που βρέχει. Όπως είπα, οι κλιματολογικές συνθήκες, αν βρέχει, σαφώς χρειαζόμαστε αντιλιακό, αλλά όχι με τη συχνότητα που θα πάμε να εκτεθούμε στον ήλιο. Αυτό έχω να σας πω. Έχουμε μια εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο στα μεσογειακά κλίματα, άρα χρειαζόμαστε πιο συχνά αντιλιακό και με πιο μεγάλο δείκτη.
1: Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω και θα σας ρωτήσω ότι εγώ πάω, βλέπω εκεί που είναι τα αντιλιακά και έχει διάφορες μάρκες, διάφορα αντιλιακά, διάφορους δείκτες, διάφορα. Πώς θα διαλέξω εγώ το κατάλληλο το οποίο είναι για μένα?
0: Κοιτάξτε, πριν από μερικά χρόνια είχαμε 1-2 τύπους αντιλιακών. Μας ενοχλούσαν στα μάτια, μας ενοχλούσαν σε γενικές γραμμές το δέρμα. Άλλοι λέγανε δεν θέλω αντιλιακό γιατί είναι πολύ... το αντιλιακό είναι πολύ λιπαρό, άλλοι λέγαν μπαίνει στα μάτια τσούζι. Τώρα πια δεν έχουμε καμία δικαιολογία, γιατί έχουν βγει τόσα πολλά αντιλιακά που είναι για κάθε τύπο δέρματος, για κάθε ανάγκη και για κάθε διαφορετική περίπτωση. Να σας πω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αντιλιακά για ακμή, τα οποία έχουν μέσα προβιωτικά ή έχουν οξύδιο του ψευδαργύρου, που το οξύδιο του ψευδαργύρου έχει αντιμικροβιακή και αντιβακτηριδιακή ιδιότητα και ρυθμίζει και την υπερέκριση του σμίγματος. Άρα είναι τα τέλεια αντιλιακά. Έχουμε άλλες συνθέσεις, όπως είναι συνθέσεις με κεραμίδια για ενυδάτωση στο δέρμα. Μπορεί να περιλαμβάνουν αλόι κάποια αντιλιακά, ωμέγα 3, έλαια όπως είναι το αβοκάντο, υαλουρονικό, αντιγυραντικό σύμπλοκο πλούσιο σε αμινοξέα, λιπαρά οξέα, βιταμίνες όπως η βιταμίνη C, η Ε, η F, που συμβάλλουν στη σύνθεση του κολαγόνου και στη μείωση των λεπτών γραμμών. Άρα έχουμε, εδώ μιλάμε για υπερπροϊόν, δεν μιλάμε για απλά αντιλιακά. Επίσης, έχουμε αντιλιακά που χρησιμοποιούνται ως πράιμερ. Τώρα θα μου πείτε, κύριε Τσικριζάκη, είναι αυτό το πράιμερ? Τα πράιμερ είναι τα αντιλιακά, είναι οι κρέμες, οι υφές που μπαίνουν πριν από το μακιγιάζ για τις κυρίες εδώ της εκπομπής σας. Και κυρίως αυτά τα αντιλιακά δίνουν λάμψη και φωτεινότητα, ενώ είναι ιδανικά ακόμα και για τα πιο λιπαρά δέρματα. Επίσης, έχουμε αντιλιακά που προλαμβάνουν και ενισχύουν τη λευκαντική δράση. Έχουν δηλαδή λευκαντικές ουσίες και είναι εμπλουτισμένα με αντιοξυδωτικά και βιταμίνες όπως είναι η ΣΕ. Αντιλιακά για ανθρώπους που υδρώνουν και χάνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υδρασίας, κυρίως για αθλητές ή και άντρες που υδρώνετε εσείς πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να αφυδατώνεστε. Και υπάρχουν λοιπόν αντιλιακά λεπτόρευστα που περιλαμβάνουν και ενυδατικούς παράγοντες και με το που το βάζεις στο πρόσωπό σου αμέσως το απορροφάει και δεν νιώθεις καθόλου την αίσθηση αυτή. Έχουν βγει αντιλιακά πια μοντέρνα, όπως είναι τα αντιλιακά τα vegan, ειδικά αντιλιακά για μάτια και χείλη, που εκεί έχουμε και φόρμουλες με γυαλουρονικό για να μειώνουν και να βελτιώνουν και τις ρητίδες που είναι γύρω από τα χείλη, του καπνιστή δηλαδή, και γύρω από τα μάτια, το πόδι της χήνας. Έχουν εξελιχθεί πια τα αντιλιακά τόσο πολύ που βγαίνουν αντιλιακά αντιγυραντικά 2 σε 1 για θρέψη, προστασία, ενίσχυση του δερματικού φραγμού. Και θέλω να σας πω εδώ, έχω πάρει φόρα βέβαια, αλλά έχουμε τόσο μεγάλη γκάμα που έτσι έχω να σας λέω ακόμα πολλά, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί σου λένε εγώ βαριέμαι, δεν θέλω να βάζω και κρέμα, να βάζω και αντιλιακό. Εκεί έρχονται λοιπόν οι συνθέσεις του 2 σε 1 που σε καλύπτουν σε όλα. Και κυρίως οι άντρες που βαριέστε πολύ θα θέλετε όλα σε ένα. Μην ξεχνάμε τέλος τα ξηρά αντιλιακά που έχουν και αντανακλαστικά φίλτρα και μπαίνουν πάνω από το μακιγιάζ, και ασφαλώς έχουμε και τα αντιλιακά booster.
1: Τι είναι αυτά τα booster τα οποία ακούγονται αρκετά, τολμώ να πω τώρα τελευταία?
0: Τα booster είναι φοβερά, είναι πολύ καινοτόμα. Και αυτά έρχονται και ενισχύουν τη δράση των αντιλιακών που φοράμε στο δέρμα. Κυρίως περιλαμβάνουν αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, όπως είναι, όπως σας είπα και πριν, η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, η βίτα καροτίνη, η προβιταμίνη Β5. Και αυτά λοιπόν έρχονται σε ήπιες μορφές, όπως είναι σε μορφή γέλης ή σε μορφή σπρέι, και έρχονται λοιπόν και συνθέτουν και βοηθούν στη σύνθεση των αντιλιακών. Και κυρίως εδώ αυτά μπαίνουν στα αντιλιακά τα οποία έχουν. Θυμάστε πριν που σας είπα ότι υπάρχει το SPF και όσο πιο μεγάλο είναι,
1: ναι,
0: τόσο πιο πολλά χημικά έχει ένα αντιλιακό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν λοιπόν πάρουμε εμείς ένα αντιλιακό με χαμηλό δείκτη της τάξης του 15 SPF και του βάλουμε και ένα αντιλιακό booster, αυτό ενισχύει με φυσικό τρόπο την άμυνα και την προστασία του δέρματος, συνθέτοντας μια τεράστια βοήθεια στο κολαγόνο μας και στην προστασία στον ήλιο, με εντελώς φυσικό και ωραίο τρόπο, χωρίς πολλά χημικά. Οι επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν πως η ενίσχυση των αντιλιακών με αντιοξειδωτικά και βιταμίνες ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και τη φωτοπροστασία τους. Τα αντιλιακά booster λοιπόν είναι κατά των δυνατόν άοσμα και μη λιπαρά, άρα τα βάζουν όλα τα δέρματα. Και για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να τα φορέσουμε είτε μαζί με το αντιλιακό, να τα κάνουμε μίξη δηλαδή, μπορούν να μπουν μετά την ηλιακή μας έκθεση, δηλαδή μετά το ότι θα πάμε στη θάλασσα, και αν τα βάλουμε και μέσα στο ψυγείο έχουν μια πολύ ωραία δροσιά και είναι πολύ καταπραϊντικά. Και υπάρχουν επίσης και αυτά που είπα σε μορφή σπρέι, που αυτά μπορούμε να τα φοράμε πιο τακτικά. Σε μορφή σπρέι μπορεί να είναι εστέρας της βιταμίνης C ή αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούμε να ψεκάζουμε κατά τη διάρκεια της μέρας στο πρόσωπό μας, για να παίρνουμε τους μικροσκοπικούς αυτούς οργανισμούς που κατακάθονται πάνω στην επιδερμίδα και μας προστατεύουν, κυρίως όταν είμαστε μπροστά από οθόνες, μπροστά από το τηλέφωνο, μπροστά από το τάμπλετ, από τον υπολογιστή. Είναι ιδανικά λοιπόν αυτά για τους ανθρώπους που είναι μονίμως εκτεθειμένοι στο μπλε ορατό φως που εκπέμπουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως.
1: Μάλιστα.
0: Το μπλε φως είναι υπεύθυνο για τεράστιες κυταρικές βλάβες και είναι υπεύθυνο για αποπροσανατολισμό των κυτάρων και για την έντονη γύρανση. Εκεί λοιπόν έρχονται αυτά τα σπρέι που είναι πολύ πολύ πολύ βοηθητικά.
1: Τι ποσότητα θα πρέπει να βάλω εγώ όταν πάω στη θάλασσα? Τι ποσότητα θα πρέπει να βάλω, κάθε πόση ώρα πρέπει να βάζω? Πώς είμαι προστατευμένος?
0: Τι ποσότητα, καλή ερώτηση. Το αντιλιακό θα πρέπει να εφαρμόζεται ομοιόμορφα στο δέρμα σε άφθονη ποσότητα. Δεν το λυπόμαστε λοιπόν το αντιλιακό. Φροντίζουμε να μην μείνει ακάλυπτη καμία περιοχή. Θα πρέπει να το βάλουμε 30 λεπτά πριν από την έκθεσή μας στον ήλιο και θα πρέπει να το εφαρμόζουμε περίπου κάθε 2 ώρες, είπαμε, ανάλογα το SPF. Ιδιαίτερα μετά το κολύμπι, τις αθλητικές δραστηριότητες, τον υδρότα ή αν σκουπιστούμε με μια πετσέτα, πρέπει να επαναλάβουμε, δηλαδή μας νοιάζει αν δεν έχει περάσει το 2ωρο, αν νιώσουμε ότι έχουμε υδρώσει θα πρέπει ξανά να βάλουμε αντιλιακό επιτόπου. Τώρα, τι ποσότητα, θα σας φανεί λίγο ακραίο, αλλά έχουμε εδώ να πούμε ότι θα βάλουμε τουλάχιστον, το σώμα χρειάζεται τουλάχιστον 25 με 30 γραμμάρια από το αντιλιακό για κάθε επάλυψη. Δηλαδή υπολογίζουμε ένα αντιλιακό 100 ml, το έχουμε τελειώσει 3 φορές. Δυστυχώς, με αυτά τα νούμερα καταλαβαίνουμε ότι ποτέ δεν είμαστε 100% προστατευμένοι, γιατί κανένας δεν θα πάει να βάλει το 1 τρίτο του αντιλιακού του με την πρώτη, με τη μία φορά. Άρα, τι κάνουμε εκεί? Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεσή μας στις ώρες αυτές τις περίεργες, όπως είπαμε το 11 με 3-4. Θα πρέπει ίσως να φοράμε ρούχα τα οποία να μην απορροφούν την ακτινοβολία του ήλιου ή και μαγιό, να καθόμαστε σε πιο σκιερά μέρη και να κάνουμε όσο πιο τακτικά γίνεται την επάλυψή μας. Όσον αφορά το πρόσωπο, περίπου υπολογίστε 2 δείκτες θέλουμε περίπου το πρόσωπο και το λαιμό και το ντεκολτέ, που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε ποτέ αυτά. Ειδικά οι άντρες δεν πρέπει να ξεχνάτε ποτέ τα αυτιά και το ναυχένα, γιατί αν κοιτάξετε τους ηλικιωμένους, παλιά σκοπής, όπως είπαμε κύριε Τσικριτζάκη, είτε πάρα πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς να έχουν κάνει χαράδρες πίσω στο ναυχένα τους, πίσω από τα αυτιά, και να έχει σαφώς αλλοιωθεί το χρώμα της επιδερμίδας τους. Άρα δεν ξεχνάμε ποτέ να βάζουμε σε αυτές τις περιοχές το αντιλιακό, και θέλουμε επίσης αρκετή ποσότητα.
1: Μάλιστα. Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας. Χρειάζεται την προστασία μας περισσότερο ίσως από οτιδήποτε, διότι είναι και το μόνο που εκτίθεται συνεχώς. Σήμερα μας είπατε αρκετά σημαντικά πράγματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα πούμε όλα. Όμως
0: Είναι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έτσι. Και είχα να σας πω πολύ περισσότερα.
1: Έτσι.
0: Αλλά ότι ενημερώσαμε αρκετά.
1: Ευελπιστώ όμως ότι θα έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή. Θα μας κάνετε τη χάρη να έρθετε και σε μία δεύτερη εκπομπή, ώστε να πούμε και άλλα πράγματα τόσο ενδιαφέροντα για την προστασία και το καλοκαίρι και το χειμώνα όλων όσων μας ακούνε. Κυρία Σβυρνάκη, πού μπορούν να σας βρουν για να ενημερωθούν, για αν σας χρειαστούν?
0: Κύριε Τσικριτζάκη, βρίσκομαι στην Κρασαδάκη Καλομήρη, στον Άγιο Ιωάννη της Κνωσού. Διαθέτω ένα κέντρο αισθητικής, όπου εκεί μπορείτε, πέρα από τις πληροφορίες που μπορούμε να σας δώσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, να κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία θεωρήσουμε ότι χρειάζεται το δέρμα σας, το πρόσωπό σας ή η θεραπεία που αφορά την αποτρίχωσή σας.
1: Εξαιρετικά. Και ένα τηλέφωνο να μπορούν να επικοινωνήσουν οι ακροατές μας αν χρειαστούν?
0: Το τηλέφωνο τους είναι 2810-322-663, Σβυρινάκη Ειρήνη, όπως είπατε. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας για ό,τι πληροφορία θέλετε να μοιραστώ μαζί σας.
1: Κυρία Σβυρνάκη, σας ευχαριστούμε και πάλι που ήσασταν μαζί μας και ευελπιστούμε, όπως προείπαμε, να τα ξαναπούμε.
0: Σας ευχαριστώ εγώ.
1: Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

Με όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, η μέρα, η ώρα μας πέρασε. Σιγά σιγά προχωράμε στο

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και σήμερα κάνουμε λόγο για αυτό το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως και μιλάμε για πρόσωπα, για θρησκευτικές προσωπικότητες οι οποίες υπήρξαν, έζησαν, έδρασαν σε αυτή την περίοδο πριν δηλαδή την έλευση του Χριστού στον κόσμο, πριν την ενανθρώπιση του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για όλο αυτό το περιβάλλον, για όλες αυτές, για όλη αυτή την περίοδο, τη μακρά περίοδο, που ο κόσμος βρίσκεται σε μία αναζήτηση. Όλοι ζητούν κάποιον, κάτι να γίνει, να αλλάξει αυτή η κατάσταση, η μίζερη και η σκοτεινή. Μοιάζουν πάρα πολύ τα χρόνια μας με τα χρόνια πριν από την πρώτη έλευση του Χριστού. Υπάρχει μία αναστάτωση, μία αντίδραση, υπάρχει μια απογοήτευση, υπάρχει από τους ανθρώπους μια έλλειψη ελπίδας. Όλα αυτά δεν έλειψαν ποτέ από το ανθρώπινο γένος. Και όπως είπα, πριν την πρώτη έλευση του Χριστού ήταν και τέτοιο το ηθικό τέλμα που σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά οι άνθρωποι και έλεγαν: αν υπάρχεις Θεέ, έλα να μας βοηθήσεις, έλα να το αλλάξεις όλο αυτό. Μοιάζει λοιπόν πολύ η δική μας εποχή με εκείνη την πρώτη εποχή. Και μέσα σε αυτές τις σελίδες, τις δύσκολες, τις μαύρες σελίδες της ιστορίας, όταν ο άνθρωπος εξαθλιώνεται, όταν μια κοινωνία έχει χάσει τον προσδιορισμό της, ότι όταν υπάρχουν τόσες κοινωνικές ανισότητες, τότε δίνει ο Θεός πρόσωπα τα οποία έρχονται και λειτουργούν σαν φωτεινή, σαν φάρι. Έρχονται σε μία σκοτεινή κοινωνία και δίνουν από το φως τους. Αυτό το φως το μεταφέρουν, το φως του Χριστού που φαίνει πάση. Αυτό είναι το έργο των ανθρώπων, των δικαίων, των κριτών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι

δηλαδή οι οποίοι μίλησαν για το Χριστό που έρχεται, μίλησαν για μια καθαρότητα στη λατρεία, μίλησαν για αποφυγή της ειδωλολατρείας κάθε είδους, και ένας εξ αυτών με τον οποίο ασχολούμαστε είναι ο προφητάναξ Δαβίδ, προφήτης και βασιλιάς και ποιητής και στρατιωτική προσωπικότητα και πολιτική προσωπικότητα και θρησκευτικός θαγός του λαού του Ισραήλ, αλλά με το έργο του και κυρίως με τα ποιήματα, τα οποία είναι οι ψαλμοί του Δαβίδ, μιλάει για μια παγκοσμιότητα του Θεού και μιλάει για κοινά συναισθήματα που έχουν οι άνθρωποι σε όποιο μέρος, τόπο του πλανήτη αυτού, όπου και να υπάρχουν. Έχουμε ήδη μιλήσει για αυτόν, έχουμε πει βιογραφικά στοιχεία, θα προχωρήσουμε. Είπαμε ότι είναι το πρόσωπο εκείνο, θα πρέπει να το πλησιάσουμε και καλύτερα. Και πραγματικά όσο πλησιάζεις αυτά τα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, τις προσωπικότητες, και ενώ είναι τόσα χρόνια που μας χωρίζουν από την επιγής παρουσία τους, όσο τα μελετάς τα κείμενα, έρχεσαι πιο κοντά στα πρόσωπα εκείνα και αρχίζεις και εσύ και τα αγαπάς. Έτσι λοιπόν βλέπουμε για τον Δαβίδ και μία ανθρώπινη πτυχή που φαίνεται ότι πρέπει να είναι ένας πραγματικά ευαίσθητος άνθρωπος. Πρέπει ο Δαβίδ, παρά την δύσκολη εποχή, τη σκληρή εποχή που ζει και κάτω από τόσες δύσκολες συνθήκες, φαίνεται, διαζωγραφίζεται, φανερώνεται μία ευαισθησία που έχει. Κλαίει όταν βλέπει να χάνονται δίπλα του συνεργάτες του. Είναι ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος το πιο σημαντικό που κάνει είναι ότι μετανιώνει. Και έχει γίνει γι' αυτό ένα πρότυπο μετανοίας ο Δαβίδ. Πρότυπο μετανοίας είναι, αλλά έχει κλονιστεί το οικοδόμημα, αυτό το οποίο οικοδόμημα έχτιζε και έχτιζαν και οι προηγούμενοι. Η ηθική του πτώση φέρνει μία ολική πτώση στη ζωή του. Έχει απώλειες ζωών και μέσα στην οικογένειά του. Και εδώ θα δούμε ότι αυτό που έλεγα πριν, λειτουργούν κάποιοι νόμοι αόρατοι πνευματικοί, αλλά λειτουργούν. Βλέπουμε ότι και στην διοίκηση έχει σημαντικά ζητήματα. Και στη διοίκηση κάπου χάνει τον έλεγχο και η διοίκηση του κράτους αρχίζει να παραλύει και αυτή. Μία αρρύθμιση του λαού επιφέρει στάση του λαού, μάλλον για φορολογικούς λόγους έγινε η αρρύθμιση του λαού, καταμέτρηση των πολιτών θα λέγαμε, η οποία όμως στάση αυτή εκ μέρους του κυβερνήτη δημιουργεί αντιδράσεις από το λαό και οι αντιδράσεις αυτές καταπνίγονται στο αίμα.
που επίσης η χρήση βίας είναι ό,τι χειρότερο. Ενώ εμφανίζεται και βλέπουμε στο Β' Βασιλειών και ένας τριετής λοιμός, ο οποίος και αυτός επιτείνει την εξαθλίωση των ανθρώπων. Την εύλογη δυσαρέσκεια του λαού γνωρίζει να καλλιεργεί και ο γιος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, ο οποίος και αυτός σε κάποια χρονική στιγμή επαναστατεί εναντί του πατέρα του και τον αναγκάζει να εγκαταλείψει γυμνός την Ιερουσαλήμ και εντελώς απελπισμένος. Μπορούμε να πούμε ακόμα για τον Δαβίδ ότι αποτυπώνεται στο Β' Βασιλειών αυτή η έλλειψη του ερίσματος πλέον που έχει ο λαός προς αυτόν. Δεν έχουμε μερίδιο στον Δαβίδ, ούτε κληρονομία εις των ιών του Ιεσέ. Οι Ισραηλίτες έκαστος ας επιστρέψει στις σκηνές του.

0: Βλέπουμε εδώ πέρα δηλαδή την εξαθλίωση αυτή, τη διάλυση αυτού του μεγάλου κράτους σε... και βλέπουμε αυτή, την άσχημη κατάσταση που φτάνει. Να πούμε επίσης ότι ο Δαβίδ, ενώ έγραψε λαμπρές σελίδες, ενώ κάνει τα μεγάλα λάθη που είδαμε, διατηρεί μέσα του την καθαρή μοσαϊκή θρησκεία. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι ποτισμένη μέσα του, είναι μέσα του ποτισμένος ο μοσαϊκός νόμος, οι μοσαϊκές παραδόσεις. Και δεν μπορεί παρά να έχει μέσα του έντονο και το θρησκευτικό συνέστημα. Ο Δαβίδ, μετά την εγκατάστασή του στα Ιεροσόλυμα, σε αντίθεση με τον Σαούλ, μεταφέρει την Κιβωτό της Διαθήκης στα Ιεροσόλυμα και συλλαμβάνει το πρώτο σχέδιο ανοικοδόμησης ναού. Το καταφέρνει ο διάδοχος του Σολομώντας, αλλά ήδη από εδώ ο ίδιος έχει... Μετά την εγκατάστασή του σε Ιεροσόλυμα, αποφασίζει αυτή την μεταφορά. Και αυτή η μεταφορά δεικνύει ασφαλώς την προσέγγιση του, τη θετική προσέγγιση του στα θρησκευτικά πράγματα. Είναι όμως και μία κίνηση ενός πολιτικού ηγέτη, γιατί αυτή η μεταφορά ενώνει το λαό σαν έθνος. Κάτι που μπορούμε να σταθούμε σχετικά με τη ζωή και τη δράση του Δαβίδ είναι ότι κάνει κάποιες κινήσεις που φανερώνει μια ιερατική ιδιότητα. Ίσως επειδή οι βασιλείς χρείονται, όπως γίνεται και με τους ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη, αυτή η χρήση τον κάνει και πράττει ιερατικά καθήκοντα. Και αυτό κάνει τους ειδικούς να υποστηρίζουν ότι φανερώνει ότι μπορεί να ήταν ιερέας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί σε περιπτώσεις που χρειάζεται σαν πρόσωπο που είναι διακριτός, είναι, στέκεται ψηλά μέσα στην κοινωνία, είναι ο επικεφαλής, σε τέτοιες στιγμές χρησιμοποιεί το εφόδ, αυτό που φορούσε, προκειμένου όταν κάνει ερώτηση προς τον Θεό να του απαντήσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Και με αυτό το γεγονός φανερώνει ότι έχει και κάποιες ιερατικές προσεγγίσεις στα θέματα. Είναι και θρησκευτική προσωπικότητα. Τον βλέπουμε να δρά λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο. Είναι Χριστός Κυρίου και γενικότερα στον τρόπο που ασκεί την εξουσία του σαν πολιτικός ηγέτης, φαίνεται ότι επηρεάζεται πολύ από τη θρησκεία. Να πούμε ότι στα χρόνια του οι νόμοι, οι θρησκευτικοί νόμοι γίνονται και νόμοι του κράτους. Μιλάμε για ένα θεοκρατικό κράτος δηλαδή. Αλλά αυτό γίνεται με εκούσια από το λαό. Δηλαδή θέλει και ο λαός αυτόν τον τρόπο, δεν επιβάλλεται με τη βία εκ μέρους του Δαβίδ, του βασιλιά. Φαίνεται ότι επηρεάζεται με την καλή έννοια και από τους προφητικούς κύκλους. Φαίνεται δηλαδή ότι ακούει τους πνευματικούς ανθρώπους της εποχής του. Μοιάζει και παρουσιάζεται ως ένα πρόσωπο με ιδιαίτερη θρησκευτικότητα. Πολλές φορές ρωτά το Θεό και φαίνεται ότι είναι βαθιά η πίστη του και φαίνεται ότι στις δυσκολίες το θάρρος που έχει οφείλεται σε αυτή την πίστη του, στην εμπιστοσύνη του, και σαν βασιλιάς έχει να αντιμετωπίσει αρκετά αδιέξοδα και αντιξοότητες. Σε όλα αυτά έχει σαν βοηθό, σαν στήριγμα την ίδια του την πίστη στο Θεό. Τον βλέπουμε να έχει μία τόλμη η οποία δεν είναι μόνο από το χαρακτήρα αλλά είναι από την πεποίθηση ότι ο Θεός βρίσκεται βοηθός του. Είναι μέγας στην ψυχή πραγματικά, και ενώ όντως έκανε άσχημα πράγματα, βλέπουμε ότι ο Θεός τον ευλογεί γιατί έχει αυτή τη λέξη που τα αλλάζει όλα, και αυτή λέγεται μετάνοια. Πολλές φορές σαν βασιλιάς φαίνεται να συμπεριφέρεται με μια σκληρότητα απέναντι στους εχθρούς της πατρίδας. Πρέπει όμως να το καταλάβουμε αυτό, ότι αυτή η σκληρότητα, αν πάμε στην εποχή την οποία ζει, θα καταλάβουμε ότι είναι το συνηθισμένο. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Επίσης, να πούμε ότι ο λαός, παρά τα λάθη του, έχει και πάλι την εμπιστοσύνη τους εκείνων. Είναι πάρα πολύ ωραίο το χωρίο στο Άλφα Βασιλειών, όπου ο Δαβίδ χαρακτηρίζεται ως άνδρας της καρδιάς του Θεού, ή χαρακτηρίζεται και ως δούλος του Θεού. Αυτά είναι πολύ τιμητικά για έναν άνθρωπο, να ονομαστεί άνδρας της καρδιάς του Θεού. Δηλαδή ήταν όπως τον ήθελε ο Θεός, και δούλος του Θεού είναι όχι όπως εμείς θεωρούμε σήμερα το δούλο, αλλά ο δούλος, και είναι και με κεφαλαίο το Δέλτα, δηλώνει τον έμπιστο άνθρωπο του Θεού. Άνθρωπο του Θεού, ακριβώς όπως το αντιλαμβάνεστε με αυτή την έκφραση. Να πούμε ότι ο Δαβίδ με τη μεγάλη του έγκλη μέσα στην παράδοση γίνεται τύπος του Μεσσία. Ένα Μεσσία που θα προέλθει από το γένος του Δαβίδ. Και αυτό πάλι τότε από το δικό του δρόμο, από τη γενιά, έρχεται και έρχεται η ενανθρώπιση του Χριστού, και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σημειώνουμε. Είναι λίγα αυτά που αναφέραμε σχετικά με τον Δαβίδ. Πραγματικά είναι σπουδαίο το έργο του και στα τρία επίπεδα, και στο πολιτικό και στο κοινωνικό και στο στρατιωτικό, αλλά κυρίως στο θεολογικό θρησκευτικό κομμάτι. Ο Δαβίδ είναι αυτός που κρατιέται πραγματικά από το Θεό και εδραιώνει αυτή την πίστη στο λαό. Οπωσδήποτε θα πρέπει να θυμόμαστε τον Δαβίδ και να νιώθουμε αυτή την ευεργεσία από ό,τι προσέφερε αυτός ο Άγιος της Παλαιάς Διαθήκης και να θυμόμαστε τη μετάνοια του Δαβίδ. Ίσως αυτή είναι η λέξη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και στην εποχή μας. Ένα σχήμα το οποίο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη είναι αμαρτία, τιμωρία, μετάνοια, σωτηρία. Αυτό το δεύτερο, το ότι αν μετανοήσουμε πραγματικά και σε προσωπικό και σε κοινωνικό, συλλογικό επίπεδο, μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο για τον κόσμο που ζούμε. Ο Δαβίδ μας έδωσε και τους ψαλμούς. Αυτοί 150 ψαλμοί, δεν είμαστε βέβαιοι και μάλλον το πιθανότερο είναι ότι δεν είναι όλοι οι ψαλμοί του Δαβίδ. Αυτοί όμως οι ψαλμοί μας αποτυπώνουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Ψαλμοί για τη χαρά, ψαλμοί για τη λύπη, ψαλμοί για την προσευχή, ψαλμοί για την ιεραποδημία, ψαλμοί για τη μετάνοια, αυτή ιδιαίτερα. Η ψαλμή της μετανοίας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική και βοηθητική για τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε και σήμερα μείνατε μαζί μας. Κάναμε μία μικρή αναφορά, συμπληρώνοντας ό,τι είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, στοιχεία για την προσωπικότητα του Δαβίδ, αυτού του μεγάλου προφήτη, βασιλιά και Αγίου της πίστης μας. Θα δοθεί ευκαιρία σε επόμενη συνάντησή μας να προχωρήσουμε σε άλλη προσωπικότητα της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι πρόσωπα τα οποία μας χωρίζουν, όπως προείπα, αρκετά χρόνια, αλλά είναι πρόσωπα τα οποία μέσα σε ένα βαθύ σκοτάδι ιδωλολατρικό που υπάρχει στην εποχή τους έρχονται και ανάβουν ένα φως, το φως της μονοθεΐας, το φως ενός Θεού που έρχεται να φέρει κάτι καινούργιο σε αυτόν τον κόσμο. Θα δίνεται η ευκαιρία λοιπόν στην επικοινωνία μας να μιλάμε για αυτές τις λαμπρές φωτεινές προσωπικότητες της Παλαιάς Διαθήκης. Να είστε όλοι καλά, με το καλό την επόμενη εβδομάδα η νέα συνάντησή μας με κάποιο άλλο πρόσωπο από την Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Κοιμήθηκε το 1998, αγιοκατατάχθηκε το 2020. Τι έχει

0: Α, και άλλο μάλιστα που αγιοκατατάχθηκαν στις μέρες μας, ε, που θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά.
1: Στο Άγιο Όρος συνηθίζουν και λένε ήρθε ο φίλος των Αγίων.
0: Α, μάλιστα. Α, πολύ ωραία.
1: Γιατί είχα την τιμή, είχα την τιμή να γνωρίσω πάρα πολλούς.
0: Ναι, ναι, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά και μέσα από τον Άγιο σήμερα και κυρίως τα θαυμαστά της ζωής του. Πατέρα Μανώλη, να ξεκινήσουμε με εσάς, να δούμε λίγα λόγια τη ζωή του, ποιος ήταν και να δούμε γιατί τον ξεχώρισε και ο Θεός και η Εκκλησία του και έγινε επίσημα Άγιος.
2: Ένας ακόμη σύγχρονος Άγιος από αυτούς που έχουν αγιοκαταταχθεί τελευταίως και πραγματικά είναι τόσο όμορφο να τον προσεγγίσει κανένας και να δει την πόση χάρη και ευλογία κρύβει αυτός ο Άγιος. Τον ονομάζουμε Κατουνακιώτη διότι έζησε στα Κατουνάκια. Ναι. Τα Κατουνάκια είναι μια περιοχή του Αγίου Όρους και μάλιστα δυσπρόσθετη περιοχή, δύσκολη περιοχή. Τα Κατουνάκια και τα Καρούλια είναι οι πιο δύσκολες περιοχές του Αγίου Όρους. Εκεί λοιπόν έζησε όλα τα χρόνια, γι' αυτό έχει πάρει και την προσωνυμία Κατουνακιώτης. Η καταγωγή του όμως είναι από την Θήβα, από το χωριό Αμπελάκια, νομίζω κάπως έτσι το λένε, της Βιωτίας. Ο παππούς του ήταν ιερέας και οι γονείς του έμεναν εκεί στο χωριό. Ο πατέρας του ήταν ένας απλός άνθρωπος, Γεωργός, Ιωάννης το όνομα και Βικτωρία η μητέρα του, ευλαβής όμως χριστιανή. Είχε και τρία ακόμη αδέρφια, οπότε ήταν μια οικογένεια πολύ συνδεδεμένη και χριστιανική. Ο πατέρας του μετακόμισε από το χωριό και πήγαν στη Θήβα. Στη Θήβα είχε την ευκαιρία να γραφτεί στο γυμνάσιο της εποχής εκείνης και να αποφοιτήσει από το γυμνάσιο. Στα χρόνια εκείνα όποιος θέλει ένα γυμνάσιο είχε μια καλή κατάρτιση και μόρφωση. Μπορούσε να βρει και εργασία, γραμματέας, σε γραφείο, σε μια υπηρεσία κάπου και προσπάθησε να το κάνει. Όμως δεν άνοιγε κανένας δρόμος. Και αυτό ήταν από το Θεό.
0: Ναι.
2: Δύο πατέρες από το Άγιον Όρος κατέβαλαν στη Θήβα διότι ήταν από εκεί η καταγωγή τους. Ήταν ο πατήρ Νικηφόρος και ο πατήρ Εφραίμ. Με αυτούς σχετίστηκε και αμέσως του ήρθε η σκέψη και ο λογισμός να γίνει μοναχός. Το είπε και στους δικούς του, να γίνει μοναχός. Και η μητέρα του είδε ένα πολύ χαρακτηριστικό και ξεχωριστό όνειρο. Είδε τον Άγιον Εφραίμ, το Σύρο όνειρο, και της λέγει αυτό που το παιδί σου επιθυμεί και σκέφτεται να κάνει, είναι από το Θεό, είναι θέλημα Θεού και παρακαλώ να το αφήσετε και να το κάνει. Και πραγματικά έτσι έγινε και στην ηλικία των 21 ετών ανεχώρησε και πήγε στο Άγιον Όρος, στα Κατουνάκια. Βρήκε τους πατέρες αυτούς, τον πατέρα Νικηφόρο και τον πατέρα Εφραίμ, οι οποίοι είχαν στα Κατουνάκια την καλύβα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Και εκεί έγινε υποτακτικός. Μέσα σε 6 μήνες έγινε μικρόσκομος μοναχός με το όνομα Λογκίνος. Και το 1935 έγινε μεγαλόσκημος μοναχός και πήρε το όνομα Εφραίμ. Το 1936 έγινε και ιερέας.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πλέον και ως ιερέας και ως μοναχός βρισκόταν εκεί στα Κατουνάκια, στην καλύβα τους και έκανε τη μοναχική του ζωή και ταυτόχρονα λειτουργούσε. Οι πατέρες που τον είχαν ήταν αυστηροί. Και ο πατήρ Νικηφόρος και ο πατήρ Εφραίμ. Ο πατήρ Νικηφόρος μάλιστα πολλές φορές τον αποδοκίμαζε. Τον ταπείνωνε. Του έβαζε να κάνει αγκαρίες, δύσκολες δουλειές. Και δεν τον επενούσε, αλλά αντίθετα τον μείωνε σε ό,τι και αν έκανε. Αυτός έκανε πάρα πολύ υπομονή και πολύ υπακοή. Αυτή η υπακοή τον βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί αργότερα έλεγε ότι η υπακοή μας δίδει το χάρισμα της προσευχής.
0: Ναι.
2: Και όποιος πάρει το χάρισμα της προσευχής, παίρνει και το χάρισμα της θεολογίας. Και επίσης η προσευχή δίδει μια τέτοια, λέει, γλυκύτητα, που η ψυχή του ανθρώπου τρέφεται και γλυκαίνεται και ζητεί πώς να βρεθεί συνεχώς σε προσευχή. Και αυτή η ζωή του λοιπόν ήταν μέσα στην προσευχή, στις ακολουθίες και σε όλα τα διακονήματα που το ανέθεταν οι γέροντές του. Τα χρόνια εκείνα ζούσε και ο γέροντας Ιωσήφος Ιγαστής, Άγιος της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν στην καλύβα του Τιμίου Προδρόμου. με τη μικροσυνοδεία.

0: του και είχαν ανάγκη από λειτουργίες. Ήθελαν έναν ιερέα. Οπότε δέχτηκε αυτός με την ευλογία των πατέρων του να πάει να τους εξυπηρετεί και να τους λειτουργεί. Ο γέροντας Ιωσήφος Ιχαστής είναι ένας Άγιος Εκκλησίας μας και μάλιστα από τους μεγάλους ασκητές και Αγίους, ο οποίος είχε την αδιάλειπτη προσευχή. Άριστος στην πνευματική καθοδήγηση, οπότε σαν διψασμένο ελάφι, ο πατήρ Εφραίμ, ο γέροντας Εφραίμ και Άγιος Σημερινός που έχουμε σήμερα και ομιλούμε γι' αυτόν, κοντά στον πατέρα Ιωσήφ ξεκαθάρισε πια όλα όσα του συμβαίνουν και απογειώθηκε πνευματικά. Ανέβαινε τρεις φορές την εβδομάδα και λειτουργούσε στην καλύβα του γέροντος Ιωσήφ και αφενός με λειτουργούσε και ωφελήτω, αφετέρου είχε την ευλογία και την καθοδήγηση του γέροντα Ιωσήφ. Αυτό τον ανέπαυε, αυτό τον ξεκούραζε, αυτό συνεχώς και τον έβαζε πνευματικά. Πήρε πολλά χαρίσματα. Το χάρισμα το μεγάλο ήταν όταν λειτουργούσε να βλέπει το άκτιστο φως να κατεβαίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα, πάνω στα Τίμια Δώρα. Και πολλές φορές στο δισκάριο επάνω να βλέπει οφθαλμοφανώς τον Ιησού Χριστόν μας. Γι' αυτό τον έκανε να αναβλύζει σε δάκρυα πολλά, να κλαίει και να γεμίζει μέσα του με αυτή τη χάρη την οποία αντίκριζε μπροστά του. Και έτσι πέρασε τη ζωή του 42 χρόνια ολόκληρα υποτακτικός. Μετά που τέλειωσε και κοιμήθη ο πατήρ Νικηφόρος και ο δεύτερος εκ των πατέρων που είχε, τότε ο γέροντας Ιωσήφ του έδωσε ευλογία να μπορεί να είναι πλέον γέροντας. Και σαν γέροντας που ήταν, μαζεύτηκαν γύρω του πνευματικά παιδιά και φτιάχτηκε μια μικροσυνοδεία. Αυτά τα παιδιά τα καθοδηγούσε πλέον ο γέροντας απλανώς. Τα καθοδηγούσε με τον ωραιότερο τρόπο και δεν ήταν μόνο τα παιδιά που είχε γύρω του σαν συνοδεία, αλλά και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να τον γνωρίσουν, να τον δουν από κοντά, να πάρουν την ευχή του, αλλά και να ακούσουν τον πεφωτισμένο λόγο του. Το 1996 έπαθε εγκεφαλικό και για 2 ολόκληρα χρόνια έμεινε στο κρεβάτι. Αγώγιστα στο κρεβάτι για τα 2 αυτά χρόνια, υπέφερε κυριολεκτικά, αλλά υπέμενε και το 1998 ανεχώρησε πλέον εις τους ουρανούς. Είναι μεγάλη η χάρη του γέροντα Εφραίμ, διότι είχε το στολίδι αυτό του διορατικού χαρίσματος, του προορατικού, της προσευχής της αδιαλείπτου και της Θείας Λειτουργίας, η οποία κάθε φορά που λειτουργούσε το άκτιστο φως το σκέπαζε. Παρά το ότι πέρασαν 22 χρόνια και όλοι γνωρίζομαι ότι είναι Άγιος, η Εκκλησία παρέμενε και περίμενε και περίμενε μέχρι που ήρθε η κατάλληλη στιγμή και έγινε η αγιοκατάταξή του το 2020. Από τότε η Εκκλησία μας τον έχει Άγιο πλέον στα δίπτυχά της και μπορούμε και τον εορτάζουμε και τον τιμούμε. Η μνήμη του είναι 27 Φεβρουαρίου.
1: 27 Φεβρουαρίου, μάλιστα.
0: Και τότε είναι η ημέρα της εορτής του που η Εκκλησία μας τον τιμά.
1: Ναι, νομίζω αξίζει να σταθούμε σε αυτά που είπατε στην υπακοή, τα 42 χρόνια, που είναι πολύ μεγάλη αρετή. Και θα
0: είναι
1: αυτή, ένας
0: άθλος, είναι ένας άθλος, 42 χρόνια, ναι, 42. Να βρίσκεται κάτω από την υπακοή των πατέρων του και μάλιστα αυστηρών, οι οποίοι αντί να τον επιδοκιμάζουν,
1: ναι,
0: τον αποδοκίμαζαν, ναι, ιδιαίτερος ο πατήρ Νικηφόρος.
1: Ναι.
0: Τον ταπείνωνε συνεχώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό ίσως να τον δυσκόλεψε στην αρχή, αλλά ο γέροντας Ιωσήφ του τα ξεκαθάρισε και έτσι πλέον πέταξε στα ουράνια. Ναι. Έλεγε και ο ίδιος ότι όταν έρχεται θλίψη, να ξέρουμε ότι κρύβει ένα χάρισμα. Ναι. Αν αρνηθούμε τη θλίψη, αρνιόμαστε το χάρισμα.
1: Μεγάλη παρηγοριά για όλους.
0: Με αυτήν πλέον την παρηγοριά προχωρούσε, διότι υπέμενε τις θλίψεις του και έπαιρνε χαρίσματα. Υπέμενε τις θλίψεις και έπαιρνε χαρίσματα και ανερχόταν προς τα ουράνια. Ζούσε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο και ήδη ήταν σε χάρη μεγάλη και σε αγιότητα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έρθω στον κύριο Δημόπουλο. Κύριε Δημόπουλε, αν θυμάστε να μας πείτε πώς ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή μαζί του όταν τον γνωρίσατε και είδαμε στο βίντεο το εισαγωγικό ένα απόκριμνο μέρος που ζούσε, πολύ δύσβατο. Τον επισκεπτόσασταν εκεί, σε αυτό το δύσκολο μέρος?
2: Είναι ο γέροντας Εφραίμ, σπανίως έφευγε από εκεί.
1: Α.
2: Τα Κατουνάκια τα λεγόμενα είναι ένα άγριο μέρος από την άποψη ότι έχει την αίσθηση ότι είσαι μέσα σε μια πτυχή ενός γρανιτένιου βράχου, όπου δεν υπάρχει χώμα, υπάρχει μόνο πέτρα, γρανίτης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ό,τι χώμα υπάρχει εκεί κοντά στα κελάκια, το είχε ανεβάσει ο Παπα Εφραίμ στην πλάτη του, ή οι πατέρες οι διάφοροι, στην πλάτη τους, σε τσουβάλια, από κάτω, από τη θάλασσα κοντά, από τον Αρσανά των Κατουνακίων.
1: Ναι.
2: Και ανεβάζανε πάνω το χώμα, το οποίο ήταν πολύτιμο, και φτιάχνανε ένα κυπάκο, γιατί εκεί δεν υπάρχουν μανάβικα να παραγγείλεις ντομάτα, χόρτα, οτιδήποτε. Πρέπει να τα βάλεις, να τα φυτέψεις μόνος σου και να τα κάνεις. Αυτή ήταν μια άσκηση πτυχή του πατρός Εφραίμ, γιατί ήταν χρόνια πολλά, όπως είπε και ο πατήρ Εμμανουήλ, εκεί υποτακτικός στους πατέρες αυτούς. Όμως εκείνο το οποίο έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι ο κάθε Άγιος στην Εκκλησία μας αγιάζει με κάποια χαρίσματα που του δίνει ο Θεός και τα οποία τα καλλιεργεί και σιγά σιγά γνωρίζει τον Θεό και ο Θεός του στέλνει το Άγιο Πνεύμα και αγιάζεται. Ο Παπά Εφραίμ δεν ήταν όμως ένας ασκητής από πλευράς, ας πούμε, φαγητών. Δεν είχε την αιστεία που είχαν άλλοι πατέρες, όπως ο γεροντάς του Ιωσήφ, ο Σπηλαιώτης, ή ο πνευματικός μου, ο πρώτος, ο Γεροεμιλιανός, της Σιμονόπετρας, ή ο πατήρ Παΐσιος. Ο Παπά Εφραίμ σιτίζονταν καλά εκεί στο κελάκι του, όποτε πήγαινα με τα παιδιά μου. Τα παιδιά κάνανε μεγάλη χαρά, γιατί τρώγανε πατάτες τηγανιτές που τους άρεσαν και τέτοια πράγματα. Ναι, μέχρι που πετάγανε και οι πατέρες εκεί για να τα ευχαριστήσουν κουβερτούρα, ξέρετε, μαύρη σοκολάτα,
1: ναι,
2: σε ένα
1: μπρικάκι
2: με φωτιά από κάτω. Πετάγανε και μια χούφτα ξηρούς καρπούς και τους κάμαν σοκολάτες. Και έλεγε ο Παπά Εφραίμ, φάτε βρε, άμα δεν φάτε, πώς θα έχετε δυνάμεις να προσευχηθείτε, να κάνετε άσκηση. Είχε άλλη αίσθηση της ασκήσεως. Άλλη αίσθηση της ασκήσεως. Ο Παπά Εφραίμ μπόρεσε και αγιάστηκε και είχε επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος πριν καν γνωρίσει τον γέροντα Ιωσήφ, επειδή ακριβώς ήταν ο άνθρωπος της απολύτου υπακοής στους γεροντάδες του, και γι' αυτό τον θεωρούμε ότι είναι ο Άγιος της υπακοής. Δηλαδή τον επισκέφθηκε το Άγιο Πνεύμα ορατά. Τα περιγράφει ο ίδιος μέσα στα βιβλία που έχουν γραφτεί γι' αυτόν από τον διάδοχό του, τον πατέρα Ιωσήφ. Και όταν πήγε και πρωτογνώρισε τον γέροντα Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη και του περιέγραψε αυτή του την εμπειρία, τότε ο γέροντας Ιωσήφ ενθουσιάστηκε, διότι βρήκε κάποιον που μίλαγε την ίδια γλώσσα με αυτόν και του είπε χαρακτηριστικά, εσύ είσαι για μένα και εγώ για σένα. Δεν τον έβαλε σε αυτές τις σκληρές, στο σκληρό τρόπο ζωής που έβαζε τους άλλους υποτακτικούς του, όπως ήταν ο Παπά Εφραίμ, ο Αριζονίτης, μετέπειτα Αριζονίτης, ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπεδινός,
1: ναι,
2: ο πατήρ Τσαράλαμπος και όλοι οι υπόλοιποι. Με τον πατέρα Εφραίμ είχε μία άλλη, ούτε έμενε ο πατήρ Εφραίμ κοντά του, έμεινε σε γειτονικό κελί, ναι, δικό του, ανεξάρτητο, ναι, με τους γεροντές του. Μπάς περιπτώσει, θέλω να τονίσω και να πω ότι η υπακοή στο Παπά Εφραίμ ήταν το κλειδί του παραδείσου. Αυτό ήξερε, αυτό δίδασκε και μου είχε κάνει χαρακτηριστικά μεγάλο μεγάλη εντύπωση όταν κάποτε είχε έρθει στο σπίτι. Το 92 ήταν στο σπίτι μου για να τον χειρουργήσουμε για τον καταράκτη του, που δεν ήθελε να κοινωνήσει. Είχαμε φέρει τον πατέρα Νικόλο, τον Χατζηνικολάου, μετέπειτα Μεσογείας, επίσκοπο Μεσογείας. Τον είχα φέρει γιατί ήξερα πως τον αγαπούσε, να τον κοινωνήσει, και δεν ήθελε να κοινωνήσει εάν δεν φέρναμε την οικοκυρά του σπιτιού, τη σύζυγό μου, να της φιλήσει το χέρι. Δηλαδή, και το αισθανόταν αυτό. Ήταν δηλαδή πώς αισθανόταν ο ίδιος την υπακοή.
1: Μάλιστα, το εντάσσεται και αυτό στην υπακοή που είπα τόσο μεγάλα.
2: Ναι, και εκείνο που ήταν χαρακτηριστικό του ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως και ο γέροντας Ιωσήφ, καταλάβαινε από αυτούς που τον επισκέπτονταν αμέσως ποιος έχει τέτοιο χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα, έχει ήδη ζωή πνευματική, και μιλούσε σε άλλη γλώσσα μαζί τους. Και είναι χαρακτηριστικά αυτά τα δύο παραδείγματα που θα σας πω. Το ένα ήταν όταν πήγε ο γέροντας Εμιλιανός, νεαρός ακόμα, να τον επισκεφθεί πριν καν εγκατασταθεί στο Άγιο Όρος, και ο Παπαεφραίμ μόλις τον είδε έτσι με άσπρο πουκάμισο. Ξέρετε, οι αγιορείτες δεν φοράνε άσπρο πουκάμισα και κανένα πουκάμισο, φοράνε μια φανέλα πάντοτε,
1: ναι,
2: κάτω από το αντερί τους, ας πούμε, και μόλις τον είδε έτσι λέει, όχ, τώρα κοσμικός παπάς μας ήρθε, και πήγε για να τους κεράσει καφέ και πέρασε από την εκκλησία και προσευχήθηκε και είδε φως, λέει, ολόκληρη λαμπάδα από το κεφάλι του μέχρι τον ουρανό να ανεβαίνει, και το επαναλάβανε αυτό συνέχεια, και κατάλαβε δηλαδή ότι ο πατήρ Εμιλιανός είχε την ωερά προσευχή και συνδέθηκε μαζί του, και δεν ήξερε ποιος είναι ο γέροντας και ποιος είναι ο υποτακτικός όταν τους έβλεπες και τους δύο αυτούς μαζί.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του Αγίου πλέον Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη, τον οποίο είχα την τύχη να γνωρίσω στα τελευταία 2-3 χρόνια της ζωής του, και ο οποίος επειδή είχα συνδεθεί και εγώ πάρα πολύ μαζί του και έχω ακούσει από πρώτο χέρι από τις κόρες του αυτό που θα σας πω, αξίζει τον κόπο να τα ακούσετε. Δηλαδή, οι κόρες του όταν ακούσανε ότι θα πάει ο Παπαδημήτρης στο Αγιώρος, του φτιάξανε ένα πουκάμισο από αυτά που φράνε, ξέρετε, τώρα στις επαρχίες, τα ριγέ, που είναι σαν τα τραπεζομάντιλα στις ταβέρνες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έφτιαξε ένα πουκάμισο που δεν φοράει ποτέ το Παπαδημήτρης, και πήγε στο επάνω για τους εορτασμούς της χελιετρίδας του Αγίου Όρους, έμεινε δίπλα σε διπλανό κελί που είναι των Δανίλεων, και πήγε να γνωρίσει και τον Παπαεφραίμ και να μιλήσουν καμιά πνευματική κουβέντα. Ο Παπαεφραίμ μόλις τον είδε έτσι λέει, τι να μιλήσω τώρα με τούτο εδώ το κοσμικό το Παπαδάκο, πάω του φτιάξω ένα καφέ να τον σχολάσω. Και όπως επέρναγε από τον διάδρομο για να πάει στο μαγειρίο να φτιάξει καφέ, έχει ένα εικόνισμα της Παναγίας εκεί, και μάλιστα ο καημένος μου την έφερε και μου τη χάρισε εδώ όταν ήρθε για τα μάτια του, και την άκουσε να λέει, Παπα Εφραίμ, κλαις και οδύρεσαι που έχασες το γέροντά σου τον Ιωσήφ, και αυτός που σου έφερα σήμερα είναι στα ίδια ύψη.
1: Μάλιστα.
2: Και γύρισε βέβαια πίσω. Αυτά τώρα μας τα έχει διηγηθεί ο ίδιος ο Παπαεφραίμ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και γύρισε πίσω και γράφει ο Παπαδημήτρης, ο Άγιος Παπαδημήτρης, χαρακτηριστικά στη αυτοβιογραφία του, και με κράτησε 2,5 ώρες και μιλήσαμε πνευματικά.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί γνωρίζονταν μεταξύ τους και είχαν άλλου είδους σχέση και επαφή. Είναι χαρακτηριστικό, και έχουμε πολλές φωτογραφικό υλικό το τι αγάπη είχε με τον γέροντα Ιωσήφ το Βατοπεδινό, τον Παπαεφραίμ, τον Αριζονίτη, τον Διονύσιο, τον Διονυσίου, τον πατέρα Χαραλάμπη, Ήταν, πώς να σας πω, το Άγιο Πνεύμα που τους ένωνε.
1: Ναι, και στα αυτό που είπατε μου έκανε εντύπωση, τα χαρίσματα τονίσατε και εσείς στην υπακοή. Ακούσαμε 42 χρόνια, που είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί πολλές φορές εμείς σήμερα διαλέγουμε με ποια πρόσωπα θα είμαστε, που περνάμε καλά. Και όμως ενώ του φέρονταν έτσι, έκανε υπακοή, γιατί έβλεπε ότι αξίζει, ήταν μέσα στη ζωή του, στην ησυχαστική ζωή. Και αν σας ρωτούσα, εκτός από την υπακοή, κάτι άλλο που βέβαια αναφέρεται με τον πατέρα Δημήτριο, αυτό που είπατε πολύ ωραία.
2: Να πω ένα τελευταίο για την υπακοή που αξίζει, για να γελάσετε κιόλας. Τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου στο τέλος της ζωής του. Παρακαλούσε τον υποτακτικό του και διάδοχό του, τον πατέρα Ιωσήφ, που είναι τώρα ο γέροντας της Κήτης του Αγίου Εφραίμ στα Κατουνάκια. Τον παρακαλούσε να αλλάξουν ρόλους και να γίνει.
1: Α, αυτός να γίνει υποτακτικός.
2: Υποτακτικός αυτός και να είναι Ιωσήφ ο γέροντας.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Αλλά δείχνει
1: κάτι πολύ. Ναι, δείχνει κάτι πολύ σημαντικό και το πρακτικό που είπατε, παρότι σε τέτοιο δύσβατο μέρος και έτρωγε, δεν είχε αυτή την άσκηση που είδατε σε άλλα πρόσωπα, αλλά είχε άλλα χαρίσματα και τον τονίσατε πολύ χαρακτηριστικά με το παράδειγμα και από τα παιδιά σας όταν τον επισκεπτόσασταν σε τόσο δύσβατο μέρος.
2: Δεν ξέρω αν η εικόνα δείχνει.
1: Ναι, φαίνεται. Με τα παιδιά βέβαια τη δείξαμε και εμείς στο εισαγωγικό, αλλά φαίνεται πολύ καθαρά.
2: Είναι με τα πέντε παιδιά μου όταν ήταν στο σπίτι μας.
1: Ναι, ναι.
2: Και το γούστο είναι ότι η γυναίκα μου είχε ταλαιπωρηθεί με κεσαρικές και λοιπά και της λέει και του ξομολογεί τον Μίλα, είχε την ευκαιρία μαζί του και λέει, γέροντα, δυστυχώς, λέει, κινδύνεψα στο τελευταίο παιδί μου, πάνε γιατροί, δεν μπορώ να κάνω πια άλλο παιδάκι. Ναι. Είχε ανοίξει, ας πούμε, η μήτρα, κρεμόταν από μια και γυρνάει ο παππούλης και της λέει, «Κι όμως θα κάνεις ακόμα ένα τελευταίο».
1: Ναι, και... ναι,
2: και γεννήθηκε ένας τελευταίος, ο οποίος τελειώνει ψυχιατρική τώρα στη Γερμανία, 32 χρονών.
1: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά τα παιδάκια που σας έδειξα έχουν γίνει και όλα αυτά με την ευχή του γιατροί και πετυχεμένοι γιατροί και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και... είχε έναν τρόπο να τα πλησιάζει τα παιδιά, θαυμαστό. Θυμάμαι δηλαδή στο σπίτι που μας είχε μαζέψει όλους το βράδυ να διαβάσουμε απόδειπνο.
1: Ναι.
2: Και διαβάζαμε όλοι κάποιο κομμάτι από το απόδειπνο. Ήταν εκεί ο Βασιλάκης τότε εκεί πέρα, ο οποίος τώρα είναι οφθαλμίατρος 39 χρονών στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Λοιπόν, και δεν ήξερα να διαβάσει, δεν μπορούσα να διαβάσει. Και του λέει, «Βασιλάκη, έλα εδώ, θα σου δείξω κάτι άλλο να κάνεις εσύ την ώρα που εμείς διαβάζουμε». Και του δίδαξε την ωερά προσευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», με το κομποσκήνι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και έπαιρνε το κομποσκήνι ο Βασιλάκης και έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με τον αμαρτωλό». Και αφοσινόταν τόσο πολύ στην προσευχή αυτή, όπου μια φορά έτσι, από περιέργεια για να δω τι γίνεται, του έκανα έτσι μπροστά στα... στο πρόσωπό του και δεν με έβλεπε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ήταν φοβερή η σχέση του παππούλη με τα παιδιά και αυτά τα παιδιά πάντοτε τον αναφέρουν και τον μνημονεύουν. Και κάποτε που συζητούσα με έναν από αυτούς μου λέει, «Μπαμπά, ό,τι και να κάνουμε εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Έχουμε την ευχή του παππού Εφραίμ που μας κυνηγάει».
1: Του Αγίου Εφραίμ πλέον, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα τόσο πρακτικά που αυτά επιζητούμε. Πατέρα Εμμανουήλ, να πούμε κάποια άλλα θαυμαστά από τη ζωή του. Για να τον, και να τον γνωρίσουμε και να ωφεληθούμε.
0: Αυτό που είπε με την οικογένεια και με τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος προήρχεται από μια καλή χριστιανική οικογένεια. Γι' αυτό και προσπαθούσε να ενώνει τα ζευγάρια και να δημιουργούνται καλές οικογένειες. Και έλεγε πάντοτε για τις οικογένειες. Νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να σταματήσουμε και για να ωφεληθεί και ο κόσμος, οι άνθρωποι που μας ακούν. Διότι ακούνε για ένα ασκητή στο Άγιον Όρος, αλλά τι γίνεται εδώ μέσα στον κόσμο. Ο Γέροντας μπορούσε να απαντήσει και απαντά σε θέματα που είναι πολύ βασικά για εμάς που βρισκόμαστε στον κόσμο. Το πρώτο είναι αυτό με την οικογένεια. Mm. Και έλεγε να προσεύχεστε όλη η οικογένεια μαζί.
1: Δεύτερον, μαζί να κάνουν προσευχή όλοι μαζί.
0: Όλη η οικογένεια. Ναι. Δεύτερον, να νηστεύετε όλοι μαζί.
1: Να νηστεύετε,
0: τρίτον, να λειτουργήσετε όλοι μαζί. Mm-hmm. Και να κοινωνάτε εφόσον θα έχετε εξομολογηθεί. και για την εξομολόγηση οθούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Και έλεγε μάλιστα το εξής: «Δεν σας κατηγορώ για αν κάνατε αμαρτίες, πολλές ή μεγάλες. Σας κατηγορώ όμως για το αν εξομολογηθήκατε ή δεν εξομολογηθήκατε.
1: Ναι.
0: Και παρακαλώ πολύ να εξομολογήσετε». Αυτά λοιπόν είναι βασικά πράγματα πρακτικά της χριστιανικής ζωής που μπορούμε να έχουμε και εμείς στη ζωή την οποία ζούμε μέσα στον κόσμο. Από έναν ασκητή δεν θα ζήσουμε εμείς ασκητικά ούτε στα κατουνάκια. Ζούμε μέσα στην πόλη, στο χωριό, στην ενορία την οποία ανήκουμε και θα πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν αυτά τα βασικά πραγματάκια. Την νηστεία μας, την προσευχή μας, τη Θεία Λειτουργία μας. Σε αυτά οθούσε ο Γέροντας και την οικογένεια να είναι στην ενότητά της δια της χάριτος των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και το ξέρουμε πόσο ανάγκη υπάρχει σήμερα που κλονίζονται οι οικογένειες και που τα παιδιά, τα μικρά, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα κατηχητικό στις ενορίες και δεν μπορούμε να τα βρούμε, διότι δεν έρχονται οι γονείς, δεν έρχονται και τα παιδιά. Ή τα στέλνουν σε άλλες δραστηριότητες που είναι το πρωί της Κυριακής. Και θέλουμε τα παιδιά να έρθουν στην Εκκλησία και δυστυχώς πάνε σε άλλες δραστηριότητες. Όχι. Να δούμε τη χριστιανική μας ζωή, τη χριστιανική μας οικογένεια. Και να καταλάβουμε επίσης από τον Γέροντα τι εστί Θεία Λειτουργία. Ο Γέροντας ζούσε τη λειτουργία σαν μια ουράνια πραγματικότητα επάνω στη γη. Αυτό λοιπόν να το δούμε και εμείς. Να μην βλέπουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι μόνο κάτι το εθιμοτυπικό, κάτι το κοινωνικό και πάμε για ένα κοινωνικό γεγονός στη Θεία Λειτουργία. Δεν πάμε γιατί είναι το γιορτή και το πανηγύρι και έχουμε να φάμε και να πιούμε. Να καταλάβουμε ότι η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα είναι μια κάθοδος του Θεού πάνω στον κόσμο αυτόν. Και έρχεται να γίνει μια πράξη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Αυτή η ιεροπραξία ανεβάζει τους ανθρώπους εις τον ουρανό. Και αυτό λοιπόν να μπει στη ζωή μας. Η Θεία Λειτουργία, ακριβώς όπως το ζούσε και ο Γέροντας, ο οποίος λειτουργούσε καθημερινά.
1: Κάθε μέρα,
0: μεγάλη υπόθεση. Και το επόμενο επίσης που μπορούμε να δούμε από τον Γέροντα είναι η προσευχή. Έλεγε ο ίδιος: «Δεν με νοιάζει να είμαι στην κόλαση, αρκεί να μπορώ να λέγω την ευχή».
1: Ναι.
0: Τόση δύναμη λοιπόν έβρισκε μέσα από την προσευχή. Και εμείς λοιπόν, σαν χριστιανοί, να καταλάβουμε ότι λίγο χρόνο να αφιερώσουμε και να προσευχόμαστε. Προσευχή λοιπόν, Θεία Λειτουργία, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία και σαν οικογένειες να έχουμε ενότητα. Νομίζω ότι αυτά είναι διδάγματα τα οποία πρέπει να περάσουν μέσα μας από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, ο οποίος αυτός μεν ήταν στα κατουνάκια, εμείς στον κόσμο, παρά τα αυτά μπορεί να είναι ανάμεσά μας με αυτά που μας λέγει.
1: Ναι, και με αυτό που αναφέρεται και ο κύριος Δημόπουλος, το πρακτικό κομμάτι, αν και τόσο μακριά, στα κατουνάκια φαίνεται. Και όταν πήγαινα να δει τα παιδιά από κοντά, για τις τηγανιτές πατάτες ο κύριος Δημόπουλος, αλλά και στο σπίτι.
0: Έδιδε τη βαρύτητα όχι τόσο στο φαγητό, όσο στην υπακοή.
1: Ναι.
0: Η υπακοή είναι μαζί με την ταπείνωση. Όποιος υπακούει, ταπεινώνεται. Και για να καταλάβουμε και οι άνθρωποι την έννοια της υπακοής, δεν είναι κάτι το οποίο είναι που μας καταδυναστεύει. Είναι κάτι το οποίο μας φέρνει σε συνεννόηση. Να μην κάνουμε κάτι το οποίο είναι του κεφαλιού μας.
1: Ναι.
0: Αυτό θα πει η υπακοή.
1: Σε συνεννόηση
0: δεν
1: το
0: κάνω
1: και
0: του κεφαλιού μου,
1: του γέροντα.
0: Κάνω συνεννόηση. Δηλαδή φέρνω και ένα άλλο νου στο δικό μου νου και υποτάσσω το νου μου στον άλλο νου. Και αυτή η συνεννόηση μου δίδει την ευκαιρία να ανεβαίνω πνευματικά, αλλά και να γίνομαι και σοφός. Όποιος κάνει του κεφαλιού του και νομίζει ότι έχει το μυαλό το σπουδαίο και αυτός αποφασίζει μόνο και πράττει στη ζωή του, αυτός κατακριμνίζεται. Γιατί είναι ο εγωισμός που μπαίνει στη μέση και όποιος υπερηφάνης βρίσκεται, αντιτάσσεται.
1: Ναι, ναι. Όταν υπακούμε, συνεννοούμαστε με τον άλλον.
0: Συνεννοούμαστε με τον άλλον. Υπακοή σημαίνει συνεννόηση, συνεργασία. Αναγνωρίζω τον διπλανό μου. Τον υπακούω σε κάτι το οποίο και αυτός έχει να πει. Και έτσι γίνεται κανείς ταπεινός και δεν κάνει το θέλημά του και τον εγωισμό του. Έτσι για τους ανθρώπους μας να το καταλάβουν αυτό το πράγμα.
1: Ενώ μιλούμε για το άκτιστο φως που έβλεπαν οι Άγιοι, ξεκινάει από κάτι τόσο πρακτικό,
0: τόσο πρακτικό υπακοή. Και απλό. Αυτός λοιπόν σαν υποτακτικός δεν έκανε τίποτα που να είναι στο δικό του θέλημα και στο δικό του κεφάλι.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε ποτέ του κεφαλιού του. Παρά έκανε αυτό που συμβουλευόταν.
1: Και τονίσατε και στην αρχή, του φέρονταν πολύ άσχημα ο Γέροντας. Του μιλούσε πολύ άσχημα. Γιατί πολλές φορές και εμείς προσβαλόμεθα, λέμε για κάποια πρόσωπα, δεν μας φέρονται ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά η υπακοή ήταν η καλύτερη απάντηση και λύση και πολύ πρακτικό. Κύριε Δημόπουλε, να σας ρωτήσω, η υπακοή είναι γνωστό, την είχε 42 χρόνια, το ξέρατε όταν πηγαίνατε κοντά του. Εκτός όμως από το πρακτικό, σε θεωρητικό σας μιλούσε για την υπακοή. Έλεγε κάποια πράγματα που
2: συνέχεια
1: πρέπει να κρατήσουμε.
2: Συνέχεια γι' αυτό μιλούσε. Εγώ απλώς θέλω τελειώνοντας την εκπομπή να προσθέσω στα πολύ ωραία αυτά που είπε ο πατήρ Μανουήλ, ότι η επίκληση στον παπά Εφραίμ στην καθημερινή ζωή των πιστών σήμερα και σε άλλους νεοφανείς Αγίους όπως είναι ο Παπαδημήτρης ο Γκαγκαστάθης, είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα εισακούεται και έχουμε απάντηση. Και το λέω από καρδιάς για όσους μας ακούνε, δοκιμάστε το, θα εκπλαγείτε. Ναι. Λες και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και περιμένουν μόνο εμένα ή μόνο εσένα να σπεύσουν να σε βοηθήσουν σε πράγματα δηλαδή με έναν τρόπο που φτάνω και λέω Θεέ μου ήμαρτον, σε έβαλα σε πειρασμό, ήμουν υπερβολικός, δεν προλαβαίνω να ζητήσω κάτι έτσι που να είναι, ξέρω εγώ, θυμάμαι
0: αυτό που λέει. Να συμπληρώσω κάτι
1: που επιτρέπετε. Ο πατήρ Μανώ, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που λέτε.
0: Ο ίδιος ο γέροντας έλεγε, όποιος με αγαπήσει, εγώ θα τον τραβήξω στην αγκαλιά της Παναγίας.
1: Α, έτσι, μάλιστα.
0: Και αυτό είναι μια υπόσχεση του γέροντα.
1: Ναι,
0: που σημαίνει δηλαδή, αν πραγματικά τον επικαλούμαστε και προσευχόμαστε σε αυτόν, θα μας φέρει κοντά στην Παναγία που σημαίνει κάτι σωτήριο για μας.
1: Ταιριάζει με αυτό πολύ που είπε ο κύριος Δημητρίου, βέβαια.
2: Και πρακτικά πράγματα, πατέρ Μανώ. Δηλαδή, δεν σας κρύβω. Πέρναγα κάτι δυσκολίες, έτσι, τελείως οικονομικές και στη δουλειά μου και λοιπά, και είχα έρθει σε μια στεναχώρια, δεν έβρυπα λύση. Και εκείνη την ώρα θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ να με αποχαιρετάει μία από τις τελευταίες φορές από τα Κατουνάκια. Είχαμε βγει έξω στον Αυλόγυρο και επειδή είχε χαρεί που με την εγχείρηση είχε δει κάπως καλύτερα, είχε σηκώσει τα χέρια στον ουρανό και σαν ένας άλλος προφήτης Μωυσής φώναζε δυνατά μέσα στην ερημιά εκεί πέρα τα καλά και τα αγαθά του Αβραάμ και του Ισαάκ και του Ιακώβ να σου χαρίζει ο Θεός για το καλό που μου έκανες. Και το θυμήθηκα και λέω γέροντα, κάτι έλεγες τότε, να η ώρα, κάνε τώρα, βόηθα με να βγω αφού χωρίς τα διέξοδα και δεν βλέπω τη λύση. Την άλλη μέρα κάτι απίθανα πράγματα, κάτι απίθανες λύσεις.
1: Ναι.
2: Να σου έρχονται
1: πάνω σε πρακτικά
2: λεφτά,
1: ζητήματα οικονομικά
2: τελείως,
1: που είπατε.
2: Τελείως. Να μου τα έχουν κατακρατήσει, ξέρω εγώ, από το νοσοκομείο και να μην έχουν πληρώσει και να τα έχω ξεχάσει. Ποσά ολόκληρα από εγχείριστρα κλπ. Και μπαπ την άλλη μέρα που το ζήσα στον Παπαφέμ να με ειδοποιούν, πάρτε τα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ούτε δικηγόρο, ούτε δικαστήριο, ούτε μήνυση, ούτε τίποτα. Στον Παπαφέμ παράκληση. Ή στον Παπαδημήτρη τον Κακαστάτη επίσης. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό.
1: Το αφήσατε μου στα χέρια του όλα και ακόμα και αυτό ναι, τόσο πρακτικό λύθηκε αμέσως.
2: Μεγάλη υπόθεση που του ζήσαμε αυτούς τους Αγίους.
1: Ναι, ναι, όχι, το είπατε και πρακτικά και στο σπίτι σας όταν ήρθε. Βλέπω αυτά τα ωραία μέρη, τα τόσο απόκριμνα και στις φωτογραφίες. Όταν πηγαίνατε εκεί, φαντάζομαι μένατε κάποιες μέρες, δεν μπορείτε να φύγετε αμέσως. Να μας περιγράψετε μια καθημερινότητα από ένα τόσο απόκριμνο μέρος που ζει ένας Άγιος.
2: Κοιτάξτε, οι πατέρες έχουν έργον την προσευχή. Οι ώρες του έργου αυτού είναι η νύχτα. Δεν είναι η μέρα.
1: Μάλιστα, ναι, ναι.
2: Καταλάβατε, η νύχτα. Ναι. Τη νύχτα προσέχαμε και το έλεγα και στα παιδιά μου, δεν θα σηκωθείτε ούτε για τουαλέτα. Μην μου πείτε πήγα πιπί μπαμπά, ξέχασα να κάνω τα κακά μου κλπ. Αυτά δεν γίνονται. Τακτοποιηθείτε μέχρι τον απόδειπνο. Μετά ξανά το πρωί θα πάτε για τουαλέτα.
1: Και αυτό πρακτικά.
2: Με καταλάβατε, ναι, δηλαδή ναι. Προσέχαμε πάρα ναι. πολύ, γιατί είχαν όλοι μια γωνίτσα, ο ένας ας πούμε στο ένα, ο γέροντας στο κελί του ας πούμε, αλλά παραδίπλα άλλος και όλοι ασκούσαν την ωερά προσευχή. Και μπας περιπτώσει δεν σε κάνανε μέτοχο σε αυτού του είδους της, ήταν κάτι το τελείως προσωπικό και δικό τους. Με καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κατά τα άλλα, από το πρωί που ξυπνάγανε μέχρι το βράδυ που ήμασταν κανονικά στις ακολουθίες, στην καθημερινότητά τους, στη ζωή τους, μας αφιερώνονταν πλήρως. Ο γέροντας μας έβλεπε τελείως. Ο γέροντας ένα πράγμα δεν ήθελε. να μην τον πλησιάσεις με πνεύμα θαυμασμού και, και αυτό τον σκανδάλιζε αφόρητα.
1: Και αυτό είναι ταπεινό, και αυτό δείχνει ταπεινό.
2: Κάποτε ήρθε ο αδερφός μου στα Κατουνάκια να τον δει. Ο αδερφός μου είναι 2-3 χρόνια μικρότερός μου, ο δοντίατρος, και είχε και γρήγορα πόδια, ανέβηκε και γρήγορα, έφτασε στο κελάκι του παπά Εφραίμ, ήταν μόνος τότε.
1: Ναι.
2: Οι πατέρες από τη Σιμωνόπετρα που είχαν έρθει μαζί του είχαν μείνει πίσω. Οπότε βλέπει τον παπά Εφραίμ, κατάλαβε ότι είναι ο παπά Εφραίμ. Όχι, λέει, τώρα πώς θα του μιλήσω και τι θα γίνει. Του λέει αυτός, του λέει, γέροντα, λέει, ευλογείται, λέει ο Κύριος. Ψάχνω τον παπά Εφραίμ. Μήπως ξέρετε, είναι το κελί του εδώ κοντά. Λέει, εσύ τι τον θες τον παπά Εφραίμ? Λέει ο αδερφός μου, πανέξυπνος και παμπώνυρος, εγώ τίποτα. Εκεί στη Σιμωνόπετρα ο Παπατήχων και ο πατήρ Γρηγόρης μου φάγανε τα αυτιά για τον παπά Εφραίμ και τον παπά Εφραίμ και να το γνωρίσω και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
2: Οπότε με το που άκουσα ο παπά Εφραίμ τέτοια απάντηση, γέλα εδώ, λέει, πάρε και αρέσει, γέλα εδώ. Μετά από μισή ώρα που φτάσανε οι άλλοι κάθετροι, είχαν λύσει όλα τα προβλήματα. Επειδή ασχολείται και με την πολιτική ο αδερφός μου, πιάσανε εκτάσει. Αν μπορεί ο χριστιανός να ασχοληθεί με την πολιτική,
1: ναι,
2: τι, πώς και λοιπά. Ολο και τον αγαπούσε τον αδερφό μου. Δηλαδή, άνοιξε το κουμπί της καρδιάς του με τον αποφύγει τους θαυμασμούς και τα κοπλιμέντα και να του πει την κουβέντα αυτή.
1: Ναι, από ό,τι κατάλαβα ήταν και ωραίος ομιλητής. Έτσι έχω καταλάβει με τα θέματα που συζητούσε και αυτά που σας έλεγε. Δηλαδή και αυτό μεγάλο πρόσωπο και χάρισμα.
2: Και μίλαγε ωραία γλώσσα.
1: Και μίλαγε ωραία. Είπε και ο πατήρ για την εποχή, ήταν μορφωμένος. Τελείωσε η γυμνάσιο. Γεννήθηκε το 1912. Τότε το 12. Ναι, ναι. Το 1912 να
0: έχει τελειώσει. Τελείωσε η γυμνάσιο, ήταν μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι. Και
2: λέω κάποτε γέροντα με τις κοπέλες εκεί, τις μαθήτριες. Μου λέει, αυτές όλες τις έβλεπα σαν να ήταν αδελφές μου. Δεν μπορούσα να τις δω αλλιώς.
1: Βέβαια. Είχε αποφασίσει από μικρός να αφιερωθεί στο Θεό, είχε αγνό λογισμό.
2: Δεν είχε αποφασίσει από μικρός. Ήθελε να γίνει ταχυδρομικός, ήθελε να γίνει, έδινε εξετάσεις και τρώγε τα μούτρα του.
1: Α, μάλιστα.
2: Και επειδή είχε.
1: Ναι,
2: και αφού έφαγε δύο χρόνια. Χωρίς να το είπα, πατήρ Εμμανουήλ Προλή.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: Και έφαγε τα μούτρα του και δεν μπορούσε να διοριστεί. Έτσι ακολούθησε τους δύο αυτούς ζηλωτάς πατέρας, οι οποίοι κατεβαίνανε στη Θήβα, ξέρετε, όπως κατεβαίνουν και τώρα.
1: Ναι, ναι,
2: παλαιομερολογίτες, ναι. Πολύ κάτω στον κόσμο. Ήταν παλαιομερολογίτη η οικογένεια, πατήρ Εφραίμ, αλλά ακολούθησε σε υπακοή πάντα.
1: Πριν το 23,
2: γέροντα, και ήρθανε στο καινούριο ημερολόγιο. Και μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση που τον ρώτησα επί τούτου και μου εξομολογήθηκε ότι δεν μπορούσα να κάνω μετουσίαση των τιμίων δώρων χωρίς να μνημονεύσω τον Πατριάρχη.
1: Μάλιστα, βέβαια.
2: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, δεν και αυτό έγινε... λέει κάτι σημαντικό. Για τη μεταβολή των τιμίων δώρων, αν δεν μνημόνευε τον Πατριάρχη.
2: Γιατί ο Παπά Εφραίμ έβλεπε τη μεταβολή.
1: Το είπε ο Πατριάρχη. Έβλεπε τη μεταβολή. Δηλαδή,
2: το είπε ο Πατριάρχη.
1: Το του ημερολογίου έβλεπε πολύ εκκλησιολογικά ότι χωρίς τη μνημόνευση του πρώτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη.
0: Όλοι οι πατέρες εκεί στα Κατουνάκια ήταν ζηλωτές. Αλλά στη συνέχεια αυτός έβλεπε κάτι που δεν τον ανέπαυε. Μεταξύ τους χωριζόταν και είχαν γίνει ομάδες.
1: Ναι.
0: Οπότε πήγε στον γέροντα Ιωσήφ και το έκανε θέμα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γέροντα Ιωσήφ, προσευχηθείτε να δούμε τι γίνεται με όλο αυτό το θέμα των ζηλωτών. Και έκανε προσευχή ο γέροντας Ιωσήφ και πήρε πληροφορία ότι όλοι πρέπει να ανήκουμε στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και να είμαστε συνδεδεμένοι πνευματικά στον Πατριάρχη μας, και αυτό θα είναι εκείνο το οποίο θα μας φέρει τη χάρη και θα μας αναπαύει.
1: Αυτό που λέτε πολύ, και πέρα από τα πολύ βαθιά που είπαμε,
0: ναι,
1: και πρακτικά για την κανονική συνέχεια της Εκκλησίας,
0: ναι,
1: η μνημόνευση του Επισκόπου και του πρώτου του
0: Οικουμενικού. Και πού ανήκουμε, ναι, βεβαίως.
1: Α, πολύ σημαντικό. Ναι. Έχουμε δύο λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Δημόπουλε, κάτι τελευταίο να μας λέγατε και μετά ο Πατριάρχης.
2: Εγώ θέλω να τελειώσω με μια μεγάλη ευχαριστία προς τον γέροντα Ειρηναίο, τον παλιό σας αρχιεπίσκοπο, ναι, ο οποίος ξέρω ότι με ακούει.
1: Βέβαια.
2: Και είναι και αυτός ένας από τους ασθενείς μου που έχει πράσει από το ιατρείο.
1: Α, μάλιστα.
2: Και τον είχα εκτιμήσει πάρα πολύ από τότε που ήταν ακόμα Μητροπολίτης Χανίων. Έτσι, γιατί είχα και τον γέροντά του τον Ειρηναίο στη Γερμανία που έκανα τη μετεκπαίδευσή του, και κοντά του δεν κατάλαβα ξενιτιά στο γέροντα Ειρηναίο.
1: Α, πολύ, βεβαίως. Μας βλέπει τώρα, θα χαρεί πάρα πολύ. που είστε και κοντά μας.
2: Και θέλω να τελειώσω με αυτήν την ευχαριστία.
1: Βέβαια. Και ο ποιμενάρχης μας, ο Αρχιεπίσκοπος Κριτσεβιέ, μας βλέπει. Θα χαρεί πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτό εννοείται βεβαίως.
1: Ναι. Ευχαριστούμε θερμά. Πατέρα Μανώλη, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε.
0: Θέλω να πω αυτό που είχε ο γέροντας Εφραίμ πίσω από την πόρτα του κελιού του, έγραφε μία επιγραφή. Ο αδέκαστος Κριτής. Ναι. Κάθε φορά λοιπόν που έκλεινε την πόρτα του κελιού του, έβλεπε αυτή τη φράση και έφερε ενώπιόν του την εικόνα του Θεού, ο οποίος είναι ο δίκαιος και αδέκαστος, κυριολεκτικά. Δεν δωροδοκείται ποτέ. Ναι, σαν ναι. Κριτής είναι ο δίκαιος Κριτής. Και ελεηνολογούσε τον εαυτό του για πολλή ώρα και προσπαθούσε να βρει πού φταίει για όλη την ημέρα και να βρει τις αμαρτίες του, όχι μόνο στις πράξεις αλλά και στους λογισμούς. Και στη συνέχεια αυτό το έκανε εξομολόγηση. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει και εμείς να το προσέξουμε στον εαυτό μας για να κάνουμε αυτοκριτική, να βρίσκουμε τα λάθη μας, να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και αυτές να τις ομολογούμε για να παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών. Είναι μια συμβουλή του γέροντα Αγίου.
1: Πολύ ωραίο και πολύ πρακτικό να κλείσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δημόπουλε, θερμές ευχαριστίες. Πατέρα Μανώλη, την ευχή σας.
2: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ για όλα αυτά τα τόσο και πνευματικά και πολύ πρακτικά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Με την άσκηση εξαϊλώνεται ο άνθρωπος. Γέροντα, κάποια φορά μας είχατε πει χρειάζεται αποκλεισμός στον πνευματικό αγώνα. Τι εννοούσατε? Στον πόλεμο προσπαθούν τον εχθρό να τον αποκλείσουν. Τον περικυκλώνουν, τον κλείνουν μέσα στα τείχη, τον αφήνουν νηστικό. Μετά του κόβουν και το νερό. Γιατί ο εχθρός, αν δεν έχει βασικά εφόδια και πυρομαχικά, θα αναγκαστεί να παραδοθεί. Έτσι θέλω να πω, και με την νηστεία και την αγρυπνία αφοπλίζεται ο διάβολος και υποχωρεί. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, λέει ο υμνοδός. Με την άσκηση εξαϊλώνεται ο άνθρωπος. Φυσικά πρέπει να εγκρατεύεται κανείς αποβλέποντας σε έναν ανώτερο πνευματικό σκοπό. Αν κάνει εγκράτεια για να αποτοξινωθεί από τα λύπη, πάλι για το καλό του σαρκείου του φροντίζει. Τότε η άσκησή του μοιάζει με τη γιόγκα. Δυστυχώς το θέμα της ασκήσεως ακόμη και άνθρωποι της Εκκλησίας το έχουν κάνει στην άκρη. «Πρέπει να φάω», λένε το φαγάκι μου, «να απολαύσω και εκείνο και το άλλο, γιατί ο Θεός όλα τα έφτιαξε για εμάς». Ξέρετε τι μου είπε μια φορά ένας αρχιμανδρίτης σε ένα τραπέζι που μας είχαν κάνει? «Εγώ δεν μπορούσα να βιάσω τον εαυτό μου να φάω περισσότερο από όσο έτρωγα, και εκείνος το πρόσεξε και μου είπε, «Όποιος φθείρει το ναό του Θεού, θερεί τούτον ο Θεός». «Μήπως το πήρες ανάποδα», του λέω. «Στην άσκηση αναφέρεται αυτό ή στην ασωτεία?» Το χωρίο εννοεί αυτούς που φθείρουν, που καταστρέφουν το ναό του Θεού με την ασωτεία, με τις καταχρήσεις. Δεν εννοεί αυτούς που κάνουν άσκηση από αγάπη προς τον Χριστό. Και βλέπεις, ανέπαβε το λογισμό του και έλεγε, «Πρέπει να τρώμε για να μην φθείρουμε το ναό του Θεού». Κάποιος άλλος, μετά από μία επίσκεψή του σε κάποια μονή, μου είπε, «Πήγα σε ένα μοναστήρι και οι καλόγεροι αρρώστησαν από την πολλή νηστεία που έκαναν. Τα αστιά με το λάδι ήταν άθικτα. Αυτά κάνουν, πάτερ μου, η νηστεία και η αγρυπνία. Τι να πεις? Τέτοιοι άνθρωποι θέλουν να μην στερηθούν τίποτε. Τρώνε το φαγητό τους, το φρούτο τους, το γλυκό τους και έπειτα, για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους, κατηγορούν τους άλλους που κάνουν άσκηση. Δεν έχουν αισθανθεί την πνευματική χαρά της ασκήσεως. Σου λέει ο άλλος, «Πρέπει να πιω τόσα ποτήρια γάλα. Θα νηστέψω τη Σαρακοστή, αλλά μετά θα τα συμπληρώσω, γιατί πρέπει να πάρω τόσο λεύκομα». Δεν είναι ότι το έχει ανάγκη ο οργανισμός του, αλλά λέει ότι το δικαιούται και αναπαύει το λογισμό του ότι είναι εντάξει, ότι δεν είναι αμαρτία. Μα και μόνο να σκεφτεί κανείς έτσι είναι αμαρτία. Πού φθάνει η ανθρώπινη λογική? Να είναι εντάξει και με τις νηστείες που έχει καθορίσει η Εκκλησία, αλλά να μην στερηθεί και αυτά που έχασε στο διάστημα της νηστείας. Πώς να σταθεί μετά το Άγιο Πνεύμα? Και βλέπεις, μερικοί οικογενειάρχες τι φιλότιμο έχουν. Πήγε κάποτε να εξομολογηθεί κάποιος πολύ απλός, που είχε 9 παιδιά, και του είπε ο πνευματικός να κοινωνήσει. «Πώς να κοινωνήσω?» του λέει. «Βάζουμε λίγο λάδι στο φαγητό, γιατί δουλεύω και εγώ και τα παιδιά μου». «Πόσα παιδιά έχεις?» τον ρωτάει ο πνευματικός. 9. «Πόσο λάδι βάζετε στο φαγητό?» 2 κουτάλια. «Πόσο λάδι σου πέφτει, κακομοίρη μου?» του λέει ο πνευματικός. «Πήγαινε να κοινωνήσεις». Ήταν 11 άτομα και έτρωγαν 2 κουταλάκια λάδι όλο κι όλο, και τον πείραζε ο λογισμός. Έχω γνωρίσει λαϊκούς που αγίασαν με την άσκηση που έκαναν. Να, δεν έχει πολλά χρόνια
που στο Άγιον Όρος εργαζόταν για αρκετό καιρό ένας λαϊκός με το παιδί του. Έπειτα βρέθηκε μια καλή δουλειά στην πατρίδα τους και ο πατέρας αποφάσισε να φύγει και να πάρει και το παιδί για να είναι όλη η οικογένεια κοντά. Το παιδί του όμως είχε συγκινηθεί από την ασκητική ζωή των μοναχών και έχοντας υπόψη του και την κοσμική ζωή με το άγχος, δεν θέλησε να τον ακολουθήσει και να γυρίσει στον κόσμο. «Αφού πατέρα έχεις και άλλα παιδιά», του είπε, «άφησε και ένα στο περιβόλι της Παναγίας». Επειδή επέμενε, αναγκάστηκε ο πατέρας του να τον αφήσει. Το παλικάρι αυτό ήταν αγράμματο, αλλά ήταν πολύ ευαίσθητο και είχε πολύ φιλότιμο και απλότητα. Αισθανόταν τον εαυτό του πολύ ανάξιο για να γίνει μοναχός, επειδή νόμιζε ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα μοναχικά του καθήκοντα. Βρήκε λοιπόν μια μικρή καλύβα που τη χρησιμοποιούσαν παλιά για τα ζώα. Έκλεισε με πέτρες και φτέρες την πόρτα και το παράθυρο και άφησε μια μικρή στρογγυλή τρύπα για να μπαινοβγαίνει στριμωχτά, την οποία έκλεινε από μέσα με ένα κουρελιασμένο παλτό που είχε βρει εκεί πεταμένο. Ούτε φωτιά δεν άναβε. Οι φωλιές των πουλιών φυσικά ήταν καλύτερες από τη φωλιά του, όπως και τα γιατάκια των ζώων πάλι ήταν καλύτερα από το δικό του. Την χαρά όμως που είχε αυτή η ψυχή δεν την έχουν όσοι ζουν σε πλούσια παλάτια, γιατί αυτός αγωνιζόταν για τον Χριστό. Και ο Χριστός ήταν κοντά του όχι μόνο στην καλύβα του, αλλά και μέσα στο πνευματικό του σπίτι, στο σώμα του, στην καρδιά του. Γι' αυτό ζούσε μέσα στον παράδεισο. Από την φωλιά του έβγαινε κατά καιρούς και περνούσε από κανένα κελί στο οποίο οι πατέρες είχαν εξωτερικές εργασίες στους κήπους. Βοηθούσε στις δουλειές και του έδιναν λίγο παξιμάδι και λίγες ελιές. Εάν δεν τον άφηναν να εργαστεί, δεν δεχόταν ευλογίες. Τις ευλογίες που έπαιρνε έπρεπε να τις πληρώσει με την εργασία του διπλά. Φυσικά, την πνευματική του ζωή μόνο ο Θεός τη γνώριζε, γιατί ζούσε στην αφάνεια, απλά και αθόρυβα. Από ένα όμως περιστατικό που έγινε γνωστό, μπορεί κανείς πολλά να καταλάβει. Μία φορά πέρασε από ένα μοναστήρι και ρώτησε πότε αρχίζει η μεγάλη σαρκωστή, αν και γι' αυτόν όλος ο χρόνος σχεδόν ήταν μεγάλη σαρκωστή. Και ύστερα πήγε και κλείστηκε στη φωλιά του. Πέρασαν σχεδόν 3 μήνες, χωρίς να καταλάβει πότε πέρασαν. Κάποια μέρα βγήκε και πήγε σε ένα μοναστήρι να ρωτήσει πότε είναι το Πάσχα. Παρακολούθησε την ακολουθία, κοινώνησε στη Θεία Λειτουργία και εν συνεχεία πήγε με τους πατέρες στην τράπεζα. Βλέπει στην τράπεζα κόκκινα αυγά, ήταν απόδοση του Πάσχα. Παραξενεύτηκε και ρώτησε έναν αδελφό, «Καλά, ήρθε το Πάσχα». «Τι Πάσχα», το απαντά ο αδελφός, «αύριο είναι της Αναλήψεως». Δηλαδή είχε νηστέψει όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή και άλλες 40 μέρες μέχρι της Αναλήψεως. Με τέτοιον τρόπο αγωνιζόταν μέχρι την ώρα του θανάτου του. Τον βρήκε νεκρό ένας κυνηγός 2 μήνες μετά το θάνατό του και ειδοποίησε την αστυνομία και το γιατρό. Ο γιατρός μου είπε, όχι μόνο δεν μύριζε, αλλά αντιθέτως είχε μια ευωδία.

Νηστεία παιδιών. Γέροντα, παιδάκια 5-6 ετών πρέπει να νηστεύουν πριν από τη Θεία Κοινωνία? Τουλάχιστον το βράδυ να έχουν φάει λαδερό φαγητό. Αλλά αυτό είναι θέμα πνευματικού. Καλύτερα η μητέρα να ρωτήσει τον πνευματικό, γιατί μπορεί το παιδάκι να έχει πρόβλημα με την υγεία του και να πρέπει λόγου χάρη να πιει γάλα. Γέροντα, ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει? Αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε, τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα, τη Μεγάλη Σαρακοστή, όλοι, μικροί μεγάλοι, έκαναν ενάτη. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προϊγιασμένη, πήγαιναν και κοινωνούσαν. Έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, «Τα παιδιά όταν παίζουν όλη την ημέρα δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός δεν θα αντέξουν?» Και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με το μάστορά μου για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί Τετάρτη και Παρασκευή, έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι μου, γιατί αυτοί δεν νηστεύαν. Μια φορά, Τετάρτη ήταν, έφερα να με κεράσουν μπακλαβά. «Ευχαριστώ», τους είπα, «αλλά νηστεύω». «Για δες», είπαν, «μικρό παιδί να νηστεύει και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε».

Ληστεία με Φιλότιμο. Με την ληστεία ο άνθρωπος δείχνει την προαίρεσή του. Κάνει από Φιλότιμο μια άσκηση και ο Θεός βοηθάει. Αν όμως ζορίζει τον εαυτό του και πει «Τι να κάνω, είναι Παρασκευή, πρέπει να νηστέψω», θα βασανίζεται. Ενώ αν μπει στο νόημα και νηστέψει από αγάπη για τον Χριστό, θα χαίρεται. Αυτήν την ημέρα να σκεφτεί ο Χριστός σταυρώθηκε. Ούτε νερό δεν του έδωσαν να πιει, ξύδι του έδωσαν. Κι εγώ δεν θα πιω νερό όλη την ημέρα. Αν το κάνει αυτό, τότε θα νιώθει ανώτερη χαρά μέσα του από αυτόν που πίνει τα καλύτερα αναψυκτικά. Και βλέπεις, πολλοί κοσμικοί μια μεγάλη Παρασκευή δεν μπορούν να νηστέψουν, αλλά έξω από το Υπουργείο μπορούν να κάθονται και να κάνουν απεργία πείνας για ένα πείσμα, για να πετύχουν κάτι. Εκεί ο διάβολος τους δίνει κουράγιο. Αυτοκτονία είναι αυτό που κάνουν. Άλλοι πάλι, όταν έρχεται το Πάσχα, ψάλουν το Χριστός Ανέστη με χαρά και με όλη τους τη δύναμη, γιατί θα φάνε καλά. Μοιάζουν με τους Ιουδαίους που ήθελαν να κάνουν βασιλιά το Χριστό επειδή τους τάισε στην έρημο. Θυμάστε τι λέει και ο προφήτης? «Επικατάρατος ο ποιών τα έργα Κυρίου αμελώς». Άλλο είναι όταν κανείς έχει καλή διάθεση να νηστέψει, αλλά δεν μπορεί, γιατί αν δεν φάει τρέμουν τα πόδια του, πέφτει κάτω. Δεν τον βοηθάει δηλαδή η αντοχή του, η υγεία του κλπ. Κι άλλο να έχει δυνάμεις και να μην νηστεύει. Πού είναι η καλή διάθεση τότε? Και η στενοχώρια αυτού που θέλει να κάνει έναν αγώνα και δεν μπορεί, αναπληρώνει πολύ άσκηση, και αυτός έχει πιο πολύ μισθό από τον άλλον που έχει κουράγιο και κάνει έναν αγώνα

τρώω. Μερικές φορές, Τετάρτη και Παρασκευή, μου δίνουν νηστίσιμα. Αλλά συχνά μου δίνουν αρτημένα και αναγκάζομαι να τα τρώω, γιατί εξαντλούμαι και δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. «Φάε», της λέω, «αφού δεν έχεις κουράγιο. Πρέπει να παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του. Αν δει ότι δεν αντέχει, θα φάει λίγο παραπάνω. Μέτρησον τον εαυτό σου», λέει ο Όσιος Νείλος. Γέροντα, παλιά πώς μερικές γυναίκες στα χωριά δεν έτρωγαν τίποτε από την καθαρά Δευτέρα μέχρι το Σάββατο του Αγίου Θεοδόρου. Με ένα σωρό δουλειές, σπίτι, παιδιά, ζώα, χωράφια, πώς άντεχαν. Με το λογισμό τους έλεγαν, κανονικά πρέπει να φάμε το Μέγα Σάββατο. Οπότε σου λέει, αυτό το Σάββατο είναι κοντά. Ή μπορεί να έλεγαν, ο Χριστός 40 μέρες νίστεψε. Εγώ τι είναι να νηστέψω μία εβδομάδα. Ύστερα είχαν απλότητα, γι' αυτό άντεχαν. Αν έχει κανείς απλότητα, ταπείνωση, δέχεται τη χάρη του Θεού, νηστεύει ταπεινά και τρέφεται θεϊκά, τότε έχει θεϊκή δύναμη και πολλή αντοχή σε μεγάλες νηστείες. Στην Αυστραλία, ένας νέος περίπου 27 χρονών έφτασε σε σημείο να μην φάει τίποτε για 28 ημέρες. Τον είχε στείλει ο πνευματικός του να μου το πει. Ήταν πολύ ευλαβής και είχε πολύ αγωνιστικό πνεύμα. Εξομολογήτο, εκκλησιαζόταν, μελετούσε πατερικά βιβλία και κυρίως την Καινή Διαθήκη. Μια μέρα εκεί που διάβαζε στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός νίστεψε 40 μέρες, συγκινήθηκε πολύ και σκέφτηκε, αν ο Κύριος που ήταν Θεός και ως άνθρωπος αναμάρτητος νίστεψε 40 μέρες, εγώ σαν άνθρωπος πολύ αμαρτωλός, τι πρέπει να κάνω. Γι' αυτό ζήτησε ευλογία από τον πνευματικό του να νηστέψει και αυτός, αλλά δεν σκέφτηκε να του πει το λογισμό του ότι ήθελε να μην φάει τίποτε 40 μέρες. Άρχισε λοιπόν την νηστεία του από την καθαρά Δευτέρα. Πέρασε και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως χωρίς να πιει ούτε νερό, ενώ εργαζόταν σε εργοστάσιο και έκανε μάλιστα βαριά δουλειά, στίβαζε κυβότια. Όταν έφτασε η 28η ημέρα, αισθάνθηκε μια μικρή ζάλη την ώρα που δούλευε, γι' αυτό κάθισε λίγο. Ύστερα ήπια ένα τσάι και έφαγε λίγο παξιμάδι, γιατί σκέφτηκε πως αν πέσει κάτω και τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο, θα διαπιστώσουν ότι το έπαθε από νηστεία και θα πούν, για δες οι χριστιανοί πεθαίνουν από την νηστεία. «Γέροντα», μου είπε, «μετά από την νηστεία τόσων ημερών απεχθανόμουν τις τροφές, αλλά πίεζα τον εαυτό μου κάτι να τρώω για να μπορώ να εργάζομαι». Τον πείραζε όμως ο λογισμός του που δεν συμπλήρωσε τις 40 μέρες και το είπε στον πνευματικό του. Εκείνος του είπε με διάκριση, «και αυτές οι ημέρες που νίστεψες ήταν αρκετές, μην έχεις λογισμούς». Στη συνέχεια τον έστειλε σε μένα για να μην του μείνει κανένας λογισμός και βασανίζεται. Για να είμαι σίγουρος ότι τα κίνητρά του ήταν αγνά, τον ρώτησα, «έκανες όρκο να νηστέψεις 40 μέρες». «Όχι», μου λέει. «Όταν πήρες ευλογία από τον πνευματικό σου να νηστέψεις, δεν σκέφτηκες εκείνη την ώρα να πεις τον λογισμό σου, ότι δηλαδή ήθελες να μην φας τίποτα 40 μέρες, ή έκρυψες τον δήθεν καλό λογισμό σου για να νηστέψεις με το θέλημά σου 40 μέρες». «Όχι, πάτερ», μου είπε. Τότε του είπα, «αυτό φυσικά το ήξερα. Απλώς ερώτησα για να καταλάβεις μόνος σου ότι έχεις μισθό ουράνιο για τις ημέρες που νίστεψες, οι οποίες ήταν αρκετές, και να μην ανησυχείς που δεν μπόρεσες να κρατήσεις 40 μέρες. Άλλη φορά όμως να λες στον πνευματικό σου και τους καλούς λογισμούς που έχεις και ό,τι καλό κρύβεις στην καρδιά σου, και ο πνευματικός σου θα κρίνει αν πρέπει να κάνεις μία άσκηση κλπ.

επειδή είχε πολύ ταπείνωση, χάρη στους ταπεινούς λογισμούς που καλλιεργούσε, και έκανε την νηστεία αυτή από πολύ φιλότιμο για τον Χριστό, επόμενο ήταν να τον ενισχύει ο Χριστός με την Θεία του Χάρη. Αν πάει και κάποιος άλλος να κάνει μια τέτοια νηστεία και πει εγωιστικά «γιατί να μην το κάνω και εγώ αφού το έκανε αυτός», μια-δυο μέρες μόνο θα νηστέψει και θα σοριαστεί κάτω. Θα σκοτιστεί και το μυαλό του, γιατί θα τον εγκαταλείψει η χάρις του Θεού και θα λυπηθεί ακόμη και τον κόπο που έκανε. Μπορεί να φτάσει να πει «και τι βγήκε με αυτό». Ο άνθρωπος με την νηστεία γίνεται αρνή. Όταν γίνεται θηρίο, σημαίνει ότι η άσκηση που κάνει ή είναι πάνω από τις δυνάμεις του ή την κάνει από εγωισμό, γι' αυτό δεν δέχεται θεία βοήθεια. Αλλά και τα άγρια ζώα, τα θηρία, μερικές φορές τα ημερεύει, τα ταπεινώνει η νηστεία. Βλέπεις, όταν πεινούν, πλησιάζουν τον άνθρωπο. Από ένστικτο νιώθουν ότι από την πείνα θα ψοφήσουν, ενώ αν πλησιάσουν τον άνθρωπο για να βρουν τροφή, μπορεί να μην πάθουν τίποτε. Εγώ είδα λύκο που ήταν σαν αρνάκι, γιατί ήταν νηστικός. Είχε κατεβεί στην αυλή μας μια φορά το χειμώνα με χιόνια πολλά. Είχαμε βγει με τον αδελφό μου να ταΐσουμε τα ζώα και εγώ κρατούσα το λιχνάρι. Πήρε ο αδερφός μου το φουρνόξυλο και τον χτυπούσε και δεν αντιδρούσε καθόλου. Αν δεν φτάσει κανείς ό,τι κάνει να το κάνει από αγάπη προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, κάνει σπατάλη. Αν νηστεύει και έχει υπερήφανο λογισμό ότι κάτι κάνει, πάει χαμένη η νηστεία του. Είναι μετά σαν ένα τρύπιο ντεπόζιτο που δεν κρατάει τίποτε. Ρίξε νερό μέσα σε ένα τρύπιο ντεπόζιτο. Σιγά σιγά φεύγει όλο.

Όταν δεν κάνει κανείς εγκράτεια, έχει πάνω του αποθήκες ολόκληρες. Ενώ όταν κάνει εγκράτεια και τρώει αυτό που του χρειάζεται, το καίει ο οργανισμός του και δεν αποθηκεύει. Η ποικιλία των φαγητών τεντώνει το στομάχι και φέρνει όρεξη, αλλά και δημιουργεί χάβνωση και πυρώσεις. Αν στο τραπέζι υπάρχει μόνο ένα φαγητό και δεν είναι πολύ νόστιμο, ίσως να μην το φάει κανείς όλο, ή αν είναι νόστιμο και λεμαργήσει, ίσως φάει λίγο παραπάνω. Όταν όμως υπάρχει ψάρι, σούπα, πατάτες, τυρί, αυγό, σαλάτα, φρούτο, γλυκό, θέλει όλα να τα φάει και ζητάει και άλλα. Όλα τα τραβάει η όρεξη, γιατί το ένα παρακινεί στο άλλο. Και βλέπεις, ο άνθρωπος έναν λόγο δεν σηκώνει. Τον έναν δεν τον χωνεύει, τον άλλον δεν τον χωνεύει. Ενώ το καημένο το στομάχι, ό,τι του ρίχνουμε το υπομένει. Το ρωτήσαμε αν τα χωνεύει. Το στομάχι δηλαδή, που δεν έχει λογική, μας περνάει στην αρετή και αγωνίζεται όλα να τα χωνέψει. Και αν δεν ταιριάζει το ένα είδος με το άλλο, όταν μπουν μέσα, μαλώνουν. Και τι να κάνει τότε και εκείνο? Αρχίζει μετά η βαρισομαχιά. Και πώς μπορείς, γέροντα, να κόψεις τη συνήθεια να τρως πολύ? Χρειάζεται λίγο φρένο. Ας μη φας κάτι που σου αρέσει, για να μην ανοίγεις δουλειά, γιατί σιγά σιγά μεγαλώνει η αχυρώνα. Το στομάχι, ο κακός τελώνης, που λέει ο Αβάς Μακάριος, μετά συνέχεια ζητάει. Την ώρα του φαγητού ευχαριστιέσαι. Ύστερα όμως θέλεις να κοιμηθείς. Ούτε να δουλέψεις μπορείς. Αν τρως ένα είδος φαγητού, αυτό βοηθάει να κόψεις την όρεξη. Αν, γέροντα, υπάρχει ποικιλία φαγητών, αλλά σε μικρές ποσότητες, υπάρχει πάλι η ίδια δυσκολία? Πάλι η ίδια δυσκολία είναι, αλλά είναι μικρά τα κόμματα και δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Όταν υπάρχει μεγάλη ποικιλία, είναι σαν να μαζεύονται πολλά κόμματα στο στομάχι και το ένα κόμμα ερεθίζει το άλλο. Πιάνονται μεταξύ τους, χτυπιούνται και αρχίζει η βαριστομαχιά. Η ευχαρίστηση από το λιτό φαγητό είναι μεγαλύτερη από την ευχαρίστηση που δίνουν τα καλύτερα φαγητά. Όταν μικρός έφευγα στο δάσος και έτρωγα μόνο ένα κομμάτι κουλούρα, ω, δεν ήθελα τίποτε άλλο. Τα καλύτερα φαγητά δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν εκείνη την πνευματική ευχαρίστηση που ένιωθα. Αλλά το έκανα με χαρά. Πολλοί άνθρωποι όμως δεν έχουν αισθανθεί την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού. Στην αρχή, όταν τρώνε κάτι νόστιμο, αισθάνονται μια ευχαρίστηση και μετά μπαίνει η λεμαργία, η γαστριμαργία. Τρώνε πολύ και ιδίως όταν είναι ηλικιωμένοι νιώθουν βάρος και έτσι στερούνται την ευχαρίστηση του ελαφρού στομαχιού.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας και συγκεκριμένα στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Όποιος αγαπά αληθινά το Θεό, αυτός οπωσδήποτε προσεύχεται χωρίς να διασπάται. Και όποιος προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, αυτός αγαπά αληθινά το Θεό. Δεν προσεύχεται απερίσπαστα εκείνος που έχει το νου του προσιλωμένο σε κάτι από τα επίγεια. Ο νους που χρονοτριβεί σε κάποιο αισθητό πράγμα, οπωσδήποτε έχει πάθος προς αυτό. Πάθος επιθυμίας, λύπης, οργής ή μνησικακίας. Και αν δεν καταφρονήσει εκείνο το πράγμα, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το αντίστοιχο πάθος. Όταν τα πάθη κυριαρχούν στο νου, τον δένουν με τα υλικά πράγματα και αφού τον χωρίσουν από τον Θεό, τον κάνουν να ασχολείται με αυτά. Όταν όμως επικρατήσει η αγάπη του Θεού, τον λύνει από τα δεσμά και τον πείθει να περιφρονεί όχι μόνο τα αισθητά πράγματα, αλλά και αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Αποτέλεσμα της στηρήσεως των εντολών είναι να γίνονται απαθή τα νοήματα των πραγμάτων. Αποτέλεσμα της αναγνώσεως και της θεωρίας να γίνεται ο νους άειλος και ασχημάτιστος. Από αυτό προέρχεται το να προσεύχεται κανείς απερίσπαστα. Δεν φτάνει η πρακτική εξάσκηση των αρετών για να ελευθερωθεί τελείως ο νους από τα πάθη, ώστε να μπορέσει να προσεύχεται απερίσπαστα, αν δεν ακολουθούν και διάφορες πνευματικές θεωρίες. Γιατί η πρακτική αρετή ελευθερώνει το νου μόνον από την ακράτεια και το μίσος, ενώ οι πνευματικές θεωρίες τον απαλλάσσουν από την λύθη και την άγνοια και έτσι θα μπορέσει να προσευχηθεί όπως πρέπει. Δύο ακρότατες καταστάσεις υπάρχουν της καθαρής προσευχής, από τις οποίες η μία συμβαίνει στους πρακτικούς και η άλλη στους θεωρητικούς. Και η πρώτη έρχεται στην ψυχή από το φόβο του Θεού και την αγαθή ελπίδα, η άλλη από το θείο έρωτα και την τελειότατη κάθαρση. Γνώρισμα της πρώτης καταστάσεως είναι να μαζεύει κανείς το νου του από όλα τα νοήματα του κόσμου και σαν να βρίσκεται κοντά του ο Θεός ο ίδιος, όπως και πράγματι είναι παρόν, να προσεύχεται απερίσπαστα και ανενόχλητα. Γνώρισμα της άλλης καταστάσεως είναι μέσα σε αυτή την ορμή της προσευχής να αρπαγεί ο νους από το θείο και άπειρο φως και μήτε τον εαυτό του, μήτε κανένα άλλο από τα όντα να αντιλαμβάνεται παρά μόνο αυτόν που ενεργεί μέσα του με την αγάπη την έλαμψη αυτή. Και τότε είναι που ο νους, καθώς κινείται γύρω από τους λόγους περί Θεού, δέχεται τις φανερώσεις γι' αυτόν καθαρές και ευδιάκριτες. Εκείνο που αγαπά κανείς, σε αυτό και είναι προσιλωμένος και καταφρονεί όλα όσα τον εμποδίζουν από αυτό για να μην το στερηθεί. Και εκείνος που αγαπά το Θεό καλλιεργεί την καθαρή προσευχή και κάθε πάθος που τον εμποδίζει από την αγάπη του αυτή το αποδιώχνει από μέσα του. Εκείνος που απέβαλε την μητέρα των παθών την φιλαυτία εύκολα απαλλάσσεται με τη βοήθεια του Θεού και από τα άλλα πάθη, την οργή, την λύπη, τη μνησικακία. Εκείνος όμως που είναι υποχείριος στο πρώτο, ακόμα και αν δεν θέλει πληγώνεται και από τα άλλα πάθη. Φιλαυτία είναι η άλογη αγάπη προς το σώμα μας. Για τις εξής 5 αιτίες οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλο με τρόπο είτε αξιέπαινο είτε αξιοκατηγόρητο. Δηλαδή, ή για το Θεό, όπως ο ενάρετος τους αγαπά όλους και όπως αγαπά τον ενάρετο κάποιος που δεν είναι ακόμα ενάρετος. Ή για φυσικούς λόγους, όπως οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και αντιστρόφως. Ή από κοινοδοξία, όπως εκείνος που δοξάζεται αγαπά εκείνον που το δοξάζει. Ή από φιλαργυρία, όπως εκείνος που αγαπά τον πλούσιο επειδή έλαβε κάτι από αυτόν. Ή από φιλιδονία, όπως εκείνος που ικανοποιεί από άλλον την κοιλιά του ή τη σαρκική του επιθυμία. Η πρώτη αιτία είναι αξιέπαινη. Η δεύτερη ούτε αξιέπαινη ούτε αξιοκατηγόρητη. Οι υπόλοιπες είναι εμπαθείς. Αν μερικούς τους μισείς και μερικούς ούτε τους αγαπάς ούτε τους μισείς και μερικούς τους αγαπάς μέτρια ενώ άλλους πάρα πολύ, από αυτή την ανισότητα μάθε ότι είσαι μακριά από την τέλεια αγάπη η οποία διδάσκει να αγαπήσεις κάθε άνθρωπο εξίσου.
απομακρύνσου από το κακό και πράξε το αγαθό. Δηλαδή, πολέμησε τους εχθρούς για να περιορίσεις τα πάθη και έπειτα πρόσεχε να μην μεγαλώσουν. Και πάλι πολέμησε για να αποκτήσεις τις αρετές και έπειτα πρόσεχε για να τις φυλάξεις. Αυτό το νόημα έχει και η φράση «να εργάζεσαι και να φυλάγεις». Οι δαίμονες που μας πειράζουν κατά παραχώρηση του Θεού ή θερμαίνουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, ή ταράζουν το θυμικό, ή θολώνουν το λογιστικό, ή προκαλούν πόνους στο σώμα, ή αρπάζουν τα πράγματά μας. Οι δαίμονες ή μας πειράζουν αυτοί οι ίδιοι ή εξεγείρουν εναντίον μας εκείνους που δεν φοβούνται τον Κύριο. Αυτοί οι ίδιοι μας πειράζουν όταν χωριστούμε από τους ανθρώπους, όπως τον Κύριο στην έρημο. Και μέσω ανθρώπων, όταν ζούμε μαζί με τους ανθρώπους, όπως τον Κύριο μέσω των Φαρισαίων. Εμείς όμως, ατενίζοντας το πρότυπό μας τον Κύριο, θα τους αποκρούσουμε και στις δύο περιπτώσεις. Όταν ο νους αρχίζει να προοδεύει στην αγάπη του Θεού, τότε αρχίζει να τον πειράζει ο δαίμονας της βλασφημίας και του υποβάλλει τέτοιους λογισμούς, τους οποίους κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εφεύρει, παρά μόνο ο τεχνίτης της δουλειάς αυτής ο διάβολος. Και αυτό το κάνει από φθόνο εναντίον εκείνου που αγαπά το Θεό, για να τον φέρει σε απελπισία για τους λογισμούς του αυτούς, ώστε να μην τολμήσει να ξαναυψωθεί προς αυτόν με τη συνηθισμένη του προσευχή. Τίποτε όμως από αυτό δεν ωφελείται ο κακούργος, αλλά μάλλον μας κάνει πιο στερεούς, γιατί όταν μας πολεμά και τον αντιπολεμούμε, γινόμαστε πιο έμπειροι και πιο γνήσιοι στην αγάπη του Θεού. Η ρομφαία του ας μπει στην καρδιά του και ας συντριβούν τα τόξα του. Ο νους όταν ασχολείται με τα ορατά, τα εννοεί όπως είναι στη φύση τους διαμέσου της αισθήσεως. Και βέβαια, ούτε ο νους είναι κακό, ούτε η καταφύση νόηση, ούτε τα πράγματα, ούτε η αίσθηση. Επειδή αυτά είναι έργα του Θεού. Ποιο είναι λοιπόν το κακό? Είναι φανερό ότι είναι το πάθος που εισέρχεται στην καταφύση νόηση και το οποίο μπορεί να μην υπάρχει στα διάφορα νοήματα αν ο νους είναι άγρυπνος. Πάθος είναι μια κίνηση της ψυχής έξω από τη φυσική της κατάσταση ή προς μια αγάπη παράλογη ή προς ένα μίσος άκρητο για κάποιον ή για κάτι από τα αισθητά. Παράλογη είναι η αγάπη λόγου χάρη για φαγητά ή για γυναίκα ή για χρήματα ή για δόξα περαστική ή για κάτι άλλο από τα αισθητά πράγματα ή προς κάποιον που εξασφαλίζει τα παραπάνω. Μίσος άκρητο είναι λόγου χάρη είτε για κάτι από όσα προείπαμε είτε εναντίον κάποιου εξαιτίας αυτών. Κακία πάλι είναι η εσφαλμένη κρίση των νοημάτων, την οποία ακολουθεί η κακή χρήση των πραγμάτων. Παραδείγματος χάρη στην περίπτωση της γυναίκας, η ορθή κρίση για τη σαρκική επαφή είναι η γέννηση παιδιών. Εκείνος λοιπόν που απέβλεψε στην ειδονή, έσφαλε στην κρίση του, γιατί θεώρησε το μη καλό ως καλό. Αυτός λοιπόν κάνει κακή χρήση της γυναίκας όταν έρχεται σε επαφή μαζί της. Παρόμοια συμβαίνει και με τα άλλα πράγματα και νοήματα. Όταν οι δαίμονες βγάλουν τον νου σου από τη σοφροσύνη και τον περικυκλώσουν με τους λογισμούς της πορνείας, τότε λέγε με δάκρυα στον Κύριο «Αφού με έβγαλαν έξω, με περικύκλωσαν. Εσύ που είσαι η αγαλίασή μου, γλίτωσέ με από αυτούς που με κύκλωσαν και θα σωθείς».

Ο δαίμονας της πορνείας είναι δυνατός και επιτίθεται με σφοδρότητα σε αυτούς που αγωνίζονται εναντίον αυτού του πάθους και μάλιστα σε όσους δεν προσέχουν στο θέμα της τροφής και συναναστρέφονται με γυναίκες. Γιατί εξαπαντώντας με τρόπο το νου και με την απαλότητα της ειδονής, εμφανίζεται κατόπιν στην ώρα της ησυχίας και με τη μνήμη φλογίζει το σώμα και παρουσιάζει στο νου διάφορες μορφές. Έτσι τον παρακινεί να δώσει τη συγκατάθεσή του στην αμαρτία. Αν δεν θέλεις να χρονίζουν αυτές οι μορφές μέσα σου, χρησιμοποίησε την νηστεία, τους κόπους, την αγρυπνία και την καλή ησυχία με εκατάπαυστη και ένθερμη προσευχή. Οι δαίμονες που ζητούν αδιάκοπα την ψυχή μας την ζητούν με τους εμπαθείς λογισμούς για να τη ρίξουν στην καταδιάνεια αμαρτία ή στην έμπρακτη. Όταν βρουν λοιπόν το νου να μην τους δέχεται, τότε θα ντραπούν και θα κατεσχυνθούν. Όταν τον δουν ασχολείται με την πνευματική θεωρία, τότε θα υποχωρήσουν και θα καταντροπιαστούν ταχύτατα. Εκείνος που ετοιμάζει το νου του προς τους ιερούς αγώνες και διώχνει από αυτόν τους εμπαθείς λογισμούς, είναι αντίστοιχος με διάκονο. Εκείνος που φωτίζει το νου του με τη γνώση των όντων και εξαφανίζει από αυτόν την ψευδόνιμη γνώση, είναι αντίστοιχος με πρεσβύτερο. Και εκείνος που τελειοποιεί το νου του, χρείοντάς τον με το Άγιο Μύρο της Γνώσεως και προσκυνήσεως της Αγίας Τριάδας, είναι αντίστοιχος με επίσκοπο. Οι δαίμονες εξασθενούν όταν με την εργασία των εντολών περιορίζονται τα πάθη μας. Χάνονται όμως όταν τα πάθη μας εξαφανίζονται τελείως με την απάθεια, αφού τότε δεν βρίσκουν αυτά που τους έφερναν μέσα στην ψυχή και την πολεμούσαν. Αυτό ίσως εννοεί και η φράση «θα εξασθενήσουν και θα χαθούν από μπροστά σου». Άλλοι άνθρωποι απέχουν από τα πάθη εξαιτίας ανθρώπινου φόβου, άλλοι από καινοδοξία, άλλοι για λόγους εγκράτειας, άλλοι όμως ελευθερώνονται από τα πάθη κατά θεϊκή απόφαση. Όλοι οι λόγοι του Κυρίου περιέχουν τούτα τα τέσσερα στοιχεία, τις εντολές, τα δόγματα, τις απειλές, τις υποσχέσεις. Και γι' αυτά υποφέρομαι κάθε σκληραγωγία, δηλαδή νηστείες, αγρυπνίες, χαμεκητίες, κόπους και μόχθους σε διακονίες, ύβρις, ατιμίες, βασανισμούς, θανάτους και τα όμοια. Για τους λόγους σου, λέει ο Δαβίδ, εγώ περπάτησα σκληρούς δρόμους. Ανταμοιβή της εγκράτειας είναι η απάθεια. Ανταμοιβή της πίστεως είναι η γνώση. Η απάθεια γεννά τη διάκριση, ενώ η γνώση την αγάπη προς τον Θεό. Όταν ο νους κατορθώνει την πρακτική αρετή, προκόβει στη φρόνηση. Όταν κατορθώνει τη θεωρητική, προκόβει στη γνώση. Ιδίωμα της πρώτης είναι να οδηγεί τον αγωνιστή σε διάκριση αρετής και κακίας, ενώ της θεωρητικής να οδηγεί αυτόν που μετέχει σε αυτήν στους λόγους για τα σώματα και τα σωματικά όντα. Και τότε γίνεται άξιος για τη θεολογική χάρη, όταν περνώντας με τα φτερά της αγάπης, από όλα όσα έχουν λεχθεί, έρθει σε θεωρία και εξετάσει όσο είναι δυνατό στον ανθρώπινο νου το λόγο περί των ιδιωτήτων του Θεού με τη βοήθεια του Πνεύματος. Όταν πρόκειται να θεολογήσεις, μην αναζητήσεις τους λόγους που αφορούν στην ουσία του Θεού, γιατί δεν μπορεί να τους βρει νους ανθρώπου, αλλά και νους κάποιου από τα όντα που είναι μετά το Θεό. Αλλά να εξετάζεις όσο είναι δυνατό τους λόγους για τις ιδιότητες του Θεού, δηλαδή για την αιωνιότητά του, την απειρία, την απεριοριστία, την αγαθότητα, τη σοφία και τη δύναμή του να δημιουργεί, να προνοεί και να κρίνει τα όντα. Μεταξύ των ανθρώπων, μέγας θεολόγος είναι εκείνος που ανακαλύπτει έστω και λίγο τους λόγους αυτούς. Δυνατός άνθρωπος είναι εκείνος που ένωσε τη γνώση με την πράξη, γιατί με την πράξη μαραίνει την επιθυμία και ημερώνει το θυμό, ενώ με τη γνώση δίνει φτερά στο νου και υψώνεται προς τον Θεό. Όταν ο Κύριος λέει «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα», εννοεί την ταυτότητα της ουσίας. Και όταν πάλι λέει «Εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατέρας σε μένα», φανερώνει ότι οι υποστάσεις είναι αχώριστες. Οι τριθεΐτες λοιπόν που χωρίζουν τον Υιό από τον Πατέρα πέφτουν σε διπλό γκρεμό. Όταν λένε ότι ο Υιός είναι αιώνιος όπως και ο Πατέρας, τον χωρίζουν όμως από Αυτόν. Αναγκάζονται να πούν ότι δεν γεννήθηκε από τον Πατέρα και να πέσουν στην παραδοχή τριών θεών και τριών αρχών. Όταν λένε ότι ο Υιός γεννήθηκε από τον Πατέρα, αλλά τον χωρίζουν από Αυτόν, αναγκάζονται να πούν
ότι δεν είναι αιώνιος όπως ο Πατέρας και να θέσουν στην εξουσία του χρόνου τον Κύριο των χρόνων. Γιατί, καθώς λέει ο Μέγας Γρηγόριος, πρέπει και σε ένα Θεό να πιστεύουμε και τις τρεις υποστάσεις να ομολογούμε και την κάθε μία με την ιδιότητά της. Γιατί, ναι μεν η θεότητα διαιρείται, αλλά αδιαιρέτως και ενώνεται, αλλά διαιρετός, όπως λέει ο ίδιος Γρηγόριος. Και για τούτο είναι υπέρλογη και η διαίρεση και η ένωση. Γιατί τι παράδοξο θα ήταν αν όπως ο άνθρωπος με τον άνθρωπο έτσι ενώνονταν και χωρίζονταν ο Υιός με τον Πατέρα και τίποτε περισσότερο. Ο τέλειος στην αγάπη που έφτασε στην ακρότητα της απάθειας δεν γνωρίζει διαφορά δικού του και ξένου ή δικής του και ξένης ή πιστού και απίστου ή δούλου και ελεύθερου ή γενικά αρσενικού και θηλυκού. Αλλά επειδή έχει γίνει ανώτερος από την τυραννία των παθών και αποβλέπει στη μία ανθρώπινη φύση, όλους τους θεωρεί ίσους και έχει την ίδια διάθεση απέναντι όλων. Γιατί δεν υπάρχει γι' αυτόν Έλληνας και Ιουδαίος, ούτε αρσενικό και θηλυκό, ούτε δούλος και ελεύθερος, αλλά όλα και σε όλα ο Χριστός. Από τα πάθη που βρίσκονται μέσα στην ψυχή παίρνουν οι δαίμονες τις αφορμές και υποκινούν μέσα μας τους εμπαθείς λογισμούς. Κατόπιν πολεμούν με αυτούς τον νου και τον βιάζουν να δώσει τη συγκατάθεσή του στην αμαρτία. Αφού νικηθεί, τον οδηγούν στην καταδιάνεια αμαρτία και όταν αυτή συντελεστεί, τον φέρνουν εχμάλωτο στην πράξη. Κατόπιν, αυτοί που με τους λογισμούς ερήμωσαν την ψυχή, αποχωρούν μαζί με αυτούς και μένει στο νου μόνο το είδωλο της αμαρτίας για το οποίο λέει ο Κύριος. Όταν δείτε το βδελυρό είδωλο της ερημώσεως να στέκεται σε τόπο άγιο, όποιος διαβάζει ας εννοεί. Ας εννοεί ότι τόπος Άγιος και Ναός του Θεού είναι ο νους του ανθρώπου, μέσα στον οποίο οι δαίμονες, αφού ερημώσουν με τους εμπαθείς λογισμούς την ψυχή, τοποθετούν το είδωλο της αμαρτίας. Ό,τι και ιστορικώς έγιναν αυτά, κανείς από εκείνους που διάβασαν τον Ιώσυπο δεν αμφιβάλλει. Πλην μερικοί λένε ότι αυτά θα γίνουν και κατά την εποχή του Αντιχρίστου. Τρία πράγματα είναι εκείνα που μας παρακινούν στα καλά: τα φυσικά σπέρματα, οι Άγιοι Άγγελοι και η αγαθή προαίρεση. Φυσικά σπέρματα εννοώ το εξής: όταν αυτό που θέλουμε να μας κάνουν οι άνθρωποι το κάνουμε και εμείς αυτούς, ή όταν δούμε κανένα σε στενοχώρια ή σε ανάγκη και εκφύσεως τον ελεούμε. Οι Άγιοι Άγγελοι μας παρακινούν όταν βαδίζοντας για κάποιο καλό πράγμα βρούμε βοήθεια καλή και προχωρήσουμε. Και η αγαθή προαίρεση όταν διακρίνουμε το καλό από το κακό και προτιμούμε το καλό. Τρία πάλι είναι εκείνα που μας παρακινούν στα κακά: τα πάθη, οι δαίμονες και η κακή προαίρεση. Τα πάθη, όπως όταν επιθυμούμε κάτι παράλογο, όπως παραδείγματος χάρη είναι ένα φαγητό όχι στον ορισμένο του καιρό ή χωρίς ανάγκη, ή γυναίκα όχι για σκοπό τεκνογωνίας ή όχι την όμιμη σύζυγο. Και ακόμα όταν θυμώνομαι ή λυπούμαστε άδικα, παραδείγματος χάρη, εναντίον εκείνου που μας προξένησε ατιμία ή ζημία. Οι δαίμονες, όπως όταν καιροφυλαχτούν να μας βρουν σε αμέλεια και τότε ξαφνικά μας επιτίθενται και κινούν εναντίον μας τα πιο πάνω πάθη και τα όμοια. Και η κακή προαίρεση, όπως όταν, ενώ ξέρουμε το καλό, προτιμούμε το κακό. Ο μισθός των κόπων της αρετής είναι η απάθεια και η γνώση. Αυτές γίνονται πρόξενοι της Βασιλείας των Ουρανών, όπως αντιθέτως τα πάθη και η άγνοια προξενούν την αιώνια κόλαση. Εκείνος λοιπόν που κοπιάζει για ανθρώπινη δόξα και όχι για το αληθινό καλό, ακούει από τη γραφή «Ζητάτε και δεν παίρνετε, επειδή ζητάτε με κακό σκοπό». Υπάρχουν πολλά φύση καλά που κάνουν οι άνθρωποι, τα οποία δεν είναι καλά για κάποια αιτία, παραδείγματος χάρη η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η ψαλμωδία, η φιλοξενία είναι φύση καλά έργα, αλλά όταν γίνονται από κενοδοξία δεν είναι καλά.

Για όλα όσα κάνουμε, ο Θεός εξετάζει το σκοπό, αν τα κάνουμε για Αυτόν ή από άλλη αιτία. Όταν η Γραφή μας λέει «Συ θα αποδώσεις τον καθένα κατά τα έργα του», δεν εννοεί ότι ο Θεός ανταμείβει τα έργα που γίνονται έξω από τον ορθό σκοπό, αν και φαίνονται καλά, αλλά μόνον εκείνα που γίνονται σύμφωνα με τον ορθό σκοπό. Γιατί η κρίση του Θεού δεν αποβλέπει στα έργα, αλλά στο σκοπό για τον οποίο γίνονται τα έργα. Ο δαίμονας της υπερηφάνειας έχει διπλή πονηρία. Ή πείθει τον μοναχό να αποδίδει στον εαυτό του τα κατορθώματα και όχι στο Θεό, ο οποίος είναι και χορηγός των καλών και βοηθός για την κατόρθωσή τους, ή αν δεν πείθεται σε αυτό, του υποβάλλει την ιδέα να εξευθελίζει τους πιο ατελείς από τους αδελφούς μοναχούς. Αγνοεί όμως αυτός που υποβάλλεται ότι ο δαίμονας προσπαθεί να τον πείσει να αρνηθεί την βοήθεια του Θεού. Αν δηλαδή τους εξευτελίζει εκείνους γιατί δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την αρετή όπως αυτός, τότε παραδέχεται ότι αυτός με τη δική του δύναμη την κατόρθωσε. Πράγμα αδύνατο, αφού ο Κύριος είπε «Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε». Γιατί όταν η δική μας ασθένεια κινηθεί προς τα καλά, χωρίς τον χορηγό των καλών δεν μπορεί να τα ολοκληρώσει. Εκείνος που γνώρισε την ασθένεια της ανθρώπινης φύσεως, αυτός δοκίμασε τη Θεία Δύναμη. Και επειδή άλλα έχει κατορθώσει και άλλα επιδιώκει να κατορθώσει με τη Θεία Δύναμη, δεν εξευτελίζει ποτέ κανένα άνθρωπο. Γιατί γνωρίζει ότι όπως βοήθησε ο Θεός τον ίδιο και τον ελευθέρωσε από πολλά και φοβερά πάθη, έτσι είναι σε θέση να βοηθήσει και όλους, όταν θέλει και μάλιστα εκείνους που αγωνίζονται για Αυτόν. Αν και για λόγους που μόνο εκείνος γνωρίζει, δεν τους ελευθερώνει όλους μαζί από τα πάθη, αλλά ξεχωριστά, ως αγαθός και φιλάνθρωπος γιατρός, ελευθερώνει τον καθένα που προσπαθεί. Όταν σταματούν να ενεργούν τα πάθη, ή γιατί κόπηκαν οι αιτίες τους, ή γιατί οι δαίμονες υποχωρούν από δόλο, τότε εμφανίζεται η υπερηφάνεια. Σχεδόν κάθε αμαρτία γίνεται για χάρη ειδονής και η εξάλληψή της γίνεται με την κακοπάθεια και τη λύπη που προξενούνται είτε θεληματικά με τη μετάνοια, είτε με τρόπο που οικονομεί η Θεία Πρόνοια. Γιατί, αν ανακρίναμε τον εαυτό μας, δεν θα καταδικαζόμαστε από το Θεό. Και όταν δοκιμαζόμαστε από τον Κύριο με θλίψεις, μας παιδαγωγεί για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Όταν σου έρθει αναπάντεχος πειρασμός, μην κατηγορείς εκείνον από τον οποίο προήλθε, αλλά εξέταζε το γιατί σου ήρθε και θα βρεις διόρθωση. Επειδή είτε από εκείνον είτε από άλλον σου έπρεπε να το πιείς το πικρό ποτήρι της κρίσεως του Θεού. Ακριβώς επειδή είσαι κακότροπος, μην αρνείσαι την κακοπάθεια για να ταπεινωθείς με αυτήν και να ξεράσεις την υπερηφάνεια. Άλλοι πειρασμοί φέρνουν στους ανθρώπους ειδονές, άλλοι λύπες, άλλοι σωματικούς πόνους και ανάλογα με την αιτία των παθών που βρίσκεται στην ψυχή, επιβάλλει και το φάρμακο ο γιατρός των ψυχών με την κρίση του. Οι πειρασμοί σε άλλους στέλνονται από τον Θεό για την εξάλληψη αμαρτημάτων που έχουν ήδη γίνει, σε άλλους για αμαρτήματα που τώρα γίνονται και σε άλλους για να τους εμποδίσουν από αμαρτήματα που πρόκειται να γίνουν στο μέλλον. Εκτός βέβαια από εκείνους τους πειρασμούς που στέλνονται για να δοκιμαστεί κάποιος, όπως στην περίπτωση του Ιώβ. Ο φρόνιμος άνθρωπος, επειδή αναλογίζεται τη θεραπευτική ενέργεια της κρίσεως του Θεού, υπομένει ευχαρίστως τις συμφορές που του επέρχονται και σκέφτεται ότι κανένας άλλος δεν είναι αίτιός τους παρά μόνο οι αμαρτίες του. Ο ανόητος όμως, επειδή δεν γνωρίζει τη σοφότατη πρόνοια του Θεού, όταν αμαρτάνει και τιμωρείται, θεωρεί ως αιτίους των συμφορών του ή το Θεό ή τους ανθρώπους. Υπάρχουν μερικά μέσα που σταματούν την πρόοδο των παθών και δεν τα αφήνουν να μεγαλώσουν και άλλα που οδηγούν στην ελάττωσή τους και τα περιορίζουν. Η νηστεία για παράδειγμα, ο κόπος και η αγρυπνία δεν αφήνουν την επιθυμία να αυξηθεί. Η αναχώρηση όμως και η θεωρία, η προσευχή και ο έρωτας προς τον Θεό την ελαττώνουν και την οδηγούν στην εξαφάνιση. Το ίδιο συμβαίνει με τον θυμό. Η μακροθυμία, η αμνησικακία και η πραότητα σταματούν τον θυμό και δεν τον αφήνουν να μεγαλώνει, ενώ η αγάπη, η ελεημοσύνη, η καλοσύνη και η φιλανθρωπία οδηγούν στην ελάττωση του θυμού. Εκείνου που ο νους είναι πάντοτε κοντά στο Θεό, αυτού και η επιθυμία αυξήθηκε πάρα πολύ και έγινε θείος έρωτας και το θυμικό ολόκληρο μεταβλήθηκε σε θεία αγάπη.
Γιατί ο νους με την πολύ καιρή μέθεξη της Θείας Ελάμψεως, αφού έγινε όλος φωτεινός και το παθητικό μέρος του, αφού το υπέταξε σφιχτά στον εαυτό του, το μετέβαλε, όπως είπα, σε ακατάληπτο θείο έρωτα και ακατάπωστη αγάπη και το έφερε εξ ολοκλήρου από τα επίγεια προς το θείο. Εκείνος που δεν φθονεί, μήτε οργίζεται, μήτε μνησικακεί εναντίον αυτού που τον λύπησε, δεν σημαίνει ότι ήδη έχει οπωσδήποτε και αγάπη προς αυτόν, γιατί μπορεί και χωρίς να αγαπά να μην ανταποδίδει κακό στο κακό λόγω της εντολής. Δεν μπορεί όμως εξάπαντος και να ανταποδώσει καλό στο κακό αβίαστα. Γιατί το να ευεργετεί κανείς με όλη του την καρδιά όσους τον μισούν είναι ιδίωμα μόνο της τέλειας πνευματικής αγάπης. Εκείνος που δεν αγαπά κάποιον δεν σημαίνει ότι και τον μισεί οπωσδήποτε. Ούτε πάλι εκείνος που δεν μισεί οπωσδήποτε αγαπά, αλλά μπορεί να είναι σε μια μέση κατάσταση, ούτε να αγαπά ούτε να μισεί. Την αγαπητική διάθεση την προξενούν μόνο οι πέντε τρόποι που αναφέρονται στο ένατο κεφάλαιο αυτής της εκατοντάδας. Ο αξιέπαινος, ο μέσος και η αξιοκατηγόρητη. Όταν δεις τον νου σου να απασχολείται με ευχαρίστηση με τα υλικά και να καταγίνεται με τα νοήματά τους, να γνωρίζεις ότι μάλλον τα υλικά αγαπάς παρά το Θεό. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, λέει ο Κύριος, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Ο νους που ενώνεται με το Θεό και παραμένει σε Αυτόν με προσευχή και αγάπη γίνεται σοφός και αγαθός και δυνατός και φιλάνθρωπος και ελεήμων και μακρόθυμος και με μια λέξη έχει επάνω του όλα τα θεία ιδιώματα. Όταν όμως απομακρύνεται από το Θεό ή γίνεται χτινώδης καθώς γίνεται φιλίδωνος ή θηριώδης μαχόμενος για τα υλικά με τους ανθρώπους. Κόσμο ονομάζει η Γραφή τα υλικά πράγματα και κοσμικοί είναι εκείνοι που απασχολούν το νου τους με αυτά. Και σε αυτούς λέει επιτιμητικά, μην αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Η επιθυμία της σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονία του πλούτου, όλα αυτά δεν προέρχονται από τον Θεό, αλλά από τον κόσμο.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησιν της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισσόν με. Ότι την ανομία μου ευανγινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμανο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησε όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσαι εντοκρινές θέσαι. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και αναμαρτίε εκεί σε με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρυφία τη σοφία σου ειδηλωσά με. Ραντίε με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνεί με και υπερχιών αλευκανθίσω με. Ακουτίε με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ω τέα τη ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία αντανέλσα πε μου. Απόδοσμη με την αγαλίωση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμω το σοδού σου και ασεβή σε επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησα στη σύνη ουκάν, ολοκαυτώματα και ουδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε αν ίσου είναι επιτοθεσία στηριών σου μόσχου.
2: Μακάρι άμμο μη ενωδό η πορευόμενη εν νόμο κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τη αυτού επορεύτησαν. Σύνετε λότε εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ, εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη την καρδία σου το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου μη με καταλήψει ως φόδρα, εντύνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με εξεζήτησα μη απόσημα από τον εντολόν σου, εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μία μάρτωση. Ευλογητό σου κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλησή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθην ω επιπαντή πλούτο, εν τε εντολέ σου αδουλεσκίσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο σου εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψει από μου τα εντολά σου. Επεπόθηση η ψυχή μου τε επιθυμήσω τε κρίματά σου εμπαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη εκκλίνοντα από τον εντολόν σου. Περίλεπε μου γονίδο και εξουδένουσουν τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάτι σαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν εδώ δούλου σου ειδωλέσχην τη δικαιώμασή σου. Και γάρτα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη, η ψυχή μου ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σοδού με ξύγκυλα και επικουσάζουν, διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων σου συνέδισώμε και αδολεσχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξε η ψυχή μου από ακηδεία, βεβαίω όρ με εν τη λόγη σου οδόν αδικία, απόστησον απεμού και τον νόμο σου ελέη όρμε. Οδόν αληθεία ήρε τη άμυ και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη τη μαρτυρίου σου, κύριε, μη με κατεσχήνει. Οδόν εντελών σου έδρα μόνο πλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόντα δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με τι τρίβο των εντολών σου ότι αυτή είναι η θέληση. Κλείνω την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και μη ει πλέον εξία. Απόστεψαν του οφθαλμού μου του μη δίν ματαιότητα, δεν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου περίλε των ενηδισμών μου, ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμεσα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε επε με το ελαιό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου, και αποκριθήσω με τη συνειδίζου σου με λόγον, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε το στόματό μου λόγον αληθεία σου, εσφόδρο επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο, και επορευόμενο εμπλατισμό τη συντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ου και σκηνόμην, και μελέτουνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρε μου προ τα συντολά σου ασυγάπησα και δουλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστη των λόγων σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αυτή με παρακάλεσε να την ταπεινώσουμε ότι το λόγιον σου ενζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτου σου απαιώνο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμον σου. Εδιήθην του προσώπου εν όλη καρδία μου, ελέησό με κατά το λόγιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόντου μου στα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράκθην, του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτωλών περί επλάκησάν με και τα του νόμου σου και πελαθόμην, μεσονύκτιον εξεγυρώμην, το εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και το φυλασσόντο τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη ηγή τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίση με το δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξό με τέτε εντολέ σου, επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθεί να εγώ επιλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου, εφύλαξα. Χριστό, η κύριε, και την Χριστότητα σου, δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία, επιρυφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσει τα εντολά σου. Ετυρώθει ω γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα, αγαθών μη, ότι ταπείνωσά με, όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό με ο νόμο του στόματό σου υπερ χιλιάδα κρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νύν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επίησαμε και επλασάνε, συνέντησόμε και μαθήσουμε τη συντολά σου. Τη φοβούμενη είσαι όψον δέμε και εφρανθήσομαι ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνω κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπείνωσά με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό του παρακαλέσουμε κατά το λόγιον στο δούλο σου. Ελθέ του άρμη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσχυνθεί του αν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδεολεσχίσον τι εντολέ σου. Επίστεψά του αν μη φοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί του η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου όπω αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτήριόν σου η ψυχή μου στου λόγου σου επίλυπησα. Εξέλιπον οι αθαλμοί μου στο λόγιον σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγινήθινο σασκό εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει με εκ των κατοδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκο κατεδίου ξάμε, βοήθησόν με. Παραβρακή είναι τελεσάρ με τη γη. Εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τε εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσομαι και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν του ουρανό, ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίουσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήμαντα δούλασα. Η μη ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα ομοί επιλάθουμε το δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή έζησά με. Σώσου με εγώ, σώσου με ότι τα δικαιώματα σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενε να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα πλατεία η εντολή σφόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου, κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά, εκόλλησα του πόδε μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου ούκε ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως γλυκέα του λαργή μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσων οδών αδικίας. Λίγνος της ποσίμου νόμου σου και φως τες τρίβης μου όμως ακαίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα κύριε, ζήσω με κατά το λόγον σου. Θα εκούσια του στόματός με ευδόξουν δί κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή με δεσχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθνουν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου στον αιώνα ότι αγαλία με τις καρδίες μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμησε μίσα το δενόμου σου ηγάπησα, βοηθός μου και αντιλήπτρου μου εσύ εις τους λόγους σου επίλυψα. Εκλίνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας αντουλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντες τους αποστατούντας από το δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντες τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτου ηγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρου των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδοώ με τι αδικού είμαι. Έκδεξε το δούλου σε αγαθών, μη σε κουφαντισά του αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπωνε στο σωτήριόν σου και έχει το λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου είμαι εγώ, συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτη γάψατε σαν δουλά σου υπερχρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσαστε σαν δουλά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Ταυμαστά τα μαρτύριά σου. Δια τούτο εξερεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιή νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σαν δουλά σου επεπόθουν. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι γενήν και έκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι γενήν και έκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επεμέ και λέει σώμη κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατοκυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόμα τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η κύριε και ευθεία κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια αν σφόδρα. Εξέτειξε με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Λήψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσον με κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα ένα ωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άξου κύριε. Κάτα το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με, προσύγκησαν οι εκαταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύση κύριε και πάσε οδί σου αλήθεια, καταρχάς έγνουν εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με διά των λόγων σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκθυρμή σου πολύ κύριε, κάτα το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με, εκ των μαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαν το. Είδε ότι τα συντολά σου γάψα, κύριε, εν το ελέη σου ζήσω με. Αυτή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκουν σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και ευδελιξάμι το δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ούκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τη σωτηριών σου κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου τυπά σε ο δήμον αντίον σου κύριε. Εγγυσά το ιδέ εσύ με ενώπιόν σου κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει του αξίου μου.

0: πάντα γέννητο. Το δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον και εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών. Ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσεων δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα οφείλειμεντα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ερωθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζος, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελεοφεδρύνουσα, ουγαρίδες πότε προς σε επελεύσε την φωνή λέγουσα ειδού ο νυμφίος. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξω θεκρούσα σε πέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελεοποιον ή και δώσει τον νυμφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεότο και Παρθένη οικητεύομεν. Τα στεναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου, την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτήσεων των βασιλείς συμμάχισον, τον κόσμο σου ανακάλυψον τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερηδύνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εμπαντήκυρο και πάση ώρα εν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελλοντων αιθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της συντεύξης και ήθινον της ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τα σπιχάσιμον αγίασον, τα σωματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνειάς κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος, κακών και οθύνης. Τύχησον ημάς, Αγίους Αγγέλς, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και συνεπίγνωσιν της απορρισσής τους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγο τεκούσαν την όντως στόχων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
0: Αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέσσον με τον αμαρτωλόν και εις επίσης σε κρίμαση, σώσον με τον ανάξιον δούλο σου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τα και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρουκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σων νυκτρυμών θαργούντες

0: Επαρόμπρασε χειλαίων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα εμών τα ενέργο και λόγο και διανία εγνώσεις ή αγνωσίες πλημελήθεντα εμήν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος και δώρησε εμήν ένα γρύπνο καρδία και νυφούσι διανία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθήν απεκδεχομένος την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ημέ τα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαρά και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος, και η ανέκφρωστος ειδονήτων καθρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπανα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψεστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα ή με θυμών μεγάλετε και ανεξιχνίαστε δοξάτε και εξαίστεια, όνου και εσύν αριθμός. Τον παρασχόντε εμήν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σε ότι ούσιν από όλες τις ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγκυρας, εις το δοξολογήσω το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της αναθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστεση το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσφέρσομαι αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσωσε. Ιδούν ιστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσων των Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξησε, από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου ένα βλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξινε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιέστητο το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη το φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης οφείες φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθω και στη πόνος ου λύπιου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσα γενναίο Θεότο και παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόξησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίες έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσείς κρατείνονται, δύο ανυμνούντες βοώμεση χέρι και χαρτωμένοι, ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητε, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων, και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα ηχουσιώντε και ακούσεων, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου οι επίσκοποι του προσώπου σου έφερνε πάντα στους απειώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη να φράστον και αιωνίων σου αγαθών, και της εισαπεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάστασης και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εσύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τα σπιχάς ημών. Η ελπίς μου ο πατήρ και τα φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τη θύμη, μήτρε του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίες απορούντες, ταύτην συν την νίκες, η άνος δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμε, μη οργιστής ημίς φόδρα, μη δεμνηστής των ανομίων ημών, αλεπίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος, και λύτρωσε ημάς εκ των νεκρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάτες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλήμεθα.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις εμία στοχίσομεν, Χριστή με δια σου των περιστάσεων, σίγαρη σωτηρία του γένους,

0: Λαΐσον Κύριε, λαΐσον Κύριε, λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε, λαΐσον Κύριε, λαΐσον Κύριε, λαΐσον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πας σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε, λαΐσον Κύριε, λαΐσον Κύριε, λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε, λαΐσον Κύριε, λαΐσον Κύριε, λαΐσον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαγέρας,

0: Μεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών. Φωνήσεστε Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γένου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον.
0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της πανυπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητο,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοκρίσου στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημί,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατεκειμένων,
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και πάντων των πραγμαπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εφτάδες ευόσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέη

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της αστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της αστινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός αστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον, κυριλέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνει. Θείον δε πίνουν νέμο προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη αελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεω δημιουργό, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδωκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επα πολλή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και οικειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμαν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και η σάσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα συτυγχάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμην, αλλά τούτο παλινίδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλείψει τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσους ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διέ το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Χειρολέησον, χειρολέησον, χειρολέησον. Πάτερ ημών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νύν και έχησον ασθενώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ουέν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως την ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας υπηρεσμών, αλλά ρίσου μας κατά πονηρού.
1: Ότι σου εστίν βασιλεία και η δύναμη σε η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώφυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης, αήτητων τρόπεων. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχητε, μη παρήδης αγαθή, τας ηγεσίες ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεους εκέλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεγες τον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου, δεόμεθά σου επάξον και ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμβω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσία και ζωπιό και διαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθήτης ανηκλήγοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου κυψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξηγέθηνο ότι Κύριος συντηλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μυδιά των λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκθέλοντάς μου ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθηνο ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέξεις με, μην τέτοι οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άμε και επεστήριξα σε πεμέ τη χείρα σου. Ούκα στην ίαση σε τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ούκα στην ειρήνη τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ενωμή μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ή βαρύθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάψαν οι μόλα παές μου από προσώπου τη απροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάθουν έω τέλου, όλη την ημέρα σκυτροπάζω με πορευόμουν. Ότι οι ψώοι με βρίστησαν βεγμάτων και ούκα στην ίαση σε τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναχμός μου από σούρκα πεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτό χρέστη επέ μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναντίον μου λύγγισαν και έστησαν και οι έκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζω το οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μου ελάχισαν ματαιότητας και δοδιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ου πήγον και ως άλαλος σου κανείγον το στόμα αυτού. Και γενόμενο ή άνθρωπο σου κακούν και ούκα έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα σύ, εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπον ύποτε επί χαρώσιμοι οι εχθροί μου και εν το σελευθύνε πόντας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηκα σ' έτοιμος και ελιγιδό μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι αταποδιδόντες με καχά αντιαγαθών εδιεβαλών με επικατεβίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησε η ψυχή μου προς απρόσιτη σάρξη μου, εγεί ερήμων και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγίο όφτη σου του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ό,τι κρίσον τέλεος υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευό σου επί της στρωμνής μου, επί σόφτη σε μελέτωνησέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις πύρας ροφέας μερίδες αδοπέκον έσονται. Ο δε βασιλέψε τραφήσετε επί το Θεό, επενεφήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των περίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις την δέησή μου. Ό,τι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τα καταπαινών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, εμικρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέπτονται σεν τάφο, ο νου δεν μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκο κατά τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάχνα στους γνωστούς μου επεμού εθεντώμε εκδέλυμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εγέκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προς ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσει η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν κει επιλεγισμένη. Καχώ προς ε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Είναι τι Κύριε αποθή την ψυχή μου, όπως τρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και εγκόπησε την νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήρθαν αιωριές σου και ο βερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι υδρώνουν την ημέρα περιέσκουμε άμα. Εμάχνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνω το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκφθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχη θυρμής. Τον επιπλώντα εν αγαπή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αιτού η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ού χεις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς οι κτήρι πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμείς την οτυχούσας μεν. Άνθρωπος ως χόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αδικού ούτως εξανθίσει. Ό,τι πνεύμα δήλθεν εν αυτό, κι ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών, της φυλάσσουσι τη διαθήκη αυτού και μεμνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασεν το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, οι τουρκοί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και μειωθήσω με τις κατεβαίνους συνεισλάβων. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί το έλεος σου, ότι επισύρπησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εμήν πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: διοίκηση της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας σε φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστίκων των εν αυτές του Κυρίου δεϊθόμεν. Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν. Περπλεών των αδικορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν. Περτουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτιν. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθαν.
1: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ια κλήση αυτών στεφάνου σε κομίσαντο τη αυθαρσία εξούδου Θεού ημών. Σκόντε για την νησί σου του τυράννου καθήλων. Έθραψαν και δαιμόνων τα ανήσυρα θράση. Αυτών τε και εσύ.

0: Εν τη αθλήση αυτών στεφάνου σε κομίσαντο τη αυθαρσία εξού του Θεού ημών. Σχόντε γαρτίν ισχύσου του τυράννου καθήλων. Έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτών τε ηκεσίε Χριστέ ο Θεό. Σώσοντα ψυχά ημών.
1: Και νίκαια ή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Παρθένε πανάμω με μήτυρ Χριστού του Θεού, προμφέα διήλθε σου την Παναγία ψυχήν νίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, ον περευλογημένη της οπούς αμυπάψη, συγχώρησιν θεσμάτων ημί δωρήσαστε.
2: Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
1: αντιλαβούς
2: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην, της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι πρέπει εσύ, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και

0: και πάσας ημών τα σωδύνασια σε φιλάνθρωπε δεόμεθα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και

Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των υπτήρων σου, εξάλειψε τον όμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιν μου στήβει απαντός. Σήμανο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιν σου πείσα, όπως αν και ο Θεός εν τις λόγες σου και νικείς του πλήνος θέση. Ιδού γάρα ανομία στην ελίχου και να αμαρτία σκίσει με μήτρη μου. Ιδού γάρα αληθινή γάψα, στα άδειλα του κρύφου της οφείας σου δήλωσάς μου. Ραντίσουμε ισόπιτ και φαστίσουμε, πλυνίσουμε και υπέρχειον αληθινθήσουμε. Θα κουτίσουμε αγαλίας και φυσχύνα να αγαλιάσουν διαστότητα από εμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από την αμαρτία μου και πάστε στις ανομίες μου εξάλληψε. Καρδιά μου καθαράν, πτήση την ανεμή. Ο Θεός και πνεύμα ευθέας συγκίνησουν να τσιγκάτσουμε. Μία απορρίψη με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλυση επί μου. Απόδοση μου την αγαλία στη σωτηρία σου και πνεύμα του μονικού στηρίξόν με. Διδάξω νόμους τα σοβού σου και σε βίση έψη ψερέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγείλει την άνεσή σου. Ό,τι θέλεις εις θυσία να έδω πάνω ολοκαυτό με τούχο δοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στην τριμμένη, καρδιά στην τριμμένη και την ταπεινωμένη, να Θεός ούτε ξεδενώσει. Γάτωνον Κύριε την δοκία σου θυσιών και υποδομηθεί το τοπίο Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήρθουν από το θυσιαστήριο σου μόσχος.

Τον προθύμος Αλγιδόνας οι Άγιοι μαρτυρές, το τραύμα τους θε τον Βελίαρ, τραυματίζονται σόφιν, στερός οθεν των ψυχών ημών.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Για αυτούς οι αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητήν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αγγείλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν της ίν, όπλων ειρήνης, αίτη των τρόπεων.
3: Όπλων ειρήνης, αίτη των τρόπεων.
2: Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ισάβρου και το συναυτό βασιλείου, Ινοκενδίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Θμηθείς Ισαυρός συν συνάφλο πεντάδι, σαύρας νοητής καρδίαν τέμνη μέσον. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Σαβέλ, Μανουήλ, Ισμαήλ, Πέρσε γένος, το διαξίωμο μάρτυρης διαξήφους, εβδομάτη δεκάτη, κασιγνήτους τρεις τάμε καλκός. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Υπατίου του Ρουφιανές. Κοίτε θαλάσσις υπάτιος πλησίων, ως υπακούει συν Θεό φύρης άνω. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητην. Σπαναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι σένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και

0: Σι δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίγιος αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σε το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνια, Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμον, γενέση σου, Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον εμάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωση και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε λεϊσόν με ιά στην ψυχή μου ότι μαρτώνσει. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του πίντο θελημά σου της ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το πατήσω ψώμεθα φως, παράτινον το λαιό σου της γυνός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη εν αμαρτήτως φυλακτήν ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά απερελπίσαμε νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγια φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσαμε την αιωθινή δέηση ημών του Κυρίων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: πάντες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου εντυσσόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου εντυσσόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστή Ελλάδα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού εντυσσόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου, ύψτε το Αναγγέλιο το πρωί το ελαιός και την αλήθειά σου κατά νύχταν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι, την ίν και ή, της ώρας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και η ασέπαση ταινία ημών.

των Αγίων Μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους σε πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

επίβλεψαν τα μέτρα των αμαρτωλών και αφήνοντολου σου και καθαρισώνω με τη δυσχύ και την καρδία να αποσυνειδήσω σπονιράζω. Και ικάνωσα με την δυνάμη του Αγίου σου πνεύμα του συνδεδεμένου του Ισηρατίας χάρη παρά στην αιτία Αγίας του Πάτου Αρπέδου και ορμήγησε το Άγιο και αν.

Ζω.

0: Άξιον και δίκαιον σε εμείς, σε όλους την σελήνη.
1: Πιστεύω εις ένων Θεών, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, των Υιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εις φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον τον Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διεθνή μετέρα σωτηρία, κατευθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλείσαν δια των προφητών.

Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

ώστε γενέστε τη μετανομπάνση νύψη ψυχή σε άψη αμαρτιών τη κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματο σε βασιλεία ουρανών πλήρωμα ει παρησία την προσέμιε και νημέ κατάκριμα. Έτσι προσευμέ στη λογική την αυτολατρία υπέρ των εμπίστων, απασαμένων, προπατώρων, πατέρων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντό πνεύματο δικαίου, εμπίστη τελειωμένου.

0: Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας υπερασμών, αλλά ρίση μας κακονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Ευχαριστώ, Βασίλη, με την δυνατότητα πάντων να δημιουργήσω πίσω του πάντων των πανδρών του. Μου έλεγε ο Σύνδεσμο, ο Σύνδεσμο, από εκεί πάσα κατά τη σημασία κάτω στην κρίνη τη πλέον Σύμπλη. Τη απορούσε νόμιμο νόσου τα σία σε ατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

πρόσε, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός και Αγίου Κατοικίου, και από θάνατο βασιλιά Σου και αλθέ το αγιά σε εμάς. Ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και ο δεημήν άνω του θνών και κατακτήσεω αντικρατεία χειρή με τα δύναμη του αχράντου σώματο και του τιμίου σου αίματο και δήμων παντί το λαό. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέισον με. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέισον με. Ο Θεό ηλάστη τιμή το μαρτωλό και λέισον με.

Αισθητώτας, σώσω τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησα, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου δεόμεθά σου επάξον και ελέησον.
1: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής και κοιμημένης δούλης σου ευγενίας και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτή παν πλημέλημα εκουσιώντα και ακούσιον.
1: Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε,
0: ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θα ειδίκει εναπάμοντα τα ελέη του Θεού την βασιλείαν των ουρανών και άφες των αμαρτιών αυτής παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε
0: δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώς των θάνων κατπατήσεων δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο του δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον και την ψυχή της κοιμηθήσης δούλης σου ευγενίας και τάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα, ουδήν ηλίπ και στεναγμός, πάνω μάρτημα το παραυτής πραχθέν εν λόγω, έργο, ιδιανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση της και κοιμημένης δούλης σου ευγενίας, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε συν το Ανάρχος Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αιωνία σου μνήμη αξιωμακάριστος ή ήμιος ως αδελφοί ημών.

0: Λογία Κυρίου και Έλεος έλθε θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αίγιος σε αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον δόξασαι, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, Νικολάου Επισκόπου Μύρου της Λυκίας του Θαυματουργού και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τερμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Ισαύρου και των Συν αυτό Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Φίλικος και Πελεγρίνου και των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ, όν την μνήμη επιτελούμεν και πάντο των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Ιουνίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ. Οι ένδοξοι αυτοί μάρτυρες ήσαν τρεις αδελφοί από η οικογένεια Ευγενών της Περσίας. Καταρτισμένοι από τη μητέρα τους στον χριστιανισμό και έχοντας σπουδάσει τα ιερά γράμματα κοντά σε έναν ιερέα, τον Ευνοϊκό, δίηγαν βίο θεοσεβή. Έχεραν εξάλλου μεγάλη στιμή στην αυλή του βασιλιά Βατάνου, τόσο μάλιστα ώστε όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έστειλε στην Περσία προτάσεις για ειρήνη, ο βασιλέας επέλεξε αυτούς για να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη ως πρέσβεις. Έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές και ο Ιουλιανός τους προσκάλεσε να μεταβούν μαζί με τον ίδιο και την αυλή του στη Χαλκιδόνα για να παρευρεθούν σε μεγαλοπρεπείς εορτές, κατά τη διάρκεια των οποίων θα προσφέρονταν θυσίες στους θεούς. Όλοι συμμετείχαν στις θυσίες εκτός από τους τρεις νέους Πέρσες πρέσβεις, οι οποίοι στρέφοντας περιφρονητικά την πλάτη σε τέτοιες εκδηλώσεις ασέβειας, αποσύρθηκαν σε μια γωνιά για να παρακαλέσουν με δάκρυα το Θεό να δωρήσει το φως της γνώσεώς του σε όσους βρίσκονταν στα σκοτάδια. Όταν ήλθε ένας θαλαμιπόλος να τους καλέσει να λάβουν μέρος στη θυσία, αποκρίθηκαν ότι η αποστολή τους ήταν να διαπραγματευτούν την ειρήνη ανάμεσα στα δύο βασίλεια και επουδενή να δώσουν την έγκρισή τους στον αποστάτη, απαρνούμενοι την πίστη τους. Μαθαίνοντας για την αναπάντεχη τούτη αντίσταση εκ μέρους των Περσών, ο Ιουλιανός διέταξε να τους φυλακίσουν επί τόπου και την επομένη παρουσιάστηκαν ενώπιόν του. Στην αρχή προσπάθησε να τους πείσει με κολακίες, εγκομιάζοντας τη λατρεία της φωτιάς και του ήλιου των μασδαϊστών Περσών. Οι τρεις νέοι όμως απάντησαν μέσω ενός διερμηνέα ότι ήταν μαθητές του Χριστού και ότι για τίποτε στον κόσμο δεν θα δέχονταν να επιστρέψουν στην παράλογη λατρεία των προγόνων τους, απομακρυνόμενοι από τον κτίστη για να λατρέψουν τα κτίσματα. Εξοργισμένος ο Ιουλιανός διέταξε να μαστιγωθούν από τέσσερις στρατιώτες και αφού τους κάρφωσαν από τα χέρια σε έναν στήλο, τους ξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια. Με το νου προσιλωμένο στα πάθη του Χριστού, οι Άγιοι παρεκάλεσαν τον Κύριο να τους δώσει τη δύναμη να υποφέρουν το μαρτύριο με καρτερία και έτσι σύντομα εμφανίστηκε ένας άγγελος που γιάτρεψε τις πληγές τους και τους ενδυνάμωσε. Όταν παρουσιάστηκαν εκ νέου ενώπιον του τυράννου, δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν κάθε είδους βασανισμό, σαν να ήταν χαρά και απόλαυση. Ο Ιουλιανός πήρε τότε κατά μέρος τον Σαβέλ και τον Ισμαήλ και προσπάθησε να τους προσελκύσει, κατηγορώντας τον αδελφό τους. Βλέποντας όμως ότι οι προσπάθειές του ήταν μάταιες, τους έστειλε πίσω στους δήμιους που τους έκαψαν τα πλευρά με δαυλούς. Χωρίς να αισθάνονται κανέναν πόνο, τόσο μεγάλη ήταν η χαρά τους που συμμετείχαν στο πάθος του Χριστού, οι Άγιοι συνέχισαν να διακηρύσουν μεγαλοφόνο στη δύναμη του Σωτήρος. Ο Αυτοκράτορας στράφηκε τότε προς τον Μανουήλ, αλλά ο Άγιος, αρνούμενος να δώσει την παραμικρή προσοχή στις απειλές του, του είπε: «Γιατί ανόητα κοπιάζεις τόσο, μάταια προσπαθείς να μας χωρίσεις. Μας ενώνει και τους τρεις η πίστη και η Αγία Τριάς, και ό,τι διακηρύσει ο ένας είναι η ακλόνητη πεποίθηση και των άλλων. Τίποτε δεν θα μπορούσε να μας κάνει να αλλάξουμε. Δεν πρόκειται να ανταλλάξουμε τα αιώνια αγαθά με ό,τι είναι μάταιο και εφήμερο». Αντιλαμβανόμενος ότι δεν θα πετύχαινε τίποτε και ότι υπήρχε ο κίνδυνος να προκαλέσει μεταστροφές μεταξύ των δικών του, ο Ιουλιανός διέταξε να τους κάψουν τις μασχάλες, κατόπιν να τους τυλίξουν σφιχτά με καλάμια και να τους τρεπίζουν με βέλη. Είπε εν συνεχεία στους δημίους του να διαπεράσουν το κρανίο και τις ομοπλάτες των τριών μαρτύρων με καρφιά και κατόπιν να τους χώσουν καλάμια κάτω από τα νύχια, πριν τους αποκεφαλίσουν και πετάξουν τα σώματά τους στη φωτιά. Οδηγήθηκαν λοιπόν έξω από την Κωνσταντινούπολη σε ένα απόκριμνο μέρος ανατολικά του Κωνσταντίνιου τείχους και αφού ανέπεμψαν ευχαριστία στον Χριστό, στην οποία αποκρίθηκε μια ουράνια φωνή, θανατώθηκαν. Μόλις άφησαν την τελευταία τους πνοή, η γη άνοιξε και κράτησε τα σώματά τους για δύο ημέρες, τα οποία ματέως αναζητούσαν οι ειδωλολάτρες. Έπειτα εμφανίστηκαν πάλι θαυματουργικώς και οι χριστιανοί που περίμεναν στο μέρος εκείνο μπόρεσαν να τα ενταφιάσουν με τιμή. Εν συνεχεία ανοιγέρθη ναός πάνω από τον τάφο τους, στον οποίο οι Άγιοι επιτέλεσαν πλήθος θαυμάτων.

μαρτύρων Ισάβρου και τον συναυτό Βασιλείου Ινοκεντίου, Φίλικος, Ερμίου και Περεγρίνου. Ο Άγιος Ίσαυρος ο Διάκονος και οι συναθλητές αυτού Βασίλειος και Ινοκέντιος κατάγονταν από την Αθήνα και έζησαν κατά τη βασιλεία του Νουμηριανού. 284 μετά Χριστόν. Μετέβησαν στην Απολωνιάδα της Υπήρου και μετά από αποκάλυψη αγγέλου εγκαταστάθηκαν σε Σπήλαιο για να διάγουν βίο ασκητικό. Σύντομα τους βρήκαν τρεις χριστιανοί, ο Φίλιξ, ο Ερμίας και ο Περεγρίνος, οι οποίοι σε αντάλλαγμα της πνευματικής τροφής που τους προσέφερε ο Ίσαυρος, προμήθευαν στους τρεις ασκητές τα αναγκαία. Μετά από λίγο καιρό, ανταποκρινόμενοι στις προτροπές του Ισαύρου, μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και ήλθαν να ζήσουν κοντά σε αυτόν και τους συνασκητές του. Οι γονείς τους, αφού απέτυχαν στις προσπάθειές τους να τους φέρουν πίσω στα σκοτάδια της ιδωλολατρίας, τους κατήγγειλαν στον έπαρχο της Απολωνιάδος Τρυπόντιο. Αυτό συνέλαβε τους Αγίους και αφού ματέως προσπάθησε να καθυποτάξει τον Φίλικα, τον Ερμία και τον Περεγρίνο, έδωσε εντολή να αποκεφαλιστούν. Όσο για τον Ίσαυρο και τους συναθλητές του, παραδόθηκαν στο γιο του επάρχου Απολώνιο, ο οποίος τους βασάνισε με φωτιά και νερό. Οι Άγιοι όχι μόνο παρέμειναν απαθείς στα μαρτύρια αυτά, αλλά και προσήλκησαν πολλούς εθνικούς στην πίστη και συγκεκριμένα τον Ρούφο και τον Ρουφίνο, δύο αδέλφια που ανήκαν σε επιφανή οικογένεια συγκλητικών της πόλης. Τέλος, οι τρεις Άγιοι αποκεφαλίστηκαν και αυτοί με τη σειρά τους. Του Οσίου Πατρός Ιμών Ιπατίου, ηγουμένου της Μονής των Ρουφινιανών. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φιλονιδούς, επισκόπου Κουρίου εν Κύπρο. Ο Άγιος Φιλονίδης ήταν επίσκοπος Κουρίου στην Νότια Κύπρο κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Συνελήφθη και φυλακίστηκε μαζί με τον Αριστοκλή, τον Δημητριανό και τον Διάκονο Αθανάσιο εξαιτίας της τολμηρής ομολογίας της πίστεώς τους. Λίγες ημέρες μετά τη θανάτωση των συναθλητών του, ο Φιλονίδης έμαθε ότι είχε δοθεί εντολή σε ακόλαστους ειδωλολάτρες να μολύνουν τους χριστιανούς με τη φθορά των σωμάτων τους πριν τους θανατώσουν. Ο Άγιος τότε μετέβη θρηνώντας έναν ψηλό τόπο που καλύπτοντας το κεφάλι του με τον μανδύα του προσευχήθηκε για ώρα πολύ και μετά ρίχθηκε στο κενό. Παρέδωσε όμως την ψυχή του πριν αγγίξει το έδαφος. Οι ειδωλολάτρες πήραν αμέσως το σώμα του για να εμποδίσουν την τιμή του, το έβαλαν σε έναν σάκο και το πέταξαν στη θάλασσα. Ο Άγιος Φιλονίδης εμφανίστηκε κατόπιν σε δύο χριστιανούς που βρίσκονταν στο δρόμο σε μεγάλη απόσταση από την πόλη. Γυμνός, έχοντας στέφανο στο κεφάλι και κρατώντας κλάδο βαΐων στο χέρι, έτρεχε μπροστά τους αφήνοντας πίσω του εξαίσια ευωδία και έλεγε: «Ευχαριστώ σοι Χριστέ μου ότι εν σύνε νίκηκα και με ανεβίβασες εις την πύλην των ουρανών». Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη, ο Άγιος έγινε άφαντος και οι δύο άνθρωποι ανακάλυψαν το σώμα του στην ακτή, όπου το είχε βγάλει η θάλασσα, οπότε και το ενταφίασαν με τιμή. Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Πίωρ. Ο Αβάς Πίωρ αρνήθηκε τον κόσμο νέος ακόμη και εισχώρησε βαθιά στην έρημο της περιοχής μεταξύ Σκήτης και Νητρίας. Βρήκε έναν έρημο και τραχή τόπο, έχτισε ένα κελί και βρήκε νερό σκάβοντας το χώμα, όμως το νερό ήταν τόσο πικρό ώστε κανείς άλλος δεν μπορούσε να το πιει. Εγκαρτέρησε όμως επί 50 χρόνια σε αυτόν τον τόπο και κάθε ημέρα έβαζε αρχή στην αναζήτηση του Θεού. Έτρωγε περπατώντας διότι ήθελε να χρησιμοποιεί την τροφή ως πάνεργο, δίχως να νιώθει την παραμικρή ευχαρίστηση. Όταν η αδελφή του γέρασε, επεθύμησε να τον δει ξανά, αλλά αδυνατώντας να κάνει το ταξίδι μέχρι την έρημο, παρακάλεσε τον επίσκοπο να πει στον Πίωρ να πάει να τη δει. Εκείνος, μην μπορώντας να αντισταθεί στην πίεση, πήγε στην αδελφή του μαζί με έναν συνασκητή του και είπε να την ειδοποιήσουν για την άφηξή του. Όταν άνοιξε η πόρτα, έκλεισε τα μάτια του και της φώναξε: «Είμαι ο Πίωρ, ο αδελφός σου, κοίταξε με όσο θέλεις». Αρνήθηκε όμως να μπει μέσα και αφού προσευχήθηκε στο κατόφλι, επέστρεψε στην έρημο. Λέγεται επίσης ότι επί 3 συναπτά έτη πήγαινε να δουλέψει σε κάποιον κατά τον φερισμό και έφευγε προτού προλάβει ο ιδιοκτήτης να τον πληρώσει. Τελικά εκείνος πήρε τα οφειλόμενα χρήματα και άρχισε να τον αναζητά στα μοναστήρια της ερήμου. Όταν όμως βρήκε τον Πίωρ, ο γέροντας του είπε να δώσει τους μισθούς στην εκκλησία. Μια μέρα οι πατέρες της Κήτης συγκεντρώθηκαν για να κρίνουν έναν αδελφό που είχε περιπέσει σε βαρύ αμάρτημα. Ο Αβάς Πίωρ παρέμενε σιωπηλός σε όλη τη συζήτηση και ύστερα πήρε ένα σακί, το γέμισε άμμο και το φορτώθηκε στην πλάτη. Και αφού έβαλε σε ένα πανέρι λίγη άμμο, το βαστούσε εμπρός του. Όταν ρωτήθηκε τι σήμαινε η ενέργειά του αυτή, είπε:
Αυτός ο σάκος που έχει την πολύ άμμο είναι τα δικά μου αμαρτήματα που αφήνω πίσω μου. Και ειδού τώρα αυτά τα ολίγα του αδελφού που είναι εμπρός μου και με αυτά ασχολούμαι κρίνοντάς τον. Δεν θα ήταν πιο σωστό να κάνω το αντίθετο? Οι πατέρες σηκώθηκαν ωφελημένοι και αναγνώρισαν ότι ο Αβάς είχε διαλέξει την οδό της σωτηρίας. Όσιος Ιωσήφ ο αναχωρητής ψάλλων τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ανανία του Νόβγκοροντ. Ο Όσιος Ανανίας ήταν μοναχός στη μονή του Αγίου Αντωνίου του Νόβγκοροντ. Τηρούσε αυστηρά τους κανόνες που θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες και επί 33 χρόνια δεν βγήκε ποτέ από την πύλη της μονής. Αφιέρωνε όλο το χρόνο στην προσευχή και στην εικονογραφία, εκφράζοντας με τα χρώματα τους καρπούς της προσευχής του. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 17 Ιουνίου 1851. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρο Σάλβα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 17 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Σαν σήμερα, το 1579, κάνοντας τον περίπλου της γης, ο εξερευνητής Francis Drake φτάνει στην Καλιφόρνια, την οποία ονομάζει Νέα Αλβιώνα, προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ της Πρώτης.
1: Σαν σήμερα το 1631 πεθαίνει η Μουμτάζ Μαχάλ, σύζυγος του Μογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Γιαχάν του Πρώτου. Προς τιμήν της, ο σύζυγός της δημιούργησε μεγαλόπρεπο μνημείο, το γνωστό Τάζ Μαχάλ.
0: Το 1771 οι Τούρκοι γδέρνουν ζωντανό στον Χάνδακα τον Ιωάννη Βλάχο ή Δασκαλογιάννη, κριτικό αγωνιστή, αρχηγό της εξεγέρσεως των Σφακίων.
1: Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Το 1917 η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Το 1947 η Pan American γίνεται η πρώτη εμπορική αεροπορική εταιρεία.
0: Το 1952 ιδρύονται στη Λάρισα δύο εργοστάσια κατασκευής δημοσιογραφικού χάρτου από το άχυρο του Θεσσαλικού κάμπου.
1: Το 1962 ιδρύεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ο οποίος καλείται να καλύψει τις ανάγκες της χώρας σε σχολικά κτίρια.
0: Το 1972 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 5 άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974.
1: Το 1991 στη Νότιο Αφρική καταργείται ο τελευταίος νόμος του Απαρτχάιντ που προέβλεπε τη διάκριση των κατοίκων σύμφωνα με τη φυλή τους από τη στιγμή της γέννησής τους.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ιδιαίτερη χαρά σήμερα, αδελφοί μου, διότι ανάμεσά μας βρίσκεται ο αδελφός και πολύ γνωστός σε όλους, πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, ο οποίος έχει έρθει από τη Θήβα, είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών, είναι υπεύθυνος του ραδιοφωνικού σταθμού της Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας. Ο πατήρ Σπυρίδων θα επεξεργαστεί το θέμα «Κατέβηκα ως τον Άδη σου, μαζί σου να είμαι μόνο».
1: Είναι ιδιαίτερη πραγματικά ευλογία να βρισκόμαστε εδώ στο ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, με την τόσο επιβλητική παρουσία της Παναγίας της Εκατοταπηλιανής, της Παναγίας μας. Είναι μια ιδιαίτερη πνευματική συνάντηση αυτή, η οποία γίνεται σε όλους πραγματικά σκέπη Αγία και σκεπάζει την ίδια μας τη ζωή. Πόσο ασφαλή σήμερα νιώθουμε όλοι μας μέσα στον Ιερό Ναό, δίπλα στον Άγιο Δημήτριο, κάτω από την σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ξέρετε, αδελφοί μου, εάν κάποια στιγμή θελήσουμε να κοιτάξουμε πνευματικά τον χάρτη της Ελλάδας, θα διαπιστώσουμε κάτι συγκλονιστικό. Απ' τη μία πλευρά τα νησιά μας. Τα νησιά έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να έχουν ως πνευματική τους καρδιά το εικόνισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, κάποιο εικόνισμα της Παναγίας μας. Από τη μία πλευρά τα νησιά μας, η Πάρος, η Τίνος, τα Κύθυρα. Από την άλλη πλευρά η Πάτμος, η παρουσία.

ήταν τα νησιά μας πριν την παρουσία της Παναγίας. Εάν πραγματικά θελήσουμε να δούμε τα νησιά μας, θα διαπιστώσουμε ότι δεν ήταν τίποτε άλλο παρά τόπος εξορίας. Στα νησιά εξόριζαν, φυλάκιζαν και εξόριζαν, τόποι άγονοι. Εάν όμως πραγματικά θέλουμε να δούμε την ιστορία τους, θα διαπιστώσουμε από την στιγμή που στην Τίνο έχουμε την Παναγία, στην Πάρο την Παναγία, στα Κύθυρα την Παναγία, ξαφνικά οι τόποι αυτοί αρχίζουν και αποκτούν ζωή. Γιατί πνευματική τους καρδιά γίνεται το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, το Ιερότατο. Έτσι λοιπόν, οι τόποι εξορίας αποκτούν ζωή, αποκτούν ωραιότητα, αποκτούν αυτό που δεν ήταν πριν. Το ίδιο ακριβώς, αδελφοί μου, συμβαίνει, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Τι είναι πολλές φορές ο καθένας από εμάς? Τι είναι η ύπαρξή μας? Η ύπαρξή μας είναι ένας τόπος αυτοεξορίας. Είμαστε αυτοεξόριστοι μέσα στην ίδια μας τη ζωή. Με ποιον τρόπο αυτοεξοριζόμαστε? Με το να απομακρυνόμαστε από τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, όταν ο καθένας από εμάς γίνει ένας τόπος αυτοεξορίας, γίνεται μια πραγματική κόλαση. Πώς αυτοεξορίζομαι από τον Χριστό? Με την βλασφημία μου, με την αποστασία μου, με την αμαρτία μου. Δεν με εγκαταλείπει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι πάντοτε παρόν. Εγώ εγκαταλείπω τον Χριστό. Εγώ είμαι απόν. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να γίνει η ζωή μου άδης. Να γίνει η ζωή μου κόλαση. Μία ζωή χωρίς Χριστό, το οτιδήποτε χωρίς Χριστό, είναι κόλαση. Είναι πραγματική κόλαση. Η ζωή χωρίς Χριστό, η ψυχή χωρίς Χριστό, η ύπαρξη χωρίς Χριστό, η σχέση χωρίς Χριστό, είναι καταδικασμένη να γίνει μία πραγματική κόλαση. Πώς λέγεται διαφορετικά η κόλαση? Η κόλαση ονομάζεται άδης. Άδης. Και ο στίχος ενός ωραίου τραγουδιού λέει: «Κατέβηκα ως τον Άδη σου, μαζί σου να είμαι μόνο». Κατέβηκα δηλαδή μέχρι το σημείο που βρέθηκες, μέχρι την κόλασή σου, μέχρι το σκοτάδι σου, για να μπορώ να είμαι μαζί σου. Ποιος μπορεί να το πει αυτό, αδελφοί μου? Ποιος άλλος μπορεί να το πει αυτό εκτός από τον Χριστό, που κατεβαίνει μέχρι τον Άδη του ανθρώπου, κατέβηκε μέχρι τον Άδη της ανθρωπότητος για να συναντήσει τον Αδάμ και κάθε και κοιμημένο άνθρωπο πριν από την Ανάστασή του. Κατεβαίνει όμως και στην κόλαση του καθενός από εμάς, στην κόλαση της αμαρτίας, της απελπισίας, της απογνώσεως, στην κόλαση εκείνη της αυτοεξορίας μας, εκεί που μας απομονώνει και μας εξορίζει ο εγωισμός μας. Έτσι λοιπόν έχω την φωνή ενός Χριστού, ο οποίος με την αγάπη του έρχεται ακόμη και μέχρι την κόλασή μας. Αλήθεια, μπορεί κάποιος από εμάς να αντέξει την κόλαση του άλλου? Αντέχουμε τον παράδεισό του, αντέχουμε το φως του, αναπαυόμαστε στα θετικά του στοιχεία, όμως την κόλασή του, τα αρνητικά του, το πάθος του, τα πάθη του, δεν αντέχουμε, δεν κατεβαίνουμε. Και πολλές φορές εμείς αρνούμαστε και φεύγουμε μακριά από τον άνθρωπο εκείνο. Ο Χριστός όμως είναι εκείνος ο οποίος με την αγάπη του αντέχει και γίνεται πρόσφυγας εξόριστος στην κόλαση του καθενός από εμάς. Γιατί? Για να κάνει αυτή την κόλαση παράδεισο. Ποιος άλλος θα μπορούσε να σταθεί στην κόλασή μας, να σταθεί στην αποστασία μας, να σταθεί στην αμαρτία μας? Ποιος άλλος μπορεί να το κάνει αυτό? Μπορεί να το κάνει η Παναγία μας. Ένας άλλος που μπορεί να μας πει ότι εγώ κατεβαίνω μέχρι την κόλασή σου, μέχρι τον

είναι η Παναγία. Ας δούμε όμως μερικά περιστατικά για να συνειδητοποιήσουμε την μητρική αγάπη της προς κάθε άνθρωπο, προς τον καθένα από εμάς. Όλοι γνωρίζουμε τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, αυτήν την μεγάλη προσωπικότητα, την αγιασμένη. Ο Άγιος Σιλουανός, όταν ήταν έφηβος, μπήκε μέσα σε δύσκολους δρόμους, σε δρόμους από εκείνους που μας απομακρύνουν από την χάρη του Θεού, σε δρόμους σκοτεινούς που όσο βαδίζει ο άνθρωπος αυτούς, σταδιακά φεύγει από το φως και εισχωρεί μέσα σε ένα βαθύτατο σκοτάδι. Ο Άγιος Ιωαννός λοιπόν βρέθηκε σε ένα τέτοιο δρόμο, σε έναν δρόμο σκοτεινό. Άφησε τον Θεό και μπήκε μέσα στον δρόμο της αμαρτίας. Ήταν σκληρό παιδί, δύσκολο παιδί ο Άγιος Ιωαννός. Οπότε κάποια στιγμή είδε μία γυναίκα, κατάλαβε ότι η γυναίκα αυτή είναι η Παναγία, και όταν την έβλεπε απέναντί του έζησε το εξής γεγονός, αρκετά δυνατό, αρκετά συγκλονιστικό. Είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα φίδι, ένα μεγάλο ερπετό. Και τότε, όταν ανατρίχιασε από αυτήν την εικόνα, η γυναίκα που στάθηκε απέναντί του τον ρώτησε, «Παιδί μου, ανατρίχιασες, δυσκολεύτηκες, αηδίασες?» «Ναι», της απάντησε, «αηδίασα, ανατρίχιασα από αυτό το γεγονός το οποίο ένιωσα». Και εκείνη τότε του είπε, «Κι εγώ, παιδί μου, εγώ ανατριχιάζω, αηδιάζω με την δική σου την αμαρτία». Ο Σιμεών, το κοσμικό του όνομα του Αγίου Σιλουανού, συνειδητοποίησε ότι η γυναίκα αυτή ήταν η Παναγία, η οποία είχε κατέβει μέχρι την κόλασή του για να του δείξει σε τι σημείο βρίσκεται, για να του δείξει ότι έχει αποχωρήσει από το φως, για να του δείξει ότι έχει αφήσει τον Θεό, για να του δείξει ότι καταποντίζεται, για να του δείξει ότι χάνεται. Συνειδητοποίησε την κατάστασή του. Η Παναγία ουσιαστικά του έδειξε την κόλασή του. Ήρθε δίπλα του μέσα σε αυτή την κόλαση, του έδειξε την κόλασή του και τον έκανε να συνειδητοποιήσει την πνευματική του κατάσταση. Αυτή η συνειδητοποίηση δημιούργησε έναν σεισμό μετανοίας μέσα του. Έγινε ένας σεισμός μέσα του δυνατός. Γκρέμισε όλα τα οικοδομήματα της αμαρτίας και πάνω σε αυτό το ψυχικό έδαφος οικοδόμησε ο Άγιος Ιωαννός με την βοήθεια της Παναγίας, που έφτασε μέχρι τον Άδη του, που κατέβηκε μέχρι την κόλασή του για να μπορέσει να τον ανασύρει και να τον αναστήσει. Σε αυτό το ψυχικό έδαφος οικοδόμησε το οικοδόμημα εκείνο της αγιότητος. Βλέπουμε λοιπόν την Παναγία να κατεβαίνει μέχρι τον Άδη, να κατεβαίνει σε αυτό το κατώτατο σημείο που ρίχνει τον άνθρωπο η αμαρτία, να κατεβαίνει μέχρι εκεί και να τον ανασύρει, προκαλώντας του μέσα την πνευματική σεισμική δόνηση της μετανοίας. Ας δούμε όμως ένα άλλο περιστατικό. Πριν όμως το δούμε, αδελφοί μου, έχουμε ενώπιόν μας την Παναγία την Εγκατοταπηλιανή. Μήπως δεν έγινε για τον Άγιο Σιλουανό η Παναγία μία πύλη, η πύλη της μετανοίας, για να μπορέσει να βγει από την κόλασή του, από τον Άδη του, για να μπορέσει να απαγκιστρωθεί από την αμαρτία του και μπαίνοντας μέσα από αυτή την πύλη να βρεθεί στην οδόν της μετανοίας και να πορευτεί και να ανέβει τον Γολγοθά της αγιότητος. Εκατοταπηλιανή η Παναγία. Μία φορά η Παναγία έγινε η πύλη εκείνη και κλεισμένη, μέσα από την οποία δεν πέρασε η αμαρτία, δεν πέρασε ο εγωισμός, δεν πέρασε ο διάβολος. Αυτή η και κλεισμένη πύλη επέτρεψε μόνο στον Θεό να περάσει. Και από τη στιγμή που έγινε πύλη του Θεού η Παναγία, άνοιξε πύλες πολλές στην ζωή του καθενός από εμάς,
για να μπορούμε να φεύγουμε από τον άδη, από την κόλαση, από την αμαρτία που διαρκώς μας κρατά εχμαλώτους και νεκρώνει την ουσία της ψυχής μας. Ένας μεγάλος αβάς της Εκκλησίας μας, ο αβάς Κυριακός, κάποια στιγμή βλέπει μία γυναίκα μπροστά του, καταλαβαίνει ότι είναι η Παναγία και της λέει: «Παναγία μου, πέρασε στο κελί μου να το ευλογήσεις με την παρουσία σου». Και εκείνη του απαντά: «Δεν μπαίνω στο δωμάτιό σου, δεν μπαίνω στο χώρο σου, γιατί μέσα στο χώρο σου υπάρχει κάτι που εμένα με κρατά απ' έξω». Ο Άγιος ταράχθηκε. Τι έχω μέσα στο δωμάτιό μου, τι έχω μέσα στο κελί μου που δεν αφήνει την Παναγία να μπει? Και τότε μπήκε μέσα και άρχισε να ψάχνει. Μέσα σε ένα βιβλίο βρήκε δύο λόγους του αιρετικού Νεστορίου. Ο Νεστόριος ήταν ένας μεγάλος αιρετικός. Πήγε δύο, μέσα σε ένα βιβλίο υπήρχαν δύο λόγοι του αιρετικού Νεστορίου με τις αιρετικές κακοδοξίες καταγεγραμμένες. Πήρε τους λόγους αυτούς, τους έκαψε και τότε ένιωσε την παρουσία και την ευωδία της Παναγίας να πλημμυρίζει το κελί του, να πλημμυρίζει τον χώρο του. Τι είναι η αίρεση? Άδης είναι. Κόλαση είναι. Κόλαση είναι. Κρατά το φως μακριά από την ζωή του ανθρώπου. Η Παναγία λοιπόν στη ζωή του αβά Κυριακού γίνεται πύλη αληθείας. Γιατί τι είναι εκείνο που μπορεί να με σώσει? Με σώζει η μετάνοια, με σώζει και η αλήθεια. Βλέπουμε λοιπόν, αδελφοί μου, κατεβαίνει μέχρι την κόλαση, μέχρι τον άδη μας η Παναγία, για να μπορέσει να γίνει πύλη και να μας ελευθερώσει και να μας βγάλει και να μας αναστήσει. Ένα άλλο γεγονός έχει σχέση με ένα άλλο ιερό εικόνισμά της, την Παναγία την Παραμυθία, που βρίσκεται στο Αγιώνυμον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας. Εκεί λοιπόν κινδύνευε το μοναστήρι από το πέρασμα το βαρβαρικό των κουρσάρων, των πειρατών. Η πύλη του μοναστηριού ανοιχτή. Και τότε ο ηγούμενος έχει μείνει μέσα στο καθολικό της μονής και προσεύχεται. Και τότε ακούει την φωνή της Παναγίας: «Πήγαινε γρήγορα και κλείσε την πύλη, έρχονται οι πειρατές». Ακούγεται όμως και η φωνή του Χριστού. Της κλείνει με το χέρι του το στόμα της και της λέει: «Μητέρα, για τις αμαρτίες τους θα έρθουν τα δεινά». Και τότε εκείνη τράβηξε το χεράκι του Χριστού από το στόμα της και ειδοποίησε και πάλι τον ηγούμενο: «Τρέξε, κλείσε την πύλη, έρχονται οι πειρατές να καταπατήσουν, να λαιλατήσουν το μοναστήρι». Έτσι οι πατέρες σώθηκαν. Παναγία η Παραμυθία, Παναγία η Παρηγοριά, γιατί η Παναγία ανοίγει την πύλη της μετανοίας, ανοίγει την πύλη της αληθείας, αλλά κλείνει και τις πύλες εκείνες από τις οποίες κινδυνεύουμε πολλές φορές: το κακό, το σκοτάδι, ο διάβολος, η αίρεση, η αμαρτία προσπαθούν να μπουν μέσα από τις πόρτες, από τις πύλες της ζωής μας. Η Παναγία ανοίγει πύλες σωτηρίας και κλείνει τις πύλες εκείνες από τις οποίες μπορεί να διέλθει το οτιδήποτε σκοτεινό και πονηρό και να σκοτήσει την ζωή μας. Γίνεται λοιπόν η Παναγία μας πύλη αληθείας, πύλη παρηγορίας, γίνεται πύλη σωτηρίας, γίνεται πύλη μετανοίας. Ας δούμε όμως και ένα άλλο συγκλονιστικό γεγονός μέσα από την ζωή μιας πραγματικά συγκλονιστικής προσωπικότητας. Αλήθεια, αδέλφια μου, υπάρχει άνθρωπος που μετανοεί και να μην είναι συγκλονιστικός, να μην είναι φωτεινός, να μην είναι Χριστοφόρος? Υπάρχει μετανοημένος άνθρωπος που να μην είναι ουρανός ξάστερος? Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος? Η μετάνοια κάνει τον άνθρωπο ουρανό και σε αυτόν τον ουρανό της μετανοίας
μετανοίας, στο κέντρο του ουρανού της μετανοίας του πνευματικού, βρίσκεται ο ήλιος που λέγεται Χριστός, όχι ο κτιστός ήλιος που δίνει, ο άδυτος ήλιος, ο οποίος δίνει στην ζωή του ανθρώπου που διαρκώς μετανοεί το ανέσπερο φως της βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας πάμε λοιπόν σε μια τέτοια συγκλονιστική προσωπικότητα. Αγία Μαρία η Αιγυπτία πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, ταξιδεύει στα Ιεροσόλυμα. Κέντρο της ψυχής της είναι η αμαρτία. Κέντρο της υπάρξεώς της, σκοπός της υπάρξεώς της είναι η ικανοποίηση της αμαρτητικής ειδονής. Τίποτε άλλο. Δεν την ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Και όσο καλλιεργείται η αμαρτία, τόσο νεκρώνεται η ψυχή. Είχε νεκρωθεί η ψυχή. Δεν μπορούσε να συγκινηθεί με την παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν η Αγία, η πρώην πόρνη, φτάνει σε μια πύλη. Ποια είναι η πύλη αυτή? Είναι η πύλη του ναού της Αναστάσεως του Κυρίου. Και εκεί συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να περάσει. Δεν μπορεί να μπει μέσα από την πύλη αυτή. Κάτι την εμποδίζει. Τι την εμποδίζει? Την εμποδίζει η κατάστασή της. Η κατάστασή της. Η συνείδησή της. Η ψυχή της. Άγνωστος ο τόπος μέσα από την πύλη του ναού. Άγνωστος ο Θεός. Δεν είχε μάθει η ψυχή της σε Θεό. Δεν ρηγούσε στην παρουσία. Δεν συγκλονιζόταν στην παρουσία του Θεού. Πάνω από την πύλη μένει εκεί. Τι ωραίο πράγμα. Η Αγία δεν έφυγε. Όχι. Κλειστή μερικές φορές η πόρτα του Θεού. Αλλά θα πρέπει σαν τον Άγιο Παύλο τον Απλού στην πόρτα του Μεγάλου Αντωνίου να συνεχίζουμε. Με ποιον τρόπο να χτυπάμε αυτή την πόρτα? Με την προσευχή, με την ευλάβεια, με τον αγώνα το πνευματικό, με την κατάνοιξη, με την μετάνοια, με την εξομολόγηση, με τη μυστηριακή ζωή. Να χτυπώ την πόρτα του Θεού. Όπως ο Αββάς Παύλος ο Απλούς χτυπούσε την πόρτα του Μεγάλου Αντωνίου και δεν του άνοιγε. Και γνώριζε ο Αββάς Παύλος ότι θα του ανοίξει ο Μέγας Αντώνιος. Έτσι και η Αγία Μαρία Αιγυπτία βρίσκει κλειστή την πόρτα. Δεν υποχωρεί. Ωραίο πράγμα η ευλογημένη επιμονή. Υπάρχει καταραμένη επιμονή. Η επιμονή στην αμαρτία. Η επιμονή στο πάθος. Η επιμονή στην κακότητα. Καταραμένη επιμονή. Αλλά υπάρχει και η ευλογημένη επιμονή στην αρετή, στη μετάνοια, στην προσευχή. Έτσι λοιπόν έχει την ευλογημένη επιμονή. Θέλω να ανοίξει αυτή η πόρτα. Και τι βλέπει πάνω από την πόρτα? Ένα εικόνισμα της Παναγίας. Και στρέφει όχι μόνο το βλέμμα. Το βλέμμα εύκολα στρέφεται σε μία εικόνα. Στρέφει το βλέμμα της ψυχής. Στρέφει το βλέμμα της διανοίας. Στρέφει τη ζωή της ολόκληρη και βγάζει μια κραυγή από μέσα της, σαν την έκρηξη ενός ηφαιστείου έκανε η ψυχή της εκείνη την ώρα. Παναγία μου, άνοιξέ μου την πόρτα, άνοιξέ μου τον δρόμο. Και γίνε, τι ωραίο πράγμα, η ανάδοχός μου στην πνευματική ζωή της μετανοίας, να γίνει συνονά μου. Γιατί πραγματικά έβλεπε ότι η μετάνοια είναι αναβαπτισμός, ένας καθημερινός αναβαπτισμός μέσα στον οποίο ο άνθρωπος καθαρίζεται, φωτίζεται, ανυψώνεται, ανασταίνεται και αγιάζεται. Αυτό είναι η μετάνοια. Το είδε η Αγία. Το είδε αυτό η Αγία. Παναγία μου, γίνε η ανάδοχός μου, γίνε η νονά μου, βάπτισέ με στη μετάνοια για να γίνω ένα με τον Υιόν σου. Και εκείνη την ώρα έσπασε η πόρτα, εκείνη η αόρατη πόρτα. Διαλύθηκαν τα εμπόδια. Να η Παναγία πώς γίνεται πύλη, αδελφοί μου. Πώς γίνεται η Παναγία μας πύλη? Λίγες πύλες μπορέσαμε να δούμε σήμερα. Πύλη μετανοίας, πύλη ελπίδος, πύλη παραμυθίας, πύλη παρηγοριάς, πύλη αληθείας. Και άλλες 100 τόσες πύλες και πάλι δεν θα μπορέσουμε να περιγράψουμε τι πραγματικά είναι η Παναγία για μας. Ανοίγει πύλες, ανοίγει πόρτες, ανοίγει δρόμους για να μας πάρει από την κόλασή μας,
από την προσωπική μας κόλαση, από την ακινησία της αμετανοησίας μας, για να μας πάρει, για να μας πάρει από τον τάφο της αμαρτίας μας, για να μας ελευθερώσει από την φυλακή του εγωισμού μας, σπάει πόρτες, ανοίγει δρόμους, να μας πάρει από τον άδη μας, να μας ανεβάσει στον ουρανό τον πνευματικό, να μας δώσει, να μας προσφέρει, να μας χαρίσει στο Χριστό. Αυτό κάνει η Παναγία. Όμως πραγματικά θα ήθελα σήμερα να μοιραστούμε και κάποιες σκηνές οι οποίες θα μας μεταφέρουν στην ευλογημένη εκείνη και παραδείσια κατάσταση των παιδικών μας χρόνων. Ας τις δούμε αυτές τις σκηνές για να καταλάβουμε όταν έρχεται η Παναγία στην κόλασή μας τι κάνει. Ας σκεφτούμε λοιπόν μία εικόνα, την έχουμε ζήσει όλοι μας. Βλέπουμε λοιπόν ένα παιδί να τρέχει και ξαφνικά να πέφτει. Πόσες φορές δεν πέσαμε όταν είμαστε μικρά παιδιά και εκείνη τη στιγμή πέφταμε μέσα στις λάσπες, πέφταμε μέσα στα χώματα. Είχαμε την ευλογία τη μεγάλη να έχουν οι γειτονιές μας χώμα. Ωραίο πράγμα το χώμα, είναι ζεστό. Είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποίησε ο Δημιουργός Θεός για να μας πλάσει. Είχαν χώμα οι γειτονιές, είχαν ζεστασιά. Τρέχαμε, παίζαμε, πέφταμε μέσα στις λάσπες. Και ξαφνικά βλέπαμε τη γιαγιά, τη μάνα να πετάγεται πάνω και να τρέχει να μας αγκαλιάζει. Για σκεφτείτε. Δεν σκέφτηκαν ποτέ, μέσα στις λάσπες είμαστε. Μη λερωθώ. Έτρεξε αμέσως η μάνα, η γιαγιά, αμέσως να κάνει τι? Να σηκώσει το παιδί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την Παναγία μας. Μέσα στην κόλασή μας, μέσα στο βούρκο μας, μέσα στη λάσπη μας, μέσα στο θάνατό μας το καθημερινό. Και τι κάνει? Τρέχει, τρέχει, γιατί? Για να μας, να μας αγκαλιάσει, να μας σηκώσει. Τι ωραίο πράγμα, να μας σηκώσει, δηλαδή να μας αναστήσει. Είναι πύλη αναστάσεως η Παναγία, να μας αναστήσει. Ωραία εικόνα, αυτό κάνει καθημερινά η Παναγία και επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρεται στον βίο του Αγίου Ανδρέου του Διαχριστών Σαλού, όταν εκείνος ανεβαίνοντας την κλίμακα της αγιότητος έφτασε στο σημείο να φτάσει με πνευματικό τρόπο και να δει, να προγευτεί. Γεύονταν οι Άγιοι από τούτο τον βίο, γεύονταν οι Άγιοι την ζωή της Βασιλείας του Θεού. Μπήκε μέσα στον Παράδεισο ο Άγιος, μπήκε μέσα στον Παράδεισο. Έβλεπε αγγέλους, έβλεπε Αγίους, είδε την Αγία Εκατερίνη, τη γνώρισε, γιατί ήταν βασίλισσα, με το στέμα της την γνώρισε. Τα περιγράφει όλα αυτά ο Άγιος, αλλά είχε άλλο πόθο η καρδιά του, σκυρτούσε η καρδιά του. Πού είναι η Παναγία? Και ρωτά τους αγγέλους, τους Αγίους Αγγέλους, πού είναι η Παναγία? Απάντηση: η Παναγία δεν είναι στον Παράδεισο. «Κύριε ελέησον», είπε ο Άγιος. «Αν δεν είναι η Παναγία στον Παράδεισο, τότε ποιος είναι? Ποιος μπορεί να είναι, αν δεν είναι η Παναγία στον Παράδεισο?» Και απήρε την απάντηση. «Η Παναγία δεν είναι στον Παράδεισο, γιατί είναι στη γη, στα παιδιά της, που πέφτουν, που χάνονται. Είναι εκεί». Να τρέξει, να σηκώσει, να αγκαλιάσει, να καθαρίσει, να καθαρίσει. Ας δούμε μία άλλη σκηνή από την παιδική μας ζωή. Πολλές φορές ο πατέρας είχε την αυστηρότητά του, έτοιμος να μαλώσει και να χτυπήσει το παιδί. Ποιος έμπαινε στη μέση? Η μάνα έμπαινε στη μέση να φυλάξει το παιδί. Το κράταγε πολλές φορές την αγκαλιά της. Πόσες φορές δεν έχουμε ζήσει αυτή την σκηνή της αυστηρότητας που είχε πολύ αγάπη του πατέρα, αλλά και της τρυφερότητας που είχε πολύ αγάπη επίσης της μάνας. Και έρχονται οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε: αυτό κάνει η Παναγία. Μπαίνει ανάμεσα στον δίκαιο
στον Χριστό που μας αγαπά, που μας μαλώνει, που μας παιδαγωγεί από αγάπη για την σωτηρία μας. Μπαίνει ανάμεσα η Παναγία και έτσι πολλές φορές όλοι εμείς στην δική της την αγκαλιά, στη δική της την αγκαλιά αναπαυόμαστε και νιώθουμε την τρυφερότητά της. Μπορεί να είμαστε μέσα στη λάσπη μας, μέσα στον άδη μας. Είναι βέβαιο ότι θα μας υπερασπίσει για τον εξής λόγο. Γιατί από την στιγμή που η Παναγία, όπως έγινε πύλη και πέρασε ο Χριστός μέσα από αυτήν, γίνεται πύλες εκατοντάδες στην ζωή του καθενός από εμάς, έτσι ακριβώς και όπως έγινε μητέρα του Θεού, γίνεται και μητέρα κάθε ανθρώπου που υπερασπίζεται τα παιδιά της και δεν αντέχει τα παιδιά της να βρίσκονται έξω από το σπιτικό της. Ποια μάνα αναπαύεται, ποια μάνα κοιμάται όταν το παιδί δεν έχει γυρίσει? Καμία. Την κρατά ξάγρυπνη αγωνία. Έτσι λοιπόν και η Παναγία θα ησυχάσει μόνο όταν δει τον τελευταίο άνθρωπο να βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Ποιο είναι το σπίτι? Είναι η Βασιλεία του Θεού, είναι η αγκαλιά του Χριστού. Αυτό είναι το σπίτι μας. Αυτό είναι το σπίτι μας. Δεν έχουμε άλλο σπίτι. Δεν υπάρχει άλλο σπίτι. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας στεγάσει. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας γεμίσει. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας καλύψει. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας σώσει παρά μόνο το σπίτι μας που είναι ο Χριστός. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον θαυμάσιο εκείνο λόγο του που δείχνει τον Χριστό να απευθύνεται σε εμάς, ότι εγώ είμαι και πατέρας για σας και αδελφός και σπίτι. Έγινα σπίτι για να σας στεγάσω, για να βγείτε από εκείνον τον άδη, εκείνη την κόλαση, εκείνο το σκοτάδι, εκείνο που σας φαίνεται σπίτι αλλά τελικά είναι η καταδίκη και η αιώνια φυλακή. Αδελφοί μου, να θυμηθώ, θα θυμηθώ σήμερα, έτσι έρχεται στο λογισμό, ο λόγος ενός γέροντα, ο οποίος ήταν από τη Μικρά Ασία, από τα ευλογημένα εκείνα χώματα, από τη Μικρά Ασία, και μίλαγε έτσι την διάλεκτο των πατέρων μας εκεί, των προγόνων μας. Εκείνος λοιπόν του λέγαν τα πνευματικά του παιδιά, υποτακτική του, του λέγαν γέροντα, θέλουμε να σας πούμε το εξής. Τώρα εσείς, μετά από τόση άσκηση, τόσον αγώνα, τόση πίστη, τόση προσευχή, τόση ελεημοσύνη, εσείς είστε στον παράδεισο. Ακούστε απάντηση. Απάντηση ταπεινού ανθρώπου, πραγματικού μαθητού του Χριστού, γνήσιου Αποστόλου. Ακούστε απάντηση, ταπεινή απάντηση. Δεν είμαι, δεν νιώθω ασφαλής, δεν είμαι στον παράδεισο. Πότε γέροντα θα νιώσεις ότι είσαι στον παράδεισο? Άκουσε παιδί μου, άμα φύγει η ψυχή, ξέρεις τι περιμένω, τι είναι αυτό που ελπίζω, τι είναι αυτό για το οποίο παρακαλώ? Θα φύγει η ψυχή και θα συναντήσει την Παναγία και περιμένω να ακούσω ένα λόγο. Τι λόγο, γέροντα? Το έλεγε έτσι όπως το λέγαν στη Μικρά Ασία. Τζιέρι μου, δηλαδή σπλάχνο μου, παιδάκι μου, να μου πει η Παναγία, τζιέρι μου, παιδί μου, και να μ' αγκαλιάσει. Και είμαι βέβαιος ότι από αυτή την αγκαλιά της Παναγίας δεν πρόκειται να με πάρει κανένας, και εκείνη θα με πάρει και θα πάει να με δώσει στα σίγουρα χέρια του Χριστού. Εμόλις ακούσα από την Παναγιά να πει τζιέρι μου, παιδί μου, και μ' αγκαλιάσει, τότε θα είμαι στον παράδεισο. Αυτός είναι ο παράδεισός μας. Και γι' αυτό την Παναγία, όπως έλεγε ένας απλός και αγιότατος μέσα στην απλότητά του άνθρωπος του Θεού, την Παναγία γι' αυτό λέει καθημερινά πρέπει πρώτον να την χαιρετάς. Με ποιον τρόπο? Με τους χαιρετισμούς. Και μετά να την παρακαλάς. Με ποιον τρόπο? Με την παράκληση. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνη θα τρέξει όταν η ψυχή μας εγκαταλείψει το σώμα.
μετά από τον θάνατο, πώς το λέει, πώς ωραία το λέει, εκεί η εξόδιος ακολουθία, βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας η ψυχή και το σώμα. Όταν λοιπόν γίνει αυτός ο χωρισμός, τότε η Παναγία είναι βέβαιη ότι θα τρέξει το παιδί της να το αγκαλιάσει και να το πάρει, να το παρουσιάσει, να το παρηγορήσει και να το παρουσιάσει στον Υιόν της και Θεόν της και Θεό μας. Αφού είδαμε αυτές τις σκηνές, θα ήθελα σήμερα, επιτρέψτε μου, να κλείσουμε και με μία άλλη εικόνα. Θυμόμαστε όλοι όταν μας πήγαινε η μητέρα μας, η γιαγιά μας, μας πήγαινε να κοινωνήσουμε. Τι ωραία, τι ωραία σκηνή, τι ωραία στιγμή, τότε που κοινωνούσαμε παιδιά, με καρδιά, με ψυχή καθαρή. Τι ωραία που ήταν. Κανένα εμπόδιο, κανένα βάρος. Και φτάναμε μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Και τι έκανε η μάνα, η γιαγιά? Μας σήκωναν έτσι στην αγκαλιά τους για να κοινωνήσουμε, να κουμπίσουμε το μάκτρο, να πάρουμε το Χριστό. Δεν είναι πολύ ωραία σκηνή αυτή? Τι ωραία σκηνή που είναι αυτή. Για να δούμε όμως και την εικόνα και να την δέσουμε, να την συνδυάσουμε με την σκηνή αυτή. Η Παναγία κάτω από το Σταυρό του Χριστού και εμείς είμαστε στην κόλασή μας, στον άδη μας. Τι θα κάνει η Παναγία? Τι κάνει? Μας αγκαλιάζει και μας ανεβάζει, όπως η γιαγιά και η μάνα στο Άγιο Ποτήριο, να ακουμπήσουμε τα χείλη της ψυχής μας στην πλευρά του Χριστού, τη λογχισμένη, από την οποία τρέχει ο χύμαρος της σωτηρίας μας, και εκεί να κοινωνήσουμε την αιωνιότητα, εκεί να γευτούμε τον Θεό. Αυτό κάνει η Παναγία. Είμαστε πολύ κοντοί πνευματικά. Δεν φτάνουμε εκεί πάνω στον θυσιασμένο Χριστό. Δεν φτάνουμε. Μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή, μέσα από αυτή την κόλαση, μας αγκαλιάζει, μας ανασταίνει, μας σηκώνει. Γιατί? Να γευτούμε τον Θεό. Θέλει η Παναγία να μας ταΐσει με Χριστό. Γίνεται η πύλη η Παναγία μας, για να φτάσουμε στο Χριστό, να γευτούμε τη σωτηρία μας, να γευτούμε, να νιώσουμε την γεύση της αγάπης Του. Και εκείνος που γεύεται την αγάπη του Θεού και νιώθει και συναισθάνεται και ζει αυτή την αγάπη του Θεού, εκείνος πραγματικά προγεύεται και χαίρεται την Βασιλεία, την ευλογημένη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ξύπνα, είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά, ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε, πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς, αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία, να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου, μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια, και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην τα ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου στο φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χουδετσίου Παιδιάδος που βρίσκεται στην επωνομαζομένη περιοχή της Πούλας Παϊσίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eak.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό προσκύνημα της ενορίας Φοινικιάς Ηρακλείου. Την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ιερό ευχέλαιο. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Η Εκκλησία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο και κτήτορες είναι ο Δευκαλίων Στιακάκης και η σύζυγός του Μαρία Καλομήρη.
2: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκους Γοροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσινίας Ηρακλείου Λασιθίου.

κατά Ματθαίον κεφάλαιον δέκατον. Και προσκαλεσάμενος τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Τον δε 12 αποστόλων τα ονόματα εισι ταύτα. Πρώτος Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού. Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού. Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης. Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος ο επικληθής Θαδαίος. Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον «Εις οδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη κτίσιστε χρυσών, μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σημών. Μη πήραν εις οδόν, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Άξιος γαρεστίν ο εργάτης της τροφής αυτού. Η σύνδαν πόλην η κόμην εισέλθητε, εξετάσατε τι σεν αυτή άξιος εστί, κακή μείνατε ως ανεξέλθητε. Εισερχόμενοι δε εις την οικίαν ασπάσαστε αυτήν λέγοντες ειρήνη το οίκο τούτου. Και αν μεν η οικία αξία, ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δε μη η αξία, η ειρήνη ημών προς ημάς επιστραφή του. Και έως εάν μη δέξετε ημάς, μη δε ακούσει τους λόγους ημών, εξερχόμενοι έξω της οικίας ή της πόλεως εκείνης, εκτινάξατε των κονιορτών των ποδών ημών. Αμήν λέγω ημίν, ανεκτότερον έστε γη Σοδόμων και Γομόρας εν ημέρα κρίσεως, ή τη πόλη εκείνη. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε ουν φρόνιμοι ως ιόφης και ακέραιοι ως επεριστερέ. Προσέχετε δε από των ανθρώπων, παραδώσου σιγάρι μας εις συνέδρια και εν τε συναγωγές αυτών μαστιγώσου συν ημάς. Και επί ηγεμόνας δε και βασιλείς αχθείς εσθένε και νημού εις μαρτύριον αυτής και της έθνεσιν. Όταν δε παραδώσου συν ημάς, μη μεριμνήσετε πώς ή τι λαλήσετε. Δοθήσετε γαριμήνεν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γαριμήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούνεν ημίν. Παραδώσει δε αδελφός αδελφών εις θάνατον και πατήρ τέκνων και επαναστήσονται τέκνα επί γονείς και θανατώσου συν αυτούς. Και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Όταν δε διώκωσιν ημάς εν τη πόλη ταύτη φεύγετε εις την άλλην. Αμήν γαρ λέγω ημίν ου μη τελέσετε τας πόλης του Ισραήλ έως αν έλθει ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ έστι μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, ουδε δούλος υπέρ των κύριων αυτού. Αρκετών το μαθητή να γέννηται ως ο διδάσκαλος αυτού και το δούλο ως ο κύριος αυτού. Ή τον οικοδεσπότην Βελζεβούλε κάλεσαν, πόσο μάλλον τους οικιακούς αυτού. Μιούν φοβηθείτε αυτούς. Ουδέν γάρεστη και καλυμμένων ο ουκ αποκαλυφθήσετε και κρυπτών ο ου γνωστήσετε. Ο λέγον ημίν εν τη σκοτία, είπατε εν το φωτί. Και ο εις το ους ακούετε, κηρύξατε επί των δωμάτων. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχήν και σώμα απολές εν γέννη. Ουχή δύο στρουθία ασαρίου πωλείτε, και ένα εξ αυτών ου πεσείτε επί την γη άνευ του Πατρός ημών. Ημών δε και ετρίχες της κεφαλής πάσε ρυθμημένα εσύ. Μιούν φοβηθείτε. Πολλών στρουθίων διαφέρετε ημείς. Πάσουν ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων. Ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής.
ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων. Αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου του εν ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν. Ήλθον γάρ διχά σε άνθρωπον κατά του πατρός αυτού, και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής, και νύμφιν κατά της πενθεράς αυτής, και εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο φιλόν ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Και ο σου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεγενε μου, ευρύσει αυτήν. Ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και ο εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστηλαντά με. Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψεται. Και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψεται. Και όσε αν ποτίσει ένα των μικρών τούτων, ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού, αμήν λέγω ημίν, ουμή απολέσει των μισθών αυτού. Κεφάλαιο 10. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδερφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου, και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος. Ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα. Ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σε όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια «Ειρήνη σε αυτό το σπίτι». Κι αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας «Ειρήνη» θα πάει σε αυτούς. Κι αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχτεί και δεν ακούσει τα λόγια σας όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμη από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επιείκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους, να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ιδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί, και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς τους, και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη,
φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει μαθητής πιο πάνω από το δάσκαλο, ούτε δούλος πιο πάνω από τον κύριό του. Είναι αρκετό για το μαθητή να γίνει όπως ο δάσκαλός του και για το δούλο όπως ο κύριός του. Αν αποκάλεσαν τον οικοδεσπότη Βεελζεβούλ, πολύ περισσότερο θα το κάνουν για τους δικούς του. Μη τους φοβηθείτε λοιπόν. Δεν υπάρχει τίποτε καλυμμένο που δεν θα ξεσκεπαστεί και τίποτα κρυφό που δεν θα μαθευτεί. Αυτό που σας λέω στα σκοτεινά, πέστε του στο φως. Και αυτό που ακούτε ψιθυριστά στο αυτί, διακηρύξτε το από τους εξώστες. Μη φοβηθείτε αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Αντίθετα, να φοβηθείτε όποιον μπορεί να καταστρέψει ψυχή και σώμα στην κόλαση. Ένα ζευγάρι σπουργίτια δεν πουλιέται για ένα μόνο ασάριο, κι όμως ούτε ένα από αυτά δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα σας. Όσο για σας, ο Θεός έχει μετρημένες και τις τρίχες της κεφαλής σας. Μη φοβηθείτε λοιπόν, γιατί εσείς αξίζετε περισσότερο από πολλά σπουργίτια. Όποιος ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους ότι ανήκει σε μένα, θα τον αναγνωρίσω κι εγώ για δικόν μου μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Όποιος όμως με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ κι εγώ μπροστά στον ουράνιο πατέρα μου. Μην νομίσετε πως ήρθα για να επιβάλλω αναγκαστική ομόνοια μεταξύ των ανθρώπων. Δεν ήρθα να φέρω τέτοια ομόνοια, αλλά διαίρεση. Πράγματι, ο ερχομός μου έφερε το διχασμό του ανθρώπου με τον πατέρα του, της θυγατέρας με τη μάνα της, της νύφης με την πεθερά της. Κι έτσι οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι δικοί του. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει. Όποιος δέχεται εσάς, δέχεται εμένα. Και όποιος δέχεται εμένα, δέχεται αυτόν που με έστειλε στον κόσμο. Όποιος δέχεται έναν προφήτη επειδή τον πιστεύει για προφήτη, θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος προφήτης. Επίσης, όποιος δέχεται έναν ευσεβή γιατί τον πιστεύει για ευσεβή, αυτός θα ανταμυφθεί σαν να ήταν ο ίδιος ευσεβής. Και όποιος δώσει σε έναν από αυτούς τους άσημους ένα ποτήρι κρύο νερό, επειδή είναι μαθητής μου, αλήθεια σας λέω, θα λάβει την αμοιβή του. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον ένατον. Και εμβάσεις πλοίων διεπέρασε και ήλθεν στην Ιδίαν πόλην. Και ειδού προσέφερον αυτό παραλυτικών επικλίνην βεβλημένων. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, είπε το παραλυτικό. Θάρση τέκνουν, αθέοντες οι αμαρτίες σου. Και ειδού την έστων γραμματέων ύπονεν εαυτής, ούτως βλασφημεί. Και ειδών ο Ιησούς θα συνθυμίσεις αυτόν είπεν, «Ή να τι ημείς ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών, τι γαρευκοπότερον υπήν, αθέοντες σου εαμαρτίε, ή υπήν έγειρε και περιπάτη, ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό, εγερθείς, άρον σου την κλίνιν και ύπαγε εις τον οίκον σου». Και εγερθείς, απήλθεν εις τον οίκον αυτού. Ιδόντες δε οι όχλοι, εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεόν των δόνταν εξουσίαν τη αύτην της ανθρώπης. Και παράγον ο Ιησούς εκείθεν, είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτό, ακολούθημι, και Αναστάς ακολούθησεν αυτό. Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία. Και ειδού πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Και ειδώντες οι Φαρισαίοι, είπον τις μαθητές αυτού.
Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθεί ο διδάσκαλος ημών? Ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτής. Ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Πορευθέντες δε μάθετε τι έστιν, έλεον θέλω και ούθησίαν. Ουγαρ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσις μετάνιαν. Τότε προσέρχονται αυτό οι μαθηταί Ιωάννου λέγοντες. Διατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύομεν πολλά, οι δε μαθητές σου νηστεύουσι? Και είπεν αυτής ο Ιησούς. Μη δίνανται οι ιοί του νυμφώνος πενθήν, εφόσον χρόνων με ταυτόν.

τους οικολούθησεν αυτό και οι μαθητέ αυτού. Και ειδού γενή, εμορροούσα 12 έτη, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή, εάν μόνον άψομε του ηματίου αυτού, σωθήσομε. Ο δε Ιησούς, επιστραφής και ειδών αυτήν είπε, θάρση θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε. Και εσώθη η γηνή από τις ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς στην οικίαν του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων λέγει αυτής, αναχωρείτε. Ουγάρα πέθανε το κοράσιον, αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εισελθόν εκράτησε της χειρός αυτής και ηγέρθη το κοράσιον. Και εξήλθεν η φήμη αυτή εις όλην την γην εκείνην. Και παράγοντι εκείθεν το Ιησού οικολούθησαν αυτό δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες, «Ελέησον ημάς Ιε Δαβίδ», ελθόντι δε εις την οικίαν. Προσήλθον αυτό η τυφλή και λέγει αυτής ο Ιησούς, «Πιστεύετε ότι δύναμε του το ποιήσε?» Λέγω συν αυτό, «Ναι Κύριε». Τότε ύψατο των οφθαλμών αυτών λέγον, «Κατά την πίστην ημών γεννηθεί το ημίν». Και ανεόχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και ενευρυμίσα το αυτής ο Ιησούς λέγον, «Οράτε μη δεις γίνω σκέτο». Οι δε εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Αυτόν δε εξερχομένων ιδού προσύνεγκαν αυτό άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων. Και εκβληθέντος του δαιμονίου ελάλησεν ο κοφός και εθαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ουδέποτε εφάνει ούτως εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον, «Εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Και περιήγεν ο Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμμας διδάσκον εν τες συναγωγές αυτών και κηρύσσον το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσων και πάσαν μαλανκίαν εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους, εσπλαχνίσθη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, «Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάται ολίγοι. Δε ήθητοι ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάταση των θερισμών αυτού». Κεφάλαιο ένατο. Ο Ιησούς επιβιβάστηκε στο πλοίο, διέσχισε τη λίμνη και ήρθε στην πόλη του. Τότε του έφεραν έναν παράλυτο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι. Όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παράλυτο, «Θάρρος παιδί μου, σου συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου». Τότε μερικοί από τους γραμματείς είπαν μέσα τους, «Μα αυτός προσβάλλει το Θεό». Ο Ιησούς όμως που κατάλαβε τις σκέψεις τους, είπε, «Γιατί κάνετε πονηρές σκέψεις? Τι είναι ευκολότερο να πω, σου συγχωρούνται οι αμαρτίες ή να πω, σήκω και περπάτα? Για να μάθετε λοιπόν πως ο Υιός του ανθρώπου έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες πάνω στη γη», λέει στον παράλυτο, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Εκείνος σηκώθηκε και πήγε στο σπίτι. Όταν ο κόσμος το είδε αυτό, έμειναν κατάπληκτοι και δοξολόγησαν το Θεό που έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές τους στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο δασκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς που το άκουσε τους είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία. Γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ήρθα
Ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννου.

Ιωάννη και του λένε: «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε: «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα. Γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά σακιά. Γιατί τα άσκια θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα άσκια. Αλλά το καινούριο κρασί το βάζουν σε καινούρια άσκια και έτσι διατηρούνται και τα δύο». Ενώ τους τα έλεγε αυτά ο Ιησούς, έρχεται ένας άρχοντας, τον προσκυνάει και του λέει: «Η θυγατέρα μου μόλις πέθανε. Έλα όμως να βάλεις το χέρι σου πάνω της και θα ζήσει». Ο Ιησούς σηκώθηκε και τον ακολούθησε μαζί με τους μαθητές του. Μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια, τον πλησίασε τότε από πίσω και άγγιξε την άκρη από το ρούχο του, γιατί έλεγε από μέσα της: «Και μόνο να αγγίξω το ρούχο του θα σωθώ». Ο Ιησούς γύρισε, την είδε και της είπε: «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε». Και από την ώρα εκείνη θεραπεύτηκε η γυναίκα. Όταν έφτασε ο Ιησούς στο σπίτι του άρχοντα και είδε τους μουσικούς που ήρθαν για την κηδεία και τον κόσμο ταραγμένο, τους είπε: «Φύγετε, γιατί το κοριτσάκι δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν. Όταν έβγαλαν έξω τον κόσμο, μπήκε μέσα, την έπιασε από το χέρι της και το κοριτσάκι σηκώθηκε. Και η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την περιοχή εκείνη. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν και έλεγαν: «Σπλαχνίσου Μασιέ του Δαβίδ». Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους λέει: «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε: «Ναι, Κύριε». Τότε άγγιξε τα μάτια τους και είπε: «Όπως το πιστεύετε, να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας: «Προσέξτε να μην το μάθει κανείς». Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κοφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος και ο κόσμος θαύμασε και είπε: «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα». Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν: «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Ο Ιησούς περιόδευε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδασκε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρευε κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία στο λαό. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Τότε λέει στους μαθητές του: «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για τον θερισμό του».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία και σθένος στην οδηπορία της ζωής, βαίνοντας πλέον στο θέρος και ατενίζοντας και πάλι τη χάρη του Θεού μέσα από το φως του ήλιου, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά και την προσδοκία των ανθρώπων να επισκεφθούν και να διαμείνουν κοντά στις θάλασσες, σκεφτόμενοι όμως και με αφορμή αυτό που ίσως για πολλούς να φαίνεται τόσο απλό και κοινότυπο, ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα κτίσμα του Θεού. Είναι η Παναγία μας που έκτισε τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η χάρις, ο καρπός των κτισμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπου το είδα αυτό ως συμπλήρωμα στις όποιες σημειώσεις μπόρεσα να καταγράψω, αφού όπως γνωρίζετε σήμερα βαδίζουμε στα όρια της έσχατης εκπομπής του τωρινού θεματικού κύκλου, να μιλήσουμε ακόμη περισσότερο για αυτή την αποκάλυψη του κτίστη κόσμου, του κτισμένου κόσμου, από τον πάντων κτίστη Θεό, με την αόρατη μαθιά, πάντα όμως ορατή και εγκύτατη της Θεοτόκου. Και εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο άνθρωπος θαυμάζει τα μεγαλουργήματα του Θεού όταν νιώθει μέσα του το τι σημαίνει η λέξη ειρήνη. Αυτό που η Εκκλησία μας ευστόχως προτάσει στις εκφωνήσεις, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Ένα αντίστοιχο ποίημα που πιστεύω ότι ενέχει αυτή την θρησκευτική ευλάβεια, είχε γράψει πριν πολλά χρόνια ένας από τους σπουδαίους νεοέλληνες ποιητές. Άλλωστε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε με συντομία την εικόνα αυτή της θειότητας, της Παναγίας, αυτής της Πανάγιας μορφής, μέσα από την έξοχη ποιητική μας παραγωγή. Τώρα, πώς συνδέεται η Παναγία με την ειρήνη? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο θαυμασμός που είπα πριν για την εφταξία του κόσμου, για αυτή την ισορροπία των όντων, σίγουρα είναι υπό το βλέμμα, την αγρυπνία, αυτή την στοργή και τις αγκάλες της Παναγίας της Θεοτόκου. Περάσαμε εξάλλου και ζήσαμε το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προωρώμενη πλέον την γέννηση, καθώς ο κύκλος επανέρχεται, της γέννηση της Θεοτόκου στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ένα αντίστοιχο λοιπόν ποίημα που είχε γράψει ο ένας από τους μεγάλους, όπως είπα, ποιητές της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος, έχει τον τίτλο «Ειρήνη». Ουσιαστικά η ενότητα αυτή μας δείχνει πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή την, το αγαλίαμα της φύσης, που μοιάζει ως ένα ψημιθευτό άγαλμα που φρόντισε ο καλλιτέχνης να του δώσει μια τέτοια προοπτική, ώστε από όπου και να το δούμε να αντανακλά μαγεία και τέχνη. Διαβάζω το ποίημα. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν, ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες τον άνθρωπο. Νομίζω ότι σε αυτούς τους λίγους στίχους που εξάλλου διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιουργούμε μια γέφυρα μετάβασης προς την εικόνα της Παναγίας, που είναι παντού θεατή, πλην όμως αθέατη. Αν θυμηθούμε λίγο ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, πριν δηλαδή τη γέννηση της Θεοτόκου, όπου έχουμε την κοίμηση και την μετάσταση, διαβάζουμε στον οίκο της ημέρας ένα ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκέψη
ότι το περίφημο σύγγραμμα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μέγιστου υμνογράφου, έχει τον τίτλο «Περί της λατρείας των εικόνων». Και βέβαια αναφέρεται στον τρόπο προσκύνησης και λατρείας και αντίληψης αυτής της δύναμης, της εικονοδύναμης θα λέγαμε, που καταλαμβάνει ή δημιουργεί κατάνοιξη στο χριστιανό. Ο οίκος λοιπόν λέει το εξής: «Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανιμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέραν σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με». Πρόκειται λοιπόν, γιατί και παρακάτω το ποίημα μας λέγει, ότι όλα υπόκεινται στην ανθρώπινη, σε αυτή την γλώσσα που προβάλλει την αξία της Παναγίας. Και είπα ανθρώπινη γιατί για μας μοιάζει με ανθρώπινη, είναι όμως είναι πράγματι ανεκτίμητη, αναλύωτη και ακατάγραφτη. Στο ίδιο ποίημα συνεχίζει: «Συ συνμιδόρισε γλώταν προφοράν και λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού, καταπέμπετε φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον». Αυτό, η περίφημη αυτή εποδός που επαναλαμβάνεται από τους ψάλτες. Λέει, δόρισε γλώσσα, προφορά και λογισμών ακατέσχυντον. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η οικοδομή του κόσμου είναι αυτή καθεαυτή η Παναγία. Και επειδή έκανα το σχόλιο πριν, η Παναγία είναι εκείνη που έκτισε τη φύση. Η Παναγία είναι εκείνη που, όπως μας υμνούν η οίκη των χαιρετισμών, αλλά και ο Άγιος Ανδρέας στον Μεγάλο Κανόνα, είναι εκείνος που είναι η Θεοτόκος με τα Θεών Θεός. Είναι εκείνη στην οποία οφείλεται η γένεση της κτήσης. Όμως, αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε ότι τέτοια μηνύματα δεν εγκλωβίστηκαν μόνο στην εκκλησιαστική γραμματεία, πεζογραφία ή ποίηση, αλλά πέρασαν και στην ποιητική μας δημιουργία. Και βέβαια κάποια στιγμή είδαμε πόσο, για παράδειγμα, ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης γονιμοποίησε αυτό το μέγεθος της πίστης, αυτή τη λαχτάρα του ανθρώπου, να στεγάσει την πίστη του κάτω από τη χάρη του Θεού και να δώσει, όπως και άλλοτε είπαμε, και να δώσει πραγματικά τη δύναμη η Παναγία στον άνθρωπο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχει δύναμη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια επίσης, άλλωστε γιατί προτάσουμε τα δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως είχαμε πει σε παλαιότερο κύκλο εκπομπής, τα τραγούδια αυτά εντάσσονται, ενδυναμώνουν την προφορική μας παράδοση. Τα τραγούδια που έχουν χριστιανικό περιεχόμενο, έχουν μια αγιότητα, έχουν μια, αν θέλετε, αναφορά που εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι που καταχωρείται σε μια συλλογή της νήσου Λευκάδος. Το τραγούδι αυτό επικαλείται την Παναγία, ο ανώνυμος συνθέτης, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ότι το να μιλήσει κανείς τόσο απλά για την Παναγία στην ποίηση δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν επισκεφθεί πρώτα τα εκκλησιαστικά μότο τα οποία αξιοποιούνται στην ελληνική μας ποίηση. Άλλοτε είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε, αποσπάσματα από έτερους νεοέλληνες ποιητές που αναφέρονται στους Αγίους, που αναφέρονται σε θρησκευτικά γεγονότα κτλ. Όμως δεν αρκεί η ανάγνωση, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά γονιμοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες και αυτό το οποίο πολύ συχνά λέμε
είναι ότι η εικόνα της Παναγίας, όπως περιεφέρετο κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους, στα τείχη και τούτο συνετέλεσε στη σωτηρία της πόλης, το ίδιο περιφέρεται ανά την τάξη των εν τη φύση πραγμάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό, διότι αυτό μας γεννά μια παράκληση, μια ελπίδα, ένα μέγεθος ψυχικής γαλήνης. Λέγει το δημοτικό τραγούδι «Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένη, με τη δροσιά του ουρανού όλην την οικουμένη. Την Παναγιά παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει, στου πονεμένου την καρδιά που βαριά να στενάζει. Την Παναγιά παρακαλώ και έτσι ζητώ τη χάρη, στου καθενός τη σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι». Αυτό είναι ένα από τα δημοτικά τραγούδια. Το αντίστοιχο σε παραλλαγή λέγει «Κυρά φανερωμένη μου, του λευκαδί τη σκέπη, χαράστον που σε προσκυνά, χαράστον που σε βλέπει, σε μνή παρθένε να κρατάς, στα πέρι το θρονί σου, το γιώκα σου τον ακριβό και τον μονογενή σου». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι σε όλα αυτά αίσθηση μας προκαλεί αυτή η εικονοποιία, αυτός ο λόγος δηλαδή, αυτό το σημείο που πραγματικά θα μας θύμιζε και το σημείο του Σταυρού, αντίστοιχα που το βρίσκουμε μέσα στην ποιητική δημιουργία. Στα δημοτικά τραγούδια οι παραλλαγές είναι πολλές. Έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να διαβάσω ένα αντίστοιχο τραγούδι που είχε περιλάβει στη μελέτη του ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Λέγει το εξής και το συνδέω με τα προηγούμενα για να μην υπάρξει θέμα διασύνδεσης θεματικής, ότι στην πραγματικότητα η αναφορά στην Παναγία μέσα στην ποιητική δημιουργία έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της επίκλησης, της λαχτάρας, της ελπίδας, του οράματος μιας καλύτερης ζωής, αυτό που λέμε σήμερα Παναγία μου, αυτό που λέμε κάθε φορά που θα περάσουμε έξω από μια φερόνιμη εκκλησία, αυτό που λέμε όχι μόνο στις γιορτές, αυτό που λέμε σε κάθε παράκλησή μας. Όμως υπάρχει και ο άλλος δρόμος, όταν νοσταλγούμε και μάλιστα λέμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι κοντά μας η Παναγία, γιατί εμείς φροντίσαμε να απομακρυνθούμε από τη χάρη της. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σχήμα λόγου, είτε το εγγύς είτε η απόσταση, και νομίζω στο μέσον αυτής της διάθεσης του ανθρώπου βρίσκεται και το μέτρο της πίστεώς μας. Στο ποίημα λοιπόν αυτό που στην πραγματικότητα θυμίζει και πάλι δημοτικό τραγούδι, εκφράζεται μια δύσκολη κατάσταση και η θλίψη του ανθρώπου. Μάλιστα εδώ είναι η αποστροφή όχι μόνο της επίκλησης, αλλά γιατί τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει αναγκαία βοήθεια. Γιατί δηλαδή Παναγία μου δεν με βοήθησες τώρα, ενώ τόσες φορές με έχεις βοηθήσει. Λέγει «Πολλές φορές με βοήθησες, βοήθαμε και τώρα, και εγώ θα μπω στη χάρη σου με ένα μεγάλο τάμα, να φέρω αμάξι το κερί και με τα σκί το λάδι, και με τα αργυροκάνιστρο να φέρω το λιβάνι, να κάμω το έμπα σου χρυσό, το έβγα σου ασημένιο, και την Αγία Τράπεζα να την περιχρυσώσω. Ευτής τάκουσε ουρανός, και ευτής γαλήνη εγίνει, εγίνει και ουρανός γυαλί και θάλασσα καθρέπτης». Νομίζω ότι αυτές οι λέξεις ισχυρές, απλές, νεοελληνικές, χυμώδεις, δείχνουν αυτή την τάση του ανθρώπου να ευχαριστήσει την Παναγία με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια με το θέμα αυτό της ευχαριστίας.
Είναι όμως καιρός να περάσουμε λίγο στην λόγια παράδοση και να σκεφτούμε ότι δεν γράφονται τόσο απλά ποιήματα που αναφέρονται στην Παναγία. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι που γράφουν να έχουν πίστη, να έχουν κατάνοιξη, αλλά να έχουν και λογιοσύνη. Έχουμε, πηγαίνοντας πίσω στη γραμματεία, σταματάμε στο 1708. Το 1708 τυπώνεται ένα πολύ σημαντικό ποίημα με τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκδοση της Φλαγκινίου σχολής και βέβαια μας θυμίζει αυτούς τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος που προετοίμαζαν τη μεγάλη ώρα, δηλαδή τη λευτεριά της πατρίδος τους. Το ποίημα αυτό, γραμμένο, έχει τον τίτλο μάλιστα, τον έκπλωτο, «Εις την μετάσταση της Πανάγνου», είναι γραμμένο από τον Φραγκίσκο Κολομπί, ιεροδιάκονο από την Κεφαλονιά. Θα παρατηρήσετε βέβαια ότι είναι επηρεασμένο από το σονέτο, ένα ιταλικά τετράστιχα ποίηματα, γνωστά μας είναι επίσης από έναν άλλο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλι. Το ποίημα λοιπόν ευλότος λέγει: «Σαν εις άρμα λαμπρών στα χρυσωμένα, των αγγέλων φτερά επέτα η θεία μητέρα του Θεού, στην οποία ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπου η γη με πικραμένα, μάτια με στεναγμούς είπε, Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα». Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής τους νικημένους όταν θριαμβική δόξα λαβαίνει. «Και με και τους ιούς μου υποχημένους έκαμες, Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους». Σπουδαία ποίηματα, σπουδαία δόξα αν θέλετε για τους ανθρώπους αυτούς που έγραψαν ή που δημοσίευσαν αυτό το ποίημα. Μάλιστα πολλές φορές με απασχολεί το γεγονός ότι εάν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον ποιητή μέσα από το ποίημα, είναι δεν είναι παρόν, θα βρίσκαμε πραγματικά εκεί βαθιά, εκεί στα σκοτεινά, ένα μεγάλο μέγεθος πίστης. Πολύ συχνά αυτές οι ατέλειωτες κριτικές αναλύσεις, αν θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη. Άλλωστε η ποίηση έχει πρώτα απ' όλα ακουστική διάσταση και η ακουστική διάσταση είναι ο ήχος της ψυχής και ο ήχος της ψυχής είναι το μέγεθος της πίστης. Θα έλεγα στο σημείο αυτό να διαβάσω ακόμη ένα μικρό σονέτο και βέβαια το σονέτο είναι ένα είδος ποίησης που καλλιεργήθηκε και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αρκετά ποίηματα, όπως για παράδειγμα η πίστη που διακρίνει τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος δεν απομακρύνεται από τον 15ο σύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Όταν διαβάζουμε εκείνο τον αμίμητο στίχο, «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Δηλαδή, το άκουγα εδώ, λέγεται συνέστηση, το ότι δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, ακούω την καμπάνα, ουσιαστικά ακούω τον ήχο της καμπάνας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο Σολωμός, ζώντας σε μια περίοδο εξέγερσης, αλλά και καταστροφής του χριστιανικού κόσμου από τους Οθωμανούς, στα ποίηματά του, με όχημα αυτή την ισχυρή γλώσσα που ήκμασε και δόξασε ταυτόχρονα την επτανησιακή λογοτεχνία, μας έδωσε, αν θέλετε, αμίμητα δείγματα ποιητικής γραφής.
Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή διαβάσαμε ένα απόσπασμα από την Φεγγαροντημένη. Ας διαβάσουμε και κάτι αντίστοιχο, να δούμε ότι αυτό το μοτίβο του φωτός γύρω από την Παναγία, όπως το βλέπουμε στην εικονογραφία, το βλέπουμε μέσα στην ποίηση, αυτό που λέμε σήμερα ασπροντημένη, η νύμφη του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο ποίημα αυτό ο Διονύσιος Σολωμός: «Κι ομπρός μου ειδού που βρέθηκε μια φεγγαροντημένη, έτρεμε το δροσάτο φως στη θεϊκιά θωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το να διαβάσει κανείς θεματικά την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα μέσα από τα οράματα της θρησκευτικής μας γλώσσας και εικόνας, θα ανακαλύψει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μετέλαβαν σε μια, θα έλεγα, ποιητική μετάληψη μέσα από τον θρησκευτικό χώρο πολλά και πολλά και πολλά στοιχεία. Θα διαβάσω ένα ποίημα ακόμη και που είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε οριζόντια, αν θέλετε, πολλά ποίηματα, αλλά να βρούμε και αυτή την νοηματική συστοιχία του μοτίβου της Παναγίας, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς, ξαναλέω, αγναντεύοντας την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή, την κοίμηση της Θεοτόκου. Στο μεγάλο του ποίημα, ο σπουδαίος Κωστής Παλαμάς, έχει τον τίτλο «Η Παναγιά στην κόλαση», γράφει το εξής: «Το άρμα ξεκινά, το σέρνουν πνεύματα χερουβικά. Λάμπει η Παναγιά στην κόλαση, έλεος, λιόκαλη κυρά. Ω, η δαρμή των κολασμένων, μες στην αβυσόθρευτη φωτιά, και έξαφνα γρικέται ένα παράπονο, και περήφανα ξεσπά. Είμαι εγώ που λάτρεψα τον ήλιο, γι' αυτό με άρπαξε και η νύχτα. Πες μου, λιόκαλη κυρά, τη ζωή στο φως που βίζαξά μου γίνε αγκαλιά της κόλασης και φιλή του σατανά». Είναι από την συλλογή «Ασάλευτη ζωή», ένα από τα τραγικότερα ποίηματα του σπουδαίου ποιητή Κωστή Παλαμά και που δείχνει την λυρική του διάθεση, αλλά δείχνει και την υπέρβαση, δείχνει το χαρακτηριστικό αυτό, το λυρισμό του εγώ και εμείς, του ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος εδυνάζεται, εδοκιμάζεται, ώσπου έφυγε από αυτή την ομορφιά του κόσμου και κατέβηκε στον κόσμο του σκότους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολύ σπουδαία πράγματα που αναφέρονται στην παράδοση της Παναγίας μοιάζουν με όμορφες εικόνες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική τέχνη. Είναι και η φλέβα του ποιητή, είναι και η περίσταση και ο χρόνος γραφής αυτής της ποιητικής τέχνης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος πολύ σημαντικός και λυρικός ποιητής στο έργο του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων», δημοσιευμένα το 1919 ή το 1920, έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποια περίοδο κυκλοφόρησαν τα ποίηματα αυτά, όταν οι Έλληνες αγωνιζόταν στην Μικρά Ασία και όταν δυστυχώς ήταν επιθύρες η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πάλι όμως η Παναγία είναι παρούσα. Και είναι παρούσα, και μάλιστα ο τίτλος του ποίηματος, παρμένος βέβαια από την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι «Μήτυρ Θεού». «Μήτυρ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ψάλουμε τελειώνοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Λέγει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Κι αν κλείσω και τα βλέφαρα, τη βλέπω, ω πόσο πόσα, τριγύρω από το καντήλι της,
του σκοταδιού τα κρόσια και των μανθιών της η άβυσο και η ασάλευτή της όψη, σαν σπάθα που μπορεί και την καρδιά στα δυο να κόψει. Ωσαν αιτία κάθεται μες στην αητοφωλιά της, από τη γένα εσκώθηκε κι απάρθενη κοιλιά της. Λεχόνα στέκει ασάλευτη μες στην υπομονή της, σφίγγοντας ωσαν νέο λιοντάρι τον μονογενή της. Αν αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλεκτη, λέω εγώ, περιγραφή της γεννήσεως, επηρεασμένη βέβαια, μας θυμίζει ένα άλλο ποιητικό συναξάρι. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, η ποίηση είναι μια άλλη φλέβα που όταν έχει υπακοή, όταν έχει πειθαρχία στο δρόμο της προσευχής, τότε είναι αμίμητη σε παραγωγή. Είναι αμίμητη αυτό που διαβάσαμε ως τεκμήριο, μας δείχνει πραγματικά την πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό ποίημα με έξοχο το λυρικό στοιχείο να περιγράψει ολόκληρο το μέγα μυστήριο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό φυσικά σημαίνει λύτρωση, και αυτό σημαίνει για τον ποιητή ότι η Παναγία είναι η πηγή των πάντων. Και όταν λέμε αυτό που ολοκληρώνει ο Σικελιανός, που έγραψε και εκείνο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, μέσα από τον λυρισμό εκφράζει το πάθος του ανθρώπου. Εκφράζει όμως και ένα τελευταίο που είπα στην αρχή της εκπομπής, αυτό τον αισθητικό μεταπλασμό, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και το επανεσαρκώνουμε στο λογισμό μας. Είναι και αυτό μια άλλη εστηριγμένη προσευχή.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδές μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που του σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκρημνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίον, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των Δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον αρχηγό και τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας. Γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες στη λαβιέστατη στον δίκαιο κριτή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνο συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειρά ρυθμές ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων Πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν. Μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσωτον νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του. Όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού. Όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης. Κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο Πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. «Θα είναι ωραία», σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, «Πάσχα στην Αγία Γη, να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας». Κι έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας. Η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους. Στο πρετόριο,
στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνοι γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο Παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχής σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνη τη στιγμή το γαλαζόλευκο ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μιας άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα, την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξη συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο, σε ηλικία 55 ή πιο σωστά, σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων, ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε Μεγάλο Σάββατο, σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή, φιλανθρώπου Χριστού, και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου, Μιχαήλ μας, να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα.
Εσύ καλά γνωρίζεις ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος.

Μια αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο πεφιλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά, που γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλέπορη ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών. Και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία.

Αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε «Αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί». Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος, «Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του, όπως τον είδαν οι Απόστολοι, και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα». Και εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε, μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε μας ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε «Σύ ο Υιός του Θεού του ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός», λέγοντας «Μακάριος εσύ Σίμων βάρ Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκα πεκάλυψες, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε τον Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε, αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους αγίους. Και πού να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου, που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε, αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε ποιους αιρετικούς εννοώ, μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολιναριστές ή τους διοσκουρίτες. Όχι, δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των

των συγγραμμάτων τους. Ερετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της Χριστομίμη της ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων, ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εις ελθύν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη, γιατί και οι Άγιοι σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει σκληρή η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Όσοι ο Σιμεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του, ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών και σε άλλους ανθρώπους,
και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρο στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ένας συνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λαιμών Ανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή την μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος». Απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Και εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους, το βίωμα των διδαχτών του Θεού, εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σε έναν μόνο προσανατολισμό και σε ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα τεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν. Αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει, δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με τη φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι, που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει.
Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους, να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής. Δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα. Η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Ουσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα. Θαρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα προτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός, υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σ' άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτο, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών τη καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεό σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεό σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Και ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τότε τη φορά, ο Κερδημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας και από το πουθενά που λένε άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον πεντηκοστό αλυσμόνητη. Σαν να διάβαζα κάθε μέρα το Ευαγγέλιο ολόκληρο μόνο αυτή τη στιγμή. Ήμασταν όλοι 10 τόσοι νοματέοι μέσα σε ένα δωμάτιο και νιώθαμε εκείνη την ώρα να ανοίγει η καλαμωτή του χαμόσπιτου και να γίνεται στέγη μας ένας κρυστάλλινος ουρανός με τον οροφουργό πλάστη να μας ευλογεί και με τα δυο του χέρια. Έτσι την νιώθαμε τη μάνα, να χτυπά την πόρτα του και εκείνος να ανοίγει συνεχώς τις πατρικές του αγκάλες μέσα τους να μας χωρέσει. Δεν μας μίλησε ποτέ η μάνα, ούτε για Θεό, ούτε για Εκκλησία. Μόνο την βλέπαμε και η μάνα μας δίδασκε. Και μόνο τον Πεντηκοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό, αυτιασίδωτη με ένα καλός αρχαίο, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει πειράζοντάς τη γλυκά. Βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε? Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω? Εκείνος ο Ίσοπος. Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός? Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως Χριστέ μου το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστική Ραντωνία αυτό το επιπλείον πλύνον με. Γιατί άλλο καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας, τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς. Έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσοι ως της πάρου αένα ως κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η ελεγχόμενη από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση. Καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον αγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σ' ακρογιάλια και κορφές ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν.

πελαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί μας, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού, ημάς δοξάσαντι.

μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι, οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεό θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ακούγοντας τη μουσική του Ψαραντώνη, καταλαβαίνει κανείς την λάβα της σκέψης και της έμπνευσής του. Ο Ψαραντώνης εγκλωβίζει χρώματα και αρώματα στα τραγούδια του και είναι ο μοναδικός που δίνει μουσικότητα ακόμα και μέσα από τη σιωπή του. Ο Νίκος Βλατάς πάλι από την παιδική του ηλικία γοητεύεται από τις μουσικές εκτελέσεις του Ψαραντώνη. Εκτιμά και μελετά το έργο του, όπως και άλλων καλλιτεχνών, και παράλληλα χτίζει τη δική του μουσική διαδρομή, ακολουθώντας τις δικές του αλήθειες.

άντρα την άντρια. Έτσι ο άντρας την άντρια ώστε να ζει.

0: Κυρία Αντώνη, λέτε ότι οι Αντώνηδες είναι τα καλύτερα κοπέλια, αλλά ξέρω ότι ξεχωρίζετε και αγαπάτε πάρα πολύ τον Νίκο τον Βλατά. Και για σας είναι το καλύτερο κοπέλι.
1: Ναι, ο καλύτερο κοπέλι είναι ο Νίκος και μετά είναι η Αντώνηδες.
0: Πείτε μου γιατί είναι καλό κοπέλι ο Νίκος ο Βλατάς.
1: Έτσι είναι αυτός ο τύπος, ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Καλό γεννιέται.
0: Και γιατί είναι και καλός μουσικός.
1: Γιατί το έχει.
0: Εσείς τώρα μουσικά τι είναι αυτό που βλέπετε στον Νίκο και δεν το βλέπετε κάπου αλλού. Πού ξεχωρίζει ο Νίκος ο Βλατάς.
1: Ξεχωρίζει, έχει αυτό το χαρακτήρα του καλού, έχει συνέστημα. Και έτσι φαίνεται το πράγμα, πώς το εκφράζει ο καθένας. Δείχνει το χαρακτήρα του, που φτάνει.

0: Το Μάρα της λοιπόν είναι το χωριό καταγωγής, μεγάλη σου αγάπη. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να το δω μέσα από τα δικά σου μάτια.
1: Το χωριό είναι αυτό που βλέπεις. Είναι αυτή η φύση, η αγριάδα, το βουνό, όλα αυτά. Και το χωριό μέσα και οι άνθρωποι τους βέβαια. Οι άνθρωποι που θυμάμαι εγώ, τους παλιούς ανθρώπους, σαν Αγίους τους θυμάμαι. Ήταν αυτές οι μορφές. Οι παλιοί Κρητικοί, ο παππούς μου, όλη αυτή η σειρά που έχει φύγει αυτοί οι άνθρωποι. Τους θυμάμαι έτσι με ένα δέος τους έβλεπα. Αυτοί οι Ορεσίβοι που τους θυμάμαι εγώ. Και έχουν έτσι μια ιδιαίτερη μορφή, σαν τους Αγίους τους θυμάμαι. Έτσι. Και η φύση βέβαια. Η φύση εδώ πια είναι φανταστική και πάντα και τώρα ακόμα έρχομαι στο χωριό και πάμε έξω στο χωριό, δεν μπαίνω, ελάχιστο. Και θα έρθω έξω, θα γυρίσω τα περγόλια μας, θα γυρίσω εδώ αυτούς τους τόπους που βλέπεις, οι οποίοι από εδώ παίρνω δύναμη, εγώ πουλά. Από εδώ αντλώ τη δύναμη μου.

0: Πώς μεγάλωσες εδώ, τι εικόνες έχεις από τα παιδικά σου χρόνια, τι μουσικές άκουγες μεγαλώνοντας?
1: Εδώ είχαμε καλούς λυράριδες. Είχαμε, ο οποίος, ο ένας ήταν ο Πρινάρης ο Στέλιος, ο οποίος ήταν φοβερή λύρα, είχε κλαντήσει όλα τα χωριά εδώ γύρω τα χωριά μας. Πολύ δυνατά, δυνατή μουσική, φοβερή μουσική, οι οποίοι οι δυνατότητες της εποχής δεν τους δίνανε το... Και οι άνθρωποι ασχολούνταν και με άλλα πράγματα, δεν ήταν μόνο τη λύρα, αλλά ήταν η αυθεντικότητα 100%. Αυτός ο άνθρωπος ήταν, είχε φοβερή δύναμη στη λύρα του. Δηλαδή, όποιος τον άκουγε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην του μιλά. Εδώ στην περιοχή τον ξέρουμε καλά. Υπήρχε ο Κοτσινάκης ο Γιώργης, ο Μπαντερής ο Χαρίλαος, που είναι και θείος μου. Πήρα και από αυτούς τους άνθρωπους πολλά. Πήρα και από αυτούς. Και τους μεγάλους που ακούγαμε της εποχής, τους Κορδαλό, τον Μουντάκη, όλους αυτούς. Και βέβαια, το σταθμό για μένα που ήταν ο Ψαραντώνης σε μεγάλο βαθμό. Που, δηλαδή, όταν πρωτάκουσα, ήταν ο πατέρας μου που άκουγε πολύ. Ήταν ψαραντωνικός, από αυτούς που τότε που ο Ψαραντώνης ήταν στα ξεκινήματά του, από αυτούς που τον ακολουθούσαν και τους άρεσε. Και κοντά στον πατέρα μου άκουγα κι εγώ. Και είχα αποτιστεί με αυτό, δηλαδή το χρώμα της μουσικής του. Ενώ άκουγα και άλλα πράγματα, άλλες μουσικές. Αυτό το δοξάρι, αυτή η αγριά, αυτό η ατζουμπαλοσύνη στη λύρα πάνω, μ' ακουμπούσε. Δηλαδή μου έδινε αυτό το χρώμα που βλέπουμε, δηλαδή η λύρα του. Και με ακούμπησε πολύ, και, δηλαδή από τότε, από παιδάκι, 8-9 χρονών, ήταν το βασικό μου ακούσμα ο Ψαραντώνης. Mm.
0: Θυμάσαι την πρώτη φορά που τον αντάμωσες, αφού τον θαύμαζες τόσο πολύ?
1: Πρώτη φορά ήταν, ήμουνα πιτσιρικάκι και πήγαμε με τον πατέρα μου, παρέα, έπαιζε τότε ο Ψαραντώνης στα Γρήμια, ένα μαγαζί εδώ στο Γάζι, στο Σαλικάκι. Και θυμάμαι ότι κάποιος από την παρέα, εγώ έπαιζα το λιράκι τότε, να βγει να παίξει, και με βγάζει ο Ψαραντώνης. Και έπαιξα ό,τι έπαιξα, δεν θυμάμαι το τι. Και άμα κατέβηκα, μ' αγκαλιάζει με φίλη σου, μου λέει, είσαι δικός μου, μου λέει.

0: Πώς έφτασες στο CD, τι ήταν αυτό που σου έδωσε την όθηση να φτιάξεις?
1: Το CD ήταν το να το κάνω εγώ, βουλά δεν ήθελα, αλλά μπήκαν άλλοι άνθρωποι που θέλαν να το κάνουν και η δουλειά ήταν, δεν ήταν ας πούμε, στο στούντιο το είχαμε γράψει. Ήταν γραμμένο έτσι, υπήρχε ένα ντεμάκι και το κάναμε, κομμάτια δικά μου δηλαδή που ήταν μέσα και είχαμε γράψει μόνο δικά μου. Γιατί εγώ θεωρώ ότι για να γράψεις κάτι πρέπει να έχεις κάτι να πεις εσύ ο ίδιος. Πιστεύω στη δημιουργία, δηλαδή το να φτιάξεις πράγματα και να παίρνεις την ευθύνη για αυτό που κάνεις. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον τίτλο που έδωσε το CD και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το Μαραθιανό που έχεις βάλει μέσα.
1: Κοίτα, εμένα είδες ότι είναι αυτό που λέμε, αυτά που σε γεμίζουν εμένα ο τόπος μου, το πρώτο πράγμα που είχα, ας πούμε, ήταν αυτά τα πράγματα. Αυτά σκεφτόμαι. Αυτό, ας πούμε, το στρούμπουλα που έχω δώσει στο CD, ήταν αυτό το βουνό που εμένα έχει μεγάλη ιστορία αυτό το βουνό, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Και, αν γνωρίζεις την ιστορία του τόπου, τα ξέρεις όλα αυτά, σου δημιουργούν διάφορα συναισθήματα και πάντα το θαύμαζα αυτό το πράγμα. Και για μένα είναι ψιλορίτης με έναν αυτός που λέμε. Και αυτός είναι ψιλορίτης, έτσι, ένας μικρός ψιλορίτης. Λοιπόν, και αυτό ήταν, μου έδινε εμένα το ένα βάδι. Έγραψε γι' αυτόν, έγραψε το χωριό μου, δηλαδή τον τόπο μου. Αυτά που νιώθω.
0: Και γιατί το αφιέρωσες αυτό το σίτο στον Ψαραντώνη?
1: Γιατί ο Αντώνης ήταν αυτός που μου έδωσε και τη σπρώξη. Κάμε το, δηλαδή μου λέει ο Αντώνης, θα το κάνεις. Αν δεν είχα κάποιους ανθρώπους όπως ο Αντώνης να μου πει κάμε το, πάρ' την ευθύνη και κάμε το, αυτό θα κάνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω, δηλαδή, γιατί δεν, έχω ανασφάλειες με αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, κάθε φορά που παίζω και νιώθω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Δηλαδή έχω αυτή την ανασφάλεια συνέχεια. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος με έχει βοηθήσει σε πολλά. Και το αφιερώνω γιατί τον αγαπώ σαν πατέρα μου τον αγαπώ. Και σαν άνθρωπο πρώτα, γιατί είναι υπέροχος άνθρωπος. Έχει μια ψυχή η οποία δεν το συζητάμε. Έχει τον τρόπο του όμως, έχει τον τρόπο του σε όλα. Αυτός έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει το χιούμορ του, είναι πηγαίο. Δηλαδή αγαπάμε τον τρόπο του. Mm-hmm. Και εγώ το ίδιο τον αγαπώ.

0: Νίκο Σοκολατά σας αποκαλεί ως μουσικό του πατέρα. Εσείς, ποιο θεωρείτε σαν μουσικό πατέρα δικό σας?
1: Εγώ? Ποιος...
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτούς που φτάσαμε κι εμείς, τον Γκράδο, τον Λιονίδη, άστο Νίκο τώρα, αδερφός μου είναι, στα χρόνια τα δικά μας, επειδή μαζί ακούγαμε τους παλιούς και μαθαίναμε με τον Νίκο. Ναι, ο Νίκος είναι τώρα τρισπομένη, εντάξει. Να μην λέμε φορά, τρισπομένη. Mm-hmm. Παλικάρι του κουθού στον κόσμο ήταν τέτοιο άνθρωπος. Από μικρά παιδιά που θέλαμε να βγούμε όχι στην πλατεία, όταν θέλαμε να βγει ο Νίκος, όπου πήγαινε, πηγαίναμε τα κοπέλια. Και λέγανε οι άλλοι, λέει, ο Νίκος σέρνει τα κοπέλια, λέει, σαν την κορούση μου. Τα πουλιά. Έτσι ήταν και μεγάλος, όπου θέλαμε να βγει, πήγαινε ο κόσμος μαζί του. Το έχει λάθος. Η Λεβεδιά, τα βράει τα πάντα, η Λεβεδιά τα αυτού.
0: Θα θέλετε να μας ψιθυρίσετε ένα δικό του κομμάτι?
1: Αυτό που έγραψα, που είμαστε παιδί, παιδιά, μια χρόνο, 18, σκέφτηκα να σε αρνηθώ, για να συνήθως σκουτινή. Μας πήγε ο Νίκος στην Κολούμπια και πήγαμε και γράψαμε τα... Σκέφτηκα να σε αρνηθώ το δισκάκι, με τον Γιάννη, τον αδερφό. Και από εκεί τώρα συνεχίσαμε μετά. Κάναμε τραγούδια και γράφαμε.

0: Άλλα χάνονται, άλλα μένουν. Δεν γίνεται να παίζονται όλα. Έχουν γραφτεί όμως πάρα πολλά το Αντώνη, τα οποία δεν παίζονται σήμερα και είναι φοβερά. Αυτό θησαυρό, θησαυρό.
1: Αχι βασιλικά κοινό.
2: Εδώ υπήρχαν 40 εκκλησίες, οι οποίες φτάνανε μέχρι τα λινοπεράματα της τρεις εκκλησίες.
0: Χωρίς τρακάνει τα μαλλιά και πλέτσι τα κουλά.

Λέγεται ότι κάψαν οι Τούρκοι την εκκλησία για τα μάτια μιας γυναίκας. Ανοικοδομήθηκε η εκκλησία το 1979 και ανακαινίστηκε το 1980. Όπως βλέπετε, είναι σε σπηλιά ο ιερός ναός, γιατί τα τότε χρόνια υπήρχαν και κρυπτοχριστιανοί και κρυβόντουσαν για να δοξάσουν τον Χριστό και την Παναγία. Εδώ υπήρχαν 40 εκκλησίες, οι οποίες φτάνανε μέχρι τα λινοπεράματα τις τρεις εκκλησίες. Μείναν οι τρεις εκκλησίες και ο Χριστός, μεταμόρφωση Σωτήρος που γιορτάζουμε εδώ πέρα. Οι άλλες καταστραφήκανε από τους Τούρκους, λατηθήκανε και μείνανε τότε σε μία εκκλησία, το Αγίου Σάββα δύο μοναχοί. Για να μην τους σκοτώσουν όμως οι Τούρκοι, φύγαν οι μοναχοί και φτιάξανε το μοναστήρι τα Σαββαθιανά.

εδώ είχε παππούς μου, είχε περιουσία, περβόλη και χαρουπιές τότε, τα μαζεύαν αυτά. Όλα τα, κυνηγούσαν και τα χαρούπια, τα ανθρώπινα, τα πάντα, όλα τα φτιάχνανε όπως είναι σήμερα που τα είχανε. Και θυμάμαι τις ιστορίες μου, λέει ο πατέρας μου εδώ που κατεβαίναν, χαραβδίζαν τις χαρουπιές, με ερχόταν με το γάιδαρο. Γιατί τότε δεν ήταν και οι δρόμοι όπως είναι τώρα, μόνο μονοπάτια. Και καμιά φορά θυμάμαι και στα περβόλια μας, στην άλλη μεριά του χωρίου, και ήταν ένα πολύ πιτσιρικά μικρός. Και πηγαίναμε τον πατέρα και κατεβαίναμε από το μονοπάτι. Είχε μονοπάτι και πηγαίναμε, ούτε δρόμο, τίποτα. Ναι, και είναι μια εκκλησία που είδε την ομορφιά της εδώ. Και έρχομαι κάθε χρόνο, κάνω το πανηγύριο εδώ του Χριστού, από το χωριό. Και ερχόμαστε εδώ πολύ συχνά, γιατί μας αρέσει ο τόπος εδώ και κάνω εγώ τη βόλτα μου συχνά εδώ πέρα.

0: Έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν ταξιδέψει, έχουν αγαπηθεί. Υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν είναι και τόσο πολύ γνωστά.
1: Ότι είναι τόσο πολλά τα κομμάτια που έχει γράψει ο Αντώνης, είναι πάρα πολλά τα οποία δεν παίζονται συχνά, δεν ακούγονται. Και είναι, για μένα είναι αριστουργήματα.
0: Όπως ποια. Δηλαδή,
1: έχει ας πούμε το Αγκουτσακάκι που έπαιζε και είναι δηλαδή έτσι χαρακτηριστικό του. Πάρα πολλά κομμάτια. Ποιο να πρωτοθυμηθώ τώρα. Έχει πολλά που παίζει, που έπαιζε σε όλο τη λίρα. Δηλαδή αυτά έχουν γραφτεί στιγμές ας πούμε που έχουν μείνει, αλλά γιατί ο Ψαρντής δεν παίζει τίποτα ξανά το ίδιο. Δεν μπορεί να ξαναπαίξει ποτέ τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή θα το παίξει τώρα έτσι, θα το παίξει αλλιώς. Είναι στιγμές που έχουν τραβηχτεί κομμάτια όπως είδατε όταν είμαστε απάνω. Εκείνη τη στιγμή το έπαιξε το κομμάτι. Εκείνη τη στιγμή το έβγαλε. Και μου λέει να το παίξω. Δηλαδή αυτό είναι το πηγαίο. Αυτό είναι το. Και έχει πολλά πράγματα τέτοια ο Αντώνης. Άλλα χάνονται, άλλα μένουν. Δεν γίνεται να παίζονται όλα. Έχουν γραφτεί όμως πάρα πολλά του Αντώνη τα οποία δεν παίζονται σήμερα και είναι. Είναι φοβερά, θησαυρός.
0: Έτσι απλά, όπως είμαστε, θέλεις να πιάσουμε ένα από αυτούς τους θησαυρούς, να τον ξεγαργαλίσεις λίγο με τη λύρα.
1: Απέξε.

0: Απλά τα πράγματα. Τα απλά είναι τα δύσκολα.
1: Τα απλά είναι τα δύσκολα, όντως.
0: Τα απλά είναι τα δύσκολα.
1: Ξέρετε τι μου αρέσει, ότι σας ξέρουν παντού. Έχετε ταξιδέψει παντού και όμως είστε πολύ απλός και αθώος οποιοδήποτε βλέμμα σας παρακολουθεί. Λειτουργείτε σαν μικρό παιδί. Πρέπει τελικά ένας καλλιτέχνης να νιώθει σαν μικρό παιδί.
2: Ναι. Και πρέπει.
1: Πλουτίζει συνέστημα έτσι και του βγαίνει στη μουσική του.
2: Ναι, τα παιδιά. Μπράβο, καλό, ναι. Παιδίζει, ο καλλιτέχνης παιδίζει. Έτσι είναι η φύση. Είναι σαν ένα αθώο πράγμα, σαν παιδί. Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Ο καλλιτέχνης, ο καλός καλλιτέχνης. Γιατί ο μέτρος είναι... Φαφού, φαφού. Ας πούμε τα λέμε. Ο καλλιτέχνης αγαπά το καλό. Αγαπά τον άλλο καλλιτέχνη. Τον καλό. Τον ελαττρεύει. Τους μίγους, μιλούν. Αλλά αυτή είναι ελάχιστη. Γιατί παίρνεις και δίνεις. Κατάλαβες, παιδί μου.
1: Το περιμένατε αυτό, ότι θα έφτανε κάποια στιγμή ο κόπος σας και ο ιδρώτας σας για τη μουσική της Κρήτης να ανταμείβεται με το συνέστημα του ανθρώπου που έχετε απέναντί σας. Ναι. Να βλέπετε δηλαδή να συγκινείτε ακόμα και ένα μικρό παιδί και να κλαίει.
2: Μικρά παιδιά μπορούν πολύ. Και έρχονται και με κοιτάνε, μου χαιρετούν, μικρά αυτός. Και τον λέω κι εγώ, εσάς θέλω τον νόμο. Τα παιδιά της παλιόγυρης δεν θέλω καθόλου να λέω και γελούν γέ.
1: Είστε μικρός με τους μικρούς.

0: Λένε ότι τα νιάτα φεύγουν γρήγορα. Αλλά εγώ τώρα από εσάς θέλω να μου πείτε τα ωραία που έρχονται στη ζωή ενός ανθρώπου με την ωριμότητα.
1: Αυτά τα καλά που έχει ζήσει και έχει περάσει, θυμάται και περνάει.
2: Καλά.
1: Αν τις καλές στιγμές που έχει περάσει μέσα στη ζωή, με τους καλούς ανθρώπους που φτάσαμε άρχοντες στο χωριό μόνο, από το χωριό μου πέραν. Και εδώ πας και δεν τις βλέπεις και στενοχωριέσαι, έχουν φύγει όλοι. Στενοχωριέσαι, αυτό τώρα. Σε θυμάσαι αυτά και ζεις καλά. Αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε περάσει και δύσκολα χρόνια μετά την κατοχή και την κατοχή. Αλλά συμπαραστέκονταν στον άλλο. Δεν γίνεται τώρα αυτά. Ένα τσιγάρο μαζί το είχαν. Ό,τι είχαν το είχαν μαζί. Να κτίσουν το σπιτάκι τους, να βάλουν τα κοπέλια του, ναι, την έγα. Που χαλάσαν το χωριό, κατάλαβε. Θα είναι δύσκολα τα χρόνια. Να σηκώνανε οι γονείς μας να πήγε στην προσφυγιά. Να πάμε στο μονοφάτι που είμαι πια η συγγενή μας. Τα Αρκάδης που γράφει και το πούλησε ο θείος μου. Στο Μεγιδοχώρι, στο Χαράτσι, Καράτσι, που είναι η γιαγιά μου Καρατοπούλα. Και περάσανε καλά, τσιά μας βοηθήσανε. Και είμαστε τριόχρονοτες. Τα θυμόμαστε όλα.
0: Δεν ξεχνούνται
1: άλλες. Δεν ξεχνούνται. Τώρα ζευγόμαστε πάλι. Γιατί... πώς μας τα φέρουν έτσι, πώς μας τα κάνουν. Σκεφτείτε να μου πείτε γιατί εγώ το ελέγχομαι.

0: Οι δημοσιογράφοι είμαστε πάρα πολλοί. Και ο Ψαραντώνης είναι ένας. Φαντάζομαι λοιπόν ότι έχουν γίνει άπειρες ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν ποτέ έχετε συζητήσει για την αγαπημένη της ζωής σας, για την Κατίνα. Πόσο καλά περάσατε.
1: Περάσαμε εδώ πρώτα, όμως πολίτηκα. Γνωριστήκατε εδώ στη γυμνάση και έτσι.
0: Δεν τη γνωρίσατε λοιπόν στο Ζαρό.
1: Όχι. Εδώ. Λάτε. Ο καλός χαρακτήρας και ο καλός τρόπος του ανθρώπου. Εντάξει. Τα σμίγει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Μικρή, ένα κομμάτι του ψαροτώνιου που άκουγα εγώ και το αγαπώ πάρα πολύ είναι τα κουρλάκια. Να κάνω παραγγελιά.
1: Ας το παίξουμε.

0: λίστρα κάνει τα μαλλιά και πλέτσι τα κρουλάκια. Και πλέτσι τα κρουλάκια και ύστερα βγαίνει στο χωριό και ρένει τα σοκάκια.
1: Ο Νίκος Βλατάς εκμαλωτίζει στη μουσική του τις επιρροές του τόπου και της ζωής του, βάζοντας αυθόρμητα και πηγαία την δική του σφραγίδα στο χάρτη της κριτικής παραδοσιακής μουσικής.
2: Ευχαριστώ.

0: Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τέταρτο. Λειτουργός μυστηρίων. Διάκονος και πρεσβύτερος.

Έφηβος ο Άγιος Νικόλαος διάβαζε πολύ την Αγία Γραφή, της οποίας γινόταν καθημερινά κάτοχος όλο και πιο πολύ. Ιδιαίτερη προσοχή έδινε στην νηστεία, την οποία γνώρισε και ο Κύριος και ο μεγάλος νηστευτής της ερήμου και όλοι οι ασκητές και αναχωρητές, όπως τον πληροφορούσαν τα συναξάρια των Αγίων που μελετούσε καθημερινά. Γι' αυτό αναδείχθηκε μεγάλος νηστευτής σε όλη του τη ζωή και μέχρι την ημέρα της Αγίας Κοίμησής του. Γνώριζε επίσης την αξία του μεγάλου δώρου της προσευχής, της επικοινωνίας με τα Άνω και την ενίσχυση που απολάμβανε από τον Κύριο στα πνευματικά του σκάματα. Έτσι καθημερινά ανέβαινε από δόξα σε δόξα και προετοίμαζε τον εαυτό του για να γίνει ένας μικρός ναός στον οποίο θα κατοικούσε και θα αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα. Με αυτές λοιπόν τις αρετές και με άλλες είχε πλουτιστεί ο μακάριος Νικόλαος. Η δε φήμη της Αγίας Ζωής του και της όλης συνετής συμπεριφοράς του ήταν διάχυτη σε όλη την πόλη των Πατάρων. Ο επίσκοπος των Πατάρων Νικόλαος και αδελφός του πατέρα του έβλεπε ότι ο ανιψιός του ξεχώριζε από τους άλλους νέους για τον αυστηρό τρόπο της ζωής του και συμπέρανε ότι θα γινόταν ένας τέλειος οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, ένας τέλειος ποιμένας των λογικών προβάτων της Αγίας Πείμνης του Κυρίου. Τότε παρακάλεσε τους γονείς του Νικολάου να μην φέρουν αντίρρηση στη χειροτονία του παιδιού τους. Οι γονείς του φυσικά όχι μόνο δεν αντέδρασαν, αλλά το θεώρησαν έργο της πρόνοιας του Θεού να γίνει το παιδί τους καλός οικονόμος ποικίλης χάριτος του Θεού. Άλλωστε αυτοί με ιερό σεβασμό φύλαξαν στην καρδιά τους όσα σημεία και τέρατα παρουσιάστηκαν στη ζωή του παιδιού τους. Ο νεαρός Νικόλαος, αφού εγκατέλειψε τον κόσμο, κάρηκε μοναχός ή μάλλον έδωσε τη μεγάλη υπόσχεση της τελείας αφιέρωσης στον Ιμφίο Χριστό στο θείο του επίσκοπο Νικόλαο. Μετά εισήχθηκε από αυτόν στη μονή την επωνομαζομένη Νέα Σιών, την οποία ο ίδιος είχε οικοδομήσει. Στην αναχώρηση, στην ησυχία και στην υπακοή ανέπτυξε υποδειγματικά όλες τις οσιακές αρετές, τη θεωρία και ανάβαση κατά την ώρα της προσευχής, της νύψης, της καθαρότητας της καρδιάς και του νου. Έτσι έγινε η εικόνα της χριστομίμητης πραότητας, η οποία είναι θυγατέρα της ειλικρινούς ταπεινοφροσύνης. Έτσι διατήρησε και το κατ' εικόνα αλόβητο και βάδιζε σταθερά προς το καθομοίωση. Σε νεαρή ηλικία, ύστερα από τις ευχές των γονέων του, εκλέγεται με κλήρο άξια διάκονος των φρικτών και ιερών μυστηρίων του Χριστού, σε ηλικία 19 ετών, και αναδεικνύεται ευπρεπέστατο εργαστήριο κάθε αρετής. Ο θείος του επίσκοπος στη χειροτονία του σε διάκονο μεταξύ των άλλων του είπε: «Όθεν την προσφορά εις τον γλυκύτα των Κύριων της παροιμιώδους αυτοθυσίας σου ή εις αυτοπροσώπος έλαβον πείραν, η νεανική καρδιά σου κατέστη κατοικητήριον της Παναγίας και σεπτής Τριάδος. Από τούδε και εις το εξής θέλησα να λάμψει παράδειγμα εις τον κόσμον». Ύστερα από λίγες μέρες χειροτονήθηκε και πρεσβύτερος. Ο Όσιος Νικόδημος σημειώνει: «Χειροτονήσας αυτόν ο θείος αυτού, κατέστησεν αυτό δευτεριάριον». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, απευθυνόμενος στον πρεσβύτερο Άγιο Νικόλαο, τον ονομάζει άνθρωπο του Θεού και οικονόμο των του Θεού μυστηρίων. Του λέει ακόμα: «Εσύ, ο Πάτερ, αυτόν τον ίδιον Χριστόν ξενοδοχείς και φιλεύεις με το να μεταδίδεις εις τους χριστιανούς από την πνευματική των μυστηρίων τράπεζαν και να θυσιάζεις όχι υιόν σου αγαπητών, ως ο Αβραάμ ή πρόβατον αντί του Υιού σου θυσιαζόμενον, αλλά με το να προσφέρεις νοητός πάντοτε εις τον Θεόν όλον τον εαυτό σου και να θυσιάζεις τη ζωή σου ευαγγελικός δια τα λογικά πρόβατα». Κατά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο, ο θείος του επίσκοπος μίλησε προφητικά, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, και είπε: «Να εξεύρετε άρχοντες, τούτος όπου χειροτονείται σήμερον ιερεύς, θέλει χειροτονηθεί και αρχιερεύς, και πολλούς λυπημένους θέλει παρηγορήσει και πολλάς ψυχάς θέλει οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών, κατά πώς το έδειξε και μοναχός του Άγιος και αλήθευσε ο λόγος του αρχιερέως εκείνο.
Αλλά ποια γλώσσα μπορεί να διοικηθεί τις θυσίες, τις στερήσεις και τους πνευματικούς του κόπους, τους οποίους κατέβαλε αφότου δέχθηκε την πύρινη φλόγα από τον ουρανό στη δική του Πεντηκοστή? Στην νηστεία πρόσθετε νηστεία. Και ενώ σας δι' αυτού την γαστέρα ενάρτω και ύδατη, ούτως επολιτεύετο. Στην προσευχή, ο Άγιος πρόσθετε προσευχή. Στην ταπείνωση και την υπακοή, νέα ταπείνωση και απόλυτη υπακοή. Ο όλος βίος του ήταν πολυπαθής και ακολουθούσε τον κανόνα. Βασανίζω εκείνον, το σώμα μου, που με βασανίζει.

Τα όσα γράφει ο Άγιος Αθανάσιος για τον Μέγα Αντώνιο στη βιογραφία του βρίσκουν ανταπόκριση και αρμόζουν απόλυτα και στον Άγιο Νικόλαο. Διαβάστε στους αδελφούς για να μάθουν ποια πρέπει να είναι η ζωή των μοναχών και να πιστούν ότι ο Κύριος και Σωτήρ μας Ιησούς Χριστός δοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν και αυτούς που τον υπηρετούν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν τους εισάγει μόνο στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά εδώ που κρύβουν τους εαυτούς τους και φροντίζουν να αποφεύγουν τον κόσμο, τους φανερώνει και τους κάνει ξακουστούς για τη μεγάλη τους αρετή και για την ωφέλεια των άλλων. Από ταπείνωση θεωρούσε τον εαυτό του, όπως ο Παύλος, έσχατον πάντων. Εφάρμοζε στο βίο του αυτό που είχε διαβάσει στη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. «Αν θέλεις», λέει ο Μέγας Αντώνιος, «να εξετάσεις κάποιον που είναι ονομαστός, αν πράγματι είναι πνευματικός άνθρωπος, ατίμασέ τον και ταπείνωσέ τον. Στην περίπτωση που θα υπομείνει, όντως είναι τέλειος. Αν όμως δεν το σηκώσει, δεν έχει τίποτα το πνευματικό. Όταν δε κάποιος σε ταπεινώσει και εσύ δεν χάνεις την αγάπη προς αυτόν, τότε είσαι στο δρόμο του Θεού». Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει υπόσχεση του Θεού για μεγάλα έπαθλα, κυρίως όταν δείχνει κάποιος αγάπη και ταπείνωση προς τον αγενή και άξιστο, που μπορεί έτσι να τον συνετίσει. Αλλά και αν δεν γίνει αυτό, πάνω του βρίσκεται το χέρι του Θεού, που γνωρίζει πώς θα τον διορθώσει. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο αληθινός όταν διαβεβαιώνει «Πάσο υψών εαυτών, ταπεινωθήσετε». Η υπακοή στον επίσκοπο θείο του και στους κατωτέρους του ήταν τέλεια. Υπήρξε μιμητής της υπακοής του Κυρίου, ο οποίος έζησε 30 χρόνια στη γη, κάνοντας υπακοή στους θετούς γονείς του, τον Ιωσήφ και τη Θεοτόκο Μαρία. Όσο προσπαθούσε να ζει στην αφάνεια, τόσο ο Κύριος παρουσίαζε στον κόσμο αυτόν τον πνευματικό φάρο και τον πλημμύριζε με ουράνια δωρήματα του Αγίου Πνεύματος. Ζούσε επιδεικνύοντας την πνευματική του φτώχεια. Αυτός που ο κόσμος τον έβλεπε να λάμπει υπέρ των ήλιων με ουράνιες λαμπιδόνες. Το λάθευιό σας τον ανέβαζε ακόμα πιο ψηλά και τον ανεδείκνυε ακόμη πιο μεγάλο και πιο περιβόητο. Ο μοναδικός σκοπός του ήταν να πιστέψουν οι άνθρωποι από μόνοι τους στο Χριστό και στη ζωή του Κυρίου. Αυτή δε ήταν η ζωή του Αγίου Νικολάου, να τους οδηγεί ειλικρινά στο δρόμο του Θεού και να υπηρετεί τους πιστούς για να σώσουν την ψυχή τους, αφού ήσαν βαπτισμένοι. Οι ιδέοι δολολάτρες, οι μακράν της Θείας Χάριτος, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Με τους πνευματικούς και σωματικούς του αγώνες, ο Άγιος Νικόλαος, γράφει ο Όσιος Νεόφυτος, ο πρεσβύτερος και έγκλειστος, έχει νικήσει τους όρους της φύσεως, ο της νίκης επώνυμος. Ο μεγάλος μεταξύ ιεραρχών Νικόλαος, ο ένδοξος, ο πρόεδρος των μοιραίων, ο ιατρός των οσούντων, ο κυβερνήτης των πλοίων, ο έξαρχος της ευεργεσίας, ο χορηγός των πτωχών, ο υπερασπιστής και προστάτης των πτωχών, ο πέλεκης των αιρέσεων, ο υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος, ο διώκτης των δαιμόνων, ο εφάμιλος των αγγέλων, ο διορθωτής των αρχόντων, ο χαλινός των στραταρχών, ο ελευθερωτής των απαχθέντων προστάνατων, ο έλεγχος των βασιλέων, ο παιδευτής των υπάρχων, ο σοφρονιστής των πλουσίων, ο στυλευτής των αλαζόνων, ο συμπαραστάτης των θλιβωμένων, ο εχθρός της αμαρτίας, ο φίλος της σοφροσύνης, ο αντίπαλος του πλούτου, ο δανειστής του Θεού με ελεημοσύνη, ο διώκτης της πείνας, ο τροφός των ενδεών, ο συναρμοστής των νομίμων γάμων, ο πατέρας των ορφανών και προστάτης των χειρών, ο αυτουργός των πηγαίων θαυμάτων, ο παραλήπτης της αγαθής δόσεως και του τελείου δωρήματος, άνωθεν εκ του Πατρός των Φώτων, το μέγα θαύμα της Οικουμένης, το οδυνηρό τραύμα των πονηρών δαιμόνων, η δόξα της Ορθοδόξου Πίστεως, το φήμωτο της κακόδοξης θρησκείας, το στήριγμα της Εκκλησίας του Θεού, το έρισμα των αρχιερέων, το φως των ευρισκομένων στο σκότος, ο πλούτος των πτωχών πιστών, το μέγα δοχείο του μύρου εκ των μοιραίων, το καταφύγιο των ενδεών, το χειραγώγιο των πονεμένων κατά την πίστη, το μεγάλο φρόνημα του περιούσιου λαού, το διοκτήριο των απειθαρχούντων στην πίστη, το γεωργό των ενταλμάτων Χριστού, το περίφραγμα των θείων περιβολίων,
το εγκαλόπισμα των θείων τελεταρχιών, το μεγάλο άρμα του νεοσύλλεκτου Ισραήλ, το ασφαλισμένο φρούριο των ευσεβών βασιλέων και, για να πω συνοπτικά, ο πολύ πειρακτωμένος και θερμότατος εραστής και μιμητής του Χριστού, από τον οποίο ενισχυμένος, όπως προείπαμε, νίκησε τους όρους της φύσεως και έγινε υπερφυσικός. Ως εκ τούτου, έχοντας πλουτίσει με τη χάρη του υπερφυούς πνεύματος, υπερφυός λοιπόν και ως άγγελος βαδίζοντας πάνω στη γη, είχε επιτύχει τα κατορθώματα αυτά και καθαιρέτησε οχυρωμάτων, παθών και δαιμόνων, καθώς έγινε, τα εξουσίαζε δυναμικά και ευασίλευε σε αυτά. Με αυτά τα εγκομιαστικά λόγια εξυμνεί τον Άγιο και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Εσύ σώμα υλικών έχοντας, δεν στάθηκες μακριά από την αηλία των αγγέλων, παρουσιαζόμενος ως ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Διότι αυτός δεν είχε διαφορετική τη γρηγοράδα από τους αγγέλους. Με τιούτων τρόπων εσυναρρύθμισες τον εαυτό σου, ο Θεέ Νικόλαε, εις τον χορό των δικαίων και αυτόν ακόμη των προφητών, διαμέσου των πρακτικών αρετών σου. Ού μόνο δε των παλαιών δικαίων και προφητών εφάνεις ακόλουθος, αλλά και αυτών των μαθητών του Χριστού και Αποστόλων, εις τους οποίους η χάρις και η αλήθεια, το κάλυμα του νόμου το σκιώδες αποσκεπάσασα, εφανέρωσε καθαρό στις εμπνεύματι αληθείας τα μυστήρια».

Ιακοστρόφος της Εκκλησίας των Μοιραίων. Ο Σεπτός Ιεράρχης της Εκκλησίας των Μοιραίων από αυτή την υπιακή του ηλικία υπήρξε εραστής της νηστείας, άνθρωπος της προσευχής, φίλος της ησυχίας, εύσπλαχνος προς τους ενδεείς, εργάτης της καλής προαίρεσης, ηγεμόνας της αγαθοφιούς ψυχής του, ζωντανό εκ μαγείου της ευσπλαχνίας του Σωτήρος Χριστού προς εμάς, προμηθευτής θείας χάριτος τους ασθενείς ψυχικά και πριν από την αρχιερατική του επιστήμη. Και τέλος, γνήσιο τέκνο ευσεβών και θεοφίλων γονέων, των οποίων την πολιτεία και τα χριστά ήθη αντέγραψε με επιτυχία στη ζωή του. Όπως τονίζει ο Μιχαήλ, ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης, εις τον βίον και την πολιτείαν του Αγίου, πράγματι εκ καρπού δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωής και φύτρωσε ο δίκαιος από δικαίους και εξήνθησε στον κόσμο από ευσεβή και φιλόθεο ρίζα, δένδρον ζωής ο Μέγας Νικόλαος, για να εκθρέψει και ξαναζωντανέψει πάμπολους από τον καρπό των έργων του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός τον υπερήψωσε και τον τοποθέτησε σε αρχιερατική λιχνία, σαν λίχνο που φέγγει παντού, για να θέτουν σε αυτόν οι πικραμένοι και οι θλιμμένοι που προστρέχουν τον έφος της λύπης τους με κάθε τρόπο και να πετυχαίνουν την κατάλληλη κατανόηση από αυτόν. Έπρεπε λοιπόν αυτόν που προετοίμασε τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο για να ευχαριστήσει τον Θεό να προβιβαστεί και στο αρχιερατικό αξίωμα για να συγκεράσει στην εξουσία τη δικαιοσύνη και να ελέγξει αυτούς που θέλουν να αδικούν και τους αδικουμένους να απαλλάξει και λυτρώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται και εχθρικά σχεδιάζουν κακοκρυφά. Επειδή λοιπόν ο θείος αυτός Νικόλαος, αφού κυβέρνησε το βίο του με εγκράτεια και οσιότητα και αναδείχθηκε ανώτερος από τα πάθη και την αμαρτία και επιτελούσε άγια πράγματα και ζούσε με φόβο Θεού και πάντοτε συγκρατούσε το θυμό του και κάθε επιθυμία πρεπή, καθότι ακόμη και από τα σπάργανα γαλουχήθηκε και ανδρώθηκε με νηστεία και όλοι τον γνώρισαν σαν πεντακάθαρο κοιμήλιο της Παρθενίας και ως δένδρο ζωής που είναι φυτεμένο δίπλα στις εξόδους των εκκλησιαστικών υδάτων, μάλλον δε δογμάτων. Με την δίκαια ψήφο του Θεού παίρνει στα χέρια του τους Ίακας της ένδοξης Μητρόπολης των Μοιραίων. Η πόλη των Μοίρων υπήρξε ονομαστή ανάμεσα στις πόλεις της Μικρασίας, στην αρχαία Λυκία κοντά στη θάλασσα του Λύκειου Πελάγους και περιβρεχόταν από τον ποταμό Μύρωνα. Κατά τον 4ο αιώνα υπήρξε έδρα ομώνυμης επισκοπής. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, περί το 440, προήχθησαν τα Μοίρα σε πρωτεύουσα της Λυκίας και κτίστηκε σε αυτή από τον ίδιο μεγάλος ναός προς τιμή του Αγίου Νικολάου. Σήμερα σώζονται τα ερείπια αυτού του ναού. Κατά τον ιστορικό γεωγραφικό συνέκδημο του Ιεροκλή, τα Μοίρα ήσαν Μητρόπολη της Λυκίας και έδρα κονσουλαρίου. Το 1316 απαντά ως Μητρόπολη με επισκοπές τη Μάκρη και το Λιβύσιο. Τα ερείπια ωραιωτά του αρχαίου θεάτρου, λαξευτών τάφων και πολλών ελληνικών επιγραφών συνηγορούν υπέρ της αρχήθεν ελληνικότητος της πόλεως. Ο Άγιος παρέμεινε στο μικρό κελάκι της Μονής της Νέας Σιών και απολάμβανε την ποθητή του ησυχία. Όμως ο Μεγάλος Θεός, όπως δεν ήθελε ο Άγιος Νικόλαος να παραμείνει στην έρημο της Παλαιστίνης, έτσι και τώρα δεν ήθελε έναν τέτοιο θησαυρό σαν τον Άγιο Νικόλαο να κρύβεται μέσα σε ένα μοναχικό κελί. Είχε έρθει η ώρα του που έπρεπε ο Άγιος να ανεβεί ιεραρχικά στο θρόνο της Εκκλησίας της Λυκίας. Από αυτή τη θέση μπορούσε να διδάξει το Ευαγγέλιο με τον καλύτερο τρόπο στον κόσμο και την καλοσύνη στη ζωή. Μία μέρα, όπως προσευχόταν εμπρός στο Άγιο Βήμα, άκουσε μία δυνατή φωνή πίσω του. «Νικόλαε, εσύ πρέπει να λειτουργήσεις μπροστά στον κόσμο. Αν ελπίζεις να λάβεις από εμένα το στέφανο της δόξας. Νικόλαε, δεν είναι αυτός ο χώρος που έχεις χρέος να φανερώσεις την πίστη σου. Αναχώρησε από εδώ και πήγαινε σε όλον τον κόσμο για να δοξάσεις εκεί το όνομα του Θεού». Ο Άγιος πάγωσε από τον φόβο του ακούοντας αυτά τα λόγια. Τότε κατάλαβε ότι η φωνή που ακούστηκε δεν ήταν παρά η φωνή του ίδιου του Θεού που καλούσε και προδιέγραφε τη μεγάλη αποστολή του. Η Θεία Κλίση είχε εκφραστεί.
Ο Θεός του μίλησε όπως κάποτε μίλησε από το Σινά στο Μωυσή. Τότε κατάλαβε ότι πρέπει να τα αφήσει όλα και να ταξιδέψει στον κόσμο, μεταφέροντας τη δόξα του και την πίστη του στον Κύριο. Ο Άγιος Μεθόδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εξιστορεί ότι ο Άγιος Νικόλαος, πριν ακόμα πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος της Λυκίας Ιωάννης, είδε σε όραμα το θρόνο που θα καθόταν. Είδε ακόμα πως ο Χριστός παρουσιάστηκε στον Άγιο Νικόλαο με φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι του και του έδωσε ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο, που ήταν ευπρεπισμένο με χρυσάφι και σμαράγδια και στην πίσω πλευρά του βιβλίου απεικονιζόταν η Παναγία Παρθένα. Μετά τη φωνή του Θεού που άκουσε ο Άγιος, αμέσως έκανε υπακοή στη Θεία Πρόσκληση. Όμως δεν πήγε εκεί που τον γνώριζαν πολλοί και είχαν αναγνωρίσει τα ουράνια χαρίσματά του, εκεί που θα είχε αξιοζήλευτη θέση στην εκκλησία, στην πόλη Πάταρα. Εκεί θα τον τιμούσαν και θα τον προσκυνούσαν. Φεύγει σε μια μεγαλούπολη, στα Μοίρα, στην πρωτεύουσα της Λυκίας, εκεί που κανείς δεν τον γνωρίζει και μπορούσε να αποφύγει τη δόξα από το λαό. Ουσιαστικά ακολουθεί το θείο σχέδιο, χωρίς να το γνωρίζει. Ο Κύριος προπορεύεται και εκείνος ακολουθεί. Θέλει να ζει άγνωστος μεταξύ αγνώστων, σαν φιλέρημος τριγώνα, για να γίνει παγκόσμια γνωστός.

Σαμψών και Γολιάθ. Οι επίσκοποι των γύρω πόλεων, οι λογάδες του κλήρου των Μύρων και αυτός ο λαός, όλοι καταλαμβάνονταν από ένθιο ζήλο ώστε να αναζητήσουν άξιο άνθρωπο του Θεού για να γίνει διάδοχος της καθέδρας του εν αγίης αναπαυωμένου Ιωάννη και όχι κατώτερο, δεύτερον της εκείνου τούτων υπάρχην αγιοσύνης, ούτε και να υστερεί σε βοήθεια και ενδιαφέρον προς όλους. Τότε ένας από τους επισκόπους, υπό Θεού κινηθείς, συμβούλευσε τους λοιπούς συνέδρους της Συνόδου να προσευχηθούν όλοι για να τους φωτίσει ο Θεός να εκλέξουν τον πιο κατάλληλο, γιατί δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε έναν από τους πολλούς κατάλληλους. Ο δε Κύριος, ο οποίος εκπληρώνει το θέλημα των φοβουμένων αυτών και της δεήσεως αυτών εις ακούων, αποκαλύπτει σε ένα από αυτούς τον τρόπο της αναδείξεως του μέλλοντος, τα της αρχιεροσύνης κρατεί σε ηνία.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα την αφιερώσουμε στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και θα αναφερθούμε σε μαρτυρίες της γενοκτονίας από ανθρώπους που το ζήσανε αυτοί και οι οικογένειές τους.

Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

0: 19 Μαΐου επελέγει ως ημέρα μνήμης, διότι κατά την ημέρα αυτή ο Οθωμανός αξιωματικός Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου, όπου ηγήθηκε κατόπιν του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος. Η τουρκική θηροδία στο μαρτυρικό Πόντο άφησε πίσω της εκατοντάδες χιλιάδες θυμάτων που εξολοθρεύτηκαν με εξαιρετικά άγριες και επώδυνες μεθόδους. Χιλιάδες κριζωμένων που πήραν τον δρόμο για την Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους ένα λαμπρό ελληνοορθόδοξο πολιτισμό τριών χιλιετιών και καμένη γη. 815 ελληνικές κοινότητες εξαφανίστηκαν. 960 σχολεία καταστράφηκαν. 1134 εκκλησίες λαϊλατήθηκαν. Το βλέμμα των απογόνων των επιζώντων παραμένει στραμμένο στην Ανατολή. Είναι βλέμμα νοσταλγικό, πολιτισμού, ιστορικής αυτοσυνειδησίας, ταυτότητας, διάσωσης μνημείων όσων απέμειναν. Πολλές εστίες μέσα στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό φυλάκουν την πάτρια παρακαταθήκη. Ο ποντιακός ελληνισμός δίνει τη μάχη του και μάλιστα στα έμπροθεν. Έτσι ήταν τότε στην πατρίδα και τώρα. Στις 30 Ιανουαρίου 1923 στη Λοζάνη υπεγράφει μεταξύ της Ελλάδας και της Κεμαλικής Τουρκίας σύμβαση περί ανταλλαγής των ελληνοορθόδοξων και μουσουλμανικών πληθυσμών Τουρκίας και Ελλάδας. Βασικά η σύμβαση περί ανταλλαγής αφορούσε μονάχα 192.000 Έλληνες, αφού η πλειονότητα των επιζώντων είχε ήδη υποχρεωθεί με εξαιρετικά δίαιο τρόπο από τους Τούρκους εθνικιστές να εγκαταλείψουν την επαύριο της μικρασιατικής καταστροφής στην πατρίδα τους, δεδομένου του γεγονότος ότι οι χριστιανικοί πληθυσμοί της Ανατολής άρχισαν να υφίστανται γενοκτονία ήδη από το 1913 και με τη συνθήκη της Λοζάνης έκλεινε ένας μακρύς ιστορικός κύκλος που όρισε τα σύγχρονα της σύγχρονης Τουρκίας κατά την μετέληξή της από Οθωμανική Αυτοκρατορία σε έθνος κράτος και πρόκειται ουσιαστικά για την περίοδο ενός μεγάλου μετασχηματισμού από το 1914 με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έως το 1923, οπότε η συνθήκη υπεγράφει. Τόσο η αναγνώριση όσο και η ενθύμηση της γενοκτονίας αποτελούν αναμφίβολα οφειλόμενη ηθική δικαίωση για τα θύματα, τους επιζώντες και τους απογόνους τους. Οι Τούρκοι, βλέποντας ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν το σχέδιο εξόντωσης των Αρμενίων στον ελληνικό πληθυσμό, εφήβραν σατανικότερο μέσον με το οποίο και η πολιτική ανάγκη εξυπηρετούνταν και η εξόντωση επιτυγχάνονταν. Στο μέσο αυτό ήταν η εκτόπιση του ελληνισμού του Πόντου στο εσωτερικό της Ανατολίας για δήθεν στρατιωτικούς λόγους. Αυτό σήμαινε στην πραγματικότητα αφαίρεση ολόκληρης περιουσίας των Ελλήνων, παράδοση στις ορμές των τσετέδων και στις διαθέσεις των Τούρκων στο εσωτερικό. Μέσα σε δρυμύτατο χειμώνα, οι πληθυσμοί πόλεων και χωριών διατάσσονταν να εγκαταλείψουν εντός ελαχίστων ωρών τις εστίες τους, να ακολουθήσουν κυριολεκτικά πορείες θανάτου, να αναχωρήσουν προς τόπο άγνωστο που ορίστηκε ως τόπο προσωρινής κατοικίας τους και που απήχε πάντοτε ημέρες και εβδομάδες μακριά πίσω από χιονοσκεπή, βουνά και άβατες εκτάσεις. Όσοι δεν μπορούσαν να βαδίσουν, λόγω της πείνας και της εξάντλησης και του ψύχους, εγκαταλείπονταν στους δρόμους. Έλληνες, άνδρες και γυναίκες, παιδιά, έφηβοι, νέοι και γέροι πετάχτηκαν στις πλαγιές, στα χωράφια, στις ρεματιές, χωρίς ποτέ κανένας να μπορέσει να θάψει τα κορμιά τους. Θυλάζουσες μητέρες πέθαναν και τα βρέφη βίζαναν τους τύρους και ψυχρούς μαστούς έως ότου υποκύψουν ή διαμελιστούν και αυτά από τους τσετέδες. Ελάχιστοι εναπομείναντες και ακόμη λιγότεροι εκείνοι που σήμερα ζουν. Θυμούνται και εξιστορούν στα παιδιά, στα εγγόνια, στα δυσέγγωνα και στα τρισέγγωνά τους όσα έζησαν. Οι μαρτυρίες τους συγκλονίζουν. Σε ηλικία 25 χρονών, παίρνοντας και τα δύο παιδιά της, έφυγε κυνηγημένη από το σπίτι της μαζί με τον άνδρα της Χαράλαμπο. Τα παιδιά της ήταν ο Αναστάσιος και ένα ακόμη αβάπτιστο παιδί κοριτσάκι. Έφυγαν από τις πατρογονικές εστίες, εκτοπιζόμενοι και χωρίς δυνατότητα επιβίωσης. Συστράταν όπως επέναμε, μουρτάρ, με τα λώματα τσερημένα, άρρωστοι, εγρήξα ότι το μωρόν απέθανεν. Ντό θα επίναμε. Έσκαψαν το σιόν και θάψαμα το και με το μάτα μας γκομάτα ασαδάκρε και το μυαλόν συμπατρίδα επέραμε την ψήμουνε στο στόμα και πάμε. Ατό η στράτα τέλος κύχεν. Όλα αυτά γίνονται κατά το έτος 1922. Συνεχίζει η γιαγιά και σκουπίζοντας τα δάκρυά της τα βλακωτά της μάγουλα λέει «Ο άντρας ήμ, ο Χαράλαμπον, ασακακουχίας εκείνος παεπέθανεν. Οι Τουρκάντ εκυνήγησαν αμας να σπάνε μας, σολούχ να πάρουμε και φέκανε μας. Επέμνα μοναχέσα άμμο τσατίν σογιαζίν. Τι να κλαίω, το παιδί, τον άντρα, το σπίτι, τι ναν. Άρα έτσι έφτασαμε σε ένα λιμάν που έτον κι ξέρω. Άρα έβω τον Αναστάς που δεν κέν. Εχάσαν το μωρό απέσον κόσμο. Άρα έβω το με την αδελφήν την Παρθένα που δεν κέν. Εφέκατο η Θεού το μουτ. Έφτασαμε στη Σαλονίκη με την αδελφή μου. Ο Αναστάς σα 6 μήνας απάν ευρέθεν. Πώς έζησε να το μωρό θαύμαεν. Ο Ερυθρόν Σταυρόν ντο επίκεν κι ξέρω έγκεμαστ το μωρό σε μάτερα. Μετά από 5 μήνας έστειλαν εμάς ο Κιλκής σε αυτό το χωρίο που ζούμε τώρα. Άλλαξε να μας και τα επίθετα. Από Παραστατίδου επήκανε με Παπαδοπούλου, επειδή ο πεθερόμ έτον ποπάς συμπατρίδα. Ατά θυμούμε. Μία ακόμη τελευταία μαρτυρία. Μας μετέφεραν στην αυλή της εκκλησίας. Την ώρα εκείνη έψαινα ψωμί στο φούρνο. Ακολούθησε χαμός. Έχασα το μικρό μου αδελφό. 2 μέρες μετά τον βρήκαμε νεκρό στις Καλαμιές. Μας πήραν όλους σε μια πορεία θανάτου. Πολλοί οι γεροντότεροι δεν άντεξαν. Το θείο της μητέρας μου, τον Παπακυριάκο, το διέταξαν οι Τούρκοι στρατιώτες να φύγει. Εκείνος λειτουργούσε. Εκεί, αφού δεν υπάκουσε, βάλανε φωτιά και κάψαν όλους που ήταν μέσα στην εκκλησία. Ο πατέρας μου είχε 2 τσιφλίκια με φουντουκές. Όλα αυτά τα αφήσαμε, τα χάσαμε. Δεν θα θέλα να γυρίσω πίσω, με πληγώνει ο πόντος. Δεν μπορώ να ξαναζήσω αυτά που πέρασα. Στο νεοχώρι της Αριδαίας μοιραστήκαμε τα λιγοστά σπίτια που άφησαν οι Τούρκοι. Σε αντίθεση με το δικό μας ξεριζωμό που οι Τούρκοι μας άφησαν μόνο προσωπικά ρούχα και να πάρουμε, ούτε το καντήλι μας δεν μας άφησαν να πάρουμε. Μας κλείδωσαν τα σπίτια και μας έδιωξαν. Στην Ελλάδα έκανα 11 παιδιά. Εγώ με το διωγμό φυλακίστηκα με τη συνυφάδα και τη θεία μου σε ένα χάνι. Εγώ ήμουν έγκυος. Την παραμονή της απόδρασης από το χάνι γέννησα. το παιδί πέθανε από το κρύο. Διέφυγα με τις άλλες δύο γυναίκες από το παράθυρο. Περάσαμε στη λίμνη που ήταν πίσω από το χάνι. Μας έσωσε μια αρμένισσα. Και ήρθαμε στην πατρίδα και εγκατασταθήκαμε στο Βόλο. Πήγαμε στη Λάρισα και μετά στη Σκίδρα. Εκεί δημιουργήσαμε τη νέα μας πατρίδα. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, σε αυτό το σημείο τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας εκπομπή. Οι μαρτυρίες πολλές. Οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, οι διωγμοί, οι βιασμοί. 19 Μαΐου 1919. Γενοκτονία των ποντίων των Ελλήνων του Πόντου. Αιωνία η μνήμη αυτών. Έως την άλλη εκπομπή, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου στο φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χουδετσίου Παιδιάδος που βρίσκεται στην επωνομαζομένη περιοχή της Πούλας Παϊσίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό προσκύνημα της ενορίας Φοινικιάς Ηρακλείου. Την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ιερό ευχέλαιο. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Η εκκλησία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο και κτήτορες είναι ο Δευκαλίων Στιακάκης και η σύζυγός του Μαρία Καλομύρη.
2: Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκους Γοροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

Ψαλμός 44. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών. Λέγω εγώ τα έργα μου του βασιλεί. Η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων. Εξεχήθη χάρις εν χείλεσή σου. Δια τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε την ροφέαν σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλλι σου. Και έντινον και κατεβοθού και βασίλευε ένε και εν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσει με θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, λαοί υποκάτω σου πεσούνται, εν καρδία εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Ηγάπη σας δικαιοσύνην και εμίσαι σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και στακτή και κασία από τον ηματίον σου, από βαραίων ελεφαντίνων εξών έφρανάς, θυγατέρας βασιλέως εν τη τιμή σου. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το όσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστί κυριό σου και προσκυνήσεις αυτό. Και προσκυνήσου είναι αυτό, θυγατέρες τύρου εν δόλης, το πρόσωπό σου λιτανεύσουσιν οι πλούσιοι του λαού. Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν γροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάσι, αχθίσονται εις ναών βασιλέως. Αντί το πατέρο σου εγεννήθη σαν σιή, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσα τη γη. Μνηστήσομαι του ονόματός σου εν βάση γενεά και γενεά, δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους.

Ψαλμός 45. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις, βοηθός εν θλίψεις ή τες ευρούσες ημάς φόδρα. Δια τούτο, ου φοβηθησόμεθα εν το ταράσεστε την γην, και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και εταράχθησαν τα ύδατα αυτών, εταράχθησαν τα όροι εν την κρατιότητη αυτού. Του ποταμού τα αρουμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθηκε. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορη μόνο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης. Αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξον συντρίψει και συνθλάσει όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σκολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Υψωθήσομαι εν της έθνηση, υψωθήσομαι εν τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτορ ημών ο Θεός Ιακώβ.

Ψαλμός 46. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλές μέγας επί πάσαν την γη. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξατε ημίν την κληρονομία νεαυτού, την καλονήν Ιακώβ ειν ηγάπησεν. Ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνής άλπιγκος. Ψάλατε το Θεό ημών ψάλατε, ψάλατε το Βασιλεί ημών ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλατε συνετός. Εβασίλευσον ο Θεός επί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήχθησαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα

πόλης του βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν της βάρες είναι αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής, ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν, διήλθωσαν επί το αυτού. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσαλεύθησαν, τρόμος επεβάλλετο αυτόν, εκεί ο δίνες ως τικτούσις. Επνέματι βιαίου συντρίψεις πλοία θαρσής, καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Υπελάβομεν ο Θεός το έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτως και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθήτω το όρος Ιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και εν κρυμάτω σου, Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσαστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμην αυτής και καταδιέλεστε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν ετέραν. Ότι ούτως εστίνει ο Θεός ημών εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας.

Ψαλμός 48. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη, ενωτίσαστε πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Είτε γηγενείς και ιοί των ανθρώπων, επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαρτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι ατί φοβούμαι εν ημέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσιμη. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενοι. Αδελφός, ού λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος, ού δώσει το Θεό εξήλασμα αυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και εκοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλος. Ότι ουκ όψετε κατά φθοράν, όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρον και άνους απολούνται και καταλήψουν συναλωτρείς των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών οικείε αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενεάν και γενεάν, επικαλέσαντο τα ονόματα αυτών επί των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή, ον ουσινίκε, παρασυνευλήθη τη στήνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλων αυτής και μετά ταύτα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδεια έθεντο, θάνατος ποιμανή αυτούς. Και κατά κυριεύσουσιν αυτών η ευθύς το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν το άδει. Εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδου, όταν λαμβάνει με. Μη φοβού, όταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθυνθεί η δόξα του οίκου αυτού. Ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτών λείψετε τα πάντα, ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε έως γενεάς πατέρων αυτού, έως αιώνος ουκ όψετε φως. Και άνθρωπος εν τιμή, ον ουσινίκε, παρασυνευλήθη της τίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε την πορεία μας στην ευλογημένη Καπερναούμ και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Κοντά στα ερείπια της αρχαίας Καπερναούμ και δίπλα στη θάλασσα της Τιβεριάδος υπάρχει το όμορφο και γραφικό ορθόδοξο μοναστήρι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο ναός της Μονής χτίστηκε το 1931 από τον Πατριάρχη Δαμιανό τον Πρώτο, στο μέρος που βρισκόταν το σπίτι που κατέβασαν τον παραλυτικό από την στέγη και ο Κύριος, αφού θαύμασε την πίστη και την επιμονή των φίλων του, τον θεράπευσε.

και γένετο εν μοιά των ημερών και αυτός είναι διδάσκον και ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελιληθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και δύναμις Κυρίου ειν εις το ιάστε αυτούς. Και ιδού άνδρες φέροντες επικλίνης άνθρωπον ως ειν παραλελημένος και ζήτουν αυτόν εις εν εγκύν και θύνε ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες πίες εις εν έγκωσιν αυτών δια των όχλων, αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτόν σύν το κλινιδίο εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτών είπεν αυτό, «Άνθρωπε, αφέοντες οι αμαρτίες σου». Και ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, «Τι σε στην ούτως ως λαλή βλασφημίας, τις δίνεται αφιένε αμαρτίας ή μη μόνος ο Θεός». Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότερον υπήν, αφέοντες οι αμαρτίες σου ή υπήν έγειρε και περιπάτη». Ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, είπε το παραλληλημένο, «Συ λέγω, έγειρε και άρα στο κλινίδιόν σου πορεύου εις τον οίκον σου. Και παραχρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρα σαφό κατέκητο απήρθεν εις τον οίκον αυτού, δοξάζον τον Θεόν». Και έκστασης έλαβεν άπαντας και δόξαζον τον Θεόν και επλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρήναρχο, αγιοταφήτη μοναχό του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, άγρυπνο φύλακα και επιστάτη της Ιεράς Μονής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Καπερναούμ.

0: Σεβαστέ μου γέροντα, πατέρα Ειρήναρχε, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ μαζί μας, στην εκπομπή μας, Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Ζητάμε την ευχή σας και έχετε τον λόγο για να μας μιλήσετε για την Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Καπερναούμ, που με τόση αγάπη και αυταπάρνηση επί 30 χρόνια φυλάτεται.
1: Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και σας καλωσορίζουμε στην Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων της Καπερναούμ. Καπερναούμ, την παραθαλασσία, την πόλη, την Ιδία, την οποία ονόμασε ο Κύριος. Και η εκκλησία αυτή χτίστηκε από τον Πατριάρχη Δαμιανό τον Πρώτο το 1925. Από το 25 μέχρι το 48 λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα. Το 48 που δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, η Μονή περιήλθε στην στρατιωτική ζώνη του κράτους του Ισραήλ, οπότε ούτε προσκυνητές ούτε μοναχοί μπορούσαν να είναι στο χώρο της Μονής. Η οικογένεια Δρούζων, οι οποίοι μπήκαν και κάνανε κατάληψη στη Μονή, κάνανε την εκκλησία στάβλο, βάζανε τα ζώα τους μέσα και στον πρώτο όροφο της Μονής και στο δεύτερο μένανε η οικογένεια. Από το 48 μέχρι το 69, δύο χρόνια μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, αυτή ήταν η κατάσταση στη Μονή. Μετά που έφυγε ο στρατός από την περιοχή και περιήλθε στα υψώματα του Γκολάν, μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, το κράτος του Ισραήλ με το Πατριαρχείο κάνανε τη συμφωνία και ήρθε ο πρώτος πάτερ φύλακας των Παναγίων Προσκυνημάτων, πατήρ Φώτιος, αιωνία του η μνήμη, έχει κοιμηθεί εδώ και 3 χρόνια. Στο χώρο που ήρθε ήταν, μπορούμε να πούμε, εκτός από το κτίριο σαν εκκλησία που δεν είχε μεγάλες ζημιές, είχε πάρα πολλές ακαθαρσίες και έπρεπε να γίνουν σχεδόν όλα από την αρχή, εκτός από τα τυχώματα της Μονής. Ο κάθε ένας μοναχός ο οποίος ερχόταν και υπηρετούσε στο χώρο κάτι πρόσθετε σε ό,τι είχε ανάγκη η Μονή. Άλλος έφερε το ρεύμα, άλλος έφερε τον δρόμο, το τηλέφωνο κλπ. Στο χώρο που βρισκόμαστε, εγώ, πατήρ Ειρήναρχος, μοναχός του αξίωμα, το πατριαρχείο με κατέστησε υπεύθυνο στη Μονή από το 1991 και εντεύθεν σε αυτή την περίοδο προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα στο χώρο. Πιστεύω ότι η καλύτερη εργασία που έχω κάνει μέχρι τώρα είναι η αγιογράφηση της Μονής, στην οποία φέραμε κάτι το ιδιαίτερο από την αγιογράφηση, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται στο χώρο που δεν είναι χριστιανοί, είναι Ιουδαίοι στο θρήσκευμα, και προσπαθήσαμε με τους θεολόγους καθηγητάς, τον κύριο Δημήτριο Ρίζο, καθηγητή μου στη Φλόρινα, στην Εκκλησιαστική Σχολή Φλωρίνης, και αποφασίσαμε να κάνουμε πάρα πολλές παραστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μωυσή, με τον Αβραάμ, με τη θυσία του Ισαάκ, με τον βασιλιά Δαβίδ, τον γιο του Σολομώντα. Μετά αυτά ήταν στο πρόναο, όλα αυτά που ανέφερα. Στον πρώτο τρούλο μπαίνοντας στο ναό έχουμε τους πατριάρχες και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, με το κέντρο στην κορυφή του τρούλου με τον Παλαιό των ημερών, ως Ιησούς Χριστός ο Παλαιός των ημερών. Στον κεντρικό τρούλο, ως συνήθως στις άλλες εκκλησίες βάζουν τους 12 Αποστόλους, εδώ βάλουμε 12 από τους προφήτες οι οποίοι προφητέψανε για την έλευση του Ιησού Χριστού, του Μεσσία, και στο κέντρο έχουμε στην κορυφή τον Θεό Παντοκράτρα, τον Ιησού Χριστό. Στο τύμπανο του κεντρικού τρούλου υπάρχουν διάμεσα από τα παράθυρα οι αρχιερείς του ναού του Σολομώντα, και έπειτα στα τρίγωνα μετά το τύμπονο έχουμε τους Αγίους Ευαγγελιστάς, οι οποίοι έχουν γράψει την Καινή Διαθήκη, έπειτα τους 70 Αποστόλους στις αψίδες. Και περισσότερα από τα θαύματα τα οποία έχουν γίνει εδώ πέρα στην Καπερναούμ έχουν αγιογραφηθεί, αν και δεν υπήρχαν μοντέλα προγενέστερα. Ο αγιογράφος μαζί με τον θεολόγο κύριο Ρίζο έκαναν ό,τι μπορούσαν και έχουμε πάρα πολλά έργα ως πρωτότυπα και για τους επόμενους αγιογράφους. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κάναμε είναι τον πίσω τοίχο της Μονής προς την έξοδο. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης που είναι η Αποκάλυψη. Έχουμε την Θεία Δίκη, την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού για να δικάσει τις 12 φυλές του Ισραήλ μπροστά στην Χρυσή Πύλη. Είναι ένα έργο το οποίο έχει γίνει μάθημα στους καινούριους ξεναγούς στο κράτος του Ισραήλ, οι οποίοι φέρουν γκρουπ, και εάν δεν δώσουν εξετάσεις στο μάθημα αυτό δεν μπορούν να πάρουν το δίπλωμα του ξεναγού. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα έργο του Θεού. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και ο Θεός κάνει παραπέρα τη δική του. Πιστεύω ότι μετά την αγιογράφηση έχει πολλαπλασιαστεί ο πληθυσμός των προσκυνητών και του ντόπιου πληθυσμού αλλά και του εξωτερικού, και πιστεύω ότι η Ιερά Μονή ωφελήθη πάρα πολύ, διότι κατά αυτόν τον τρόπο αναδείξαμε ό,τι έχει γραφεί στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη στο χώρο που βρίσκεται η Ιερά Μονή μέσα των χρωμάτων. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο εύκολο σε ανθρώπους που γνωρίζουν στη γλώσσα τους όλα αυτά τα θαύματα. Με το που θα δούνε τις αγιογραφίες αμέσως καταλαβαίνουν τι ο Κύριος έχει κάνει στο χώρο αυτό. Έχουμε το κεντρικό θαύμα το οποίο αναφέρεται στη Μονή, είναι το θαύμα του παραλυτικού που κατεβάσαν από την οροφή του σπιτιού, και επίσης αυτό το θαύμα είναι αγιογραφημένο μπαίνοντας στο κεντρικό ναό δεξιά, και αριστερά είναι το θαύμα του εκατόνταρχου επίσης με τον δούλο του, ο οποίος ήταν επίσης παράλυτος και σηκώθηκε και έγινε καλά. Άλλα θαύματα υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία νομίζω ότι είναι περιττό να τα αναφέρουμε το ένα πίσω από το άλλο, διότι αυτά είναι όλα μέσα στην Καινή Διαθήκη, και ένας ο οποίος μελετάει την Αγία Γραφή αυτά όλα θα τα αναγνωρίσει μπαίνοντας μέσα στο ναό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να σας δούμε σύντομα.
0: Σεβαστέ μου Πατέρα Ειρήναρχε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη και ευλογημένη παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε η χάρη των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που τόσα πολλά χρόνια υπηρετείτε το ιερό τους προσκύνημα στην Αγιασμένη Καπερναούμ, να σας ενδυναμώνει και να σας χαρίζει υγεία. Την ευχή σας.
1: Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή μου στην εκπομπή σας. Εύχομαι ο κόσμος να υγιένει και με αυτό το πρόβλημα που ενέσκυψε στην οικουμένη με την κορώνα να περάσει γρήγορα και υγιής ο κόσμος, να ξαναανοίξουν τα σύνορα πάλι προς τους Αγίους Τόπους και ο κόσμος να ελεύθερα να έρχεται και να προσκυνά στους Αγίους Τόπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε σήμερα το έργο του Αλεξάνδρου Σμέμαν «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ο συγγραφέας μας λέγει πώς η Μεγάλη Σαρακοστή θα μπορούσε να γίνει ένας τρόπος ζωής.

με την παρακολούθηση των ακολουθιών, με την νηστεία, ακόμα και με την προσευχή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν εξαντλείται η όλη προσπάθεια στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Ή μάλλον, για να είναι όλα αυτά αποτελεσματικά και να έχουν νόημα, πρέπει να υποστηρίζονται και από αυτή την ίδια τη ζωή. Χρειάζεται δηλαδή ένας τρόπος ζωής που να μην έρχεται σε αντίθεση με όλα αυτά και να μην οδηγεί σε μια διάσπασμένη ύπαρξη. Στο παρελθόν, στις ορθόδοξες χώρες, η ίδια η κοινωνία πρόσφερε μια τέτοια υποστήριξη με το συνδυασμό που είχε στα έθιμα, στις εξωτερικές αλλαγές, με την ομοθεσία, με τους δημόσιους και ιδιωτικούς κανονισμούς, με όλα δηλαδή όσα περιλαμβάνονται στη λέξη πολιτισμός. Κατά τη Μεγάλη Σαρακοστή, ολόκληρη η κοινωνία αποδεχόταν ένα συγκεκριμένο ρυθμό ζωής, ορισμένους κανόνες που υπενθύμιζαν στα άτομα μέλη της κοινωνίας την περίοδο της Σαρακοστής. Στη Ρωσία, λόγου χάρη, δεν μπορούσε κανείς εύκολα να ξεχάσει τη Σαρακοστή, γιατί οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούσαν διαφορετικά αυτή την περίοδο. Τα θέατρα έκλειναν και σε παλιότερους καιρούς τα δικαστήρια ανέβαλαν τη λειτουργία τους. Φυσικά όλα αυτά τα ερεθίσματα από μόνα τους είναι φανερό ότι δεν ήταν δυνατόν να αναγκάσουν τον άνθρωπο να οδηγηθεί στη μετάνοια ή σε μια πιο ζωντανή θρησκευτική ζωή. Αλλά όμως δημιουργούσαν μια ορισμένη ατμόσφαιρα, ένα είδος σαρακοστιανού κλίματος, όπου η ατομική προσπάθεια γινόταν ευκολότερη. Ακριβώς επειδή είμαστε αδύναμοι, χρειαζόμαστε τις εξωτερικές υπενθυμίσεις, τα σύμβολα, τα σημάδια. Φυσικά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος αυτά τα εξωτερικά σύμβολα να αποκτήσουν αυτοτέλεια, να γίνουν αυτοσκοπός και έτσι, αντί να είναι απλά μια υπενθύμηση, να γίνουν για την κοινή αντίληψη το μόνο περιεχόμενο της Μεγάλης Σαρακοστής. Αν όμως καταλάβουμε σωστά αυτές τις συνήθειες, τότε θα γίνουν ο κρίκος που συνδέει την πνευματική προσπάθεια με την ζωή. Δεν ζούμε σε μια ορθόδοξη κοινωνία. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, να σημειώσουμε ότι ο συγγραφέας, Ρώσος στην καταγωγή, ζει σήμερα στην Αμερική. Και φυσικά δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθεί αυτό το κλίμα της Σαρακοστής σε επίπεδο κοινωνικό. Είτε είναι Σαρακοστή είτε όχι, ο κόσμος που μας περιβάλλει, που αποτελούμε κι εμείς δικό του αναπόσπαστο κομμάτι, δεν αλλάζει. Κατά συνέπεια, ζητιέται από μας μια νέα προσπάθεια να σκεφτούμε την απαραίτητη θρησκευτική σχέση ανάμεσα στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Η πνευματική τραγωδία της εκοσμίκευσης είναι εκείνη που μας πρόχνει σε μια πραγματική θρησκευτική σχιζοφρένεια, ένα σπάσιμο δηλαδή της ζωής μας σε δύο κομμάτια, το θρησκευτικό και το κοσμικό, που έχουν όλο και λιγότερη αλληλοεξάρτηση.
Έτσι η πνευματική προσπάθεια είναι απαραίτητη για να μεταθέσει τα παραδοσιακά έθιμα και τις συνήθειες που είναι βασικά μέσα στην προσπάθειά μας κατά την περίοδο της Σαρακοστής. Με ένα πειραματικό και αναγκαστικά σχηματικό τρόπο θα μπορούσε κανείς να δει αυτή την προσπάθεια σε δύο πλαίσια. Στη ζωή μέσα στο σπίτι και στη ζωή έξω από αυτό. Για την ορθόδοξη αντίληψη, το σπίτι και η οικογένεια αποτελούν την πρώτη και βασικότερη περιοχή της χριστιανικής ζωής ή της εφαρμογής των χριστιανικών αρχών στην καθημερινή ζωή. Το σπίτι δηλαδή, το στυλ και το πνεύμα της οικογενειακής ζωής και όχι το σχολείο, ακόμα ούτε και η εκκλησία είναι εκείνο που σχηματίζει μέσα μας τη θεμελιακή αντίληψη για τον κόσμο που μορφοποιεί στο εσωτερικό μας το βασικό προσανατολισμό, τον οποίο ίσως για αρκετό διάστημα δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά που τελικά θα γίνει ένας αποφασιστικός παράγοντας. Ο Στάρετς Ζωσιμάς του Ντοστογεύκη στους αδελφούς Καραμαζόφ λέγει: «Εκείνος που μπορεί να έχει καλές αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία είναι σωσμένος για όλη του τη ζωή». Το σημαντικό δεν είναι ότι κάνει αυτή την παρατήρηση ύστερα από τη θύμιση της μητέρας του που τον είχε πάρει μαζί της στη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων. Θυμάται την ομορφιά της ακολουθίας, τη μοναδική μελωδία του κατανυχτικού. «Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου». Η υπέροχη προσπάθεια για θρησκευτική αγωγή που γίνεται σήμερα στα κατηχητικά σχολεία δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αν δεν βασίζεται στη ζωή της οικογένειας. Τι λοιπόν θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει στο σπίτι στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής? Επειδή είναι αδύνατο να καλύψουμε εδώ όλες τις πλευρές της οικογενειακής ζωής, θα περιοριστούμε μόνο σε μια από αυτές. Όλοι μας, χωρίς αμφιβολία, συμφωνούμε ότι ο τρόπος της οικογενειακής ζωής έχει ριζικά αλλοιωθεί με την παρουσία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτά τα μέσα της μαζικής ενημέρωσης διαποτίζουν σήμερα ολόκληρη τη ζωή. Δεν χρειάζεται κανείς να βγει από το σπίτι για να βρεθεί έξω. Ολόκληρος ο κόσμος είναι μόνιμα εδώ, σε απόσταση που τον φτάνουμε ακίνητη. Και σιγά σιγά η στοιχειώδης εμπειρία να βρεθούμε σε ένα εσωτερικό κόσμο μέσα στην ομορφιά της εσωτερικότητας έχει εντελώς χαθεί από τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Και αν δεν είναι η τηλεόραση, είναι η μουσική. Η μουσική έπαψε να είναι κάτι που το ακούει κανείς. Σταθερά πια έγινε μια υπόκρουση θορύβου που συνοδεύει τις συνομιλίες μας, το διάβασμα, το γράψιμο κτλ. Στην πραγματικότητα αυτή η ανάγκη να ακούγεται συνέχεια μουσική φανερώνει την αδυναμία του σύγχρονου ανθρώπου να χαρεί
τη σιωπή, να την καταλάβει όχι σαν κάτι αρνητικό, σαν μια απλή έλλειψη, αλλά ακριβώς σαν μια παρουσία και σαν τη μοναδική προϋπόθεση για την πιο αληθινή παρουσία. Αν ο χριστιανός του παρελθόντος ζούσε κατά ένα μεγάλο βαθμό σε ένα σιωπηλό κόσμο που του έδινε πλούσιες ευκαιρίες για αυτοσυγκέντρωση στον εσωτερικό του κόσμο, ο σημερινός χριστιανός είναι αναγκασμένος να κάνει ειδική προσπάθεια για να καλύψει αυτή την αναγκαία διάσταση της σιωπής, η οποία αυτή μόνο μπορεί να μας φέρει σε επαφή με τις υψηλές πραγματικότητες. Έτσι λοιπόν, το πρόβλημα του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής δεν είναι περιθωριακή υπόθεση, αλλά με πολλούς τρόπους είναι ένα θέμα πνευματικής ζωής ή θανάτου. Πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει ότι είναι αδύνατο να μοιράσουμε τη ζωή μας ανάμεσα στη χαρμολύπη της Μεγάλης Σαρακοστής και στο τελευταίο σίριαλ. Αυτά τα δύο βιώματα είναι ασυμβίβαστα και το ένα σίγουρα θα σκοτώσει το άλλο. Και είναι πολύ πιθανό, εκτός αν γίνεται μια έντονη προσπάθεια, ότι το τελευταίο σίριαλ έχει πολύ μεγαλύτερες ελπίδες σε βάρος της χαρμολύπης παρά το αντίθετο. Μια πρώτη συνήθεια που προτείνεται είναι να μειωθεί δραστικά η παρακολούθηση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης στην περίοδο της Σαρακοστής. Δεν τολμούμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει μια γενική νηστεία, αλλά μόνο η ασκητική, η οποία όπως ξέρουμε σημαίνει πρώτα απ' όλα αλλαγή τροφής και μείωσή της. Φυσικά, τίποτα το κακό δεν υπάρχει λόγου χάρη στο να συνεχίσει κανείς να παρακολουθεί στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση ειδήσεις, εκλεκτές σειρές, ενδιαφέροντα και πνευματικά ή διανοητικά εμπλουτισμένα προγράμματα. Εκείνο που πρέπει να σταματήσει στη διάρκεια της Σαρακοστής είναι η πλήρης παράδοση στην τηλεόραση, η μετατροπή δηλαδή του ανθρώπου σε λάχανο πάνω σε μια πολυθρόνα κολλημένο στην οθόνη, που παθητικά δέχεται ό,τι βγαίνει από αυτή. Όταν ήμουνα παιδί, ήταν τότε η προτηλεοπτική εποχή, η μητέρα μου συνήθιζε να κλειδώνει το πιάνο την πρώτη, την τέταρτη και την έβδομη εβδομάδα της Σαρακοστής. Αυτή η ανάμνηση είναι μέσα μου, ζωηρότερη από τις μακρινές ακολουθίες της Σαρακοστής, και ακόμα και σήμερα όταν παίζει το ραδιόφωνο αυτές τις μέρες με ταράζει σχεδόν όσο και μια βλαστήμια. Αναφέρω αυτή την προσωπική μου ανάμνηση μόνο σαν μια διευκρίνηση της επίδρασης που μπορούν να έχουν μερικές εξωτερικές ενέργειες στην ψυχή ενός παιδιού. Και αυτό που κρύβεται εδώ δεν είναι απλά ένα απομονωμένο έθιμο ή ένας κανόνας, αλλά είναι μια εμπειρία της Σαρακοστής
σαν μιας ειδικής χρονικής περίοδου, σαν κάποιο πράγματος που είναι παρόν όλο το χρόνο και που δεν πρέπει να χαθεί, να ακροτηριαστεί, να καταστραφεί. Εδώ, ακόμα όσο αφορά την νηστεία, μια απλή απουσία ή αποχή από την τροφή δεν είναι επαρκής. Πρέπει να έχει το θετικό της συμπλήρωμα. Η σιωπή που δημιουργεί η απουσία του θορύβου του κόσμου, των θορύβων που παράγονται από τα μέσα της μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να γεμίσει με θετικό περιεχόμενο. Αν η προσευχή είναι η τροφή για τις ψυχές μας, τροφή επίσης θέλει και το μυαλό μας, γιατί ακριβώς αυτό το διανοητικό μέρος του ανθρώπου είναι που καταστρέφεται σήμερα από το ασταμάτητο σφυροκόπημα της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, των εφημερίδων, των εικονογραφημένων εκδόσεων κτλ. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε παράλληλα με την πνευματική προσπάθεια είναι μία διανοητική, θα λέγαμε, προσπάθεια. Πόσα αλήθεια αριστουργήματα, πόσους υπέροχους καρπούς της ανθρώπινης σκέψης, της φαντασίας και της δημιουργικότητας αρνούμαστε στη ζωή μας μόνο και μόνο γιατί μας είναι πολύ πιο άνετο γυρίζοντας το σπίτι από τη δουλειά, παραδομένη στη σωματική και διανοητική κόπωση, να πιέσουμε το κουμπί της τηλεόρασης ή να βυθιστούμε στο τέλειο κενό ενός εικονογραφημένου περιοδικού. Εδώ ο συγγραφέας μας μιλάει για το τέλειο κενό ενός εικονογραφημένου περιοδικού. Και εγώ θα συμπληρώσω για το απόλυτο χάος του διαδικτύου στην εποχή μας και την ανεξέλεκτη πείνα του σημερινού ανθρώπου, γι' αυτό και ειδικότερα των νέων. Αλλά πώς φανταζόμαστε ότι θα μπορούσαμε να προγραμματίσουμε την περίοδο της Σαρακοστής? Ίσως να κάνουμε ένα κατάλογο βιβλίων για διάβασμα. Φυσικά δεν είναι απαραίτητο όλα αυτά τα βιβλία να είναι οπωσδήποτε θρησκευτικά. Δεν μπορούν όλοι να γίνουν θεολόγοι. Όμως υπάρχει πολλή θεολογία κρυμμένη σε μερικά λογοτεχνικά αριστουργήματα και κάθε τι που πλουτίζει την νοημοσύνη μας, κάθε καρπός της αληθινής ανθρώπινης δημιουργίας είναι ευλογημένος από την Εκκλησία και όταν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα αποκτάει πνευματική αξία. Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε ότι η τέταρτη και η πέμπτη Κυριακή των νηστειών είναι αφιερωμένες στη μνήμη δύο μεγάλων διδασκάλων της χριστιανικής πνευματικότητας, του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακας και της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Θα πρέπει αυτό να το πάρουμε σαν μια ευρύτερη απόδειξη ότι εκείνο που ζητάει από μας η Εκκλησία να κάνουμε στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής είναι να εμπλουτίσουμε τον πνευματικό και διανοητικό εσωτερικό κόσμο μας, να μελετήσουμε και να στοχαστούμε πάνω σε ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε αυτό τον εσωτερικό κόσμο
και τις χαρές του. Από αυτή τη χαρά, από την αληθινή κλίση του ανθρώπου που εκπληρώνεται εσωτερικά και όχι εξωτερικά, ο σύγχρονος κόσμος δεν μας προσφέρει σήμερα ούτε καν μια γεύση. Όμως χωρίς αυτή, χωρίς την αντίληψη της Σαρακοστής σαν ταξιδιού στο βάθος του είναι μας, η Σαρακοστή χάνει το νόημά της. Τέλος, ποιο θα μπορούσε να είναι το νόημα της Σαρακοστής στις ατέλειωτες ώρες που περνάμε έξω από το σπίτι? Στις συναλλαγές μας, καθισμένοι σε ένα γραφείο ή ασκώντας τα επαγγελματικά μας καθήκοντα ή όταν συναναστρεφόμαστε τους συναδέλφους και τους φίλους μας. Αν και δεν είναι δυνατό να δοθεί εδώ μια συγκεκριμένη συνταγή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, όμως μερικές πολύ γενικές απόψεις μπορούν να λεχθούν. Και πρώτα-πρώτα η Σαρακοστή είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να ελέγξουμε τον απίστευτα υπεροπτικό χαρακτήρα μας στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, στα διάφορα γεγονότα και στη δουλειά. «Χαμογέλα, μη στεναχωριέσαι» και τα λοιπά είναι σλόγγαν που στην πραγματικότητα έγιναν διαταγές που πρόθυμα τις δεχόμαστε και που σημαίνουν «Μην ανακατεύεσαι», «Μη ρωτάς», «Μη προχωράς βαθύτερα στη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους», «Φύλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού που συνδυάζει τη φιλική διάθεση με την τέλεια αδιαφορία», «Σκέψου τα πάντα μόνο μέσα στα πλαίσια του υλικού κέρδους, της ωφέλειας, της προαγωγής», «Να είσαι με άλλα λόγια ένα κομμάτι του κόσμου, ο οποίος ενώ συνέχεια χρησιμοποιεί τις μεγάλες λέξεις ελευθερία, ευθύνη, φροντίδα κτλ., de facto ακολουθεί την ηλιστική αρχή ότι ο άνθρωπος είναι αυτό που τρώει». Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι περίοδος για αναζήτηση νοήματος. Να βρω δηλαδή νόημα στην επαγγελματική μου ζωή, στα πλαίσια της κλίσης μου. Νόημα στις προσωπικές σχέσεις μου με τα άλλα πρόσωπα. Νόημα στη φιλία. Νόημα στις ευθύνες μου. Δεν υπάρχει απασχόληση, επάγγελμα που να μην μπορεί να μεταμορφωθεί, έστω και για λίγο μόνο, με στόχο όχι τη μεγαλύτερη απόδοση ή την καλύτερη οργάνωση, αλλά τις ανθρώπινες σχέσεις. Η ίδια προσπάθεια για εσωτερικοποίηση όλων των σχέσεων μας είναι απαραίτητη, γιατί είμαστε ελεύθερες ανθρώπινες υπάρξεις που καταντήσαμε χωρίς τις περισσότερες φορές να το ξέρουμε, φυλακισμένοι στα συστήματα τα οποία προοδευτικά κάνουν τον κόσμο μας απάνθρωπο. Και αν στην πίστη μας υπάρχει κάποιο νόημα, αυτό πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τη ζωή και όλα τα συνακολουθά της. Χιλιάδες άνθρωποι νομίζουν ότι οι απαραίτητες αλλαγές έρχονται μόνο απ' έξω, με την επανάσταση και την αλλαγή στις εξωτερικές συνθήκες. Στο χέρι τους είναι
να αποδείξουν οι χριστιανοί ότι στην πραγματικότητα κάθε τι ξεκινάει από μέσα, από την πίστη και τη ζωή σύμφωνα με την πίστη αυτή. Η Εκκλησία, όταν μπήκε στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, δεν κατάγγειλε τη δουλεία, δεν ξεσήκωσε σε επανάσταση. Αυτή η ίδια η πίστη της, η νέα θεώρηση του ανθρώπου και της ζωής, είναι εκείνη που προοδευτικά καταργεί τη δουλεία. Ένας Άγιος, και Άγιος εδώ σημαίνει πολύ απλά κάθε άνθρωπος που παίρνει πάντοτε στα σοβαρά την πίστη του, θα κάνει πολύ περισσότερα για την αλλαγή του κόσμου παρά χιλιάδες τυπωμένα προγράμματα. Ο Άγιος είναι ο μόνος αληθινός επαναστάτης σε αυτόν τον κόσμο. Μια τελευταία γενική παρατήρηση. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι ευκαιρία για έλεγχο στα λόγια μας. Ο κόσμος μας είναι υπερβολικά βερμπαλιστικός και εμείς συνέχεια πλημμυρίζουμε από λόγια που έχουν χάσει το νόημά τους και συνεπώς τη δύναμή τους. Ο χριστιανισμός αποκαλύπτει την ιερότητα του λόγου, ένα αληθινά θείο δώρο στον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς η ομιλία μας είναι πρικισμένη με τεράστια δύναμη, είτε θετική είτε αρνητική. Γι' αυτό επίσης και θα κριθούμε για τα λόγια μας. Λέγω δε ημίν ότι παν ρήμα αργών, ο εάν λαλίσωσι οι άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Εκ γάρ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου καταδικαστήσει. Ελέγχουμε τα λόγια μας με το να ανακαλύπτουμε τη σοβαρότητα και την ιερότητά τους, να καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές ένα αστείο που λέγεται απερίσκεπτα μπορεί να έχει καταστρεπτικά αποτελέσματα. Μπορεί να γίνει εκείνη η τελευταία σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι και ο άνθρωπος φτάνει στην τελική απελπισία και καταστροφή. Αλλά ο λόγος μπορεί επίσης να είναι και μια μαρτυρία, μια τυχαία συνομιλία σε ένα γραφείο με τον συνάδελφο μπορεί να μεταδώσει καλύτερα μια θεώρηση για τη ζωή, μια διάθεση απέναντι στους άλλους ανθρώπους και στη δουλειά, και να έχει περισσότερα αποτελέσματα από ένα τυπικό κήρυγμα. Μπορεί από μια τέτοια συνομιλία να πέσουν σπόροι για μια ερώτηση πάνω στη δυνατότητα μιας άλλης προσέγγισης της ζωής. Σπόροι για επιθυμία να γνωρίσει κανείς περισσότερα. Δεν έχουμε πραγματικά ιδέα πόσο επηρεάζουμε ο ένας τον άλλο με τα λόγια, με τον τόνο της προσωπικότητάς μας. Και τελικά οι άνθρωποι ελκύονται στο Θεό, όχι γιατί κάποιος μπόρεσε να τους δώσει διαφωτιστικές εξηγήσεις, αλλά γιατί είδαν σε αυτόν το φως,
τη χαρά, το βάθος, τη σοβαρότητα, την αγάπη που από μόνα τους αποκαλύπτουν την παρουσία και τη δύναμη του Θεού στον κόσμο. Έτσι, αν η Μεγάλη Σαρακοστή, όπως είπαμε στην αρχή, είναι η ανακάλυψη της πίστης από τον άνθρωπο, είναι επίσης και η ανόρθωση της ζωής του, του θεϊκού νοήματός της, του κρυμμένου βάθους της, με το να απέχουμε από την τροφή, ξαναβρίσκουμε τη γλύκα της και ξαναμαθαίνουμε πώς να την παίρνουμε από το Θεό με χαρά και ευγνωμοσύνη, με το να μειώνουμε τις ψυχαγωγίες, τη μουσική, τις συζητήσεις, τις επιπόλαιες κοινωνικότητες, ανακαλύπτουμε την τελική αξία των ανθρώπινων σχέσεων.

καταχθόνια. Εορταζέ το γούν πάσα κτήσεις, την έγερση Χριστού, ενή εστεραίωτε. Μη μας αποστερήσεις αυτής της προσδοκίας, φιλάνθρωπε Κύριε,

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε τη δεύτερη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών «Αιρέσεις και Αναιρέσεις», εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και στη σημερινή μας εκπομπή θα καταπιαστούμε με τις θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Βασιλάκη και συζητάμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας μοιάζει να έχει τις λιγότερες δογματικές και θεολογικές διαφορές με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία από ότι με άλλες εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες, τόσο εξωτερικές όσο και εσωτερικές, αλλά και πολλά κοινά σημεία, ώστε κάποιοι που δεν έχουν ασχοληθεί με θεολογικά θέματα να μην γνωρίζουν συχνά σε τι διαφέρουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε σήμερα το ερώτημα: ποιες είναι οι κεντρικές διαφορές μεταξύ ημών των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών Χριστιανών σε θεολογικό επίπεδο, διδασκαλία, πίστη και πρακτική? Και σας απευθύνω το ερώτημα: ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο κεντρική διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες?
1: Χαίρετε και από μένα. Η κεντρική και ίσως η πιο γνωστή διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες νομίζω ότι είναι το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Πάπας, δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση έναντι όλων των άλλων Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων. Η ξεχωριστή αυτή θέση προέρχεται από την εξουσία που εκείνος έχει

0: να μπορεί να επέμβει πάνω σε όλους και σε όλα και από την εξουσία που του έχει δοθεί να αυτοανακηρύσεται αλάθητος. Το δόγμα περί αλαθήτου περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο Pastor Eternus, δηλαδή αιώνιος ποιμήν, που δημοσιοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1870 και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι ο Ρωμαίος Ποντίφικας όταν ομιλεί εκ καθέδρας, δηλαδή όταν υπό την ιδιότητα του ποιμένα και διδασκάλου όλων των χριστιανών, δυνάμει της υπέρτατης αποστολικής του εξουσίας, ορίζει ότι κάθε διδασκαλία που αφορά στην πίστη και τη χριστιανική ηθική πρέπει να γίνει αποδεκτή ως αληθής από ολόκληρη την Εκκλησία βάσει της Θείας Επιφυτήσεως υποσχεθήσεις εκείνων δια του Αποστόλου Πέτρου, τότε χέρι του αλαθήτου εκείνου που ο Θείος Λυτρωτής θέλησε να χαρίσει στην Εκκλησία του. Για να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η διδασκαλία περί της ιδιάζουσας εξουσίας του Πάπα, μπορούμε να δούμε πώς περιγράφει τη θέση του Πάπα μέσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε Ρωμαιοκαθολικός, αλλά στη συνέχεια μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε μάλιστα Ορθόδοξος Επίσκοπος. Πρόκειται για τον επίσκοπο Ναζιανζού Παύλο Ντεμπαγέστερ. Έχετε την καλοσύνη να αναγνώσετε το κείμενο αυτό για χάρη των ακροατών μας.
1: Πολύ ευχαρίστω. Γράφει ο μακαριστός Παύλος στο βιβλίο του «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία». Καταρχάς, σύμφωνα με τη ρωμαιοκαθολική αντίληψη, η χριστιανική εκκλησία δεν είναι παρά μια απόλυτη μοναρχία, της οποίας μονάρχης είναι ο Πάπας και ο οποίος ως τέτοιος ενεργεί. Σε αυτή τη μοναρχία του Επισκόπου της Ρώμης συνίσταται όλη η δύναμη και η σταθερότητα της Εκκλησίας, η οποία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς αυτή. Αυτός καθεαυτός ο χριστιανισμός στηρίζεται εξ ολοκλήρου πάνω στη βάση του παπισμού και ακόμα περισσότερο ο παπισμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο του χριστιανισμού, η σύνοψη και η ουσία του. Η μοναρχική αυθεντία του Πάπα ως ανωτάτου αρχηγού και κεφαλής της Εκκλησίας, ακρογωνιαίου λίθου, αλάνθαστου διδασκάλου της πίστεως, αντιπροσώπου του Θεού επί της γης, ποιμένος των ποιμένων, ανωτάτου αρχιερέως κλπ. Κλπ. Είναι απόλυτα εξουσιαστική. Κάθε στιγμή εκτελεστεί και εκτείνεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Η εξουσία αυτή επεκτείνεται θείο δικαίω πάνω σε όλους μαζί τους βαπτισμένους χριστιανούς ολοκλήρου του κόσμου και στον καθένα χωριστά. Αυτή λοιπόν η δικτατορική εξουσία μπορεί ανά πάσα στιγμή να δράσει κατευθείαν πάνω στον κάθε χριστιανό, είτε λαϊκός είναι αυτός, είτε κληρικός, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, καρδινάλιος ή και πατριάρχης. Και ακόμα πάνω σε κάθε εκκλησία, οποιοδήποτε λειτουργικού τύπου και γλώσσας, γιατί ο Πάπας είναι ο πρώτος επίσκοπος σε κάθε επισκοπή του κόσμου. Εκείνοι που αρνούνται να αναγνωρίσουν αυτή την εξουσία ή δεν υποτάσσονται σε αυτήν τυφλά, είναι σχηματικοί, αιρετικοί, ασεβείς και ιερόσιλοι. Οι δε ψυχές τους είναι από τώρα προορισμένες να ριχθούν στο πύρτο εξώτερων, γιατί βεβαίως είναι απαραίτητη για τη σωτηρία της ψυχής η πίστη ότι η ίδρυση του παπισμού ανάγεται στο Θεό και η υποταγή στους αντιπροσώπους του. Κι έτσι ο Πάπας φαίνεται να ενσαρκώνει τον φανταστικό εκείνον ηγεμόνα στο οποίο τη σύντομη άφηξη πίστευε ο Κικέρονας και για τον οποίον έγραφε ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να τον αναγνωρίσουν για να σωθούν. Και πάντοτε κατά το ρωμαϊκό δόγμα, δεδομένου ότι ο Πάπας έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει και να κρίνει όλες τις πνευματικές υποθέσεις όλων των χριστιανών και κάθε ενός ξεχωριστά, πολύ περισσότερο μπορεί να επεμβαίνει στις επίγειες και υλικές υποθέσεις τους. Για το λόγο αυτόν, μπορεί μεν να περιορίζεται μόνο στην επιβολή πνευματικών ποινών και στη στέρηση της σωτηρίας της ψυχής εκείνων που αρνούνται να υποταχθούν σε εκείνον, αλλά έχει ομοίως και το δικαίωμα να εξαναγκάζει τους πιστούς να υπακούν σε αυτόν. Γιατί η Εκκλησία κρατάει δύο ξύφοι, το ένα σύμβολο της πνευματικής και το άλλο της κοσμικής εξουσίας. Το πρώτο ξύφος βρίσκεται στα χέρια των ιερέων και το δεύτερο στα χέρια των βασιλέων και των στρατιωτών. Αλλά και αυτό υπόκειται στην κρίση και τη θέληση των ιερέων. Ο Πάπας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αντιπρόσωπος και πληρεξούσιος στη γη εκείνου ου η βασιλεία ου κέστην εκ του κόσμου τούτου, εκείνου ο οποίος απαγόρευσε στους Αποστόλους να ασκήσουν και την παραμικρότερη κυριαρχία ή ηγεμονία πάνω στους πιστούς, είναι παρόλα αυτά και κοσμικός βασιλιάς, συνεχίζοντας έτσι στο πρόσωπό του την κεσαρική αυτοκρατορική παράδοση της Ρώμης, της αιωνίας πόλεως και βασιλίδος του κόσμου. Κατά την πορεία της ιστορίας, ο Πάπας έγινε κύριος μεγάλων κρατών και διεξήγαγε τους πιο αιματηρούς πολέμους εναντίον άλλων χριστιανών βασιλέων με σκοπό να κατακτήσει νέους τόπους ή και να κορέσει απλώς την άπλιστη δίψα του για κυριαρχία. Επίσης, απέκτησε χιλιάδες δούλους και έπαιξε πρωτεύοντα και πολλές φορές αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική. Το καθήκον των χριστιανών ηγεμόνων και κυβερνητών, σύμφωνα πάντα με το ρωμαιοκαθολικό δόγμα, είναι να υποχωρούν μπροστά στον υπό του Θεού διοριστέντα βασιλέα, παραχωρώντας του το ίδιο το βασίλειο και τον εκκλησιαστικοπολιτικό θρόνο, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε προς αγλάισμα και στήριγμα όλων των άλλων θρόνων του κόσμου. Σήμερα το κοσμικό βασίλειο του Πάπα περιορίζεται στην πόλη του Βατικανού, η οποία αποτελεί αυτόνομη πολιτεία με διπλωματική αντιπροσώπευση στις χώρες των πέντε νηπίρων της γης, με στρατό, με όπλα, με αστυνομία, με φυλακές, με νόμισμα, με εμπόριο και άλλα. Και ως αποκορύφωμα αυτής της παντοδυναμίας του, ο Πάπας έχει και ένα άλλο τρομερό προνόμιο, το οποίο είναι ταυτόχρονα και μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα τερατώδες και ανήκουστο προνόμιο, τέτοιο που ούτε η οργιαστική φαντασία των πιο εκτροχιασμένων ειδωλολατρικών θρησκειών μπόρεσε ποτέ να ονειρευθεί. Ο Πάπας είναι θείο δικαίο αλάθητος, κατά τον δογματικό ορισμό της Συνόδου του Βατικανού του έτους 1870. Και ως εκ τούτου, από τότε, σε αυτόν πρέπει να απευθύνει η ανθρωπότητα εκείνους τους λόγους τους οποίους απίφθινε πριν στο Σωτήρα. «Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Στο εξής πλέον δεν υπάρχει ανάγκη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος για την καθοδήγηση της Εκκλησίας εν πάση αληθεία, ούτε καν της Αγίας Γραφής, ούτε της Παραδόσεως, γιατί ήδη υπάρχει ένας Θεός πάνω στη γη με εξουσία να χριστεύει ή ακόμη και να κηρύσει ως πλανεμένες τις διδασκαλίες του Θεού των ουρανών. Βάσει αυτού του αλαθήτου, ο Πάπας και μόνον ο Πάπας είναι ο κανόνας της πίστεως και μπορεί να διακηρύττει, έστω και χωρίς τη συγκατάθεση της Εκκλησίας, οσαδήποτε νέα δόγματα θέλει, στα οποία οι πιστοί έχουν την αυστηρή υποχρέωση να πιστεύουν τυφλά αν θέλουν να γλιτώσουν τα μαρτύρια της κολάσεως μετά το θάνατό τους. «Εξαρτάται μόνο από τη θέληση και ευχαρίστηση της αγιότητάς του», έγραφε ο καρδινάλιος Μπαρονίους, «να θεωρείται εκείνο το οποίο αυτός επιθυμεί ως ιερό και άγιο από ολόκληρη την Εκκλησία και οι ποιμαντορικές επιστολές του πρέπει να θεωρούνται, να πιστεύονται και να υπακούονται ως κανονικές γραφές». Ως λογική συνέπεια του αλαθήτου εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι παπικές διδασκαλίες πρέπει να τηρούνται με τέτοια τυφλή υπακοή, ώστε ο ίδιος ο καρδινάλιος Μπελαρμίνο, ο οποίος ανακηρύχθηκε Άγιος από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, στην περίφημη θεολογία του παρουσιάζει την υπόθεση αυτή με τη μεγαλύτερη φυσικότητα. Αν κάποια ημέρα ο Πάπας έπεφτε σε σφάλμα συνιστώντας αμαρτίες και απαγορεύοντας αρετές, η Εκκλησία θα ήταν υποχρεωμένη να πιστέψει ότι πράγματι οι αμαρτίες είναι καλές και οι αρετές κακές. Διαφορετικά θα διέπρατε αμάρτημα κατά της συνειδήσεώς της. Ο καρδινάλιος Ζαμπαρέλα προχωρεί ακόμη περισσότερο διαβεβαιώνοντας ότι αν ο Θεός και ο Πάπας συνέλθουν σε μία σύνοδο, ο Πάπας μπορεί να πράξει εκεί περίπου παν ό,τι και ο Θεός. Και ο Πάπας πράττει παν ό,τι επιθυμεί, έστω και παρανομίες, και επομένως είναι κάτι παραπάνω από Θεός. Και τελειώνει ο μακαριστός Παύλος λέγοντας: «Όταν τελείωσα τη μελέτη όλων αυτών των βιβλίων, είδα τον εαυτό μου ξένο μέσα στους κόλπους της εκκλησίας μου, τις οποίες η οργανική σύνθεση ήταν φανερό ότι δεν είχε καμία σχέση με την εκκλησία που είχε ιδρύσει ο Κύριος και οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους είχαν οργανώσει και που οι Άγιοι Πατέρες είχαν περιγράψει και αποσαφηνίσει. Κατά την αντίληψή μου, μια τέτοια παπική οργάνωση δύσκολα θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Εκκλησία του Χριστού, καθώς δεν βρίσκεται χτισμένη πάνω στο βράχο που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, αλλά πάνω στην ασταθή άμμο μερικών υποτιθεμένων προνομίων του Πάπα, τα οποία κληρονόμησε δήθεν από το Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος όμως ουδέποτε τα είχε και ούτε καν ποτέ τα διανοήθηκε».
0: Όπως περιγράφεται σε αυτό το συγκλονιστικό κείμενο, το οποίο αποτελεί μια κατάθεση ψυχής και ζωής, το παπικό αλάθητο μαζί με την παπική εξουσία αποτελούν κατά τη γνώμη μου όχι μόνο τη μεγαλύτερη διαφορά αλλά και το μεγαλύτερο εμπόδιο για να επανενωθούμε με τους Ρωμαιοκαθολικούς. Γιατί στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι πολύ δύσκολο να δεχτούμε μια τέτοια αντίληψη για τον οποιοδήποτε Αρχιεπίσκοπο ή για τον Αρχιεπίσκοπο Ρώμης. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και σε ένα άλλο υπέροχο κείμενο που έχει γράψει ένας κορυφαίος θεολόγος του 20ου αιώνα, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, και επιγράφεται «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Σε αυτό ο Άγιος Ιουστίνος αναλύει τις πολύ αρνητικές και πολύ καταστρεπτικές συνέπειες που έχει για την πνευματική ζωή η διδασκαλία περί του παπικού πρωτίου. Θα μπορούσατε να τη διαβάσετε στους ακροατές μας.
1: Ευχαρίστως. Γράφει λοιπόν ο Σέρβος Άγιος: «Το δόγμα τούτο έχει κοσμοϊστορική σημασία δι' όλη την τύχη της Ευρώπης, μάλιστα δε δια τους αποκαλυπτικούς καιρούς της, εις τους οποίους έχει ήδη εισέλθει. Δια του δόγματος αυτού, όλοι οι ευρωπαϊκοί ανθρωπισμοί απέκτησαν το ιδεώδες και το είδωλόν των. Ο άνθρωπος ανακηρύχθη υπερτάτη θεότης, πανθεώτης, το ευρωπαϊκόν, ουμανιστικόν πάνθεον απέκτησε τον δία του. Η ειλικρίνεια είναι η γλώσσα της αληθείας. Το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα του 20ου αιώνος δεν είναι άλλο παρά η αναγέννηση της ειδωλολατρίας και του πολυθεϊσμού. Αναγέννηση της ειδωλολατρικής αξιολογίας και κριτηριολογίας. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου, σφετεριστής υπέρ εαυτού, δηλαδή υπέρ του ανθρώπου, όλη την εξουσία και όλα τα δικαιώματα που ανήκουν μόνον εις τον Θεάνθρωπον Κύριον, ο Πάπας αυτοανεκηρύχθη εις την πραγματικότητα εκκλησία εν την παπική εκκλησία και έγινε εν αυτή τα πάντα εν πάση. Ιδιόμορφος Παντοκράτορ, δια τούτο το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα απέβει το κεντρικό δόγμα του παπισμού και ο Πάπας δεν δύναται να το αποκηρύξει με κανέναν τρόπο έως ότου θα είναι Πάπας του μανιστικού παπισμού. Στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπάρχουν τρεις κυρίως πτώσεις: του Αδάμ, του Ιούδα, του Πάπα. Η ουσία της πτώσεως εις της αμαρτίας είναι πάντοτε ίδια. Το να θέλει κανείς να γίνει καλός δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει τέλειος δια του εαυτού του, το να θέλει κανείς να γίνει Θεός δια του εαυτού του. Αλλά τι ούτω τρόπος ο άνθρωπος ασυναισθήτως εξισούται με το διάβολον. Διότι και αυτός ήθελε να γίνει Θεός δια του εαυτού του, να αντικαταστήσει το Θεόν με τον εαυτό του. Και στην υψηλοφροσύνη του αυτήν, δια μιας έγινε διάβολος, τελείως και χωρισμένος από το Θεόν και όλος εναντίον του Θεού. Η ουσία της αμαρτίας λοιπόν, πάσης αμαρτίας, συνίσταται εις αυτήν την αλαζονικής αυταπάτη. Αυτή είναι η ουσία και αυτού του διαβόλου του σατανά. Αυτό δεν είναι άλλο τι παρά το να θέλει κανείς να μένει στη φύση του, το να μην θέλει εντός του τίποτε εκτός του εαυτού του. Η πτώση του Πάπα έγκυται στο να θέλει να αντικαταστήσει το θεάνθρωπο με τον άνθρωπο. Το αλάθητον είναι φυσικό θεανθρώπινο ιδίωμα και φυσική θεανθρώπινη λειτουργία της Εκκλησίας ως θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, του οποίου αιωνία κεφαλή είναι η αλήθεια. Η Παναλήθεια, η δευτέρα υπόσταση της υπεραγίας Τριάδος, ο θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός. Δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα στην πραγματικότητα, ο Πάπας ανεκηρύχθη εις Εκκλησίαν και ο Πάπας άνθρωπος κατέλαβε τη θέση του θεανθρώπου. Αυτός είναι ο τελικός θρίαμβος του ουμανισμού, αλλά συγχρόνως και ο δεύτερος θάνατος του παπισμού, μέσω δε αυτού και μετά αυτού και του κάθε ουμανισμού. Όμως, κατά την αληθινή Εκκλησία του Χριστού, το δόγμα περί του αλαθήτου του Πάπα είναι όχι μόνο αίρεσης, αλλά πανέρεσης. Διότι καμία αίρεσης δεν εξηγέρθη τόσο ριζοσπαστικός και τόσο ολοκληρωτικός κατά του θεανθρώπου Χριστού και της Εκκλησίας του, ως έπραξε τούτο ο παπισμός δια του δόγματος περί του αλαθήτου του Πάπα ανθρώπου. Και τελειώνει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς με μία σύγκριση ανάμεσα στον Ορθόδοξο πνευματικό πρότυπο και στο Παπικό πνευματικό πρότυπο. Γράφει: «Πώς αισθάνεται ο Ορθόδοξος ενώπιον του προσώπου του θεανθρώπου Χριστού? Όλος παναμαρτωλός, αυτό το αίσθημα της προσωπικής παναμαρτωλότητας. Ας ενθυμηθούμε τουλάχιστον δύο από τους Αγίους Πατέρες, τον Άγιον Δαμασκηνών και τον Άγιον Σημεών των Νέων Θεολόγων. Η αγιότης των είναι αναμφιβόλως χερουβική, η προσευχή των ασφαλώς σεραφική. Εν τούτης οι ίδιοι έχουν μία πλήρη αίσθηση και επίγνωση της προσωπικής των παναμαρτωλότητος και συγχρόνως μίαν βαθυτά την διάθεση μετανοίας».
0: Πολύ συγκλονιστικό το κείμενο αυτό. Από τη μία πλευρά ο αλάθητος άνθρωπος και από την απέναντι πλευρά ο παναμαρτωλός άνθρωπος. Η ταπεινοφροσύνη από το ένα μέρος και η ψιλοφροσύνη από το άλλο. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι όσοι πιστεύουν πως το σχίσμα των δύο εκκλησιών έγινε ουσιαστικά απλά και μόνο για μια φιλονικία για το ποιος θα είναι πρώτος, ότι δηλαδή οι Βυζαντινοί αντέδρασαν στο να είναι απλά πρώτος στην τάξη ο Πάπας, δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα των γεγονότων. Διότι η διαμάχη δεν αφορά απλά το ποιος θα είναι πρώτος, αλλά το τι είδους πρωτείο θα έχουμε στην Εκκλησία. Φιλάδελφης αγάπης ή απολυταρχικού εξουσιασμού. Δεν αφορά το ποιος θα είναι πρώτος στην Εκκλησία, αλλά το τι είδους Εκκλησία εν τέλει θα έχουμε. Γύρω στον 15ο αιώνα συνέβη το παρακάτω αληθινό περιστατικό, το οποίο είναι από τις πιο όμορφες τοποθετήσεις που έχω προσωπικά διαβάσει για το θέμα το οποίο συζητάμε. Το περιστατικό περιγράφει ο Άγιος Σημεών, αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έζησε πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς και αφορά τον ίδιο. Θυμάται, λέει ο Άγιος Σημεών, πως είπε κάτι στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ετερόδοξο. Αυτός είχε έρθει, λέει, και με βρήκε για να συνομιλήσουμε και αποκρίθηκα στους προβληματισμούς του και του είπα όσο ο Θεός με φώτισε και με δυνάμωσε να πω τότε από τους Αγίους Πατέρες. Τέλος με ρώτησε, γιατί με τους ιεράρχες της Ανατολής, τους πατριάρχες της Ανατολής, κοινωνούμε και τους μνημονεύουμε στις εκκλησίες παρότι είναι βάρβαροι άνθρωποι, ενώ τον Πάπα που είναι σοφός άνθρωπος και περιτριγυρίζεται από ελογημωτά τους ανθρώπους, δεν τους αποδεχόμαστε? Του απάντησα τότε σε αυτό, λέει ο Άγιος, ότι εμείς δεν αποστρεφόμαστε καθόλου τον Πάπα και ότι δεν είμαστε με αυτόν ακοινώνητοι, αλλά μάλιστα είμαστε ένα με αυτόν όπως με τον Χριστό και τον θεωρούμε πατέρα και ποιμένα μας. Επειδή εκείνος απόρρισε σε αυτό που του είπα και ρωτούσε πώς γίνεται αυτό τη στιγμή που δεν έχουμε κοινωνία με τον Πάπα, του έλυσα εγώ την απορία λέγοντας ότι εμείς με τον Πάπα τον Πέτρο, τον Πάπα των Λίνων, τον Πάπα των Κλίμεντα, τον Πάπα των Στέφανο, τον Ιπόλυτο και τον Σίλβεστρον και τον Ινοκέντιο και τον Λέοντα και τον Αγαπητόν και τον Μαρτίνο και τον Αγάθωνα και με τους ομοίους τους Πάπες και Πατριάρχες, έχουμε εν Χριστώ κοινωνία και ένωση αχώριστη. Και κανείς λόγος δεν πρόκειται να μπορέσει να μας χωρίσει από αυτούς. Και αυτό φαίνεται επειδή τους εορτάζουμε όλους αυτούς και τιμούμε την ιερά μνήμη τους και τους αποδίδουμε δόξα και τους χαρακτηρίζουμε δασκάλους και πατριάρχες και πατέρες, επειδή περιφέρουμε και εμείς αμόλυντο το σύμβολο της πίστης τους και βαπτίστησαν όπως βαπτιστήκαμε και εμείς και ιερώθηκαν όπως ιερωθήκαμε και εμείς και όπως εκείνοι παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Χριστό, έτσι και εμείς τις παραδίδουμε. Όποιος λοιπόν είναι όμοιος με εκείνους κατά το σύμβολο της πίστεως, κατά τον βίο και κατά τα έθιμα της σωστής πίστης, αυτός ο πατέρας είναι κοινωνός και ενωμένος μαζί μας και τον έχουμε όπως τον Απόστολο Πέτρο και η ένωσή μας για πολύ χρόνο θα διαρκεί και στους αιώνες των αιώνων.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφη και συνετή η τοποθέτηση του Αγίου Σημεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, για το θέμα μας. Θα μπορούσαμε να την κρατήσουμε ως επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, καθώς ο χρόνος μας βλέπω ότι έχει φτάσει στο τέλος του. Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους αγαπητούς ακροατές και όλες τις αγαπητές ακροάτριες που ήσασταν μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε όλοι καλά!

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Με απλότητα οραματίζεται την ενδενική Ρωσία. Η πατρίδα μας θα γίνει ισχυρή εσωτερικά και εξωτερικά μόνο με την επικράτηση της δικαιοσύνης, της ομονίας, της αλληλοβοηθείας των κοινωνικών τάξεων και της αφοσιώσεως στην Εκκλησία, στο έθνος και τον Τζάρο. Η θεώρηση των εθνικών υποθέσεων αποτελεί αντανάκλαση των θρησκευτικών του πεποιθήσεων. Αυτό φαίνεται και από την άμεση μετάβαση της σκέψεώς του από την εικόνα της ιδανικής Ρωσίας στην εικόνα της πρωτοχριστιανικής κοινωνίας. Το πνεύμα της αρχαίας χριστιανικής κοινότητος αποτελεί υπόδειγμα το οποίο εμείς χριστιανοί οφείλουμε να μιμούμεθα για την επίγεια πατρίδα και τον βασιλέα που είναι σύμβολα της ουρανίας πατρίδας και του ουρανίου βασιλέως έγραφε «Αγάπα την πατρίδα σου γιατί αυτή σε ανέθρεψε, σε σπούδασε, σε ανέδειξε. Περισσότερο όμως να αγαπάς την ουράνια πατρίδα σου η οποία είναι αγία και αιωνία. Για να πολιτογραφηθείς εκεί χρειάστηκε να χυθεί το τίμιο αίμα του Υιού του Θεού. Γι' αυτό να σέβεσαι και να αγαπάς τους νόμους της, όπως σέβεσαι και αγαπάς τους νόμους της επιγείου πατρίδος. Η υπηρεσία σου προς τον βασιλέα και την πατρίδα είναι εικόνα της υπηρεσίας προς τον ουράνιο βασιλέα και την ουράνια πατρίδα. Η υπηρεσία σου εδώ είναι δοκιμαστική, προπαρασκευαστική για την υπηρεσία σου στους ουρανούς. Τις σκέψεις του αυτές κλείνει με ένα ευαγγελικό χωρίο. Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω. Όπως τον Ρωσοτουρκικό, έτσι και τον Ρωσοϊαπωνικό πόλεμο τον δεχόταν σαν εκδήλωση της κρίσεως του Θεού. Ο πόλεμος προεκλήθη από τη βαριά αμαρτήματα της Ρωσίας. Πρέπει σύσσωμο το έθνος να εκδηλώσει μετάνοια. Χρειάζεται διόρθωση των ηθών σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Απαλλαγή από την παραφροσύνη της αθείας, ταπείνωσης, ευλάβεια και σχολαστική εκπλήρωσης των εντολών του Θεού. Κατά το 1905 η φωνή του παίρνει πιο αυστηρή χρειά. Ο πολυέμαχτος πόλεμος είναι εκδήλωσης της οργής του Θεού για τις αμαρτίες μας. Ακούστε και ξυπνήστε, σύγχρονοι άθεοι διανοούμενοι. Αυτά τα λόγια προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα και αναφέρονται σε σας. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού. Αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Όταν στη Ρωσία άρχισαν οι εσωτερικές ζυμώσεις και αργότερα οι ποικίλης μορφής επαναστατικές κινήσεις, δεν έπαβε να ψέγει την ειδωλολατρική σαρκική ζωή των συμπατριωτών του, ιδιαίτερα των αριστοκρατών. Συγχρόνως όμως άρχισε να προειδοποιεί για να τα επερχόμενα δεινά την αντιεκκλησιαστική και αντιθρησκευτική μερίδα των διανοουμένων. Σε ένα απόσπασμα κηρύγματος αντιχούν με την ίδια δύναμη και τα δύο θέματα. Για τη σωτηρία των ψυχών δεν αρχούν μόνον η ομολογία της ορθής πίστεως, η τιμή των εικόνων και η συμμετοχή στις ακολουθίες. Χρειάζεται η πραγματική χριστιανική ζωή, η πιστή τήρηση των εντολών, η απλότης και η καθαρότης του πνεύματος. Γιατί άραγε σήμερα πολλοί διανοούμενοι δεν αγαπούν τη Ρωσία, θέλουν το κακό της και χαίρουν στις συμφορές της? Διότι αρνήθηκαν την δασκαλία της Εκκλησίας. Σε μια εορτή του Ευαγγελισμού ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης εκήρυξε περισσότερο αποκαλυπτικά. Μόνον η Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη κατέχει την παντοτινή ειρήνη και θα την κατέχει μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Ενώ ο κόσμος είναι αμαρτωλός, απομακρύνεται από τους νόμους του Θεού, επαναστατεί και αναστατώνεται από το στρόβιλο καταστρεπτικών παθών, από απανθρώπους πολέμους, συνωμοσίες και παραλογισμούς. Το δέντρο γνωρίζεται από τους καρπούς του.
Ρίξτε μια ματιά στους καρπούς του σύγχρονου πολιτισμού. Σε ποιον είναι ευχάριστη και χρήσιμη, γιατί η Ρωσία βρίσκεται τώρα σε αυτή την κατάσταση, γιατί έχουμε αναρχία, γιατί η σπουδάζουσα νεολαία έχασε τον φόβο του Θεού και παραμελεί τα καθήκοντά της, γιατί οι υπερήφανοι διανοούμενοι επιδιώκουν να αναλάβουν την κυδαιμονία και την ηγεσία του λαού χωρίς να κατανοούν τις πραγματικές ανάγκες αυτού του λαού και χωρίς να τον αγαπούν, διότι ελαττώθηκε η πίστης προς τον Θεό και τις αιώνιες αλήθειές του. Διότι απεμακρύνθησαν από την Εκκλησία του Θεού που χειραγωγούσε στη χριστιανική ζωή, που εξασφάλιζε τα νόμιμα δικαιώματα σε όλους και που απαιτούσε την αυστηρή εκπλήρωση των καθηκόντων από όλους. Όπως και ο Ντοστογεύσκη διέκρινε εκδηλώσεις μανιακές και δαιμονικές στις τρομοκρατικές ενέργειες των αθέων αναρχικών. Τη μανία του μηδενισμού την έθετε δίπλα σε άλλες μορφές δαιμονικής εχμαλωσίας. Σε ένα κήρυγμά του έλεγε: «Υπάρχει η μανία των φιεραγύρων, υπάρχει η μανία των σαρκικών παθών, υπάρχει η μανία των θεαμάτων, υπάρχει η μανία του μηδενισμού, υπάρχει η μανία της αισχρολογίας». Τα δύο ρεύματα στυλιτεύσεως του πατρός Ιωάννου του Χρουστάνδης, εκείνο δηλαδή που στρέφεται κατά της ιδωλατρικής σαρκικής ζωής και εκείνο που στρέφεται κατά της απιστίας, ενώνονται όταν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ο Τολστόι. Ο Τολστόι δέχεται συχνές επιθέσεις από τον πατέρα Ιωάννη, ο οποίος βλέπει σε αυτόν όχι μόνον ένα άθεο και βέβυλο, αλλά και ένα κακομαθημένο εκπρόσωπο της αριστοκρατίας. Ο πατήρ Ιωάννης δεν αρκείται να στυλιτεύει τον Τολστόι μόνο στα κηρύγματά του, αλλά και δημοσιεύει ειδικό φυλάδιο εναντίον του. Η επαναστατική μερία των διανοουμένων, η οποία ετάφτιζε την πολιτική της δραστηριότητα με την άρνηση του χριστιανισμού, δεν παρέμεινε αδρανής. Εναντίον του πατρός Ιωάννου ξεσήκωναν ολόκληρη εκστρατεία στον αριστερό τύπο. Δημοσίευαν και μερικά σατυρικά σκίτσα και θεατρικά έργα. Δεχόταν συχνά εμπεγμούς για την αποσία του από την Κροστάδη την περίοδο των μεγάλων επαναστατικών ταραχών του 1906, στις οποίες έλαβε μέρος και το πολεμικό ναυτικό. Σε μια νεκρολογία υποστηρίζεται η αναχώρησή του τότε από την πόλη, διότι υπήρχε το ενδεχόμενο να φωνευθεί από κάποια έστω και αδέσποτη σφαίρα. Αυτό θα ξεσήκωνε το πλήθος που για το αίμα του θα απαιτούσε σκληρή τιμωρία της ιντελιγένσιας των αριστερών διανοουμένων, πράγμα το οποίο τον εξανάγκασε να λάβει μέτρα και να απομακρυνθεί προσωρινώς από την αγαπημένη του πόλη. Οι επιθέσεις αυτές δεν ανέκοψαν τις θηλητεύσεις του πατρός Ιωάννου. Αντίθετα, τις έκαναν περισσότερο δρυμής. Έτσι, σε ένα λόγο του 1907 διεκήρυται: «Το κράτος παραπέει, βρίσκεται κοντά στην καταστροφή. Εάν στη Ρωσία δεν αλλάξει η κατάσταση, εάν οι άθεοι και οι ανόητοι ανασικοί δεν υποταχθούν με τη δίκαιη τιμωρία του νόμου, εάν η πατρίδα δεν απαλλαγεί από τα πολλά παράσιτα και ζυζάνια, τότε θα καταστραφεί όπως τα αρχαία βασίλεια. Ξακουστές πόλεις και μεγάλες αυτοκρατορίες εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο της γης, σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση του Θεού και για την αθεία και την παρανομία τους». Κατηγορούσε όμως και τη χαλαρότητα της πολιτικής εξουσίας. «Φταίει και η ανωτέρα διοίκησης που ανέχεται τις ακαταστασίες. Η έλλειψη της τιμωρίας στη Ρωσία πήρε μορφή συνηθείας και μερικοί καυχόνται γι' αυτό. Έχουμε έτσι αδιάκοπες ταραχές στο ναυτικό. Παντού υπάρχει προδοσία, παντού απειλές για τη ζωή και την κρατική περιουσία. Το ίδιο και στο μέλλον θα συμβαίνει λόγω της ελαστικής διοικήσεως. Καημένη πατρίδα, πότε θα ευτυχήσεις? Θα ευτυχήσεις μόνον όταν αγαπήσεις τον Θεό, την Εκκλησία και τα αγνά ήθη με όλη σου την καρδιά».

Στο ημερολόγιο που εγγράφει στα τελευταία χρόνια της ζωής του και που εξεδόθη αμέσως μετά το θάνατό του με τον τίτλο «Ο ζωντανός στάχιας του πνευματικού αγρού», υπάρχουν σημειώσεις οι οποίες για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν πως καταδικάζοντας τους αριστερούς δεν ήταν τυφλός για πολλές άλλες σκιερές πλευρές της συγχρόνου ρωσικής ζωής. Γνώριζε εκ πείρας την αθλία κατάσταση πολλών χωρικών. Ήμουν στα χωριά και είδα την αγροτική ζωή. Τι στέρησες παντού, τι κουρελιασμένα ρούχα, τι εξασθενισμένα κορμιά από την ανεπαρκή τροφή, τι θλιμμένα πρόσωπα. Οι πλούσιοι ούτε να τους κοιτάξουν δεν θέλουν. Τι ψυχή έχουν αυτοί οι αριστοκράτες, πόσο βδελιχτοί είναι ενώπιον του φιλανθρώπου Θεού. Την επανάσταση και ακόμα τον φιλελευθερισμό της εποχής του τσάρου Νικολάου του Δευτέρου δεν τα δεχόταν κυρίως για την αντιχριστιανική τους βάση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η επανάσταση των ημερών μας είναι προπάντων αποτέλεσμα της απομακρύσεως από την πίστη και την ορθοδοξία, η οποία έχει τη δύναμη να τακτοποιήσει όλα τα θέματα του εσωτερικού και του εξωτερικού μας κόσμου και να λύσει κάθε πρόβλημα στην οικογενειακή, στην οικονομική και πολιτική ζωή. Από τις πολιτικές πεπιθήσεις του, ο πατήρ Ιωάννης της Χρωστάνδης θα χαρακτηριζόταν σαν δεξιός. Περισσότερο όμως ήταν ένας απλός, παραδοσιακός, που έβλεπε την κρατική εξουσία, την δύναμη η οποία οικοδομούσε τη Ρωσία. Γι' αυτό στα κηρύγματά του κατηγορεί τις ταραχές, την αναρχία και γενικά κάθε τι που κλόνιζε την ομαλή διοίκηση της πατρίδος του, χωρίς φυσικά να αποβλέπει σε κανένα προσωπικό όφελος. Ασφαλώς δεν ήταν ούτε πολιτικός ούτε διπλωμάτης. Έπαιξε όμως για το καλό της Εκκλησίας και για την πνευματική σωτηρία όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα των Ρώσων και της Ρωσίας. Υπέφερε για την πατρίδα του και γι' αυτό απέκτησε το δικαίωμα να στυλιτεύει. Σε μια από τις τελευταίες συγκινητικές αναφορές προς τον Θεό παρακαλεί: «Ω Κύριε, σώσε τον ρωσικό λαό, την Ορθοδοξία στη Ρωσία που χάνεται, παντού διαφθορά, παντού απιστία και αναρχία. Κύριε, όλοι βρισκόμεθα στα χέρια σου. Εσύ είσαι ο Παντοκράτορ, σώσε μας». Στους βίους των Αγίων και Δικαίων συχνά συμβαίνει να σχολιάζονται σε ξεχωριστά κεφάλαια μερικές όψεις της ασκητικής του ζωής, όπως το έγκλειστον, η νηστεία κλπ. Στα περισσότερα βιβλία περί του πατρός Ιωάννου του Κωνσταντίνης μπορείτε να συναντήσετε το κεφάλαιο «Μια ημέρα του πατρός Ιωάννου». Η διάκριση αυτού του θέματος σε ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι απόλυτα δικαιολογημένη, εφόσον η καθημερινή ζωή του πατρός Ιωάννου εμφανίζεται σαν μια μορφή ασκήσεως. Είναι αλήθεια ότι σχεδόν κάθε άνθρωπος αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του σε μόχθους και απασχολήσεις που παίρνουν πολλές φορές τη μορφή πραγματικής ασκήσεως. Όμως αυτό γίνεται συχνά για την ικανοποίηση προσωπικών ενδιαφερόντων και σύμφωνα με το θέλημα εκάστου. Ο πατήρ Ιωάννης στην πραγματικότητα δεν είχε χρόνο αναπαύσεως, ενώ οι ώρες της εργασίας του ήσαν εξ ολοκλήρου αφιερωμένες στην υπηρεσία του πλησίον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένιωθε σαν σκλάβος στην ιδέα του καθήκοντος. Αντίθετα, εσωτερικά ζούσε περισσότερο ελεύθερος από πολλούς, γιατί αισθανόταν την κλίση του. Εξεπλήρωνε εκείνο για το οποίο τον κάλεσε ο Θεός. Δεν υπηρετούσε το ίδιο θέλημα, αλλά τη βουλή του υψίστου. Εκτός από αυτά, δεν ήταν δεσμευμένος με τις συνηθισμένες βιωτικές απασχολήσεις και μέρημνες, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα ντυθούμε. Τότε, πού βρίσκεται η άσκησή του? Δίνοντας απάντηση στο ερώτημα αυτό, διευκρινίζουμε ότι η χριστιανική άσκηση δεν γίνεται για να αποκαλυφθεί η δύναμη ή η καρτερία μας. Δεν σημαίνει να θέτουμε ορισμένους στόχους ρεκόρ. Αυτό θα ήταν μια άθληση που έχει και αυτή την αξία της. Δεν σημαίνει ακόμη να έχουμε σκοπό τον βασανισμό του εαυτού μας. Τούτο αποτελεί θρησκοληψία και απανθρωπιά. Η ουσιαστική άσκηση του χριστιανού είναι η αδιάκοπη προετοιμασία για την αποδοχή της αγάπης
της πνοής του Αγίου Πνεύματος. Η άσκηση λοιπόν δεν αποβλέπει στην απάρνηση της ευτυχίας, αλλά στην απόκτηση της πραγματικής ζωής, με την προσπάθεια της κατακτήσεως αυτής της ζωής. Ο χριστιανός ολοένα απολαμβάνει το φως και τη μακαριότητα της αγάπης, μέσα στην οποία βρίσκεται ο Θεός. Η περιγραφή εδώ μιας ημέρας του αναφέρεται στην εποχή της μεγάλης του φήμης. Μια τέτοια μορφή καθημερινής ζωής δεν εμφανίστηκε αμέσως. Πρώτου έτους 1889 παρέδιδε μαθήματα στο γυμνάσιο και διέθετε πολύ χρόνος στην οργάνωση της εργατικής εστίας. Από το 1890 όμως το συνηθισμένο του 24ωρο διαμορφώθηκε περίπου όπως θα περιγράψουμε. Ξυπνούσε στις 5 το πρωί. Αφιέρωνε μισή ώρα στην προσευχή ή στην προετοιμασία της Θείας Κοινωνίας. Υπάρχει μαρτυρία για τακτική προσευχή στον κήπο του σπιτιού του ακόμα και όταν ο καιρός ήταν παγωμένος. Αργότερα δεν κατόρθωνε να προσευχηθεί επειδή από το πρωί ή και από τη νύχτα τον περίμεναν εκείνοι που ήθελαν να το συναντήσουν. Στις αρχές δεχόταν μερικούς προτού πάει στο ναό. Αργότερα όμως, όταν πλέον συγκεντρωνόταν ολόκληρο πλήθος, ήταν αδύνατο να εξακολουθήσει αυτό. Επίσης, στα πρώτα χρόνια έβγαινε ο ίδιος και μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχούς που περίμεναν σειρά μπροστά στο σπίτι του. Έπειτα όμως, ανέθεσε το έργο αυτό σε άλλα πρόσωπα και η παράταξή του, που περίμενε ελεημοσύνη, μεταφέρθηκε έξω από το ναό. Επίσης, ενώ στις αρχές πήγαινε στην πρωινή ακολουθία πεζός και συνοδευόμενος από ένας μήνος με διάφορα αιτήματα, αργότερα, όταν έγινε γνωστός σε όλη τη Ρωσία, αναγκαζόταν εξαιτίας του πλήθους να χρησιμοποιεί έλκυθρο τον χειμώνα και άμαξα το καλοκαίρι. Αυτό όμως δεν εμπόδιζε ορισμένους να πιάνονται από το έλκυθρο ή την άμαξα. Για να φτάσει στο ναό και να εισέλθει στο ιερό, έστω και από τον ειδικό περίβολο, χρειαζόταν να βοηθήσει και η αστυνομία. Σε προηγούμενες σελίδες περιγράψαμε πώς ιερουργούσε, πώς εξομολογούσε και πώς κοινωνούσε. Είδαμε ότι και μέσα στην εκκλησία ο λαός τον απασχολούσε με προφορικές παρακλήσεις, με σημειώματα, τηλεγραφήματα, γράμματα ή και με την απλή σιωπηλή αναμονή. Όταν ετελείωνε την Θεία Λειτουργία παραδεδόταν σε αυτό τον λαό μέχρι αργά τη νύχτα. Με δυσκολία και όχι πάντοτε πήγαινε μετά τη Θεία Λειτουργία για 15 έως 20 λεπτά στο σπίτι του και ευθύς έτρεχε να συναντήσει τα πλήθη των προσκυνητών που είχαν έλθει για αυτόν στην Κροστάνδη. Καμιά φορά για το σκοπό αυτό πήγαινε στην εργατική εστία και στον ξενώνα της. Άλλοτε σε φιλόξενους ενορίτες του, συχνότερα όμως σε μερικά ιδιωτικά ξενοδοχεία ή οικίματα για τους ξένους. Αυτά τα τελευταία είχαν αυξηθεί υπερβολικά. Ήδη στις βιογραφίες του πατήρ Ιωάννης που τυπώθηκαν στα μέσα του 1890 έφτασαν την εικοσάδα. Διατηρήθηκαν σχετικές περιγραφές τους. Ήσαν διαφόρου τύπου, από τους απλούς κοιτώνες για τους πιο πτωχούς μέχρι τα ξενοδοχεία με ξεχωριστά ευπρεπή δωμάτια, μερικά των οποίων ήσαν διαρρυθμισμένα για ασθενείς. Σε όλους τους ξενώνες υπήρχε ένα μεγάλο δωμάτιο ή σαλόνι με εικόνες, όπου ο πατήρ Ιωάννης έκανε παρακλήσεις και συζητούσε με τους επισκέπτες. Μερικές φορές ακόμη, και όταν απουσίαζε ο ίδιος, στις αίθουσες αυτές ετελούσαν ακολουθίες όρθρους, εσπερινούς, απόδειπνα, ακαθίστους ύμνους στην υπεραγία Θεοτόκο και σε διαφόρους Αγίους, άλλοτε με την συμμετοχή περαστικών ιερέων και άλλοτε χωρίς ιερέα. Στις ακολουθίες αυτές διάβαζαν και τα έργα του πατρός Ιωάννου. Ορισμένες περιγραφές των ξενώνων δεν στερούνται από χιούμορ ή σάτυρα.

Αναμφισβήτητα υπήρχαν ξενοδόχοι που έκαναν καπηλεία και κατάχρηση του ονόματος του πατρός Ιωάννου. Αυτό έδινε την αφορμή για επικρίσεις εναντίον του ιδίου εκ μέρους των κακοπροαιρέτων και αντιθρησκευτικά προκατηλημένων ανθρώπων. Οι πιστοί, γνωρίζοντας το πνευματικό του ύψος, προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι δεν στέκει να αποδίδονται σε αυτόν οι κακομεταχειρήσεις των προσκυνητών. Μερικοί βεβαίωναν πως ο πατήρ Ιωάννης δεν εμάθαινε τι συνέβαινε. Άλλοι πίστευαν ότι ήταν αναγκασμένος να υπομένει τις εκτροπές. Έτσι ο πρωτοπρεσβύτερος Σαβέλσκι διευκρινίζει. Το φως και η πνευματική θερμότητα του πατρός Ιωάννου απλωνόταν σε όλη τη Ρωσία και ξεχυνόταν και πέρα από αυτήν. Στην ίδια την Κροστάνδη όμως παρέμεινε ψυχική παγωνιά και σκοτάδι. Η Κροστάνδη, διαρκώς γεμάτη από ευλαβείς πιστούς που ήθελαν να συναντήσουν τον πατήρ Ιωάννη, έγινε τόπος πλουσίων ευεργεσιών. Αλλά διάφοροι τύποι αργοσκόλων ή και κακοποιών στοιχείων σκέφτηκαν να υποφεληθούν από την συρροή των προσκυνητών και των χήμερων των ευεργεσιών. Δίπλα σε αυτούς, ένα άλλο είδος εκμεταλλευτών άρχισαν να περικυκλώνουν στενά τον πατήρ Ιωάννη και να εμπορεύονται τη φήμη και την χάρη του, αποσπώντας σημαντικά ποσά χρημάτων από τους πιστούς, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν σύντομα επαφή μαζί του. Ο πατήρ Ιωάννης, απασχολημένος με την προσευχή και παραφορτωμένος από τους κόπους, δεν μάθαινε αυτά τα έκτροπα. Ούτε κανείς άλλος μπορούσε να σταματήσει το κακό. Στη γνώμη αυτή του πατρός Σαβέλσκι παραθέτουμε και μια διαφορετική ενός άλλου βιογράφου. Οι ξενώνες δίνουν αφορμή να ακούνται συχνά διαμαρτυρίες. «Δεν γνωρίζει ο πατήρ Ιωάννης», ρωτούν πολλοί, «πώς εκμεταλλεύονται την καλοσύνη του». Ναι, το γνωρίζει αυτό και αγωνίζεται συστηματικά. Δεν επαρκούν όμως οι φυσικές του δυνάμεις να διορθώσει όλους τους άρπαγες, τους οποίους αποθρασύνουν οι ίδιοι πιστοί που θαυμάζουν τον γέροντα. Όταν αυτός διώχνει έναν εκμεταλλευτή, αμέσως δεκάδες προσκυνητών παρακαλούν να τον συγχωρήσει και μάλιστα επιμόνως. Μερικούς ανθρώπους έφεραν στην Κροστάνδη η επιθυμία να παρακαλέσουν τον Θεό με την προσευχή του πατρός Ιωάννου για τη θεραπεία των ιδίων ή των συγγενών τους. Άλλους τους έφερνε η μετάνοια και η προσπάθεια να διορθώσουν τη ζωή τους. Άλλους οι λύσεις ενός δυσκόλου βιωτικού προβλήματος. Άλλους η δίψα να παρηγορηθούν και να σταθεροποιήσουν την πίστη τους. Ορισμένοι πήγαιναν να πάρουν οικονομική βοήθεια για τον εαυτό τους ή για τους άλλους. Υπήρχαν και εκείνοι που επιθυμούσαν να ευλογηθούν για κάποια εργασία ή να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για τη βοήθεια της προσευχής του πατρός Ιωάννου. Ακόμη τον πλησίαζαν μεγάλοι ή μικροί φιλάνθρωποι που ήθελαν να δώσουν την προσφορά τους προσωπικά σε αυτόν. Προσέφεραν χρήματα ή πράγματα για τους φτωχούς και ιερά αντικείμενα για τον ναό. Όχι σπάνια εδόριζαν και κάτι ειδικά για τον πατέρα Ιωάννη. Αν και υπήρχαν μεταξύ τους, όπως έχουμε γράψει, οι αργόσχολοι και τα παράσιτα, όμως οι περισσότεροι από αυτούς που συνέρεαν στην Κροστάνδη είχαν δεχθεί την έλξη του φωτός. Χάριν αυτόν, ο πατήρ Ιωάννης υπέμενε πολλά και του ήταν ανεπιθύμητα. Εάν εξάλλου παραδεχθούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις δεν συναισθάνονται το κακό που προκαλούσαν τα αρνητικά στοιχεία, αυτό ακριβώς γινόταν επειδή οι άνθρωποι του πνευματικού του επίπεδου αποδέχονται διαφορετικά την κακότητα των άλλων. Μέσα δηλαδή στο ψυχικό σκοτάδι των άλλων διακρίνουν το τρεμάμενο, ίσως και αδύναμο, όμως πραγματικό φως. Και αυτό το φως ελπίζουν να ενισχύσουν. Είναι περιττό να αναφέρουμε μεταξύ των προσκυνητών σαν άνθρωποι όλων των τάξεων και όλων των ηλικιών, αρχίζοντας από τα παιδιά που ζητούσαν λόγου χάρη τις προσευχές του πριν από τις εξετάσεις. Αλλά όσο και αν ήταν δύσκολα και ποικίλα τα αιτήματα των μισθών, είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουμε
με τον συγγραφέα Ράζανοφ. Οι χριστιανοί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κατέφευγαν στην Κωνσταντή για υλική ή σωματική βοήθεια. Κατέφευγαν κυρίως για να γνωρίσουν τον ζωντανό μάρτυρα των θείων αληθιών εκείνων που θα τους επιβεβαίωνε ότι ο Θεός υπάρχει σαν μια αγία και ευεργετική πραγματικότητα.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο όμως αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Κεφάλαιο δεύτερο. Άγιον Όρος, Καυσοκαλύβια, 1918-1925. Αν σας πω τη ζωή μου στο Άγιον Όρος, την αγάπη μου, την αφοσίωσή μου, επιλείψει με διηγούμενον ο χρόνος. Η αγάπη μου για σας με παρακινεί να σας διηγηθώ όσα θυμάμαι. Όταν λοιπόν πήγα στο Άγιον Όρος, ήμουνα, όπως σας είπα, μικρός, αλλά και αγράμματος. Δεν ήξερα να διαβάσω, συλλάβιζα. Οι γέροντές μου ήταν αυτάδελφοι, γέρον Παντελεήμων, ο πνευματικός και Παπαϊωαννίκιος. Με ρώτησαν, ξέρεις να διαβάζεις? Λίγο ξέρω, τους απάντησα. Ήταν Σάββατο βράδυ. Με βάλανε να διαβάσω το ψαλτήρι. Άρχισα ντροπαλά να διαβάζω τον πρώτο ψαλμό. Μα-μα-κα-κα-ρι-ρι-ως-α-νιρ. Συλλάβιζα. Καλά, παιδί μου, άσε να διαβάσω εγώ, λέει ο Παπαϊωαννίκιος. Και άλλη μέρα διαβάζεις εσύ. Εφόρεσε τα γυαλιά του και άρχισε. Μακάριος-α-νιρ όσου και πορεύθει. Καταλαβαίνετε την τροπή μου? Αυτό μου έγινε μάθημα. Πρέπει να μάθω να διαβάζω, σκέφτηκα. Έτσι το έβαλα γρήγορα σε εφαρμογή. Όταν έβρισκα καιρό και είχα πολύ χρόνο ελεύθερο, έπαιρνα και διάβαζα ψαλτήρι, καινή διαθήκη, κανόνες, για να ξετρίψει η γλώσσα μου, και έτσι από τις πολλές φορές που διάβαζα, έμαθα το ψαλτήρι απ' έξω. Μελετούσα και τη νύχτα. Ένα βράδυ έγινε αγρυπνία στο Κυριακό, στην Αγία Τριάδα. Ήταν τις πρώτες ημέρες που είχα πάει. Γιόρταζε η σκήτη μας. Από βραδύ οι γέροντές μου έφυγαν για την εκκλησία και εμένα μ' άφησαν στο κελί να κοιμηθώ. Μικρούλες ήμουν και σκέφτηκα μήπως δεν αντέξω στο πρωί που θα τελειώνει η αγρυπνία.

Μετά τα μεσάνυχτα έρχεται ο Παπαϊωνίκιος και με ξυπνάει. Ξύπνα, μου λέει, ντύσου να πάμε στην εκκλησία. Αμέσως συμμορφώθηκα. Σε 3 λεπτά εφτάσαμε στην Αγία Τριάδα. Με πέρασε πρώτος στο ναό. Ήταν η πρώτη φορά που έμπαινα μέσα. Τα έχασα. Γεμάτη εκκλησία, με καλογύρους να στέκονται όρθιοι με ευλάβεια και προσοχή. Οι πολυέλεοι έριχναν το φως τους παντού. Φώτιζαν τις εικόνες, τους στίχους, στα προσκυνητάρια. Όλα έλαμπαν. Τα καντιλάκια αναμένα, τα λιβάνια να ευωδιάζουν, οι ψαλμωδίες να ηχούν κατανυκτικά μέσα στην απόκοσμη ομορφιά της νύχτας. Δέος με κατάλαβε, αλλά και φόβος. Ένιωσα ότι δεν βρίσκομαι στη γη, ότι βρέθηκα στον ουρανό. Μου κάνει νόημα, παπά Ιωαννίκιος, να προχωρήσω και να προσκυνήσω τις εικόνες. Εγώ τίποτα. Τσάκωσέ με, τσάκωσέ με. Άρχισα να φωνάζω. Φοβάμαι. Με πήρε από το χέρι και εγώ, κρατώντας τον σφιχτά, πλησίασα και προσκύνησα. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία. Χαράχθηκε μέσα μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ.

Ήμουν πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος από τη ζωή μου εκεί. Για ένα διάστημα στην αρχή όμως επέρασα έναν πειρασμό. Άρχισα να σκέπτομαι τους γονείς μου. Τους είχα πονέσει. Τους λυπόμουν που δεν ήξεραν που βρισκόμουν. Σκεπτόμουν και έναν εξάδελφό μου της ηλικίας μου. Μου γεννήθηκε λοιπόν η επιθυμία να πάω για λίγο στο χωριό μου και να τον φέρω τον εξάδελφό μου στο Άγιον Όρος για να ζήσει και αυτός αυτή την ωραία ζωή. Ένιωθα

Τι είχα χρέος να τον φέρω στο Χριστό, αλλά δεν έλεγα τίποτα στο γέροντά μου. Άρχισα λοιπόν να μην έχω όρεξη για φαγητό, να κυτρινίζω στο πρόσωπο, να μελαγχολώ. Ο γέροντας το πρόσεξε. Με κάλεσε μια μέρα και μου λέει με στοργή: «Τι έχεις παιδί μου, τι σου συμβαίνει?» Του τα είπα όλα. Αυτό ήταν. Ελευθερώθηκα. Ο πειρασμός πέρασε. Ήλθε πάλι όρεξη. Η χαρά πλημμύρισε την καρδιά μου. Συνέχισα με την υπακοή στους γέροντές μου. Έλαμψε το πρόσωπό μου. Έγινα πιο ωραίος και πιο έμορφος. Ενώ πρώτα ήμουν αδύνατος, μετά έγινα ωραίος. Το πρόσωπό μου έγινε αγγελικό. Και πώς το είδα? Είχα πάει στον γέροντά μου και όπως χτύπαγε ο ήλιος στο παράθυρό του, αυτό μου έγινε καθρέφτης. Και όταν είδα το πρόσωπό μου, είπα μέσα μου: «Πω, πω, πώς με άλλαξε η χάρης». Πριν σκεπτόμουν τους γονείς μου, η σκέψη τους με βασάνιζε. Μετά δεν τους σκεπτόμουν. Μόνο στην προσευχή μου τους είχα, να τους σώσει ο Κύριος. Πριν τους λαχταρούσα. Μετά λαχταρούσα τους γέροντές μου. Τους εμνημόνευα τους γονείς μου, αλλά διαφορετικά, μόνο με αγάπη Χριστού. Άρχισα να νηστεύω πιο πολύ και πιο πολύ να αγωνίζομαι, αλλά και πιο μεγάλη τρέλα είχα και ενθουσιασμό. Επιθυμούσα να βρίσκομαι στην εκκλησία συνεχώς και ήθελα να κάνω ό,τι ήθελαν οι γέροντες για να τους ευχαριστήσω. Να η αλλαγή, η μεταβολή, η μεταστοιχίωση που κάνει η χάρη του Θεού.

Όπως ήδη είπα, οι γέροντες μου ήταν ο πατήρ Παντελεήμων και ο παράδελφός του, ο πατήρ Ιωαννίκιος. Τους αγαπούσα, ενώ ήταν πολύ αυστηροί. Εγώ τότε δεν το καταλάβαινα αυτό. Επειδή τους αγαπούσα, νόμιζα ότι δεν μου φέρονται αυστηρά. Τους είχα μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια και αγάπη. Η ευλάβειά μου ήταν πώς έβλεπα την εικόνα του Χριστού με τέτοιο δέος και με τέτοια ευλάβεια. Έπειτα από τον Θεό ήταν οι γέροντες, ήταν οι ιερείς και οι δύο. Ήταν από τα μέρη της Καρδίτσας, από ένα χωριό που είναι ψηλά. Κάπως το λένε το χωριό, έχει αξία να το θυμηθούμε. Το θυμήθηκα, είναι το χωριό Μεσενικόλας Καρδίτσας. Από εκεί είχα τη Βελέντζα μου, που κοιμόμουν μέχρι πρόσφατα. Τους έκανα άκρα υπακοή. Υπακοή, τι να σας πω, την ήξερα. Επιδόθηκα σε αυτή με χαρά, με αγάπη. Αυτή η απόλυτη υπακοή μέσωσε. Εξαιτίας της μου έδωσε ο Θεός το χάρισμα. Ναι, σας ξαναλέω, έκανα άκρα υπακοή στους γέροντές μου. Υπακοή, όχι αναγκαστική, αλλά με χαρά και αγάπη. Τους αγαπούσα αληθινά. Και επειδή τους αγαπούσα, αυτή η αγάπη με έκανε να νιώθω και να καταλαβαίνω τι ήθελαν. Γνώριζα, πριν μου το πούν, τι ήθελαν και πώς το ήθελαν το κάθε πράγμα. Πήγαινα εδώ, πήγαινα εκεί. Ήμουν αφοσιωμένος σε αυτούς. Γι' αυτό η ψυχή μου πετούσε από χαρά κοντά τους. Δεν σκεπτόμουν κανένα. Πάνε οι γονείς, πάνε οι γνωστοί, πάνε οι φίλοι, πάει ο κόσμος. Η ζωή μου ήταν προσευχή, χαρά, υπακοή στους γέροντές μου. Μια φορά μου λέγανε κάτι και εγώ το τηρούσα. Παράδειγμα, μου είπε μια φορά ο γέροντας: «Παιδί μου, να πλένεις τα χέρια σου και πριν από το φαγητό, αλλά και κάθε φορά που πρόκειται να πάμε στην εκκλησία, γιατί μπαίνουμε σε άγιο χώρο και πρέπει όλα να είναι καθαρά. Και εμείς είμαστε παπάδες και οι δύο και λειτουργάμε. Πρέπει να έχουμε καθαρά τα χέρια μας, αλλά να έχουμε και καθαριότητα σε όλα μας». Έτσι, εγώ κάθε τόσο έπλαινα με σαπούνι τα χέρια μου. Δεν χρειάστηκε να μου το πούνε δεύτερη φορά. Πριν να φάω, τα σαπούνιζα. Στην εκκλησία, αν θέλαμε κάτι, τα σαπούνιζα. Έπιανα κάτι, τα σαπούνιζα. Στο εργόχειρο, όταν ήταν λεπτοδουλειά, τα σαπούνιζα. Αυτό έκανα με όλα τα πράγματα, χωρίς να αντιδρώ από μέσα μου. Σημειώστε ότι είχα δύο γέροντες και πολλές φορές μου ζητούσαν και αντίθετα πράγματα. Μια μέρα ο Παπαϊωαννίκιος μου λέει: «Πάρε από εδώ αυτές τις πέτρες και πήγαινε τις εκεί». Τις πήγα στη θέση που μου υπέδειξε. Έρχεται ο μεγάλος γέροντας. Μόλις τις είδε, θύμωσε και με μάλωσε και μου είπε: «Τον στραβώ τον άνθρωπο. Γιατί το έκανες αυτό? Εκεί τις θέλω με τις πέτρες. Να τις πάεις πάλι εκεί όπου τις βρήκες». Τον στραβώ τον άνθρωπο. Με αυτή τη φράση με μάλωνε όταν θύμωνε. Την άλλη μέρα πέρασε από εκεί ο Παπαϊωαννίκιος. Βλέπει τις πέτρες στην πρώτη θέση, θύμωσε και μου λέει: «Δεν σου είπα να μεταφέρεις τις πέτρες εκεί?» Εγώ τράπηκα, εκοκκίνησα. Του έβαλα μετάνοια και του λέω: «Γέροντα, συγχώραμε. Τις είχα μεταφέρει σχεδόν όλες». Αλλά ο γέροντας τις είδε και μου είπε: «Να τις πάεις πάλι εκεί. Εκεί τις χρειαζόμαστε». Και τις ξαναπήγα. Μιλιά τώρα ο Παπαϊωαννίκιος.

Όπως αυτό, πολλά άλλα τέτοια γυμνάσια μου κάνανε, αλλά δεν είχα πονηριά. Δεν έλεγα, θέλεις να μου το κάνω για δοκιμή. Δεν είχα όμως διαπιστώσει ότι με δοκιμάζανε. Αλλά και αν με δοκιμάζανε, τα πράγματα ήταν τόσο φυσικά που δεν το καταλάβαινα. Αυτό έχει έννοια, γιατί όταν ένας ξέρει ότι τον δοκιμάζουνε, την πιο σκληρή δουλειά μπορεί να την κάνει για να φανεί ότι κάνει υπακοή. Όταν όμως δεν ξέρει αν τον δοκιμάζει κάποιος και θυμώνει κιόλας ο άλλος, τότε δεν μπορεί να μην γλωτσίσει μέσα του και να πει «Πω πω, τι είναι αυτά τώρα, τόσα χρόνια καλόγερος εδώ και να έχει θυμό, μα πάει αυτό το πράγμα». Μπορεί μοναχώς να είναι θυμώδης και να προσεύχεται, να μην έχει απαλλαγή από το θυμό. Είναι πολύ ατελείς οι άνθρωποι αυτοί. Εγώ όμως δεν σκεπτόμουν έτσι, ούτε ήξερα αν με δοκιμάζανε. Αντίθετα, τα χαιρόμουν πολύ αυτά γιατί τους αγαπούσα. Αλλά και εκείνοι πολύ αγάπη μου είχαν, αν και δεν μου το έδειχναν. Αγαπούσα και τους δύο γέροντές μου, αλλά ιδιαίτερα ακουμπούσα στο πνευματικό τον γέροντα Παντελεήμονα. Όπως λέει ο Δαβίδ, «Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου». Έτσι κολλήθηκε η ψυχή μου στον γέροντά μου. Αλήθεια σας λέγω. Και η καρδιά μου ήταν μαζί με την καρδιά του. Τον έβλεπα, τον αισθανόμουν. Με έπαιρνε έξω και πηγαίναμε στο Κυριακό και από εκεί για δουλειές μαζί. Πω πω πω, τον αισθανόμουν. Αυτό μαγείεσε πολύ που κολλήθηκα πάνω του, μαγείεσε. Με ωφέλησε πολύ αυτό που κολλήθηκε η καρδιά μου πάνω στην καρδιά του. Πολύ μεγάλος Άγιος ήταν. Κι όμως δεν μου έλεγε τίποτα ο γέροντας. Όχι μόνο δεν έλεγε από που κατάγεται, αλλά ούτε το επίθετό του, ούτε. Ποτέ δεν είπε «στην πατρίδα μου» ή «οι γονείς μου», «τα αδέλφια μου» κτλ. Πάντα ήταν σιωπηλός και πάντα προσήφιετο και πάντα ήταν πράος. Αν θυμούνε καμιά φορά, ο θυμός του και ό,τι έλεγε, όλα ήταν πλαστά. Τον αγαπούσα και πιστεύω ότι με την υπακοή που του έκανα και με την αγάπη που του είχα, με επισκέφτηκε και εμένα η Χάρης. Τον πρόσεχα να πάρω κάτι, να τον μιμηθώ. Τον αγαπούσα, τον ευλαβόμουνα, τον έβλεπα και ωφελιόμουνα. Μου αρκούσε μόνο που τον έβλεπα. Βαδίζαμε ολόκληρο δρόμο. Ανεβαίναμε από τα καυσοκαλύβια προς τα πάνω στο βουνό για να κόψουμε πουρνάρια. Όλο το δρόμο τίποτα, ούτε μια μιλιά. Θυμάμαι το γέροντά μου που με έλεγε ποια πουρνάρια να κόψω. Μόλις έκοβα το ένα, φώναζα με χαρά. «Γέροντα, το έκοψα», έλεγε. «Έλα εδώ». Πήγαινε και εκεί με ένα πριόνι. Καθάριζε γύρω-γύρω για να μπορεί να χωράει το πριόνι. Πήγαινε εκείνος να μου βρει άλλο. Λέγαμε και μία λέξη. Μονοφύση. Δηλαδή, απνευστή. Με ένα φύσημα. Αμέσως φώναζα. «Γέροντα, το έκοψα». Με χαρά. Δεν ήταν αυτά φυσικά πράγματα. Ήταν η αγάπη μου. Ήταν η χάρη του Θεού που εξεπέμπετο από τον γέροντα σε μένα τον ταπεινό. Δικαιώνω αυτό που λένε ότι πηγαίνανε μοναχοί και εκύκλωναν έναν ερημίτη και τον ρωτούσαν διάφορα. Ένας από αυτούς κάθονταν έτσι και δεν μιλούσε. Έβλεπε στο πρόσωπο τον γέροντα. Όλοι ρωτούσαν, εκείνος δεν μιλούσε. Και του λέει ο ερημίτης, «Γιατί εσύ τέκνο μου δεν με ρωτάς, εσύ δεν έχεις καμία απορία?» Το απαντάει, «Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Μου αρκεί μόνο να σε βλέπω, γέροντα». Δηλαδή, αυτός τον απολάμβανε χαριτωμένα, τον ρουφούσε. Δηλαδή, έπαιρνε την χάρη του Θεού μέσω αυτού. Και ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, τα ίδια λόγια λέγει. Ομολογεί ότι πήρε και αυτός την χάρη από τον γέροντά του.

Οι γέροντές μου δεν με βάζανε σε βαριές δουλειές. Πότιζα μόνο τον κήπο και έκανα το εργόχειρο, δηλαδή τα ξυλόγλυπτα. Ούτε μου έκαναν διδασκαλίες. Τον πρώτο καιρό πήγαινα μαζί τους στις ακολουθίες. Τίποτα άλλο. Μετά από μέρες με κάλεσε ο γέροντας, μου έδωσε ένα κομποσχήνι και μου είπε να λέω κάθε βράδυ την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Τίποτα άλλο. Καμία διδασκαλία, καμία εξήγηση. Προτού μου δώσει το κομποσχήνι, μου λέει: Πρόσεχε, βάλε μετάνοια, φίλησε μου το χέρι, φίλησε το σταυρό που έχει πάνω, για να σε ευλογήσω, να σε βοηθήσει ο Θεός. Και από εκεί έμαθα να κάνω κομποσχήνι. Έξω από το κελί μας, δηλαδή για εξωτερικές δουλειές, δεν με στέλνανε στην αρχή. Ό,τι έκανα από δουλειές, τις έκανα μέσα στο σπίτι. Πήγαινα μετά και στον κήπο. Έσκαβα, πότιζα, ξεχορτάριαζα, ό,τι μπορούσα. Έπειτα έπιανα το εργόχειρο. Μετά τις δουλειές, με βάζανε να διαβάσω ψαλτήρι και οι ίδιοι δουλεύανε. Ήμουν επιμελής και δεν ήθελα να τους στενοχωρώ σε τίποτα. Το μόνο που με απασχολούσε ήταν πώς θα υπηρετήσω, πώς θα ευχαριστήσω τους γέροντές μου σε όλα. Ό,τι μου λέγανε το έκανα, το τηρούσα επακριβώς. Για να είμαι σίγουρος ότι μου λέγανε, το ξανασκεπτόμουν και το μάθαινα σαν μάθημα. Το έβαζα στο μυαλό μου και το δούλευα. Παραδείγματος χάρη, το εργόχειρό μου ήταν τα ξυλόγλυπτα. Πρόσεχα πώς το κάνανε οι γέροντες και το βράδυ που έπεφτα να κοιμηθώ νοερός, έλεγα το μάθημα. Παίρνομαι το ξύλο, το κόβομαι. Το βάζουμε στο νερό να μου σκέψει. Μετά το βγάζουμε έξω και το αφήνουμε να στεγνώσει. Έπειτα το πελεκάμε. Το ροκανίζουμε με το ξυλοφάι. Το σιάζουμε με γυαλόχαρτο. Παίρνουμε τη ράσπα, το κάνουμε έτσι, έτσι, έτσι. Μετά το περνάμε με μία πέτρα της θαλάσσης που είναι κρυσταλλιζέ και κάνει το ξύλο να γυαλίζει. Αδαμαντίνη τη λέγανε. Μετά περνάμε το σχέδιο κτλ. Όλο το εργόχειρο σκεπτόμουν με το μυαλό μου για να μην ξεχάσω το παραμικρό και να το κάνω ακριβώς όπως το ήθελα. Φοβόμουν μήπως κάνω κανένα λάθος και τους στενοχωρήσω. Γι' αυτό ό,τι μου λέγανε το μάθαινα απ' έξω. Μου εξηγούσαν και το γιατί έπρεπε να μάθω το εργόχειρο. Μου λέγανε: Κοίτα να μάθεις το εργόχειρο. Εδώ δεν μπορείς να μείνεις. Εδώ δεν είναι μοναστήρι, δηλαδή κοινόβιο, για να έχουμε πολλά κυπευτικά, αμπέλια, σταφίδες, φρούτα. Πρέπει να εργαστείς για να αγοράσεις το παξιμάδι. Αυτά μου λέγανε και μου δείχνανε το εργόχειρο. Και για να μην τους στενοχωρήσω, τα μελετούσα και τη νύχτα, όπως σας είπα, μόλις έπεφτα για ύπνο. Έτσι, το πρωί ήμουν έτοιμος για την εργασία. Ό,τι έκανα, το έκανα με χαρά. Είπα, θα γίνω μοναχός. Αυτό πρέπει να το μάθω, τι έννοια έχει.

Είχα την περίεργεια να μαθαίνω το κάθε της όλο το βάθος και το πλάτος. Ήθελα όλα να τα μαθαίνω. Όχι ότι σκεπτόμουν πως θα γίνω ιεροκήρυκας αργότερα και θα μου χρειαστούν να τα χρησιμοποιήσω, αλλά από έρωτα στο Χριστό. Πήρα την ευλογία από τον Γέροντα να διαβάσω την ακολουθία της κουράς και μέσα σε 15 ημέρες τα είχα μάθει όλα απ' έξω. Εκεί που εργαζόμουνα, εκεί που έφτιαχνα τα ξυλόγλυπτα, είχα και την Αγία Γραφή. Την άνοιγα και διάβαζα. Είχα το Ευαγγέλιο και διάβαζα από την αρχή το κατά Ματθαίον. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού. Το διάβαζα, εργαζόμουν και το έλεγα μέσα μου. Πολλές φορές τα έλεγα τα λόγια του Ευαγγελίου και τα θυμάμαι μάλιστα και τώρα. Με ενδιέφερε να έχω στο νου μου άγια λόγια. Δεν με κούραζε που τα έλεγα πολλές φορές. Αγαπούσα τα θεία λόγια, τα ένιωθα, εμβάθυνα. Δεν εχόρτενα να τα λέω όλη την ημέρα. Και κάθε μέρα να τα έλεγα, δεν κουραζόμουν. Είχα μεγάλη λαχτάρα και όταν οι γέροντες μου φεύγανε το πρωί και ερχόντουσαν το βράδυ, εγώ ελεύθερος πια πήγαινα στο εκκλησάκι, στον Άγιο Γεώργιο και δινόμουν στην προσευχή. Και πήγαινα εκεί. Ναι, το τι γινόταν. Τόσο πολύ εφρενόμουν που δεν έτρωγα. Δεν μου άρεσε να αποσπαστώ. Καταλάβατε. Έλεγα την ευχή. Έψαλα. Εδιάβαζα. Πήγαινα εκεί μόνος μου. Είχα πολύ καλή φωνή. Μα σας λέω, είχα πάρα πολύ καλή φωνή. Δεν σας λέω τώρα για να επένεσω τον εαυτό μου, αλλά έτσι το αισθανόμουν εγώ. Είχα πολύ καλή φωνή και, όπως θα έψαλα, έμοιαζαν με μυρολόγια. Ήταν ερωτικά τραγούδια. Ήταν για τον Χριστό. Ό,τι θέλεις. Καταλάβατε. Πω πω, τι νεκρόσιμες ακολουθίες. Τι, ό,τι θέλεις. Τέτοια διάβαζα. Τι να σας κάνω. Να, τέτοια σας λέω. Κάτι που το έχω περάσει. Καταλάβατε. Όταν επέρασε ο πρώτος καιρός και μεγάλωσα λίγο και δυνάμωσα, αρχίσανε και με στέλνανε οι γέροντες μου και έξω από το κελί. Στο κελί στα καυσοκαλύβια δεν είχαμε χώμα και το φέραμε από μακριά, κουβαλώντας το στον ώμο. Όταν επήγαινα να κουβαλήσω χώμα, κάνοντας υπακοή και βάδιζα προς τη σπηλιά του Αγίου Νύφωνος, συνήθιζα να μην αφήνω το μυαλό με ελεύθερο, αλλά να αποστηθίζω την Αγία Γραφή, το ψαλτήρι, τους κανόνες. Αυτό το έκανα για να έχω καθαρότητα νοός. Ούτε ποτέ φαντάστηκα να χρησιμοποιήσω αυτή την αποστήθηση όπως συνήθως κάνουν οι ιεροκήρυκες για να τα πω στον κόσμο, να κάνω ομιλίες και κηρύγματα. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα έβγαινα από την έρημο. Ποτέ δεν μου ήλθε ένα τέτοιο πράγμα στο νου. Αισθανόμουν ότι εκεί θα έμενα και εκεί θα πέθυσκα. Αλλά όμως χωρίς να το καταλάβω, χωρίς να το θέλω, βγήκα έξω από το Άγιον Όρος. Κάποια μέρα με στείλαν οι γέροντές μου να φέρω χώμα στη σκήτη. Όταν έκανα πέρα προς τον Άγιο Νύφωνα, όπως συνήθιζα, έλεγα με το μυαλό μου το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και κοίταζα το Αιγαίον Πέλαγος που απλωνόταν χωρίς ορίζοντα. Στάθηκα για μια στιγμή σε ένα βράχο, μύριζα το θυμάρι και έτσι, όπως ήμουν ενθουσιασμένος από τη φύση, άρχισα να φωνάζω. Άπλωσα μάλιστα και το χέρι μου και έκανα κήρυγμα. Ναι, αλήθεια σας λέγω. Άπλωσα πάνω στο βράχο το χέρι μου και άφησα κάτω το τσουβάλι που θα γέμιζα με χώμα. Άρχισα λοιπόν με φωνή δυνατή και με νόημα. Αυτή δε εστίν η κρίση, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτών τα έργα, πας γαρό φαύλα πράσων μισή το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Το είπα μέχρι το τέλος. Πού το είπα το κήρυγμα αυτό? Στο κενό, στη θάλασσα, σε όλο τον κόσμο, χωρίς κανείς να ακούει. Το είπα μέσα στην ερημιά. Τι να σας πω, σας λέγω αυτά που αγάπησα και τα θυμάμαι τόσο ζωντανά.

Δεν ήθελα καθόλου να κάθομαι. Ήθελα να πάω εδώ, να πάω εκεί, να ποτίσω, να κόψω ξύλα. Και όλα αυτά με μία μετάνοια κάθε φορά. Είχα πολύ χαρά και αγαλίαση. Ένιωθα γεμάτος και έτρεχα. Έτρεχα, δεν περπατούσα. Ντρεπόμουν όμως να με βλέπουν οι γέροντες να τρέχω. Γι' αυτό περπατούσα σιγά σιγά στην αρχή και όταν απομακρυνόμουν, έτρεχα. Φτερά έκανα να πάω γρήγορα και να γυρίσω γρήγορα στους γέροντές μου. Ζωή χαριζάμενη, τι να σας πω. Αυτή η ζωή είναι όντως αγγελική. Είχε και εκείνος ο ευλογημένος ο γέροντάς μου πολύ προθυμία. Μου έλεγε πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Είχαμε βέβαια και πολλές δουλειές. Μου είχαν δώσει την επίβλεψη του κελιού. Είχαμε σπίτι νοικοκυρεμένο. Είχαμε ελιές, είχαμε λίγα δέντρα, είχαμε και κυπευτικά. Απ' τις δουλειές φυσικά κουραζόμουνα. Πήγαινα σε πολλές δουλειές, πήγαινα στο βουνό. Τα πόδια μου συχνά κοβόντουσαν. Πού να ήξεραν οι γέροντές μου, παιδί με βλέπανε. Όταν κατέβαινα μετά από το βουνό, μετά από 3 ώρες δρόμο, μου έλεγε ο Παπαϊωαννίκιος, αύριο θα ζυμώσουμε, γι' αυτό τώρα ετοιμάσου να πάεις να φέρεις κλαδιά. Έπαιρνα το σχοινί και πήγαινα στο βουνό για κλαδιά. Επήγαινα σε βατό δρόμο, αλλά και σε απότομο. Όχι μόνο να αυτά θυμάμαι, αλλά πολλές φορές οι γέροντές μου με στέλνανε να φέρω κούτσουρα ή ξύλα και τα έβαζα πάνω μου σαν γαϊδουροφόρτωμα. Και όπως είμαι φορτωμένος και είχε πάθει μέση, καθόμουν στο πεζούλι να ξεκουραστώ. Αν καμιά φορά με πείραζε πολύ το βάρος, έλεγα στον εαυτό μου, θα σου δείξω εγώ παλιό γαϊδουρο. Την τεμπελιά δεν την εγνώριζα. Πραγματικά, δεν λυπόμουν το σώμα μου. Επειδή τα γόνατά μου πονούσανε, εγώ ήθελα εκδίκηση. Δηλαδή, όσο διαμαρτύρωναν και πονούσανε, εγώ όλο και πιο μεγάλο φορτίο έπαιρνα. Θα σου δείξω εγώ παλιό γάιδουρο, ξανά έλεγα. Εκδικιόμουνα τον κακό εαυτό μου. Απίστευτο ότι φορτωνόμουνα, ενώ είμαι 17χρονο παιδί, 70 οκάδες βάρος από απόσταση, για παράδειγμα, από την Ομόνια να το πάω στην κορυφή, στο Λυκαδιτό. Δεν υπήρχε καθόλου τεμπελιά. Με ευχαριστούσε να προσεύχομαι. Και όταν ακόμη ήμουν κουρασμένος, μέσα στην κούραση αναζητούσα πιο πολύ το Θεό. Αυτό πρέπει να το πιστέψετε και να καταλάβετε πράγματι ότι είναι κατορθωτό. Είναι θέμα αγάπης. Δεν είναι απλώς ότι πηγαίνεις γρήγορα. Κάνεις τη δουλειά, αρχίζεις μετά άλλη. Επιστρέφεις, κάνεις άλλη δουλειά και κοιτάς όλες να τις τελειώσεις. Να ποτίσεις, να σκαλίσεις, να φέρεις χώμα και κλαριά. Να πάεις στο βουνό, να φέρεις ξύλα για το εργόχειρο. Με την αγάπη γίνεσαι αϊκίνητος. Να είδεις τότε που πάνε οι αμαρτίες. Κοιμούνται όλα. Ακούτε. Αυτή είναι πραγματικά ξένη ζωή. Ζωή, οσία, αγία, ζωή, παραδεισένια.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Περιλήψε την υγιή. Ο εξ αποστόλων πηγά εμφάραξη, ανάμεσων των ωραίων διαλέξονται ύδατα. Ποντίωση πάνω τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρι ει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει φωνή. Ποντίζον όρηχ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σκορταστή σε τη γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε, κυκλώει και δουλειά των ανθρώπων, και εξ αγαγινάρτων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπου, του λερίνε πρόσπον εν ελαίω, και άρτο καρδίν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ταξιδιά του πεδίου και δε του Λιβάνου σε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένα έψωση του ερωτιού και αντική ηγείται αυτών. Όρτι έψηλατε σε λάφη, πέτρα κατά βίδε λαγωή. Επίση ελληνεί καιρού, ο λιό έγνω την δύση αυτού. Έθου κότο γηγαίνει τον νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάνω τα θρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενη του αρπάσχη, δε παρτοθώ αυρό είναι αυτή. Ανέτειλαν ο λιό και συνήχθησαν και στα σμάντα, θα τον κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω πέρα. Όσα μεγαλύνθε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίεσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αφ' θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ούκας την αριθμός, ζώμη κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δρακονούτος ον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει, δίνω την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψοντος δέος το πρόσωπο ταραχτίζονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είτε ο δόξα Κυρίου του αιώνας, εφρανθίστε Κυρίως επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Ας το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μέσος υπάρχω. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσομαι από το Κυρίο. Εκλείπαινε αμαρτωλή από της γης και άνομε στο μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθος κότος γίνεται τον νίξ. Όσα μεγαλύνθε έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κάρτης άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κάρτης ειρήνης του σύμπαντος κόσμευστα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούν των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου. Κύριε δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησο.
0: Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε, και κράξα προσέ εισακούσον μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προσέ εισακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δε εισεώς μου. Εν το και κραγένε με προσέ εισακούσον μου.

Της οικουμένης διδάσκαλη ευρώντες Κύριον, τον Θεού μεσίτην και ανθρώπων πέλλοντα, αυτό Θεό πρεπώς εκολύθητη και ως Θεόν αυτόν.

Από φυλακή πρωία έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Θεόπτε Αποστολή ψυχή, την εμήν φωτίσατε. Εσκοτισμένη τη πάθεση ή των περίγειων. Δίδαχε εν θέει κόσμων καταυγάσαντε. Και σκότω των ειδόλων μειώσαντε και νυν πρεσβεύσατε. Δωρηθήνε τε ψυχέ ημών

αυτόν πάντες οι λαοί. Τι σε αθλοφόρε προσύπομεν, στρατιώτην του Χριστού ως καθαιρέτην των εχθρών, βασιλέα των παθών ως ευσεβίας αθλητήν, τροφέα των πεινόντων ως φιλόπτωχον, δικαίων εραστήν ως ουρανόφρονα, ποικίλα σου τα παθήματα.

0: Επορε προς μετάνοιαν ουδόλος ανανεύουσα ψυχή και το πύρμι δηλειώσα των κακών επιμονή. Ανάστα και την μόνη προς αντίληψη ταχύαν επικάλεσε και βόησον των σονιών και θεών ημών μη διαλείπεις πρεσβεύουσα ριστήνε με των παγίδων του αλάστορο.
1: Όσοι λαρών Αγίες δόξα Θανάσου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάρκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες υπνιού δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υπνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιος σε πάση καιρή συνείστε φωνές εσίες. Ιε Θεού ζωήν οδηδούς διώ

0: Όσοι άκουσαν τις προσευχής μου ενώ της εταιρήματος του στόματός μου, ο Θεός εν το όνομα της σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Καταξίωσον Κύριε εντίες πέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνη ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελέος εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώματα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώμα της δικαιώμασή σου. Κύριε το ελέος των αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομαι την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούμος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Παράσκου, Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών.

0: Επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Δόξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή των Αποστόλων Παναρμονίος Λύρα, εξ Αγίου Πνεύματος κινουμένη, τας των στιγερών δαιμόνων τελετάς κατήργησε, και τον ένα Κύριον κηρύξασα, έθνη ελυτρώσατο της πλάνης των ειδόλων, και προσκυνήνε δίδαξε τριάδα ομόνων.

σου η γη κατέκρυψε, αλλουρανός υπεδέξα το ημίνη νίγησα. Παραδείσου πύλε και εντός γενόμενη, του ξύλου της ζωής απολάβετε, Χριστό πρεσβεύοντες.

0: Ευλογούμεσαι ως Μητέρα του Θεού ημών την ειρήνη του κόσμου σου δώρησε. Είναι απολύς το δούλο σου δέσποτα. Κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, τεστίες λαμπόμενος αστραπές, Απόστολε τίτε της ψυχής μου των σκοτασμών, φωτί των Αγίων προεσβειών σου, ως αγαθός μου προστάτης απέ.

Εγμένος στην χάρη του Παντουργού Πνεύματος, η αμαθητής του Κυρίου τίτε Απόστολε, εξ επηρείας με των αγκαθάρτων πνευμάτων, λύτρωσε πρεσβείες σου.

0: φτιαχτείς ως άνθρωπος, άνθρωπον άδειξε έμεγα σε τείχους και σκέπιν, διώσου τας χάριτας πάντες κηρύττωμεν.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, ιδορθίας Χριστότητος, τες εσύ και εσύ εθλίσον Απόστολε, της εν δίψη παραπτώσεων, κατά τικωμένηστε και θλίψεων.
0: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, η πρεσβεία σου γεννητό, τείχος και οχύρωμα τη τένδοξε, ποικίλες περιστάσεις εσύ, της ειλικρινώς εμακαρίσουσι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μαθητής εν Θεότατος, πέλλον του Σωτήρος τίτε Απόστολε, προς αγάπην θείαν πτέρωσον, ημών την ψυχή και την διάνοια.
0: Ενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Είναι Ιησού τον φιλάνθρωπο.

0: Πρέσβευε υπέρ ημών όσων και παθών ασυνήσι μας διάσωζε και ειρήνη ημιν έτη εκ Θεού και χαράν την ουρανίαν την τεπάν σώφε.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών θράψον την ισχύν του δολίου πολεμήτωρος του ζητούντος την απώλειαν ημών ως προστάτης ημών τίτε και υπέρμαχος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι έχων προς Χριστόν παρησίαν πολλήν Άγιε καθηκέ και έτευε αΐ υπέρ ημών, ως αμβίων διανύω μεν γαλήνιο.
1: Και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήνια σε αγνή, της ψυχής μου τα συντρίμματα και του σώματος τα πάθη τα δεινά, η αμύτη του Κυρίου πολιές πλαχνών.
0: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, ακτίσι της ευσεβίας φωτίσας, τους εν σκότη της απάτης κειμένους, την σκοτιστήσαν ψυχήν μου ενίες, τες πονηρές φωταγώγησον ένδοξε, ή να πορε...

Προδρός των παθών με και οθεί με προσβυθών απολίας. Αλλά προθά σας μετείτε τρεις μάκαρ προς απαθίας λιμένα κυβέρνησον και προς γαλήνη να λυθεί πολιτείας αμέμ του απολίας.

0: Στολέ του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ρηθριστίων δογμάτων των βυθών της απάτης τίτε εξήρανας και νυν ρηθρίσα ύλης των θείων πρεσβειών σου την ψυχήν μου κατάρδευσον ή να βλαστήσει καρπών γνησίας μετανοίας.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών ισχυρός απεμφάντη

0: Νοσημάτων ποικίλων και παθών ακαθάρτων ημάς απάλλαξον και άφεσιν πτεσμάτων εξέτηθη αιτήτε της εμπίστη κραυγάζουσιν ο των πατέρων ημών Θεός ευλογητώσει.
1: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν γέλος όφτης Παρθένε.

Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών εκ της μανίας, τους σοφείς του της κακίας, απολύτρωσε ότι τέθε ηγόρε, τους επιζητούν.

0: έκταση της υπρεσβεία δίνε και υπερήψουσι Χριστόν τον Βασιλέα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι από Κυρίου λάβων πλουσίαν την χάριν, χάριν έτησε και λέω σωτήτε της προστισωμένη.

0: χωρίσε με κακή στη συνειδία. Και προσωτηρία λιμένα ηθινών με.
1: Απόστολε του Χριστού, πρεσβευε υπέρ ημών ισχύν ενδεδειμένος, τίτε την εξύψου στον ισχυρών εν κακία κατάβαλε, τον καθημών οριόμενον ως περλέον.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο Κρήτης ποιμενάρχης, αποστολετείτε και της πίστων εκκλησίας διδάσκαλος, τη ιερά διδαχή σου.

0: να μας υπότισον, αείδιψόντα την χάριν της εσπλαχνίας σου.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν,

0: Τρίτη ανεδείχθη ω ποιμήν, τίτε θεηγόρε, ω τον άνω μισταγωγό. Όθεν μεσητεύων, μη παύσει το κυρίω, υπέρ των εξετούντων την προστασία σου.
1: Κέρισο του Παύλου συγκοινωνώ, συνόμιλο θείο και συνέκτημο ιερό, τίτε θεηγόρε με του Χριστόν δυσόπη. Λύτρουστε πάσης βλάβης ημάς και θλίψεως.
0: Πρέσβευε απάστος δίτε σοφέ, τόσο διδασκάλο και σωτήρι πάντων Χριστό. Ρίεστε κινδύνων και πάσης δυσπραγίας, τους επροστάτην θείων πλουσίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείνου του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτο το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Ειν των λόγων του Πατρός Χριστόν των Θεών ημών εξούς αρκωθέντα εύνομεν Θεωτό και Παρθένε, μόνοι αγνοί, μόνοι ευλογημένοι, διό απαύστος σε ανυμνούντες μεγαλύνομε.
1: Σοφίαν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αιγής τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός των Αγίαν και μόνο δόξων χριστιανών, στην Διαγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμομογίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμει να σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίου, ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεραρχοκρίτης, των Αγίων ενδόξου Νικανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκων που μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.

0: Το απολυτίκιο της ημέρας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.

0: μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου στο φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χουδετσίου Παιδιάδος που βρίσκεται στην επωνομαζομένη περιοχή της Πούλας Παϊσίου.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και

0: πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό προσκύνημα της ενορίας Φοινικιάς Ηρακλείου. Την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ιερό ευχέλαιο. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Η Εκκλησία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο και κτήτορες είναι ο Δευκαλίων Στιακάκης και η σύζυγός του Μαρία Καλομύρη.
2: Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκου Σγουροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 17 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Σαν σήμερα, το 1579, κάνοντας τον περίπλου της γης, ο εξερευνητής Francis Drake φτάνει στην Καλιφόρνια, την οποία ονομάζει Νέα Αλβιώνα, προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ της Πρώτης.
1: Σαν σήμερα το 1631 πεθαίνει η Μουμτάζ Μαχάλ, σύζυγος του Μογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Γιαχάν του Πρώτου. Προς τιμήν της, ο σύζυγός της δημιούργησε μεγαλόπρεπο μνημείο, το γνωστό Τάζ Μαχάλ.
0: Το 1771 οι Τούρκοι γδέρνουν ζωντανό στον Χάνδακα τον Ιωάννη Βλάχο ή Δασκαλογιάννη, κριτικό αγωνιστή, αρχηγό της εξεγέρσεως των Σφακίων.
1: Το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
0: Το 1917 η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Το 1947 η Pan American γίνεται η πρώτη εμπορική αεροπορική εταιρεία.
0: Το 1952 ιδρύονται στη Λάρισα δύο εργοστάσια κατασκευής δημοσιογραφικού χάρτου από το άχυρο του Θεσσαλικού Κάμπου.
1: Το 1962 ιδρύεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ο οποίος καλείται να καλύψει τις ανάγκες της χώρας σε σχολικά κτίρια.
0: Το 1972, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 5 άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του Προέδρου Νίξον το 1974.
1: Το 1991 στη Νότιο Αφρική καταργείται ο τελευταίος νόμος του Απαρτχάιντ που προέβλεπε τη διάκριση των κατοίκων σύμφωνα με τη φυλή τους από τη στιγμή της γέννησής τους.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: ακούσουμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Το πνεύμα Σου.
0: Έχουμε τα Ματθαίο, Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Είπε ο Κύριος στις αυτού μαθητές, ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, ουδέ και ουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόρδιων, αλλά επειδή λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία, ούτω λαμψάτω το φως ημών εμπροστέν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής, μη νομίσει τότε ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, που ήλθον καταλύσε αλλά απληρώσε, αμήν δαρ λέγω ημίν, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, όταν εν ημία κεραία μη παρέλθει από του νόμου, έως αν πάντα γέννητε, ως εάν ουλήσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών, ως να πείσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών.
2: Όλος ο κόσμος του Θεού είναι μια λειτουργία. Ολόκληρη δημιουργία του Θεού είναι μια λειτουργία. Ακόμη και το ξεκίνημα της δημιουργίας δηλώνει αυτή τη λειτουργία. Να δώσω ένα παράδειγμα που είναι αμέσως κατανοητό. Για να κάνεις λειτουργία φτιάχνεις ένα ψωμί. Αλλά το υλικό του ψωμιού, οι δυνάμεις οι οποίες έχεις για να φτιάξεις το ψωμί, η νοημοσύνη και η λογική που έχεις για να φτιάξεις το ψωμί και να το ψήσεις και η τεχνολογία, όλα είναι δώρα του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν τα υλικά, η τέχνη, η γνώση, η εμπειρία, η άσκηση για να κάνεις το ψωμί είναι δώρα του Θεού. Και φυσικά το ψωμί θα παραμείνει απλώς ένα οριζόντιο κατασκεύασμα, αν δεν λειτουργηθεί, που και το τέλος πια η ολοκλήρωση της λειτουργίας είναι αυτό το ψωμί που φτιάχνει με τις δυνάμεις και τα δώρα του Θεού να γίνει σώμα και αίμα Χριστού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, ακόμη και η δημιουργία ολόκληρη είναι μια λειτουργία. Όταν ξεκίνησε ο Θεός τον κόσμο, είπε «Γεννηθεί το φως και γίνεται το φως». Αυτό το φως ήταν χτιστό, εκείνος ήταν άκτιστος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο μας δήλωσε ότι μας δίνει κάτι χτιστό, να σαν το πρόσφορο είναι, και εμείς αυτό το χτιστό να το προσλάβουμε και να το πάμε σε εκείνον και να γίνει όλο μια λειτουργία. Χτιστό ήτανε, γίνεται πέρα από το χτιστό, γίνεται μια λειτουργία. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, ένα συγκλονιστικό Ευαγγέλιο, αν το καταλάβουμε στις βαθιές του προεκτάσεις, ξεκινάει με αυτή τη φράση. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Βλέπετε το φως που ξεκίνησε τον κόσμο, που έκανε πρώτα το φως για να δηλώσει αυτό το γεγονός. Ό,τι είναι μέσα στη δημιουργία και εμείς είμαστε μέσα στη δημιουργία, είμαστε μέσα σε αυτό το φως. Ακόμη και η φύση του ανθρώπου είναι γεμάτη από φως, είναι γεμάτη από φωτόνι, αυτό είναι το κτιστό φως. Και έρχεται ο Θεός να μας πει ότι αφού ολόκληρη η ζωή σας είναι μια λειτουργία, πάρτε όλο αυτό το κτιστό φως με το οποίο είστε φτιαγμένοι και κάντε το κάτι παρακάτω, κάντε το άκτιστο φως, να μετέχετε μέσα σε αυτό το γεγονός. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο ξεκίνησε με αυτή τη φράση. Ημίσεστε το φως του κόσμου. Και όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι χριστιανοί είναι φως του κόσμου, που σημαίνει μετέχουν σε αυτή την ατέλειωτη και αιώνια θεία λειτουργία. Και μέσα σε αυτή την ατέλειωτη και αιώνια θεία λειτουργία δεν χωρεί καμιά παραδρομή, καμιά αποτυχία, καμιά απελπισία, δεν χωρεί κάτι που μπορεί να διακόψει αυτή τη λειτουργία, την οποία ο Θεός την έκανε απαρχής και θα τη συνεχίσει μέχρι των εσχάτων που δεν έχουν τέλος. Ημίσεστε το φως του κόσμου λοιπόν. Να, μια πραγματικά συγκλονιστική προσέγγιση αυτής της αρχικής εκφράσης της δημιουργίας και πώς και εμείς μετέχουμε σε αυτή τη δημιουργία. Και είμαστε φως μεν ως χτιστή δημιουργία και ταυτόχρονα αν δεν γίνουμε μια ολόκληρη λειτουργία προσφέρουμε τον εαυτό μας καθημερινά στο Θεό και μην το φοβηθείτε, γιατί μόνο έτσι θα δώσετε τη δυνατότητα στη δημιουργία να βρει τους στόχους της. Που έκανε ο Θεός να γίνει λειτουργία, δεν κάναμε τίποτε. Και μετά από εκεί αυτό το κείμενο, το σύντομο του Ευαγγελικό είπε ότι έτσι οι άνθρωποι θα δουν τα έργα σας και θα δοξάσουν τον Θεό. Τι θα δούνε, δεν είναι μια επιδειξιακή μανία, ούτε μια επιδεικτική εγωιστική προβολή το τι κάνουν οι χριστιανοί. Επειδή οι χριστιανοί είναι λειτουργία, Επειδή δηλαδή ότι τους έδωσε ως δώρο ο Θεός, το πάνε στο Θεό και το κάνουν φως, αυτό δεν μπορεί παρά έστω με ένα μυστικό τρόπο να μην φανερώνεται. Και άνθρωποι βλέπετε λέει είναι είδωση και δοξά στο Θεό. Αυτό το είδο είναι μια βαθιά κατανόηση, όπου καταλήγουν σε μια δοξολογία, γίνονται και αυτοί φώτα, που σημαίνει αν εμείς σταματήσουμε αυτή τη λειτουργία της βαθιάς μεταμορφώσεως του αυτού μας μέσα από το φως που μας έδωσε ο Θεός, τότε σταματάμε τη λειτουργία του κόσμου, σταματάμε την ελπίδα των άλλων και τότε και εμείς καλλιεργούμε και είμαστε έτοιμοι μιας απελπισίας. Αν ο κόσμος είναι γεμάτος απελπισίες, αν ο κόσμος είναι γεμάτος αποταραχές, γι' αυτό οφειλόμαστε κατ' εξοχήν εμείς οι ουσιαστικά φτιαγμένοι για να λειτουργούμε και παραμένουμε αλειτούργοι στις βαθιές εκφράσεις μας. Και το κείμενο που έχει μέσα που ακούσαμε τέσσερις προτάσεις δεν τελειώνει εκεί. Και τα επόμενα δύο φαίνονται ασυνάρτητα και άσχετα. Τίποτε δεν είναι ασυνάρτητο και άσχετο. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία τι λέει. Εγώ λέει ο Χριστός, ήρθα λέει, όχι να καταλύσω τον νόμο ή να πληρώσω. Προσέξτε τη λέξη νόμο, είναι διατάξεις, είναι διαταγές. Είναι εντολές, είναι τρόποι για να λειτουργείς. Αλλά ήρθε για να κάνει τον νόμο να τον πληρώσει. Τι σημαίνει πλήρωση, πλήρωμα, πληρότητα. Είναι η βίωση μέσα στο Άγιο Φως. Όλα πληρώνονται μέσα στη λειτουργία, μέσα στο φως της λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, αν παραμείνουμε ακόμη και εμείς οι χριστιανοί σε μερικές οριζόντιες διατάξεις τυπικού επίπεδου, κανονικού επίπεδου, και αν την ίδια ώρα γίνουμε λειτουργία δηλαδή, αν δεν πληρώσουμε όλα αυτά τα οποία κάνουμε μέσα από το φως του Θεού, τότε ακριβώς καταλύεται ο λόγος του Χριστού, ο οποίος ήρθε ή να πληρώσει ή να πληρώσει με φως όλη την κτήση, επειδή είμαστε, όπως είπα, φτιαγμένοι από φως κτιστό για να γίνουμε άκτιστο φως. Και πληρώνεται λοιπόν ολόκληρη δημιουργία μέσα από τη δική μας συνεργία και μέσα από το φως του Θεού, ή να πληρώσουμε λοιπόν κι εμείς. Και το τονίζω και πάλι και το υπογραμμίζω, αν οι χριστιανοί παραμένουν απόλυτοι στις τυπικές διατάξεις που είναι καλό να το κάνουν, τότε καταλύσαν ολόκληρη την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό, όπου τον έκαναν έναν ακρεφνή και σκληρό φαρισαϊσμό, όπου τα τηρούν όλα, χωρίς όμως η ζωή τους να πληρώνεται από φως. Και τότε γελιοποιείται ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Και στο τέλος αυτού του κειμένου, στην τέταρτη πρόταση, που φαίνεται συναφής με την τρίτη, λέει ο Χριστός ότι πρέπει και όλοι οι άνθρωποι που ακούν αυτά τα γεγονότα, δεν πρέπει να καταλύσουν αυτά τα λόγια. Δεν μπορεί κανείς να έρθει και να καταργήσει τα λόγια τα οποία εγώ σας έβαλα. Τότε τι γίνεται δηλαδή? Εγώ έκανα έναν κόσμο από το φως και τον οδηγώ στο φως. Και δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός που να μπορεί αυτά να τα καταλύσει και τα αρνηθεί. Και τι λέει το Ευαγγέλιο? Ελάχιστος πληθήσετε, προσέξτε, εν τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι κατήργησαν αυτά τα γεγονότα είναι ελάχιστοι, αλλά έστω τη βασιλεία των ουρανών. Μα φυσικά η βασιλεία των ουρανών τα πάντα, όλη αυτή η λειτουργία είναι τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα εξ' αυτή τη λειτουργία αυτή. Αλλά αν δεν γίνει σε φως, είσαι ελάχιστο φως. Δεν λάμπεις τίποτα, οπότε είσαι μέσα στη λειτουργία και λειτουργείς τη λειτουργία κολλασμένος εν σκοτεινή εκφράση. Ελάχιστος κληθήσετε. Κανείς δεν μπορεί να μετέχει εξ' αυτή τη λειτουργία. Είναι πώς στέκεσαι, εν φωτή ή εν σκότη. Το κείμενο λοιπόν αυτό με απλές γραμμές όχι απλώς συνταράσει το είναι μας και τα αιτία της ύπαρξής μας, όχι μόνο χαράσει την καθημερινότητά μας, όχι μόνο εξαλείφει οποιασδήποτε παραδρομές καθημερινής αποτυχίας, αγωνίας από τα αποτυχημένα συστήματα του κόσμου, όχι μόνο δίνει ελπίδα και νόμο και κανόνα ζωής για την καθημερινή ζωή του χριστιανού, που προοπτική να γίνει φως, ανοίγει απέραντους ορίζοντες για μια αιώνια καθημερινότητα. Προσέξτε αυτή τη λέξη. Η καθημερινότητα είναι η καθημερινότητα και είναι πάντα σκληρή. Αλλά η καθημερινότητα, αν γίνεται αιώνια, δεν είναι καθόλου σκληρή και δεν είναι ποτέ αποτυχημένη και δεν είναι ποτέ μια έκφραση η οποία ταράσει τον κόσμο. Εμείς εστέ το φως του κόσμου, για να ζείτε αυτή την αιώνια καθημερινότητα μέσα στο φως του Θεού, που αυτό το φως του Θεού δεν είναι λόγια. Από εσάς εξαρτάται αυτή η ιστορία. Κατά πόσο με τη ζωή σας φωτίζετε τις σκοτεινές πτυχές της ψυχής σας, υπάρξεώς σας, του νου σας, της καρδιάς σας. Όλα τα κάνετε φως. Δεν διαλύεστε μέσα στις σκέψεις, μέσα από αποτυχημένες εκφράσεις, κουβέντες με τον πειρασμό. Και στις δύσκολες στιγμές, όλοι είστε στραμμένοι στο φως και λέτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μου, είναι φως, εκφωτός, όλα γίνονται φως. Και τότε πραγματοποιείτε το σχέδιο του Θεού. Όλα είναι μια λειτουργία. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο δηλώνει μέσα από την συγκλονιστική του ανάρξη, που δηλώνει κάτι που όμορφο, αν το καταλαβαίνουμε. Δηλώνει τη ζωή μας. Είμαστε μια λειτουργία. Ο Θεός έτσι ξεκίνησε. Μέσα από το φως μέσα από τα πιστά πράγματα που ήταν φτιαγμένα από φως να γίνουν άκτιστα όλα και έτσι συνεχίζει τη δημιουργία του. Η ευθύνη είναι δική μας κατά πόσο θα μετέχουμε και κατά πόσο θα καταλύσουμε αυτή τη λειτουργία. Και δεν καταλύεται, το έργο του Θεού δεν καταστρέφεται, αλλά απλώς θα είμαστε ελάχιστοι, χωρίς φως, γεμάτοι από σκοτάδι μέσα στον χώρο της βασιλείας του Θεού. Να ευχηθούμε αυτά τα λόγια που ακούνται πολλές φορές οστολογικά και ρηγματικά λόγια για να δώσουν κάποιο μήνυμα, είναι βαθύτερο από ό,τι φαντάζεστε. Να ευχηθούμε αυτά να γίνουν ζωή μας, να γίνουν καθημερινότητα, για να μπορεί η καθημερινότητά μας να γίνει αιώνια. Οπότε κανένα σκότος, καμιά παραδρομή του κόσμου, καμιά ταραχή του κόσμου δεν μπορεί να μας πιάσει.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Βρισκόμαστε και πάλι, όπως σας είχαμε υποσχεθεί στην προηγούμενη εκπομπή, στο στούντιο μαζί με την ενδοκρινολόγο ιατρό κυρία Παρθενόπη Κοναξή. Η κυρία Κοναξή είναι ιδιώτης ιατρός της πόλεως μας, γνωστή και έμπειρη ιατρός, γι' αυτό και την και επιμείναμε να είναι και πάλι μαζί μας, έτσι ώστε να αρχίσουμε σήμερα την εκπομπή μας κάνοντας αναφορά για αυτό το μεγάλο θέμα του θυροειδούς και της παθήσεις. Αλλά σήμερα, αφού έχουμε την ενδοκρινολόγο εδώ, θα αναφερθούμε και σε παθήσεις άλλων αδένων. Δεν υπάρχει μόνο ένας αδένας στον άνθρωπο. Και βέβαια στη συσχέτιση της ενδοκρινολογίας γενικότερα με τις ειδικότητες. Γιατρέ μας, καλώς ήρθατε και πάλι στο στούντιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι που χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ μαζί σας. Τιμή μου και χαρά μου και να μοιραστούμε πάλι τις γνώσεις μου με τον κόσμο και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Αμήν, να εύχεστε και να βοηθούμε πάντα. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή οι εκπομπές μας είναι αυτοτελείς, αλλά εδώ θα κάνουμε αναφορά πάλι στο θέμα το οποίο λόγω του μικρού χρόνου δεν μπόρεσαμε έτσι να το κλείσουμε, και επειδή είναι πολύ πρακτικές οι ερωτήσεις και πολύ χρήσιμες οι απαντήσεις σας, θα ήθελα να κάνουμε πάλι μία μικρή αναφορά στο θυροειδή. Τι είναι η πάθηση αυτή, και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, ο θυροειδής είναι ένας αδένας ο οποίος βρίσκεται στη βάση του λαιμού. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι βρίσκεται στη βάση του λαιμού. Είναι εξωτερικός αδένας, δεν έχει να κάνει δηλαδή με εσωτερικά όργανα, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τη ζωή του οργανισμού. Η δουλειά του είναι να παίρνει το ιόδιο από τις τροφές, από το αίμα δηλαδή, να το επεξεργάζεται και να παράγει την θυροξίνη, η οποία είναι σημαντικότατη ορμόνη για τη ζωή μας. Όταν λοιπόν έχουμε υπερλειτουργία του θυροειδούς, έχουμε το θυροειδή που αδυνατίζει, έτσι το ξέρει ο κόσμος, έχουμε το θυροειδή με την πάθηση υπολειτουργία του αδένα, που έχουμε δηλαδή το θυροειδή που παχαίνει, και επίσης είχαμε πει και για τις διάφορες διογκώσεις του θυροειδούς που λέγονται, που έχουμε την οζώδη, πολυζώδη βροχοκύλη, τις βροχοκύλες δηλαδή, ο κόσμος δηλαδή έτσι τα ξέρει.
1: Ας πάμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που είχα ξεκινήσει να σας κάνω στην προηγούμενη εκπομπή, έτσι ώστε να τις ολοκληρώσουμε. Είπαμε λοιπόν, από τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις είναι το εάν κάνω αιματολογικές εξετάσεις. Πάω στο γιατρό, μου λέει κάνω αιματολογικές εξετάσεις, οι τιμές είναι φυσιολογικές. Και μου λέει ο γιατρός πρέπει να γίνει υπέρηχος. Γιατί προτείνεται υπέρηχο στον ασθενή, γιατί πάντα ο ασθενής αντιδράει όταν του προσθέτουμε εξετάσεις.
2: Επιπλέον εξέταση είναι. Ναι, γιατί ακριβώς θέλουμε να τον δούμε και τον θυροειδή. Δεν είναι μόνο τι παράγει. Το αίμα είναι αυτό που παράγει. Να το δούμε. Είναι μεγάλος, είναι μικρός, είναι ατροφικός, είναι... Και επίσης παρακολουθούμε. Έχει νόημα δηλαδή. Όταν το αίμα είναι φυσιολογικό, προφανώς το πιο πιθανό είναι να έχουμε διωγκώσει. Έχουμε τις πολυοζώδεις βροχοκύλες. Οπότε εκεί θα πρέπει να προχωρήσουμε και στις άλλες μεθόδους διαγνώσεως, που είναι εκτός από τον υπέρηχο δηλαδή. Είναι η παρακέτηση, το σπινθυρογράφημα, η μαγνητική, άμα τέλος πάντων χρειαστεί. Και οπωσδήποτε, και πολλές φορές και το αίμα να είναι φυσιολογικό, επειδή έχουμε βροχοκύλες, θα πρέπει να δώσουμε και αγωγή, έτσι. Και η αγωγή που θα δώσουμε θα είναι συνυφασμένη με το μέγεθος του όζου, με την παρουσία των όζων, όλα αυτά. Μπορεί με, δηλαδή το αίμα, στο αίμα να είναι όλα φυσιολογικά, αλλά όζους, οι όζοι να είναι πολλοί και θα πρέπει να, να παρατηρήσουμε την εξέλιξη της πορείας των όζων υπερηχογραφικά και μόνο. Έτσι γίνεται η πορεία της αποθεραπείας των όζων.
1: Μάλιστα. Είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι μπορεί το αίμα να δείχνει φυσιολογικά και να υπάρχει το πρόβλημα.
2: Ναι, ναι,
1: οπότε
2: ναι. Και
1: γι' αυτό θέλετε
2: ακριβώς. Και
1: να το δείτε ακριβώς.
2: Η παρακολούθηση της εξέλιξης και της αποθεραπείας είναι υπερηχογραφικά, γιατί το αίμα πάντα θα δείχνει φυσιολογικό. Αλλά το μέγεθος των όζων, η μορφή των όζων, μόνο υπερηχογραφικά μπορεί να φανεί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μου δίνεται αγωγή. Κάνω τον υπέρηχο, κάνω τις εξετάσεις και ενώ παίρνω αγωγή, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Τι γίνεται εκεί, τι δεν πάει καλά, πρέπει να αυξηθεί, πρέπει, υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα?
2: Είναι αυτό δηλαδή που είναι, πρέπει να πούμε ότι κάθε ασθενής είναι μια ιδιαίτερη οντότητα. Έχει ένα ιδιαίτερο θυροειδή. Άλλο ζητάμε σε ένα θυροειδή, άλλη θεραπεία ζητάμε σε ένα θυροειδή που έχει έναν όζο, άλλη θεραπεία σε έναν θυροειδή που έχει πολλούς όζους, άλλη θεραπεία σε έναν που έχει υπερλειτουργία, σε άλλον που έχει πολυλειτουργία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει το δεκάμετρο να πεις «Α, έχουμε αυτό, άρα θα δώσουμε τα 10 μιλιγκράμμα, είναι εντάξει». Όχι, γιατί το χάπι που θα δώσουμε επηρεάζεται και από άλλες λειτουργίες του οργανισμού, άλλες απαιτήσεις του οργανισμού, και γι' αυτό πάμε σταδιακά. Πάμε σταδιακά στην προσαρμογή της δόσης. Δεν είναι σίγουρο ότι με τη μία θα πετύχεις ακριβώς τη δόση υποκατάστασης ή καταστολής αντίστοιχα στον υπερθυροειδισμό.
1: Μάλιστα, ναι. Πάμε λοιπόν σε ασθενείς που έχουν θυροειδή και ακούμε να παραπονιούνται για τα εξής συμπτώματα. Πνίγομαι, έχω τριχόπτωση, ζαλίζομαι, βραχνιάζω. Φταίει ο θυροειδής αυτό?
2: Πολλές φορές μπερδεύονται τα συμπτώματα άλλων παθήσεων με τα συμπτώματα του θυροειδούς. Επειδή το αίσθημα πνιγμού είναι στη βάση του λαιμού, νομίζουν ότι είναι θυροειδής. Δεν είναι θυροειδής. Κατά 99% αυτό δεν είναι θυροειδής, το συγκεκριμένο. Είναι γιατί ακριβώς στην περιοχή εκεί είναι κάποιοι μυς οι οποίοι νευρώνονται με το αυτόνομο νευρικό σύστημα, και όταν υπάρχει κρίση άγχους υπάρχει αυτό το πνίξιμο στο λαιμό. Δηλαδή είναι τα συμπτώματα που νομίζουν ότι είναι θυροειδής, δεν είναι. Η τριχόπτωση μπορεί να οφείλεται στα αυτοάνωσα νοσήματα, στο θυροειδή και επομένως και στο θυροειδή. Μπορεί να έχει ο θυροειδής να παίζει κάποιο ρόλο. Θα πρέπει να ψαχθεί ιδιαίτερα αυτό το άτομο, αλλά μπορεί είναι εκεί. Παίζουν και πολλοί άλλοι παράγοντες ρόλο. Το άλλο που με ρωτήσατε...
1: Η ζάλη.
2: Ναι, η ζάλη είναι ένα σύμπτωμα το οποίο έχει να κάνει με πάρα πολλές ειδικότητες. Στο δικό μας τομέα έχει να κάνει με τον υποθυροειδισμό. Δηλαδή, ναι, θα μπορεί να οφείλεται στον υποθυροειδισμό η ζάλη, γιατί επειδή πέφτει ο μεταβολισμός, το άτομο βρίσκεται έτσι σε μια κατάσταση κάπως... χωρίς ιδιαίτερη, επειδή πέφτει ο μεταβολισμός, δεν έχει ενεργητικότητα, η αγκίωση του εγκεφάλου δεν είναι καλή και είναι αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η ζάλια.
1: Μάλιστα, και βραχνάδα πολύ.
2: Η βραχνάδα, ναι, είναι επειδή ο θυροειδής βρίσκεται στη βάση του λάριγκος.
1: Το ίδιο με το πνίξιμο.
2: Όλες οι παθήσεις του λάριγκος λένε ότι μπορεί να φταίει ο θυροειδής. Γι' αυτό μετά από μια καλή εξέταση σε συνάδελφο οτορυνολαριγκολόγο μπορεί να διαπιστωθεί αν όντως οφείλεται στο θυροειδή. Δηλαδή όταν έχουν την βραχνάδα πρέπει πρώτα να πάνε σε έναν οτορυνολαριγκολόγο να αποκλειστεί κάτι από εκεί και μετά να έρθουν σε εμάς, γιατί ο θυροειδής είναι εξωτερικό όργανο, δεν έχει να κάνει με τις φωνητικές χορδές.
1: Μάλιστα, άλλη μια ερώτηση θεωρώ που είναι πολύ συχνή. Ο θυροειδής δημιουργεί άγχος ή το άγχος θυροειδή, να το πω και διαφορετικά?
2: Θα σας το πω απλά. Πιστεύω ότι ο θυροειδής είναι ένας ενισχυτής του άγχος. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει το άγχος, απλώς οι διαταραχές της λειτουργίας του θυροειδούς δυναμώνουν το άγχος και την ένταση του άγχους. Τα άτομα που έχουν υπερθυροειδισμό, εκείνα που είχαμε πει ότι έχουν μια υπερμεταβολική κατάσταση, εκεί ναι, μπορεί να δημιουργηθούν και κρίσεις άγχους, οι οποίες όμως είναι παροδικές, δεν είναι τόσο έντονες όσο είναι στις πραγματικές παθήσεις, στις ψυχολογικές, ψυχιατρικές παθήσεις. Αλλά μιμούνται τις παθήσεις αυτές. Και γι' αυτό λέω ότι αν προϋπάρχει κάποια νόσος ψυχιατρική, έρχεται ο θυροειδής και της μεγενθύνει. Δρά ενισχυτικά.
1: Ναι, ενισχυτικά, όπως το είπατε. Ως ενδοκρινολόγος, έναν ασθενή που έρχεται και που έχει θυροειδή, του συστήνεται να ακολουθήσει ειδικό διαιτολόγιο, δηλαδή ο ασθενής του θυροειδούς, με θυροειδή μάλλον, μπορεί να τρώει άφοβα, συστήνεται κάποια έτσι τρόφιμα, σκευάσματα, απαγορεύονται ή επιτρέπονται?
2: Όχι.
1: Επιπλέον.
2: Όχι, στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια, και ιδίως εδώ που ζούμε εμείς τα παράλια, που είμαστε λουσμένοι από θάλασσα.
1: Είπατε ότι τρέφεται με ιόδιο, ας πούμε,
2: ναι,
1: ο αδένας,
2: ναι, δηλαδή...
1: οπότε βοηθούν, ας πούμε, τα θαλασσινά παραδείγματα.
2: Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποια, να πούμε ότι, γιατί όλοι λίγος πολύ τρέφονται, παίρνουν δηλαδή τη διατροφή τους, ψάρια έχουν στην...
1: Ναι.
2: Αν όχι καθημερινά, συχνά, εδώ μιλάμε για την περιοχή μας,
1: ναι,
2: πάντα,
1: ναι,
2: έτσι.
1: Παραθαλάσσια, ναι.
2: Όλα. Επίσης, ο αέρας από τη θάλασσα εμπλουτίζει με ιόδιο και τα λαχανικά, ό,τι τρώμε. Βέβαια, τα συσκευασμένα προϊόντα, αυτά που έχουν έρθει από Ινδία και από δεν ξέρω εγώ τι, όσοι τρώνε συσκευασμένα, σαφώς αυτά δεν έχουν ιόδιο. Καλό είναι να αποφεύγουμε με τους γενικά καλούς κανόνες διατροφής. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πακέτο που να λέει μη φας, όπως έχουμε στο διαβήτη, ένα ειδικό διαιτολόγιο. Στο διαιτολόγιο του ασθενούς με θυροειδή, με θυροειδοπάθεια, δεν επιβάλλεται κάτι, ούτε απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
2: Απλώς έχουμε δηλαδή, μόνο υπάρχουν τα αλάτια, τα οποία είναι ιωδιωμένα. Εκεί παίρνει το ιώδιο το κανονικό.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε δεν χρειάζεται κάποια διατροφή, ούτε να αποφεύγουμε κάτι ή όχι.
1: Ωραία. Άλλη μία έτσι ερώτηση που νομίζω ότι σας απευθύνουν συχνά οι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι, και ακόμη πιο εξειδικευμένα οι γυναίκες. Λένε κάποιοι ότι τα χάπια που δίνουν για τον υπερθυρεοειδισμό βοηθούν στο αδυνάτισμα. Οι Έλληνες είμαστε και εύκολοι στην αγορά των φάρμακων. Πηγαίνουν και παίρνουν τέτοια φάρμακα. Ισχύει?
2: Παλιότερα,
1: είναι σωστό
2: να
1: το κάνουν?
2: Ναι, να σας πω, παλιότερα, πριν από... Δηλαδή, εντάξει, εγώ το διαβάζω αυτά, δεν τα έχω ζήσει αυτές τις εποχές. Δίνανε θυροξίνη σε τεράστιες ποσότητες, προκαλούσαν δηλαδή ένα φαρμακευτικό υπερθυροειδισμό για να δυνατήσουν. Αυτό όμως είναι τελείως λάθος. Τελείως λάθος είναι, γιατί ο υπερθυροειδισμός, ενώ μεν ακούγεται καλά ότι ναι, έχω, θα δυνατήσω, ο οργανισμός κουράζεται και καίει στην αρχή το λίπος και μετά αρχίζει και καίει πρωτεΐνες. Και ένας αθεράπευτος υπερθυροειδισμός μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή των πρωτεϊνών του οργανισμού, και το οποίο είχαν αποτέλεσμα την νεφρική ανεπάρκεια. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί κάποτε να το χρησιμοποιούσαν, αλλά αυτό είναι τελείως λάθος, ούτε καν να περνάει από το μυαλό των κοριτσιών ότι θα πάρω χάπι το θυροειδή για να δυνατήσω, γιατί μόνο κακό θα κάνει στον οργανισμό. Αφήστε που, επειδή αυξάνεται ο μεταβολισμός, αυξάνεται και η όρεξη. Και εκεί πάμε στο αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αισθάνονται ότι οπωσδήποτε έχει αυξημένη όρεξη, έτσι, τρώει περισσότερο και δίνει να δυνατίζει, παχαίνει. Άρα πρέπει να το προσέξουμε αυτό.
1: Ωραία. Και μια που λέμε και για τα φάρμακα, πολλές φορές οι άνθρωποι, και λόγω γνωστών κοινωνικών σχέσεων, έχουμε ένα γιατρό, έχουμε ένα παθολόγο. Μέσα στο μυαλό μας έχουμε την εικόνα ότι ο παθολόγος είναι ο γιατρός όλων των παθήσεων, ναι, όλων των, αλλά είμαστε στην εποχή των ειδικοτήτων, και δόξα τω Θεώ και στην πόλη μας και στο νοσοκομείο μας υπάρχει πληθώρα ιατρών και ειδικοτήτων. Οπότε, εάν πάω στον παθολόγο και μου δώσει αγωγή για θυροειδή, πρέπει να την πάρω? Και δεν θέλω σας φέρω σε δύσκολη θέση συντεχνιακά, ας πούμε, να απαντήσετε, αλλά καθαρά έτσι επιστημονικά.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όπως το θέσατε πολύ σωστά, ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι για κάθε πάθηση υπάρχει ο ειδικός. Δεν αντιλέγω ότι μπορεί να δώσει μια αγωγή ο συνάδελφος, ο παθολόγος, το οποίο μπορεί κάτι να κάπως να πετύχει, να βοηθήσει. Σαν ξεκίνημα, σαν αυτό. Αλλά πολλές φορές δυστυχώς γίνονται λάθη. Λάθη από λάθος εκτίμηση, γιατί εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να ξέρουν τα λεπτά γράμματα της ειδικότητας, γιατί δυστυχώς εκεί γίνεται το λάθος. Είναι πέντε, ας πούμε, είπαμε εδώ τα κλασικά, τα γενικά. Αλλά μπορεί να έρθει κάποιος ασθενής που να έχει εικόνα μιας πάθησης και να υποκρύπτεται άλλη πάθηση. Οπότε αν πάρουμε το αυτονόητο, το χάπι, πάρε μωρά ένα χαπάκι και τελείωσε, μπορεί αυτό να το κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Άρα καλό είναι ο θυροειδής να μας οδηγεί στον ενδοκρινολόγο.
2: Ναι. Όπως όλες, κάθε ειδικότητα.
1: Ακριβώς,
2: να
1: όπως έχει... δεν θα πάω για τα νεφρά μου στον καρδιολόγο.
2: Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Νομίζω αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Και να συνεχίσω την ίδια ερώτηση, ότι ο παθολόγος πάλι με οδηγεί ή με παραπέμπει για σπινθυρογράφημα. Είναι αναγκαίο αυτό, θα πρέπει να το κάνω?
2: Νομίζω τώρα με τα νέα μέτρα δεν μπορεί ο παθολόγος να παραπέμπει σε σπινθυρογράφημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ εξειδικευμένη εξέταση αυτή και μας δίνει κάποια στοιχεία, μερικά είναι ενημέρωση για κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, δεν είναι τελείως απαραίτητο. Τη στιγμή που τις ίδιες πληροφορίες μπορεί να τις πάρουμε με άλλες μεθόδους. Και το λέω αυτό το σπιθυρογράφημα γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ραδιενέργεια, έτσι. Ραδιενέργεια στο περιβάλλον. Γιατί ο οργανισμός την προσλαμβάνει και την αποβάλλει. Δεν είναι, αλλά ακτινοβολεί λίγο στο περιβάλλον. Δηλαδή είναι μεγάλο λάθος να πάρει ένα άτομο να κάνει σπιθυρογράφημα και να πάει στο σπίτι του που υπάρχει μια εγκυμονούσα, υπάρχει ένα μικρό παιδάκι. Μπορεί να το ακτινοβολήσει με ραδιενεργό ιόδιο και να του κάνει κακό. Δηλαδή θέλω να πω ότι με μέτρο οι εξετάσεις και ό,τι έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με τα άτομα, δηλαδή που θα είμαστε σε άμεση επαφή. Γιατί μπορεί να γίνει μια τυχαία, μια εξέταση έτσι, ρε παιδί μου, έτσι την κάνουμε το. Αλλά αν πάμε δίπλα σε μια εγκυμονούσα, μπορεί να κάνουμε μεγάλο κακό στο έμβριο που κυοφορεί.
1: Ναι,
2: θέλει προσοχή, δηλαδή. Αυτές οι εξετάσεις. Που έχουν επίπτωση στην ακτινοβολία στο περιβάλλον και στους ανθρώπους να γίνονται με μέτρο.
1: Μάλιστα. Κάναμε μία αναφορά στην προηγούμενη εκπομπή μας για τα χάπια. Κάποιος που παίρνει ένα χάπ για τον θυροειδή και πολλές φορές οι μεγαλύτεροι άνθρωποι παίρνουν και για άλλες παθήσεις. Τότε πώς παίρνουμε το χάπι του θυροειδούς? Πρέπει να το απομονώνουμε, να το παίρνουμε μαζί με τα άλλα?
2: Ναι, ευχαριστώ που μου το λέτε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το χάπι του θυροειδούς δεν πειράζει πουθενά το καημένο. Δεν έχει καμιά επίπτωση με την υπατική λειτουργία, νεφρική λειτουργία, τίποτα. Αλλά το μόνο που είναι, πρέπει να το παίρνουμε μόνο του. Πρώτο. Δηλαδή αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα άτομα που παίρνουν χάπια για την προστασία του στομάχου ή για άλλο λόγο, πρέπει να τα πάρουν μία ώρα μετά. Αυτό δηλαδή θέλει μόνο προσοχή. Μόνο το. Πρωί-πρωί, πολλά άτομα σηκώνονται πιο νωρίς, το παίρνουν και να ξανακοιμηθούν. Δεν μας πειράζει. Να το πάρουν μόνο του.
1: Ναι.
2: Πρέπει να είναι μόνο του. Όχι μαζί με άλλα φάρμακα. Γιατί τότε είναι σαν να το πετάνε στον αεροχήτη.
1: Και αν το ξεχάσω, δηλαδή φύγω από το σπίτι μου, χωρίς να πάρω το φάρμακο, χωρίς να. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω και τη δυνατότητα να καθίσω και μία ή μία μισή ώρα, ας πούμε. Mm-hmm. Τότε τι γίνεται, περιμένω την άλλη μέρα ή...
2: Ναι, δεν χάθηκε ο κόσμος για μία μέρα να μην το πάρεις. Δεν χάθηκε ο κόσμος, γιατί να πω ότι τα χάπια που παίρνουμε μπαίνουν σε μία αποθήκη. Και από εκείνη την αποθήκη παίρνει ο οργανισμός τη δόση που θέλει. Γιατί πολλές λένε, αχ, μόλις το παίρνω αισθάνομαι ζάλι. Αυτό είναι λάθος. Δεν μπορείς να αισθανθείς, γιατί ο οργανισμός παίρνει τη θυροξίνη από κάποιο ντεπόζιτο. Άρα λοιπόν, μια μέρα να μην το πάρεις, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όπως επίσης και κατά λάθος, άμα κάποιο άτομο πάρει διπλή δόση, δηλαδή παίρνει το πρωί και πάρει και μετά από λίγο και το συνειδητοποιήσει 2 ώρες μετά ότι έχει πάρει διπλή δόση, δεν πειράζει. Αν όμως το συνειδητοποιήσει, δηλαδή πάρει το χαπάκι και συνειδητοποιήσει ότι αντί να πάρει χάπι της πίεσης, πήρε ξανά χάπι του θυροειδούς, τι πρέπει να κάνει. Αμέσως να φάει κάτι, γιατί αμέσως μπερδεύεται το pH του στομάχου και δεν το απορροφάει. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να προσέχουμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Να ρωτήσω έτσι πλην ολοκληρώσουμε την πρώτη ενότητα, αφού λέμε για τα φάρμακα, πολλοί άνθρωποι σταθεροποιούν τις τιμές τους, ας πούμε, και θέλουν να σταματήσουν το χάπι αυτό. Εάν είμαι καλά, λοιπόν, το σταματώ ή πάει εφόρου ζωής, όπως είχε γίνει μία αναφορά.
2: Μα ακριβώς, είστε καλά γιατί παίρνετε το χάπι. Αν το σταματήσετε, δεν θα είστε καλά.
1: Ωραία. Αυτή άρα, είναι. Λοιπόν, πώς λένε, μία φορά θυροειδής, πάντα θυροειδής. Έτσι συνεχίζει η αγωγή.
2: Έτσι.
1: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το πρώτο μέρος που ολοκληρώσαμε, θεωρώ, τις ερωτήσεις μας. Από την αναφορά μας στον θυροειδή αδένα, θα περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε και θα επιστρέψουμε στο στούντιο για να αναφερθούμε και σε άλλους αδένες που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας μετά το μουσικό διάλειμμα με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ιατρό ενδοκρινολόγο, για να αναφερθούμε, αφού ολοκληρώσαμε έτσι την αναφορά μας στον θυροειδή αδένα, που είναι ο γνωστότερος για όλους εμάς που δεν είμαστε τουλάχιστον γιατροί, αλλά η ενδοκρινολογία ασχολείται με τους αδένες του ανθρωπίνου οργανισμού. Μπορείτε λοιπόν, γιατρέ, να μας πείτε τι αδένες πλην του θυροειδούς υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό και ποια είναι η λειτουργία τους, τι ωφελούν στο ανθρώπινο σώμα?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το σημαντικότερο αδένα του οργανισμού, που είναι η υπόφυση, που βρίσκεται στη βάση του κρανίου, δηλαδή είναι μέσα στον εγκέφαλο, δηλαδή είναι ένα αδένας διαστάσεως περίπου μιας φακής. Να φανταστείτε, είναι πάρα πολύ πολύτιμος αδένας, πάρα πολύ πολύτιμος, γιατί από εκεί παράγονται όλες οι ορμόνες οι οποίες διεγείρουν όλους τους άλλους αδένες στον οργανισμό. Δηλαδή είναι σαν, όπως είναι στο σπίτι το, που έχουμε τις ΔΕΗ, το ρολόι, πίνακας, το πίνακα, που αυτό πρέπει να λειτουργεί άψογα για να λειτουργούν όλα τα άλλα συστήματα στο σπίτι. Αν λοιπόν ο κεντρικός αδένας έχει πρόβλημα, τότε υπολειτουργούν όλα τα άλλα συστήματα και θα πρέπει να εντοπίζουμε τη βλάβη κατευθείαν. Δηλαδή αυτή είναι η διαγνωστική ακρίβεια με των παθήσεων, είναι αν έχουμε μια υπολειτουργία του θυροειδούς που λέμε, οφείλεται στο θυροειδή ή στην κεντρική βλάβη. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με την... Θα προσπαθήσω να... Γι' αυτό τα λέω απλά, για να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί είναι όροι τελείως...
0: Ναι, είναι, αφού είναι και στο κέντρο του εγκεφάλου,
1: ναι, τελείως
0: είναι δύσκολη περιγραφή.
1: Πάντως, να πω ότι... Γι' αυτό χρησιμοποιώ αυτό το παράδειγμα, ότι είναι το κέντρο, από εκεί ελέγχονται. Και αν εκεί βασικά παράγονται, εκτός από τις ορμόνες ελέγχου όλων των άλλων οργάνων, αδένων, εδώ παράγεται και η αυξητική ορμόνη. Η αυξητική ορμόνη είναι αυτή που ευθύνεται για την ανάπτυξη των παιδιών. Δηλαδή μεγαλώνουμε βάσει αυτής της ορμόνης. Αν δεν υπάρχει αυτή η ορμόνη, γίνονται οι νάνοι που έχουν
0: μάλιστα,
1: δει.
0: Ναι.
1: Είναι η βασική ορμόνη για την ανάπτυξη του παιδιού από την εμβρυϊκή ηλικία μέχρι την εφηβεία. Εκεί επίσης βρίσκονται οι ορμόνες οι οποίες διεγείρουν το σύστημα αναπαραγωγής. Από εκεί ξεκινάει όλο το σύστημα της αναπαραγωγής. Εκεί επίσης βρίσκονται και άλλες ορμόνες οι οποίες ελέγχουν τη λειτουργία των υγρών και ηλεκτρολιτών του οργανισμού. Και να φανταστείτε ότι πρόκειται για μια φακή. Τι είναι η δημιουργία του Θεού δηλαδή. Εκεί θαυμάζεις το έργο του Θεού. Μέσα σε ένα πραγματάκι τι γίνονται, τι λειτουργίες γίνονται. Επομένως, είναι ένα δύσκολο δυσπρόσιτο, φτάνουμε εκεί, ευτυχώς δεν είναι και τόσο συχνές οι παθήσεις.

0: πούμε, θα πρέπει να ελέγξουν και τη λειτουργία της υπόφυσης. Πάμε παρακάτω. Ένα επίσης πολύ γνωστός, ένας γνωστός αδένας είναι το πάνκρεας, που παράγει την ινσουλίνη, η ορμόνη η οποία επισέρχεται στον οργανισμό και μεταβολίζει τους υδατάνθρακες, απαραίτητη για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Το ξέρουμε όλοι, η έλλειψη ινσουλίνης δημιουργεί το διαβήτη, το ζάχαρο. Το έχετε συζητήσει αυτό το θέμα, δεν θα επεκταθώ σε αυτό. Σε αυτό. Απλώς να πω ότι το πάνκρεας είναι ένας αδένας, ο οποίος παράγει την ινσουλίνη και η έλλειψη αυτού μας δημιουργεί το πρόβλημα του ζαχάρου. Έτσι έχουμε το ζάχαρο. Επίσης σημαντική αδένες είναι τα επινεφρίδια. Δύο μικροσκοπικοί αδένες. Πολύ μικροσκοπικοί αδένες που επειδή κάθονται πάνω στα νεφρά λέγονται επινεφρίδια. Καμία σχέση με την νεφρική λειτουργία. Όμως παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή του οργανισμού. Εδώ παράγονται οι ορμόνες του στρες, οι ορμόνες της πίεσης, οι ορμόνες του άγχους. Δηλαδή, τα άτομα ας πούμε, που τα ψάχνουν για υπέρταση, αρτηριακή πίεση, που δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι είναι, θα πρέπει να κοιτάξουν τα επινεφρίδια. Γιατί εδώ μπορεί να έχουμε... Να παράγονται ορμόνες, η κορτιζόλη που την ξέρουμε όλοι, την ακούμε, εδώ παράγεται η κορτιζόλη του οργανισμού, η οποία δημιουργεί το στρες, τη ζωή. Χωρίς κορτιζόλη πεθαίνουμε, έτσι. Δηλαδή τώρα, εγώ σας λέω συνεχώς και όργανα, χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή. Δυστυχώς, αυτές οι μικροσκοπικές, πολύ μικροσκοπικές ποσότητες ουσίες είναι τόσο απαραίτητες για τον οργανισμό και χωρίς αυτές δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό υπάρχει ευτυχώς υποκατάσταση. Επίσης, σημαντικοί αδένες είναι οι παραθυροειδείς. Τους λέμε παραθυροειδείς γιατί είναι δίπλα στο θυροειδή. Είναι τέσσερις μικροσκοπικοί γιατί. Σαν τη φακή είναι. Τέτοιο μέγεθος έχουν. Κάθονται στις, όπως είναι η πεταλούδα. Σε κάθε φτερό της πεταλούδας είναι τέσσερις αδένες. Αυτοί λοιπόν λέγονται παραθυροειδείς. Παράγουν την παραθορμόνη, η οποία είναι υπεύθυνη για το μεταβολισμό του ασβεστίου. Πάμε σε άλλη κατηγορία εδώ. Εδώ μιλάμε για καλή ποιότητα ζωής, έτσι. Γιατί το ασβέστιο είναι απαραίτητο για τον οργανισμό. Χωρίς το ασβέστιο δεν υπάρχει σκελετός, δεν υπάρχει ανάπτυξη σκελετού. Όλες αυτές οι παθήσεις έχουν να κάνουν με το μεταβολισμό του ασβεστίου. Και η έλλειψη ή η διαταραχή του μεταβολισμού ασβεστίου είναι το γνωστό σε όλους μας φαινόμενο της οστεοπόρωσης. Δηλαδή, από την παραθορμόνη και από άλλες ουσίες δηλαδή, που υπάρχουν στον οργανισμό, επηρεάζεται ο μεταβολισμός του ασβεστίου, που σαν αποτέλεσμα έχει την καλή δομική, την καλή δόμηση του σκελετού.
1: Και του, όλου του συστήματος. Να ρωτήσω, τουλάχιστον ισχύει για τους αδένες που είπατε, για το πρόβλημα ενώ για να γνωματευθούν τα προβλήματα, οι ίδιες εξετάσεις γίνονται με τον ίδιο τρόπο ενώ αιματολογικές ή υπέρηχος όπως και στον θυροειδή, ως αδένες δηλαδή έχουν την ίδια ακριβώς
0: υπόφυσης για να διαγνωστεί θέλει τα προβλήματα δηλαδή οι παθήσεις της υπόφυσης είναι λίγο πολύπλοκες, θέλουν πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις. Πρέπει να περάσει από πολλά διαγνωστικά στάδια και σαν απεικόνηση στην υπόφυση έχουμε μόνο τη μαγνητική. Εκεί μάλιστα, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Στα επινεφρίδια είναι τόσο μικροσκοπικά, ο υπέρηχος δεν έχει να μας δώσει τίποτα. Μόνο μαγνητική και εδώ θα μας δώσει. Και στους παραθυροειδείς επίσης, επειδή είναι τόσο μικρή, μόνο δεν είναι διογκωμένη πολύ φαίνεται υπέρηχογραφικά. Για το πάνκρεας, εντάξει, τα ξέρουμε τα συστήματα πώς είναι, εντάξει,
1: Μάλιστα, ναι. Σε ό,τι αφορά τους παραθυροειδείς αδένες, θέλω να μας πείτε τι σχέση έχουν με τη βιταμίνη D. Το τελευταίο καιρό ακούμε πολλά για την βιταμίνη D, επειδή ίσως έρχεται και το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν γίνεται η αναφορά, γιατί έχει σχέση με τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Οπότε, πείτε μας τι σχέση υπάρχει.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η παραθορμόνη ουσιαστικά είναι η ορμόνη η οποία παίζει ενεργό ρόλο στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Και

0: Και εδώ έχουμε και υπερπαραθυροειδισμό σαν παθήσεις, που έχουμε πολύ παραθορμόνιο και έχουμε πολύ ψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Ή έχουμε υπόπαραθυροειδισμό που με χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Και ακολουθούμε την ίδια διαγνωστική, τον ίδιο τρόπο όπως κάνουμε και με το θυροειδή. Η υπαραθορμόνη είναι μια ουσία η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να φτιαχτεί ακόμη φαρμακευτικά. Είναι, ακόμη είπαμε, η ενδοκρινολογία είναι σε εξέλιξη, είναι καινούργια ειδικότητα και εξελίσσεται. Μια ουσία όμως που μιμείται την παραθορμόνη είναι η βιταμίνη D. Και μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι έχουμε πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Και παρόλο που είμαστε στην Ελλάδα, που ο ήλιος είναι συνέχεια, έχουμε ηλιοφάνεια συνέχεια, παρόλα αυτά ο κόσμος έχει πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Αυτό οφείλεται μάλλον στο ότι δεν είναι πλέον καλή η ακτινοβολία όπως ήταν παλιά. Έχει υποστεί κάποια αλλίωση η ακτινοβολία. Δεν έχει, λόγω του όζου και όλες αυτές που έχουν γίνει μεταβολές στην ατμόσφαιρα, δεν είναι η ίδια ακτινοβολία του ήλιου. Και επίσης η διατροφή μας δεν είναι τόσο πλούσια σε λιπαρά οξέα, με αποτέλεσμα μεγάλες ομάδες ανθρώπων να παρουσιάζουν πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Τη βιταμίνη D ευτυχώς την έχουμε σε χαπάκια, σε σκευάσματα, και μπορεί να κάνει, να παίξει το ρόλο της παραθορμόνης, δηλαδή βοηθητικά στα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όταν διαπιστώσουμε έλλειψη της βιταμίνης D, οφείλουμε να δώσουμε συμπλήρωμα, γιατί με αυτό προλαβαίνουμε πάρα πολλά. Προλαβαίνουμε την καλή μεταφορά του ασβεστίου, γιατί όσο ασβέστιο και να παίρνουμε, γιατί όλοι λένε πάει γάλα, τυρί για να πάρεις ασβέστιο, έτσι. Αυτό το ασβέστιο όμως μπαίνει στον οργανισμό, πρέπει να φτάσει στο όργανο στόχος. Πώς θα φτάσει? Το καροτσάκι που θα το μεταφέρει είναι η βιταμίνη D. Αν λοιπόν δεν έχουμε βιταμίνη, δεν πρόκειται να φτάσει. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκαταστήσουμε τα επίπεδα της βιταμίνης D, και με το ασβέστιο που καλώς παίρνουμε, είτε από το στόμα, είτε με τις τροφές, είτε με ό,τι τρόπο μπαίνει στον οργανισμό, αυτό για να το χρησιμοποιήσει ο οργανισμός, θέλει αυτό το μέσο, τη βιταμίνη D. Άρα λοιπόν, καλό είναι να το ψάχνουμε, και ας μην μας φαίνεται παράξενο ότι στην χώρα της ηλιοφάνειας στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει έλλειψη βιταμίνης D. Υπάρχει. Λόγω της καθημερινότητας,
1: Συνέχεια, υπάρχει ο φόβος πλέον με όλα όσα ακούμε οι άνθρωποι και από τα μέσα ή διαβάζουμε για τον ήλιο, για την τρύπα του όζοντος, για τις συνέπειες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η χρήση αντιλιακών,
0: από τη μια μας φοβίζουν, γιατί και έτσι είναι.
1: Και έτσι είναι, ναι,
0: να
1: σωστό,
0: μην εκτιθέμεθα στον ήλιο. Αλλά πολύ.
1: Πάντα μιλάμε σε σχέση με τη βιταμίνη D.
0: Ναι. Αλλά όμως, και όταν χρησιμοποιούμε αντιλιακά, γιατί έτσι πρέπει, γιατί με αυτόν τον επικίνδυνο ήλιο. Η βιταμίνη δεν συντίθεται. Με τι θα συντεθεί, αφού την μπλοκάρει στην ηλιακή ακτινοβολία? Άρα πρέπει να την πάρουμε από κάπου αλλού. Και γι' αυτό καλό είναι να την μετράμε, να την προσδιορίζουμε.
1: Ωραία. Υπάρχουν άλλοι αδένες?
0: Είναι πολύ σημαντικοί είναι οι αδένες του αναπαραγωγικού συστήματος, στον άνδρα και στη γυναίκα. Στον άνδρα είναι οι όρχες, στη γυναίκα είναι οι οθήκες, που έχουμε πλέον εκεί, ασχολούμαστε με σοβαρά τα θέματα γονιμότητος και με τα θέματα, βέβαια αυτά τα ξεκινάμε από τα πολύ αρχικά στάδια, ελέγχουμε την είδη, ελέγχουμε την εφηβεία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες, γενετικοί παράγοντες, που εμπλέκουν και δεν αφήνουν να εξελιχθεί, δηλαδή την καλή ανάπτυξη και όσον αφορά το αναπαραγωγικό τομέα. Και στο αναπαραγωγικό σύστημα υπάρχουν και εδώ αδένες οι οποίοι μπορεί να υπολειτουργούν. Οπότε και εδώ βοηθάμε. Υπάρχει και εδώ υποκατάσταση, βοηθάμε στην ολοκλήρωση του έργου. Στην αρχή όταν είναι στο θέμα της εφηβείας και μετά στο αναπαραγωγικό με το πρόβλημα της γονιμότητας που υπάρχει στα ζευγάρια πλέον.
1: Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, θα χρειαστεί μία σειρά εκπομπών θα έλεγα. Οπότε μετά την αναφορά τουλάχιστον για να γνωρίσουμε και τους υπόλοιπους αδένες, τους κυριότερους τουλάχιστον του ανθρωπίνου σώματος, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στο στούντιο για να κάνουμε μία αναφορά της σχέσεως ενδοκρινολογίας με άλλες ιατρικές ειδικότητες.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό διάλειμμα στην συζήτησή μας με την κυρία Παρθενόπη Κοναξή, ενδοκρινολόγο. Και στην τρίτη και τελευταία ενότητα θα θέλαμε, γιατρέ μας, να μας πείτε τη σχέση της ειδικότητάς σας, της ενδοκρινολογίας, με τις άλλες ειδικότητες, αφού όπως είπαμε και κάναμε κάποιες μικρές αναφορές, υπάρχει, έτσι θα έλεγα, σχέση, αλληλοσυμπλήρωση, αμοιβαιότητα για να υποστηρίξουμε οποιαδήποτε μορφή πάθησης, όπως χαρακτηριστικά μας είπατε και κάναμε και μια αναφορά στον θυροειδή των εγγύων γυναικών. Οπότε αμέσως εκεί και η γυναικολογία, ο ιατρός, ο ειδικός, ο γυναικολόγος πρέπει να συνεργαστεί με έναν ενδοκρινολόγο.
1: Ναι, σαφέστατα, γιατί και είναι πολύ ωραία να συνεργαζόμαστε όλες οι ειδικότητες, γιατί ο στόχος μας είναι η καλή υγεία και το αποτέλεσμα της να περνάνε τα νοσήματα, ο καθένας με την ειδικότητά του, να τα θεραπεύει, να τα αντιμετωπίζει και να έχει καλή υγεία τελικά ο ασθενής. Αναφερθήκαμε λοιπόν ότι για την καλή πορεία της εγκυμοσύνης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη σωστή λειτουργία του θυροειδούς και επίσης μετά στις 28 με 32 εβδομάδες της εγκυμοσύνης γίνεται και ο έλεγχος για πιθανό διαβήτη εγκυμοσύνης, που και αυτό είναι ένα τμήμα που εμφανίζεται στις εγκυμονούσες που υπάρχει κληρονομικότητα διαβήτη τύπου 2, δηλαδή διαβήτη στην οικογένεια. Και είναι ένας ιδιαίτερος διαβήτης που οφείλεται στον πλακούντα της εγγύου. Παράγεται μία ορμόνη που αλλάζει τα επίπεδα του ζαχάρου αίματος στην έγκυο και αυτό έχει επίδραση στην καλή πορεία του εμβρίου. Και θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια παρακολούθηση και θεραπεία όποτε χρειαστεί. Άλλες ειδικότητες που έχουν συναφή σχέση με την ενδοκρινολογία είναι η καρδιολογία. Και ευτυχώς όλοι οι συνάδελφοι, μόλις βλέπουν κάποια καρδιολογία, ταχυκαρδία, αριθμίες κλπ., η πρώτη εξέταση που παραπέμπουν είναι ενδοκρινολογική. Γιατί ο θυροειδής δεν αστειεύεται. Αν υπάρχει καρδιολογικό νόσημα και υπάρξει και ένα θυροειδικό, πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί το θυροειδικό και μετά να ασχοληθεί ο καρδιολόγος. Γιατί μπορεί να συνεπάρχουμε ένα αυτά τα δύο, αλλά αν δεν λυθεί το θέμα του θυροειδούς, δεν μπορεί να αποθεραπευθεί το στεφανείο πρόβλημα του ασθενούς. Νευρολογικά επίσης περιστατικά.
0: Υπάρχει, να ρωτήσω, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, υπάρχει περίπτωση σε ό,τι αφορά την καρδιά, ο θυροειδής να δημιουργεί πρόβλημα?
1: Ναι.
0: Ή υπάρχει, ας πούμε, κάποια ευπάθεια στην καρδιά και επιδεινώνεται, δηλαδή η δυσλειτουργία του κάνει ταχυκαρδίες?
1: Ναι, δηλαδή ένας υπέρθυροειδής.
0: Σε μια υγιή καρδιά.
1: Ναι, σε έναν υγιή μπορεί να κάνει, μέχρι και κολπική μαρπανική μπορεί να κάνει ένας υπερθυροειδισμός. Και γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να θεραπευθεί ο θυροειδής και μετά να προχωρήσουν στα άλλα μέσα. Βέβαια, αν προϋπάρχει κάποια καρδιακή νόσος, οπωσδήποτε θα υπάρχει συνυφασμός, να υπάρχει θεραπεία και για τα καρδιολογικά, αλλά απαραίτητη να είναι και η θεραπεία του θυροειδούς, γιατί αν δεν θεραπευθεί ο θυροειδής, δεν μπορεί να θεραπευθεί το βασικό καρδιολογικό νόσημα. Και πολλοί καρδιολόγοι λένε στην ασθενή τους, κάνε καλά το θυροειδή σου και μετά έλα σε εμάς.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε υπάρχει μεγάλη αλληλοσχέτιση. Δηλαδή μπορεί ένα νόσημα να φαίνεται καθαρά καρδιολογικό, ενώ στην ουσία είναι ενδοκρινολογικό. Είναι θέμα διαταραχής του θυροειδού αδένα. Οι παιδίατροι επίσης. Οι παιδίατροι έχουν ευαισθησία πολύ με τα ενδοκρινολογικά νοσήματα. Και ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί όταν μπαίνει διάγνωση σε πολύ μικρή ηλικία, μιλάω για τα θυροειδικά νοσήματα, ξεκινάει η θεραπεία, μπορούν να αποφευθούν τα αργότερα, οι βροχοκύλες και όλα αυτά. Και αν υπάρχει και υποκατάσταση έγκαιρη, σαφέστατα αναπτύσσεται το παιδί καλά, μπαίνει στην εφηβεία καλά, το μυαλό του αναπτύσσεται καλά, το σώμα του γίνεται έφηβος, γίνεται ενήλικας, μια χαρά. Αν δεν πάρει την αγωγή, όλα αυτά υπολειτουργούν. Επίσης, σε σχέση με την παιδιατρική, είπαμε και το πριν που είπαμε για την αυξητική ορμόνη, ένα παιδάκι το οποίο δεν αναπτύσσεται καλά, δεν παίρνει βάρος καλά, ο παιδίατρος του παραπέμπει σε εμάς, να ελέγξουμε αν η αυξητική του είναι σε καλά επίπεδα. Και επίσης και η εξέλιξή του στην εφηβεία και όλα αυτά επίσης παραπέμπεται σε ενδοκρινολογικό έλεγχο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και ένα μεγάλο και επίσης κεφάλαιο είναι το θέμα των χειρουργείων. Και ευτυχώς δηλαδή όλοι οι χειρουργοί όταν ακούσουν ότι κάποιο άτομο έχει πάσχει από θυροειδή, το πρώτο πράγμα που του λένε είναι ρυθμισμένος, δεν είναι. Και τον παραπέμπουν σε εξέταση. Γιατί αν δεν είναι καλά, δηλαδή οι τιμές, αν δεν είναι καλά ρυθμισμένος ο θυροειδής, μπορεί και το χειρουργείο να μην πάει καθόλου καλά. Πρέπει δηλαδή, χρειάζεται απαραίτητη, να είναι άριστη η θυροειδική λειτουργία για να πάει καλά το χειρουργείο. Για άλλα χειρουργία μιλάμε, για άλλο τύπο.
0: Όχι για...
1: Ναι, ναι. Εκεί δηλαδή πρέπει οι τιμές να είναι σε πολύ... Αυτό δηλαδή και τους τιμά τους, αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Οι αναισθησιολόγοι δεν ξεκινάνε χειρουργία αν δεν είναι καλά, γιατί δυστυχώς μια δυσλειτουργία του αθυροειδούς αδένα μπορεί να στοιχίσει και την ζωή του.
0: Είναι αυτό που λέμε μέσα στον προεγχειρητικό έλεγχο,
1: ναι, ναι,
0: που γίνεται, ναι, συνήθως, ναι, ο θυροειδής.
1: Απλώς, ναι, πρέπει να πει ο ασθενής στο γιατρό του που θα πάει για το γόνατο ή το οβδέ ότι ξέρεις έχω και θυροειδή, παίρνω χάπια. Αν δεν του το πει, από πού θα το ξέρει ο γιατρός ότι έχει πρόβλημα θυροειδός.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να ενημερώνει το χειρούργο για το θέμα ότι υπάρχει πρόβλημα θυροειδούς και πρέπει η λειτουργία, δηλαδή πόσες φορές σε μένα μου είχε συμβεί, επειδή τα άτομα δεν έχουν καλή λειτουργία, δεν έχουν καλά αποτελέσματα, να βάλουν χειρουργία. Γιατί δεν γίνεται με παθολογικές τιμές να προβούν. Και μετά είναι βέβαια οι άλλοι σχέσεις με τα ορθοπαιδικά προβλήματα, τα οποία, όπως είπαμε, ο σωστός μεταβολισμός του ασβεστίου φέρνει πολύ καλή δομή του οστικού ιστού, έχουμε πολύ καλά κόκαλα και γι' αυτό αποφεύγουμε την οστεοπόρωση. Η οστεοπόρωση είναι μια πάθηση της σύστασης του οστού, που εκεί παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες, πολλοί από αυτούς είναι ορμόνες, οι οποίες μπλοκάρουν την καταστροφή των οστών, οπότε εμείς δίνουμε αντίστοιχη θεραπεία ή αντίστοιχα δίνουμε ορμόνες που εμπλουτίζουν το κόκαλο με το ασβέστιο. Και είπαμε πριν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει και η βιταμίνη D για όλα αυτά.
0: Βέβαια, μένει δυνατός και γερός ο σκελετός του ανθρώπου, οπότε και γενικότερα είναι ο οργανισμός.
1: Και μια άλλη έτσι, μια άλλη υπενθύμηση να πούμε, ότι πολλοί κόσμος με θυροειδοπάθειες ρωτάνε, θα έχω πρόβλημα τα μάτια μου. Υπάρχει αυτός ο κλάδος που λέγεται ενδοκρινής οφθαλμοπάθεια με τον εξόφθαλμο. Πολλά άτομα με θυροειδή έχουν τον εξόφθαλμο. Αυτό, ξέρετε, δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι κάθε θυροειδοπάθεια θα κάνει και εξόφθαλμο, ή ο εξόφθαλμος σημαίνει αναγκαστικά υπερθυροειδισμό. Είναι αυτός ο εξόφθαλμος, η ενδοκρινής οφθαλμοπάθεια, η οποία έχει πάρα πολλές διαβαθμίσεις, από πολύ απλά μέχρι πάρα πολύ πολύπλοκα. Δυστυχώς η θεραπεία της ακόμη δεν είναι εξειδικευμένη. Το λέω αυτό γιατί ο κόσμος που θα έρχεται πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να τους πούμε ότι πρέπει να έχετε υπομονή, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς το φάρμακο για την ενδοκρινή οφθαλμοπάθεια, αλλά πρέπει μια παράλληλη παρακολούθηση με τους οφθαλμιάτρους για τυχόν επιπλοκές μέσα στο μάτι. Δηλαδή έχουμε συσχέτιση και με τους οφθαλμιάτρους, αυτό ήθελα να πω, για την ενδοκρινή οφθαλμοπάθεια, η οποία συσχετίζεται με τον υπερθυροειδισμό, αλλά δεν είναι αναγκαστικά πάντα με τον υπερθυροειδισμό.
0: Η Εκκλησία εύχεται και προσεύχεται και για τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, και για να έχουν οι ίδιοι υγεία και για να συνεργάζονται, έτσι ώστε να θεραπεύουν τους ασθενείς. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν περνάτε έξω από ένα νοσοκομείο, θα έλεγα και έξω από ένα ιατρείο, να κάνετε τρεις φορές το σταυρό σας. Πρώτον για αυτούς που είναι μέσα. Δεύτερον για τους γιατρούς. Και τρίτον για εσάς που είστε απ' έξω. Έτσι λοιπόν πρέπει να ευχόμαστε όλοι, και η Εκκλησία το κάνει καθημερινά, και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς. Κάναμε μία σημαντική αναφορά στη σημερινή εκπομπή, η οποία ολοκληρώθηκε, στους αδένες του ανθρώπου. Επιμείναμε με μία εκπομπή επιπλέον στον θυροειδή αδένα, όμως μας αναφέρατε σήμερα πολύ χρήσιμα και πρωτάκουστα σε εμάς, όχι ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι κάτι καινούργιο οι αδένες στους ανθρώπους, αλλά ίσως επειδή νοσούμε περισσότερο στο θυροειδή, γνωρίζουμε τον θυροειδή αδένα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάθεση που είχατε, έτσι και με επιστημοσύνη και με απλότητα και μέσα από την ιατρική σας εμπειρία και την κατάρτιση. Δώσατε στους ακροατές και στις ακροάτριες γνώσεις και τρόπους που μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενδοκρινολογικό πρόβλημα. Η δική μας συμμετοχή στην βοήθεια είναι και να κοινοποιούμε, αλλά κυρίως να προτείνουμε και να συμβουλεύουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν κάτι στους γιατρούς, να μην φοβούνται τις εξετάσεις. Είναι ανώδυνες, όπως μας είπατε, οι συγκεκριμένες εξετάσεις. Θα έλεγα ότι και το κόστος, γιατί πλέον όλα παίζουν ρόλο, των εξετάσεων είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στους εξειδικευμένους γιατρούς. Θυροειδής και προβλήματα με αδένες σε ενδοκρινολόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε έτσι να σας ανταποδίδει την καλοσύνη αυτή που είχατε και ήρθατε με δύο εκπομπές στη ζωή και στην οικογένειά σας. Ο Χριστός να είναι μαζί μας και να μας ευλογεί όλους. Αγαπητοί μας, χαίρετε.
2: Ιατρική διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή με τίτλο «Προβλήματα αγωγής», που μεταδίδεται μέσα από τη συχνότητα του σταθμού της τοπικής μας εκκλησίας, του Ράδιο Μαρτυρίας, στους 95 και 5 στα FM. Και στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε τα αναγνώσματα μέσα από το βιβλίο του Φίλιππου Μαμαλάκη «Μεγαλώνοντας παιδιά για τη Βασιλεία του Θεού». Διαβάζοντας το κεφάλαιο 4 «Γιατί τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα», να ευχηθούμε σε όλους καλή σας ακρόαση.

Φανταστείτε την εξής σκηνή. Έχετε βάλει το παιδί σας στο κρεβάτι του, το έχετε σκεπάσει και ακριβώς την ώρα που σκύβετε να το φιλήσετε, αυτό φτερνίζεται πάνω στο πρόσωπό σας. Τι θα κάνετε? Μπορεί να γελάσετε ή μήπως θα γινόσασταν έξαλλοι? Και αν φτερνίζετε συχνά, μήπως τότε θα νευριάζατε? Μήπως θα προσπαθούσατε να εμποδίσετε το παιδί από το να φτερνίζετε? Μα σάμπος μπορεί να το ελέγξει? Το φτάρνισμα, ανεξαρτήτως αιτίας, ασθένεια ή αλλεργία, είναι μέρος της παιδικής ηλικίας. Δεν είναι σφάλμα του παιδιού σας που φταρνίζετε και είναι αδύνατο να το κάνετε να σταματήσει. Αν προσπαθήσετε να εμποδίζετε το φτάρνισμα του παιδιού, το μόνο που θα πετύχετε είναι να προκαλέσετε αναστάτωση και αγανάκτηση σε εσάς και στενοχώρια και σύγχυση στο παιδί. Λίγα είναι τα πράγματα που δείχνουν περισσότερο σε ένα παιδί πώς το αγαπάμε από ένα γλυκό χαμόγελο αμέσως μόλις εισπράξουμε ένα φτάρνισμα. Αντί να νευριάσουμε ή να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε το φτάρνισμα, ο ρόλος μας είναι να δείξουμε στο παιδί πώς να χρησιμοποιεί ένα χαρτομάντιλο και να αναζητήσουμε την αιτία που το προκαλεί. Η κακή συμπεριφορά είναι ακριβώς όπως το φτάρνισμα. Το να προσπαθήσουμε να καταστήλουμε την κακή συμπεριφορά των παιδιών μόνο αναστάτωση θα δημιουργήσει. Θα τα καταφέρουμε καλύτερα και θα έχουμε ηρεμία στο σπιτικό μας αν εστιάσουμε στους λόγους της κακής συμπεριφοράς και αν διαθέτουμε άφθονα χαρτομάντιλα έτοιμα. Κοίταζε πέρα και πίσω από την κακή συμπεριφορά. Μια μητέρα τριών παιδιών μου ανέφερε: «Το παιδί μου 2 ετών διαρκώς χτυπάει την νεογέννητη αδελφή του. Τι μπορώ να κάνω για να τον σταματήσω? Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο κακός είναι. Με κάνει τόσο έξαλλη και τον βλέπω να κάνει κακό σε ένα νεογέννητο». Είναι μεγάλος ο πειρασμός μιας εύκολης αντίδρασης να προσπαθήσεις να σταματήσεις ένα δίχρονο παιδί να χτυπάει ένα νεογέννητο μωρό. Εάν όμως μας ενδιαφέρει η ανταπόκριση, θα πρέπει λίγο να σταθούμε και να σκεφτούμε για ποιο λόγο πιθανόν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Όλες οι περιστάσεις κάποιες συγκεκριμένες κακής συμπεριφοράς φαντάζουν όμοιες. Το να χτυπάς και να τσακώνεσαι σημαίνει πάντα χτύπημα και τσακωμός. Και οι γονεϊκές αντιδράσεις είναι οι ίδιες ανεξαρτήτως της αιτίας της κακής συμπεριφοράς. Ωστόσο, η καλύτερη ανταπόκριση στο χτύπημα ή στον τσακωμό είναι συνάρτηση των υποκείμενων αιτίων. Είναι ένα πράγμα το να χτυπάει το δίχρονο παιδί ένα νεογέννητο μωρό επειδή αισθάνεται κάποια απώλεια επαφής με τη μητέρα του και ζηλεύει το νεογέννητο αδελφάκι του, και κάτι εντελώς διαφορετικό το να είναι έξαλλο από θυμό επειδή το νεογέννητο δεν παίζει μαζί του. Κανένας από αυτούς τους λόγους δεν δικαιολογεί το χτύπημα, αλλά η δική μας ανταπόκριση σε αυτές τις δύο συναφείς συμπεριφορές πρέπει να είναι διαφορετική. Η ανταπόκρισή μας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική εάν δεν κατανοήσουμε ποιο ακριβώς είναι το θέμα που αντιμετωπίζει το παιδί μας. Όταν δέχομαι τηλεφωνήματα από γονείς που ζητάνε τη συμβουλή μου για ζητήματα γονεϊκότητας, ρωτώ για ποιο λόγο νομίζουν πως το παιδί τους συμπεριφέρεται άσχημα. Η τυπική απάντηση που παίρνω είναι «Δεν έχω ιδέα». Συνήθως δεν έχουν σκεφτεί περί του γιατί αυτής της συμπεριφοράς και θέλουν απλώς να μάθουν το πώς θα τη σταματήσουν. Όταν θέτω αυτό το ερώτημα στα σεμινάρια μου, οι γονείς αρχικά μένουν σιωπηλοί. Μετά από μερικά λεπτά συλλογής, οι απαντήσεις πέφτουν βροχή. Τα παιδιά απαντούν, ίσως πεινάνε, είναι κουρασμένα, άρρωστα, βαριούνται, είναι φοβισμένα, στενοχωρημένα, θυμωμένα, νιώθουν μοναξιά, μαθαίνουν να ελέγχουν τον εαυτό τους, μιμούνται συμπεριφορές που έχουν δει στο σπίτι, δοκιμάζουν πράγματα που έχουν μάθει από φίλους και ούτω καθεξής. Είναι πολλοί οι λόγοι. Μια φορά επιστρέφαμε οικογενειακό στο σπίτι μετά από ταξίδι 15 ώρων με το αυτοκίνητο. Έχοντας οδηγήσει μόνος μου όλο αυτό το διάστημα, ανέβηκα στο δωμάτιό μου και σοριάστηκα εξουθενωμένο στο κρεβάτι μου. Ένα λεπτό αργότερα η Κυράνα, 10 ετών, ήρθε και έπεσε στο πλάι μου και την ακολούθησε αμέσως η Αλεξάνδρα, 9 ετών. «Κορίτσια», μουρμούρισα μετά από λίγα λεπτά, «πρέπει να πάτε στα κρεβάτια σας». «Εντάξει, μπαμπά», άκουσα να απαντούν αόριστα και παρέμειναν ακίνητα. «Κορίτσια, πρέπει να πάτε στα κρεβάτια σας», επανέλαβα. Καμία απάντηση. Ήταν ανυπάκουες και με αγνοούσαν επειδή ήταν φυσικά ξεθεωμένες από την κούραση. Και εγώ δεν ήθελα να σηκωθώ να τις πάω στα κρεβάτια τους, διότι ήμουν επίσης πτώμα από την κούραση. Το ότι με αγνοούσαν δεν είναι οκ. Okay. Έχει σημασία να μάθουν πως πρέπει να συνεχίσεις να ακούς τους γονείς σου ακόμα και όταν είσαι εξαντλημένος. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να τα διδάξω ότι ορισμένες φορές απλώς πρέπει να κάνουμε πράγματα ακόμα και όταν είμαστε ξεθεωμένοι? Πήρα την κάθε μια αγκαλιά και τις πήγα στα κρεβάτια τους. Αυτό δεν είναι επίοικια. Είναι απλώς ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος διδασκαλίας. Όταν τα παιδιά δεν συμπεριφέρονται καλά επειδή είναι υπερβολικά κουρασμένα, εμείς πρέπει να κρατάμε τα ίδια όρια και να προετοιμαζόμαστε για μεγαλύτερη προσπάθεια.
Η καλύτερη ανταπόκριση είναι η υπομονή και το να πάνε για ύπνο νωρίτερα το επόμενο βράδυ. Η κατανόηση του τι συμβαίνει με τα παιδιά μας σε ορισμένες ηλικίες και σε συγκεκριμένα στάδια είναι ουσιώδης για μια αποτελεσματική γονεϊκότητα. Θα σταθώ στους πιο συνήθεις λόγους κακής συμπεριφοράς και θα προτείνω ορισμένες δυνητικές ανταποκρίσεις σε αυτούς. Το παιδί μου απλώς θέλει την προσοχή μου. Αφιερώνω ένα τμήμα αυτού του κεφαλαίου στην προσοχή επειδή ακούω για αυτή τόσο συχνά. Και φυσικά οι γονείς την εννοούν αρνητικά. Ενώ είναι αλήθεια πως ορισμένα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα γιατί θέλουν όλοι να τα κοιτάζουν, θα ήθελα να επισημάνω πως τις περισσότερες φορές τα παιδιά επιζητούν τη σύνδεση με τους γονείς τους, όχι απλώς την προσοχή τους. Τα παιδιά επιθυμούν τη σύνδεση μαζί μας όλη την ώρα με το να είναι σωματικά κοντά μας, να μοιράζονται το χρόνο τους μαζί μας, γνωρίζοντάς μας και αφήνοντάς μας να τα γνωρίσουμε. Η εξήτηση της σύνδεσης είναι κεντρική σημασία για την ανθρώπινη φύση μας και τα παιδιά είναι προγραμματισμένα να την επιζητούν. Η σύνδεση είναι τροφή για τις ψυχές των παιδιών μας. Είμαστε πλασμένοι να σχετιζόμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση ενός Θεού που σχετίζεται όντας τρία πρόσωπα σε μια κοινωνία αγάπης. Είναι μέσα από τις σχέσεις μας με τον καθένα και με τον Θεό που βιώνουμε την οικειότητα και αναπτυσσόμαστε ως ανθρώπινα όντα. Τα παιδιά οριμάζουν ως πρόσωπα μέσα από τη σύνδεση που αναπτύσσουν με εκείνους με τους οποίους ζουν. Η ουσία του έργου της γονεϊκότητας είναι η σύνδεση με τα παιδιά μας, καθώς πορευόμαστε μαζί στη ζωή και τα διδάσκουμε πώς να συνδέονται θετικά. Τα παιδιά θα επιζητήσουν τη σύνδεση με όποιον τρόπο μπορούν. «Μαμά, κοίταξε τη ζωγράφισσα» ή «Άκου, μπαμπά, μπορώ να συλλαβήσω τη λέξη αεροπλάνο». Όλα είναι παραδείγματα επικοδομητικής και θετικής σύνδεσης. Όταν τα παιδιά ενθουσιάζονται, θέλουν να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους μαζί μας. Όταν είναι θλιμμένα ή πληγωμένα, επιζητούν την παρηγοριά. Ένα φιλί στο γδαρμένο γόνατο ή αγκών ενός παιδιού τα κάνει όντως να νιώσουν καλύτερα. Να ποια είναι η δύναμη της σύνδεσης. Όταν τα παιδιά νιώθουν μοναξιά ή έχουν απομακρυνθεί για κάποιο διάστημα από εμάς, επιζητούν την επανασύνδεση μαζί μας. Αυτό δεν είναι εξήτηση προσοχής. Είναι η φυσική ανθρώπινη ανάγκη και επιθυμία για οικειότητα και εγκύτητα. Μπορούμε να σχετιστούμε με τα παιδιά μας με πάμπολους θετικούς τρόπους από τους πιο απλούς, μικρές κινήσεις όπως ένα χαμόγελο, ένα βλέμμα, ένα χάδι, μια αγκαλιά μέχρι τους πιο βαθείς. Όταν τα ακούμε, περνούμε χρόνο μαζί, ρωτούμε για τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τους διαβάζουμε, παίζουμε μαζί ή κάνουμε πράγματα με το κάθε παιδί χωριστά. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ποιες στρατηγικές σύνδεσεις έχουν προοπτικές επιτυχίας. Μαθαίνουν γρήγορα ότι ο ταχύτερος τρόπος για να τραβήξουν την προσοχή ενός μεγαλύτερου αδελφού είναι να τον ενοχλήσουν ή να τον ευριάσουν. Και ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί η σύνδεση με κάποιο γονιό είναι μέσα από την κακή συμπεριφορά. Όταν αντιδρούμε στην κακή συμπεριφορά, υπάρχει μεταξύ ημών και των παιδιών μια έντονη σύνδεση, αρνητική όμως. Αυτή η αρνητικότητα εντείνεται όταν δεν επιδιώκουμε τη σύνδεση με τα παιδιά μας κατά τις περιστάσεις που συμπεριφέρονται καλά, αλλά σπεύδουμε να τα επιπλήξουμε όταν αυτά συμπεριφέρονται άσχημα. Δυστυχώς, μια τέτοια σύνδεση είναι ισχυρή και γεμάτη θυμό και εχθρικότητα. Για τα παιδιά, ωστόσο, μια κακή σύνδεση είναι καλύτερη από μια ανύπαρκτη σύνδεση. Επειδή η σύνδεση βρίσκεται στην καρδιά της ανθρώπινης υπόστασής μας, το να σχετιζόμαστε με τα παιδιά μας και να τα διδάσκουμε ποιοι είναι οι δέοντες τρόποι σύνδεσης, είναι στοιχείο κρισιμότατο για το έργο της γονεϊκότητας. Οι γη μου επιζητούν τη σύνδεση όπως όλα τα μικρά αγόρια. Τρέχουν και πέφτουν πάνω μου, σκαρφαλώνουν ή πηδάνε πάνω μου, είτε είμαι σε κάποιο σημαντικό τηλεφώνημα, είτε τρώω το βραδινό μου φαγητό, είτε ξυρίζομαι. Εξακολουθούν να μαθαίνουν πώς να ρωτήσουν εάν μπορούν να τρέξουν και να πέσουν επάνω μου. Γνωρίζω πλέον πως τα πρώτα 30 λεπτά αφότου επιστρέψω στο σπίτι μου μετά τη δουλειά το απόγευμα, καθένα από τα παιδιά μου επιζητά τη σύνδεση μαζί μου. Η δυσκολία έγκυται στο ότι επιζητούν όλοι το ίδιο πράγμα την ίδια στιγμή. Έχω μάθει να μην βγάζω από πάνω μου την επαγγελματική μου αμφίεση πριν να έχω ασχοληθεί με το κάθε παιδί χωριστά. Το μικρότερο παιδί μας, ο Αλέξης, όταν ήταν κάτω των 2 ετών, ήθελε να τον παίρνω αγκαλιά με το που πατούσα το πόδι μου στο σπίτι και στεναχωριόταν όταν έπρεπε να τον αφήσω. Η ανταπόκρισή μου σε αυτό ήταν να μιλάω στα άλλα παιδιά ενώ τον είχα στην αγκαλιά μου. Όταν έπρεπε να τον αφήσω για να αλλάξω ρούχα, του χαμογελούσα, τον κοιτούσα και του τραγουδούσα. Εάν επέλεγα να εμποδίσω τα παιδιά από το να με πλησιάσουν και απέτρεπα τη σύνδεση από αυτές τις στιγμές της ζωής μου, χάριν λίγης ηρεμίας και ησυχίας μετά από μια μεγάλη και δύσκολη μέρα, το αποτέλεσμα θα ήταν πάντοτε κακή συμπεριφορά. Χαλαρώνω και ξεκουράζομαι αφού πρώτα έχω δείξει σεβασμό στην ανάγκη τους να σχετιστούν μαζί μου.
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να εγγύψεις την ανάγκη του παιδιού να συνδεθεί μαζί σου διδάσκοντας θετικά αυτό το πράγμα είναι να επιδιώκεις τη σύνδεση με το παιδί κατά την ώρα που συμπεριφέρεται καλά. Το να συνδεόμαστε με τα παιδιά μας είναι ο τρόπος μας να εργαζόμαστε προς την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Αυτή η σχέση είναι κεντρική σημασία όσον αφορά στη μεταλαμπάδευση στα παιδιά μας αξιών και αρετών που έχουν σημασία για μας. Τα παιδιά μας θα έχουν ως πρότυπο τη συμπεριφορά και τις συνήθειές μας και θα υιοθετήσουν τις αξίες μας πιο ουσιαστικά όσο περισσότερο νιώθουν πως συνδέονται μαζί μας. Θα μάθουν πως να σχετίζονται με τους άλλους αλλά και με τον κόσμο που τα περιβάλλει μέσα από τον τρόπο που συνδέονται μαζί μας. Το να μάθουμε πως να ανατρέφουμε τα παιδιά μας έχει να κάνει με το να μάθουμε πως να συνδεόμαστε με τα παιδιά μας διαρκώς ενώ παράλληλα κάνουμε τις δουλειές μας κατά τη διάρκεια της μέρας. Τα παιδιά συμπεριφέρονται καλύτερα όταν νιώθουν πως συνδέονται μαζί μας. Για ποιο λόγο άραγε τα παιδιά μας διεκδικούν την προσοχή μας ακριβώς τη στιγμή που είμαστε περισσότερο απασχολημένοι, λόγου χάρη πριν να καταφθάσουν φίλοι ή όταν βιαζόμαστε να φύγουμε? Διότι σε αυτές τις στιγμές νιώθουν εντονότερη την απουσία της σύνδεσης. Η ύπαρξη μιας βαθιάς σχέσης με τα παιδιά μας δημιουργεί το πλαίσιο εντός του οποίου θα θεσπιστούν όρια στη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, μια καλή γονική ανταπόκριση στην κακή συμπεριφορά του παιδιού μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεόμαστε με τα παιδιά ενώ θεσπίζουμε όρια ή ορίζουμε συνέπειες. Θυμάστε την Κασιανή που είχε ανεβεί πάνω στο τραπέζι? Η 10χρονη αδελφή της ισχυρίστηκε πως εκείνη τη στιγμή ήθελε την προσοχή μου. Εγώ υποψιάζομαι πως επιθυμούσε τη σύνδεση, όχι την προσοχή, και έτσι την αγκάλιασα πριν από το οτιδήποτε για τη συμπεριφορά της. Η δική μου ανταπόκριση στον πόθο για σύνδεση με μένα ήταν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσα να τη διδάξω πώς να επιζητά αυτή τη σύνδεση, κρατώντας την παράλληλα μακριά από τραπέζια. Έκτοτε η Κασιανή ουδέποτε ανέβηκε ξανά στο τραπέζι παρά το γεγονός πως αυτό δεν με είχε απασχολήσει. Ωστόσο, μετά από αυτό το περιστατικό, συχνά ζητούσα να την αγκαλιάζω όποτε αισθανόταν την απουσία σύνδεσης μαζί μου. Δεν είναι αποδεκτό να ανεβαίνουμε πάνω στο τραπέζι, είναι όμως θεμητό να μάθει η Κασιανή τι πρέπει να κάνει όταν νιώθει την απουσία σύνδεσης με μένα. Οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στο να σχετιζόμαστε με τα παιδιά μας καθημερινά και να τα μαθαίνουμε πώς να επιζητούν τη σύνδεση μαζί μας με επικοδομητικούς τρόπους, είτε μιλώντας μαζί μας, είτε ζητώντας να τους διαθέσουμε χρόνο ή μια αγκαλιά και μαθαίνοντας πώς να μοιράζονται με άλλους τα όσα ενδεχομένως θα απασχολούν. Όσο πιο προσεκτικοί είμαστε στο ζήτημα της σύνδεσης με τα παιδιά μας, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ιδίως δε όταν παίρνουν καλές αποφάσεις ή κάνουν το σωστό, τόσο ενισχύουμε την καλή του συμπεριφορά. Οι ευκαιρίες για να συνδεθεί κανείς με τα παιδιά του κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι αμέτρητες. Εμείς χρειάζεται απλώς να συντονιστούμε με αυτή την κεντρική σημασία πτυχή της γονεϊκότητας. Ολόκληρη η ατμόσφαιρα του σπιτιού αλλάζει όταν οι γονείς κατά τη διάρκεια της ημέρας δίνουν σημασία στη σύνδεση με τα παιδιά τους ακόμα και με τους απλούστερους τρόπους. Μια ματιά, ένα χαμόγελο, ένας γλυκός λόγος, ένα απαλό άγγιγμα είναι πράγματα που δεν απαιτούν από εμάς τους γονείς καθόλου χρόνο, μόνο λίγη προσεκτικότητα. Τα παιδιά μας δεν έχουν συναισθηματικές απαιτήσεις, είναι απλώς πρόσωπα που ποθούν την οικειότητα και εγκύτητα προς εμάς. Οι δουλειές του σπιτιού που πρέπει να γίνουν δεν εμποδίζουν κατά ανάγκη τη σύνδεση με τα παιδιά μας. Είναι εύκολο να βιώσουν τα παιδιά μας την εγκατάλειψη όταν εμείς είμαστε απασχολημένοι. Παρόλο που είναι πιθανό τα παιδιά να φέρουν την καταστροφή στην κουζίνα, εμείς μπορούμε να συνδεόμαστε μαζί τους έχοντάς τα στο πλάι μας και βάζοντάς τα να μας βοηθούν σε ό,τι κάνουμε από το μαγείρεμα μέχρι το πλύσιμο και το σκούπισμα των πιάτων. Χρειάζεται να μάθουμε πώς να συνδεόμαστε με τα παιδιά μας μέσα από την οπτική επαφή, την απλή συζήτηση ή αφήνοντάς τα να βρίσκονται δίπλα μας εν μέσω των ασχολιών που γεμίζουν την ημέρα μας, έτσι ώστε η ζωή να μην καταντήσει μια διαδοχή καθηκόντων που περιμένουν την πραγματοποίησή τους. Όταν κουρεύετε τον καζόν, καθαρίζετε τα φύλλα με την τζουγκράνα ή φτιαρίζετε το χιόνι, φωνάξτε και τα παιδιά να σας βοηθήσουν με τις παιδικές τους κουρευτικές μηχανές, τις μικρές τους τζουγκράνες ή τα φτιαράκια τους. Γιατί άραγε κάποιες φορές νομίζουμε πως τα παιδιά μας είναι φοδιασμένα με ραντάρ που τα ειδοποιεί για το πότε οι γονείς τους είναι στο τηλέφωνο ή τσεκάρουν το email τους? Μπορεί να είναι ήσυχα και χαρούμενα, αλλά όταν αρχίσουμε να μιλάμε στο τηλέφωνο, αρχίζουν να συμπεριφέρονται άσχημα. Εκείνη τη στιγμή δεν συνδεόμαστε μαζί τους και το αισθάνονται. Η ανταπόκρισή μας στην ανάγκη τους να συνδεθούν μαζί μας όταν είμαστε στο τηλέφωνο ή κοιτάζουμε τα email μας είναι απλή. Μπορούμε να χαμογελάμε, να κρατάμε τα χέρια τους, να τα πάρουμε στα γόνατά μας ή απλώς να μειώσουμε τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας συνομιλίας. Ο γιος μου ηλικίας 2 ετών έρχεται και μας κλείνει την τηλεόραση όταν παρακολουθούμε κάτι. Μια μητέρα μου παραπονέθηκε κάποτε. «Γιατί άραγε το κάνει αυτό?» ρώτησα.
Είναι αλήθεια πως ξεχνιέμαι εντελώς μπροστά στην τηλεόραση, παραδέχτηκε αυτή. Τα παιδιά μπορεί να νιώσουν πως δεν σχετιζόμαστε μαζί τους όταν βλέπουμε τηλεόραση. Της πρότεινα να κρατάει αγκαλιά το γιο της ή να παίζει μαζί του όταν επιστρέφει στο σπίτι καθημερινά μετά τη δουλειά, προτού ανοίξει την τηλεόραση και μετά να τον κρατάει στην αγκαλιά της όσο παρακολουθεί. Έκανε αυτά που της είπα και μετά μου είπε πως ο γιος της σταμάτησε να της κλείνει την τηλεόραση. Βέβαια, στο συγκεκριμένο θέμα, εγώ ήμουν με το μέρος του γιου. Αποφύγετε την κακή συνήθεια να μιλάτε στο κινητό τηλέφωνο την ώρα που οδηγείτε με τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Παρόλο που αυτό φαντάζει πράγματι σαν μια θαυμάσια ευκαιρία να κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, τα παιδιά αρχίζουν γρήγορα να βαριούνται, να νιώθουν την απουσία επαφής, πράγμα που οδηγεί σε καυγάδες και σε κακή συμπεριφορά. Εκμεταλλευτείτε ευκαιρίες σαν αυτές προκειμένου να συνδεθείτε και να επιδιώξετε την επαφή με τα παιδιά σας σε συνθήκες ηρεμίας. Τα μεγαλύτερα παιδιά κατά κανόνα συμπεριφέρονται άσχημα με τη γέννηση ενός μικρότερου αδελφού, καθώς νιώθουν αποκλεισμένα από όλους αφού το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο νέο μέλος της οικογένειας. Ίσως θέλουν να παίξουν με το νεογέννητο και δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο το μωρό δεν ανταποκρίνεται. Η καλύτερη ανταπόκριση σε μια κακή συμπεριφορά που οφείλεται σε αυτό είναι να εστιάσουμε την προσοχή μας στη διατήρηση της σύνδεσης με τα μεγαλύτερα παιδιά, μαθαίνοντάς τα πώς να επικοινωνούν με το νεογέννητο αδελφάκι. Αφιερώστε χρόνο για μια αποκλειστική επαφή με το μεγαλύτερο παιδί και μάθετε του να βοηθάει στη φροντίδα του μωρού. Κοίταξε πόσο αρέσει στη μικρή σου αδελφούλα να την αγγίζεις απαλά. Είσαι ο καλύτερος βοηθός της μαμάς. Ευχαριστώ που μου έφερες την Πάνα. Έλα, κάτσε εδώ δίπλα μου. Δεν θέλουμε να διώχνουμε τα παιδιά από δίπλα μας όταν αυτά επιζητούν την εγκύτητα με εμάς. Να βρίσκεστε κοντά στο μωρό όταν τα μεγαλύτερα αδέλφια το πλησιάζουν. Θεσπίστε ήπια όρια που εστιάζουν στο να μάθει το παιδί πως να συμπεριφέρεται στο μωρό με φράσεις όπως «απαλό άγγιγμα» και όπου χρειάζεται κρατήστε το νεογέννητο εκτός εμβέλειας. Εάν τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα επειδή επιδιώκουν τη σύνδεση μαζί μας, η καλύτερη ανταπόκριση είναι να τα πλησιάζουμε, να συνδεόμαστε μαζί τους και να τους υπενθυμίζουμε τις καλές συμπεριφορές που μας αρέσει να βλέπουμε. Ασχέτως των αιτίων μιας κακής συμπεριφοράς, το να συνδεόμαστε με τα παιδιά μας πρέπει να έχει κεντρική θέση στον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά και θα μιλήσουμε γι' αυτό παρακάτω. Το να καλλιεργούμε ένα κλίμα σύνδεσης με τα παιδιά μας ενδυναμώνει τη σχέση μας με αυτά και τα βοηθά να παίρνουν καλές αποφάσεις.

Η αρνητική αιτιολόγηση συντελεί σε αρνητική γονεϊκότητα. Οι γονείς συχνά μου λένε πως τα παιδιά τους συμπεριφέρονται άσχημα επειδή είναι τεμπέλικα, κακομαθημένα, αγενή, έχουν κακία και εγωισμό. Αυτές οι ερμηνείες που φαντάζουν τόσο ακριβείς είναι στην πραγματικότητα επικρίσεις και οδηγούν σε αρνητικές ή επικριτικές συμπεριφορές από πλευράς γονιού. Οι αρνητικές αιτιολογήσεις αγνοούν το γεγονός ότι τα παιδιά είναι σε ηλικία που μαθαίνουν. Δεν είναι αυτονόητο πως το παιδί πρέπει να διακρίνεται από εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, καλοσύνη και υπομονή. Εξυπακούεται πως μαθαίνει πως να έχει εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, καλοσύνη και υπομονή. Εφόσον τα παιδιά μας μαθαίνουν, θα πρέπει να αναμένουμε αγώνα και πτώσεις και θα πρέπει να κατανοούμε την κακή συμπεριφορά των παιδιών μας με τρόπο που να αντανακλά αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους. Η κακή συμπεριφορά είναι θεμητή στο πλαίσιο της ανάπτυξης. Είναι δύσκολο να βρω τρόπο να ανταποκριθώ, μου έλεγε μια μητέρα. Μου πήρε 2 μέρες να σκεφτώ πώς να ανταποκριθώ στο γεγονός πως η κόρη μου γρατζουνάει ανθρώπους όλη την ώρα. Όποιος την πλησιάζει, αυτή απλώς τον γρατζουνάει. Θέλω να ξεφωνήσω, σταμάτα να γρατζουνάς. Πόσο χρονών είναι η κόρη σου, τη ρώτησα. 5 μηνών, απάντησε προς μεγάλη μου έκπληξη. Η μητέρα πρόσθεσε πως το σκέφτηκε για κάποιες μέρες και κατέληξε στο ότι η κόρη της δεν είχε καν επίγνωση του τι έκανε. Αφή στιγμή συνειδητοποίησα πως δεν είχε συνέστηση αυτού του πράγματος, σκέφτηκα πως το καλύτερο που είχα να κάνω ήταν απλώς να μετακινώ αλλού τα χέρια της. Ή να της κόψει τα νύχια, προσέθεσα. Όταν η κακή συμπεριφορά είναι μέρος της ανάπτυξης, η καλύτερη ανταπόκριση είναι να βοηθήσουμε το παιδί να μάθει από τις ευκαιρίες που δίνει η ζωή με ξεκάθαρα όρια, ήπιες επενθυμίσεις και δέουσες συνέπειες. Θα πρέπει να θυμόμαστε πως είναι μέρος της ανάπτυξης των παιδιών το να συμπεριφέρονται ως παιδιά και τα λάθη που κάνουν είναι μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Εάν τα παιδιά διαρκώς μαθαίνουν, τότε και εμείς οφείλουμε διαρκώς να τα διδάσκουμε. Οι καλύτεροι δάσκαλοι είναι όσοι είναι ξεκάθαροι, ήρεμοι, σταθεροί και συνεπείς. Όσο περισσότερο αγωνίζεται κάποιος μαθητής να μάθει κάτι, τόσο περισσότερο υπομονετικός πρέπει να είναι ο δάσκαλος. Φυσικά, η μαθησιακή διαδικασία γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν τα παιδιά πεινάνε, είναι κουρασμένα ή άρρωστα ή όταν το πρόγραμμά τους ανατρέπεται. Το να ανταποκριθούμε με πρόσθετη υπομονή σε στιγμές σαν αυτές θα διδάξει τα παιδιά μας περισσότερα από οποιαδήποτε αντίδραση. Γεγονός αναπόφευκτο. Κάθε Κυριακή πρωί η γη μου, ντυμένη ανεπίληπτα με την κυριακάτικη φορεσιά τους και ανάλογα παπούτσια, είναι αδύνατο να αποφύγουν τις λακκούβες με νερό καθώς βαδίζουμε προς την εκκλησία. Το να πω «μην πηγαίνετε μέσα από τις λούμπες με τα καλά σας παπούτσια» είναι σαν να παροτρύνω να το κάνουν. Αν όμως πω «εάν κρατήσουμε τα ρούχα και τα παπούτσια μας καθαρά μπορούμε να πάμε από τις λακκούβες μετά την εκκλησία», τα αγόρια μου θα εστιάσουν την προσοχή τους στο να κάνουν μια καλή επιλογή. Ναι, κάνουμε την ίδια συζήτηση κάθε Κυριακή πρωί. Σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα, θυμάστε? Ή αν τους δώσω ήπιες υπενθυμίσεις. Μάρκο, πότε μπορούμε να πάμε από τις λακκούβες? Ή Μάρκο, τι είδους ρούχα και παντελόνια θέλουμε να φοράμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία? Καθαρό παντελόνι και παπούτσια, απαντάει με ενθουσιασμό. Οι ήπιες υπενθυμίσεις θα πρέπει να εστιάζουν στη συμπεριφορά που θέλουμε να δούμε, όχι σε αυτήν που δεν θέλουμε. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η κακή συμπεριφορά των παιδιών μας συνδέεται με την ανάπτυξή τους αφής στιγμής. Θεωρούμε πως η ορίμανση αφορά κατά βάση στην απόκτηση αρετών και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να υποστούν συνέπειες για το γεγονός πως είναι 6 ετών και λατρεύουν τις λακκούβες. Ανταποκρινόμενοι στα παιδιά μας, λαμβάνουμε υπόψη πως τα παιδιά μας διαρκώς μαθαίνουν. Η αντίδραση δηλώνει άγνοια αυτού του πράγματος. Στα μάτια ενός παιδιού 2 ετών, ένας μαρκαδόρος και ένας λευκός τείχος φαντάζουν σαν να δημιουργήθηκαν από το Θεό το ένα για το άλλο. Παρόλο που το να βλέπουμε την κόρη μας να γράφει πάνω σε κάποιο φρεσκοβαμένο τείχο είναι εκνευριστικό, θα πρέπει να θυμόμαστε πως κάνει κάτι φυσιολογικό για την ηλικία της και δεν πρέπει να τιμωρούμε τα παιδιά όταν ενεργούν σύμφωνα με την ηλικία της. Οφείλουμε να διαπλάσουμε τον κόσμο του παιδιού έτσι ώστε να μάθει αυτά που πρέπει. Ποια θα ήταν μια δέουσα ανταπόκριση? Ίσως το να μην έχει πρόσβαση σε μαρκαδόρους ή το να πούμε κάτι σαν «η μαρκαδόρη είναι για το χαρτί» και να του ζητήσουμε να καθαρίσει τον τοίχο. Τι μπορούμε να αναμένουμε από μια παρέα τρίχρονων αγοριών που προσπαθούν να μοιραστούν μια τσουλήθρα? Ενθουσιάζονται τόσο πολύ που σπρώχνονται, μπαίνουν ο ένας μπροστά από τον άλλο και γλιστράνε πέφτοντας ο ένας πάνω στον άλλο. Παρόλο που το αναμένουμε αυτό, εάν δεν πούμε τίποτα, το δίδαγμα για τα παιδιά είναι πως το σπρώξιμο είναι αποδεκτή ενέργεια. Απ' την άλλη, το να αντιδράσουμε με πανικό, απαραίες και ήθυμο, περνά στα παιδιά το μήνυμα πως κάτι δεν πάει καλά με αυτά. Ούτε το ένα είναι αληθές, ούτε το άλλο.
Το να προετοιμάζεις το παιδί από πριν όσον αφορά στη σωστή συμπεριφορά, το να προβαίνεις σε ήρεμες υπενθυμίσεις και να ορίζεις διαφορετικές συνέπειες για διαφορετικές επιλογές, αυτές είναι οι καλύτερες ανταποκρίσεις. Μπορούμε να λέμε, ο καθένας με τη σειρά του. Τα χέρια είναι για να βοηθάνε, όχι για να χτυπάνε. Εάν σπρώξεις, θα χάσεις τη σειρά σου μια φορά. Αν περιμένεις τη σειρά σου, θα κάνετε τσουλήθρα όλοι μαζί. Μια συνεπής και ήρεμη θέσπιση ορίων θα δώσει στα αγόρια το περιθώριο να κάνουν επιλογές και να μάθουν πως οι επιλογές αυτές έχουν συνέπειες. Τα αγόρια μου δεν θα είναι για πολύ καιρό ακόμα 3 ετών, αλλά σε όλη την ενήλικη ζωή τους θα μαθαίνουν να ελέγχουν τις ροπές και τις επιθυμίες τους. Το να αντιμιλάνε τα παιδιά είναι επίσης μέρος της ανάπτυξης, παρόλο που δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτό. Το γεγονός πως αναμένουμε κάτι δεν σημαίνει πως το αποδεχόμαστε. Μια καλή ανταπόκριση ίσως είναι να αποφορτίσεις την ένταση ρωτώντας τι σε απασχολεί, τι συμβαίνει και να δώσεις στο παιδί το χρόνο να ηρεμήσει. Όταν ηρεμήσει, επανάφερε το ζήτημα και προσπάθησε να εντοπίσεις μαζί με το παιδί τι υπάρχει πίσω από την αντιλογία. Είναι απαραίτητο να θεσπίσεις ένα όριο ή να ορίσεις τη συνέπεια που θα έχει μια τυχόν αντιλογία, αλλά δεν χρειάζεται αυτό να συμβεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Θα μιλήσουμε περισσότερο περί ορίων και συνεπειών στα κεφάλαια 8 με 13. Η κακή συμπεριφορά ως συνέπεια της ιδιοσυγκρασίας. Ορισμένα παιδιά θέλουν περισσότερο χρόνο από άλλα και τους είναι πιο δύσκολο να μάθουν να ακούνε, να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού, να συμπεριφέρονται σωστά και με σεβασμό για τους άλλους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ιδιοσυγκρασία των παιδιών μας, αλλά μπορούμε κάλλιστα να ελέγξουμε το πώς εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτά. Θέτουμε τα ίδια όρια για όλα τα παιδιά μας. Για κάποια από αυτά το να το πούμε μια φορά αρκεί, για κάποια άλλα μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αντιδρούμε, να θυμώνουμε, να κρίνουμε ή να τιμωρούμε. Δεν σημαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με το παιδί και ουδέποτε θα πρέπει να συγκρίνουμε το παιδί μας με τα αδέλφια του ή με άλλα παιδιά. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε με σεβασμό τη μοναδικότητα της ιδιοσυγκρασίας καθενός από τα παιδιά μας. Κάποια παιδιά είναι περισσότερο ιδιότροπα για τα ρούχα που φοράνε ή πιο δύσκολα στο φαγητό ή στη μετάβαση από κάποια δουλειά σε κάποια άλλη ή είναι περισσότερο ευερέθιστα από άλλα παιδιά. Μπορεί οι γονείς να πέσουν στον πειρασμό να μεμφθούν τα παιδιά τους όταν έχουν αυτές τις δυσκολίες ή να εύχονται να είχαν καλύτερα παιδιά. Αλλά ο Θεός επιφυλάσσει για κάθε παιδί ένα μοναδικό δρόμο στη ζωή. Συχνά τα παιδιά που αγωνίζονται περισσότερο μαθαίνουν και περισσότερο. Όταν η αιτία της κακής συμπεριφοράς είναι ο χαρακτήρας των παιδιών, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο συνειδητοί και πειθαρχημένοι στη γονεϊκή μας προσέγγιση, αφήνοντας κατά μέρος τις προσδοκίες πως το παιδί θα μάθει γρήγορα. Εάν κάποιο παιδί θέλει περισσότερο χρόνο για να μάθει, εμείς απλώς θα πρέπει να εφαρμόζουμε τις ίδιες στρατηγικές με συνέπεια για περισσότερο χρόνο. Τα παιδιά που αγωνίζονται να μάθουν συχνά χαρακτηρίζονται δύσκολα παιδιά. Στην πραγματικότητα όμως είναι παιδιά που θέλουν περισσότερη σαφήνεια, συνέπεια, σύνδεση, σταθερότητα και χρόνο προκειμένου να μάθουν. Και αυτό δεν κάνει αυτά πιο δύσκολα, αλλά το δικό μας ρόλο πιο δύσκολο. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να μάθουν το πώς να αλληλεπιδρούν με τα δύσκολα παιδιά, συνειδητά και στοχευμένα. Ισχυρίστηκα στο κεφάλαιο πρώτο ότι όλα τα παιδιά μαθαίνουν τις αξίες και αρετές της Βασιλείας του Θεού. Κάποια παιδιά έχουν γνωσιακές ή συναισθηματικές διαταραχές που καθιστούν δύσκολο το έργο της μάθησης. Κατά κανόνα αυτά τα παιδιά πρέπει και χρειάζονται περισσότερο συνειδητή γονική αντιμετώπιση, η οποία θα προσδιορίζεται από τα μοναδικά χαρίσματα και όρια του παιδιού. Εξετάστε το ενδεχόμενο να μιλήσετε σε κάποιον ειδικό σε ζητήματα ανάπτυξης του παιδιού ή να διαβάσετε κάποιο βιβλίο που θα σας βοηθήσει να μάθετε πώς να ανταποκρίνεστε στο μοναδικό πρόσωπο του παιδιού σας. Η κακή συμπεριφορά ως προτυποποίηση προβληματικής συμπεριφοράς. Στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, τα παιδιά μαθαίνουν τις εκφραστικές ιδιομορφίες, τις συμπεριφορές και συνήθειες εκείνων που παρατηρούν. Μια φορά είπα στην Κασιανή, τότε 4, πως ήταν ώρα για ύπνο και αυτή απάντηση, τι μας λες? Δεν μπορείς να με αναγκάσεις, δεν είσαι το αφεντικό μου. Ένιωσα να μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι μπροστά σε μια τόσο κραυγαλαία περιφρόνηση, αλλά ηρέμησα λίγο βλέποντας ένα χαμογελάκι να διαγράφεται στο πρόσωπό της, πράγμα που πρόδιδε το υπόγειο κίνητρό της. Συνειδητοποίησα πως δεν επρόκειτο για μια πραγματική πρόκληση. Και έτσι ρώτησα, Κασιανή, πού το άκουσες αυτό? Στο σπίτι της Σάρας. Μιλάμε έτσι σε αυτό το σπίτι? Τη ρώτησα χαμογελώντας. Χαμογέλασε, είπε όχι και πήγε στο κρεβάτι της. Βλέπουμε συχνά τα παιδιά μας να αντιγράφουν συμπεριφορές που βλέπουν στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο ή στους φίλους τους. Η δική μας ανταπόκριση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συζήτηση για αυτές τις επιρροές, καθώς και για τη θέσπιση ορίων τόσο στο είδος όσο και στην ποσότητα των βιβλίων, τηλεόρασης, ταινιών, μουσικής και φίλων, στα οποία επιτρέπεται να εκτίθενται τα παιδιά.
Τα παιδιά κατά κανόνα χρειάζονται κάποιο χρόνο μετάβασης όταν επιστρέφουν έχοντας παίξει με τους φίλους τους, καθώς επανέρχονται στην πραγματικότητα του σπιτιού και των γονιών τους. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως όταν τα παιδιά επιστρέφουν στο σπίτι μετά από μεγαλύτερα διαστήματα απουσίας, για παράδειγμα από την κατασκήνωση. Όταν η κακή συμπεριφορά προέρχεται από τέτοιες επιρροές, μια καλή ανταπόκριση είναι να είμαστε υπομονετικοί, να αφήσουμε να παρέλθει μια περίοδος προσαρμογής στο σπίτι, να αναζητήσουμε πού έμαθε το παιδί να συμπεριφέρεται έτσι, να συζητήσουμε για τη δέουσα συμπεριφορά, να παρακολουθήσουμε την έκθεση του παιδιού μας σε εξωγενείς επιρροές και να θέσουμε με σαφήνεια τα όρια. Αυτό που είναι το πλέον προφανές, αλλά συχνά και το πιο δύσκολο, είναι η περίπτωση που τα παιδιά μας υιοθετούν ως πρότυπο τη δική μας συμπεριφορά. Όταν οι μητέρες με ρωτούν για ποιο λόγο τα παιδιά τους δεν τις ακούνε, πάντοτε τις ρωτάω τι είδους συμπεριφορά εισπράττουν ως πρότυπο από τον πατέρα τους. Τα παιδιά θα μάθουν να ακούν τη μητέρα τους βλέποντας πόσο καλά την ακούει ο πατέρας τους. Οι γονείς συχνά δεν έχουν συνέστηση των λόγων, των πράξεων, της συμπεριφοράς τους, μέχρι ότου δουν τα παιδιά τους να αντιγράφουν τις ίδιες συμπεριφορές. Συχνά οι γονείς μιλούν με τους ίδιους τρόπους που οι γονείς επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και υποτιμά τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Τα παιδιά παρακολουθούν αυτά που κάνουμε περισσότερο από όσο ακούν αυτά που λέμε. Η κακή συμπεριφορά ως συναισθηματική δυσφορία. Όταν μια από τις κόρες μου, ας μην αναφέρουμε όνομα, πληγώνεται από τις αδελφές της, αποδιοργανώνεται, δυσφορεί και ξεσπά. Θα αρχίσει να στριγκλίζει, θα κλάψει, θα πέσει στο πάτωμα και κάποιες φορές θα αρχίσει να χτυπάει και να κλωτσάει θυμωμένη. Για να ανταποκριθούμε επαρκώς, θα πρέπει να εγγύψουμε πρώτα στη δυσφορία της και ύστερα στη συμπεριφορά της. Θα πρέπει να της αφήσω τα περιθώρια να ηρεμήσει, να την αγκαλιάσω και να ακούσω τον πόνο της. Μετά, όταν ηρεμήσει, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό που έγινε, τι μπορεί να κάνει όταν νιώθει πληγωμένη και ποιες είναι οι συνέπειες τέτοιων εκρήξεων. Όταν η κακή συμπεριφορά προέρχεται από συναισθηματική δυσφορία, μια καλή ανταπόκριση είναι να αντιμετωπίσουμε τη δυσφορία του παιδιού μας πρώτα και κατόπιν να συζητήσουμε περί συμπεριφορών. Αντί της τάσης που περιγράφεται με τη φράση «Δεν με ενδιαφέρει τι αισθάνεσαι, δεν θα συμπεριφέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο», μπορούμε να υιοθετήσουμε τη στάση «Με νοιάζει το πώς αισθάνεσαι, αλλά δεν μπορείς να συμπεριφέρεσαι έτσι». Τι είναι αυτό που μας βοηθά όταν νιώθουμε πληγωμένοι? Κατά κανόνα, είναι κάποιος που νοιάζεται περισσότερο για αυτό με το οποίο παλεύουμε παρά για την κακή μας συμπεριφορά. «Τι μπορείς να κάνεις όταν η αδελφή σου σε πληγώνει?», τη ρώτησα όταν ηρέμησε. «Να τσιρίξω και να τη χτυπήσω», ήταν η απάντηση. «Αυτό μόνο προβλήματα θα σου δημιουργήσει», συνέχισα. «Τι άλλο μπορείς να κάνεις?» Στάθηκε για μια στιγμή και μετά μου είπε: «Να έρθω να σου μιλήσω γι' αυτό». Ένα παιδί μπορεί να αισθάνεται λυπημένο, αγχωμένο, μόνο, αμήχανο ή ανήσυχο, να νιώθει πως κανείς δεν το ακούει, κανείς δεν το αγαπάει. Συχνά όσο πιο αναστατωμένο είναι ένα παιδί, τόσο πιο πολύ αντιδραστική συμπεριφορά θα επιδείξει. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή στο γεγονός της δυσφορίας, όχι επαχθέστερες συνέπειες. Η συναισθηματική δυσφορία μπορεί να είναι μέρος της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού ή μπορεί να οφείλεται στο περιβάλλον. Συνήθως είναι μείγμα και των δύο. Τα παιδιά ανταποκρίνονται αρνητικά στην οργή, την εχθρότητα ή τη συναισθηματική απομόνωση στα σπίτια τους και συνέπεια αυτού είναι το ξέσπασμα. Η έρευνα επ' αυτού είναι ξεκάθαρη. Ακόμα και ένα βρέφος κλαίει όταν οι γονείς τσακώνονται. Το να ανταποκρινόμαστε στα παιδιά μας σημαίνει να παίρνουμε την καρδιά τους στα σοβαρά και να καλλιεργούμε την ατμόσφαιρα ενός ειρηνικού σπιτικού. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ιδιοσυγκρασία ενός παιδιού. Μπορούμε όμως να κάνουμε πολλά για να δημιουργήσουμε ένα ειρηνικό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Κάποιες φορές η καλύτερη ανταπόκριση όταν κάποιο παιδί είναι αναστατωμένο είναι να του δοθεί ο χώρος ώστε να ηρεμήσει φερυπίν, να πάει στο δωμάτιό του αν είναι τόσο θυμωμένο. Όταν το παιδί ηρεμήσει, μπορεί να επιστρέψει. Με αυτόν τον δυναμικό τρόπο μπορούμε να θεσπίσουμε όριο στην κακή συμπεριφορά, χωρίς να πάβουμε να δείχνουμε σεβασμό στο γεγονός ότι αισθάνεται θυμό. Θα μιλήσουμε πολύ γι' αυτό στο κεφάλαιο 7.

Δήμου συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο? Αυτό είναι ίσως το πιο συχνό ερώτημα που μου τίθεται. Η απάντηση είναι: φροντίστε να μάθετε το παιδί σας. Γνωρίστε το, δώστε του προσοχή, ακούστε το και αναπτύξτε δεσμό μαζί του. Οι περισσότεροι από εμάς πρώτα αντιδρούν και μετά θέτουν τα ερωτήματα. Αυτό ουδέποτε αποδίδει. Παρόλο που τα παιδιά συνήθως δεν γνωρίζουν τη βαθύτερη αιτία πίσω από τη συμπεριφορά τους, το να τα ρωτούμε μεταδίδει το μήνυμα της φροντίδας και του σεβασμού και θα τα βοηθήσει να καλλιεργήσουν τη συνήθεια του εντοπισμού της. Μιλήστε με άλλους γονείς. Μιλήστε με ειδικούς, διαβάστε για τα όσα αφορούν στην ηλικία και την ιδιοσυγκρασία του παιδιού σας. Όχι μόνο θα μάθετε σημαντικά πράγματα, αλλά και θα συνειδητοποιήσετε πόσο φυσιολογικό είναι το παιδί σας. Μιλήστε στους γονείς σας ή αναλογιστείτε τη δική σας παιδική ηλικία. Τα παιδιά συχνά παλεύουν με τον ίδιο τρόπο με αυτόν των μητέρων, των πατέρων και όταν ήταν νεότεροι. Η ιδιοσυγκρασία είναι γενετικό ζήτημα. Ένας πατέρας ήρθε να με βρει αναστατωμένος επειδή ο 12χρονος γιος του Πέτρους δεν είχε κανένα φίλο και έλεγε στον μπαμπά του πως δεν του άρεσε το σχολείο. Ο πατέρας μου παραπονέθηκε για δασκάλους που ήταν ανέστητοι και για συμμαθητές που δεν ήταν καλά παιδιά. Μου είπε πως οι δάσκαλοι είχαν αναφέρει πως ο Πέτρος έλεγε δυνατά, ανάρμοστα πράγματα μέσα στην τάξη και δεν κατέβαλε την παραμικρή προσπάθεια να συνδεθεί με άλλα παιδιά. Ρώτησε τον πατέρα τι θυμόταν από τα δικά του σχολικά χρόνια και αμέσως είπε: «Δεν είχα φίλους, δεν ήξερα πώς να επικοινωνήσω με τα άλλα παιδιά». Δεν έκανε ξεκάθαρα τη σύνδεση και έτσι τον ρώτησα εάν είχε παρατηρήσει ότι ο Πέτρος πάλευε με τα ίδια ζητήματα. Όταν έκανε τη σύνδεση, αμέσως ηρέμησε και είπε ότι θα εργαζόταν μαζί με τον Πέτρο στο να μάθει ο τελευταίος πώς να είναι καλός φίλος. Παρατηρήστε πόσο τυπικά επαναλαμβανόμενες είναι οι κακές συμπεριφορές. Οι πιο δύσκολες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε αφορούν σε αυτά που τα παιδιά κάνουν κατ' επανάληψη. Κατά κάποιο τρόπο, ίσως ο Θεός επιτρέπει να εξακολουθήσει ο αγώνας μέχρι ότου βρούμε το πώς να ανταποκριθούμε. Το να αφιερώσουμε χρόνο στην παρατήρηση επαναλαμβανωμένων συμπεριφορών και το να αναλογιστούμε πάνω σε αυτές βοηθά στο να πέσει φως στην πραγματικότητα, ώστε να μας επιτρέψει να υιοθετήσουμε την πρέπουσα ανταπόκριση.

Ερωτήσεις από γονείς. Το να προσπαθούμε να καταλάβουμε τους λόγους της κακής συμπεριφοράς ακούγεται σαν να δικαιολογούμε αυτή τη συμπεριφορά. Ποια η διαφορά? Μια μητέρα παιδιού πέμπτης δημοτικού που είχε έρθει σε μια ομιλία μου και προσπαθούσε να ανταποκριθεί στην κακή συμπεριφορά του γιού της στο σχολείο, ρώτησε το παιδί γιατί δεν άκουγε το δάσκαλο στην τάξη. Αυτός απάντησε ότι απλώς ήταν πολύ κουρασμένος. Η μητέρα αναρωτήθηκε αν απλώς αναζητούσε κάποια δικαιολογία. «Μήπως η σωστή ανταπόκριση θα ήταν να φροντίσω να πηγαίνει ο γιος μου νωρίς για ύπνο?» με ρώτησε. «Και τι να κάνω για το πώς μιλάει στη δασκάλα του? Απλώς και μόνο επειδή είναι κουρασμένος εγώ θα πρέπει να αγνοήσω τη συμπεριφορά του?» Της είπα πως ήταν καλό ότι ο γιος της αναγνώριζε πως το να είσαι κουρασμένος δυσκολεύει την παρακολούθηση. Ανταπόκριση εδώ σημαίνει να ορίσουμε τη συνέπεια των πράξεων του παιδιού και να του ζητάμε να πηγαίνει για ύπνο νωρίτερα. Πρέπει να βεβαιωνόμαστε πως αντιμετωπίζουμε τις υποκείμενες αιτίες μαζί με την κακή συμπεριφορά. Δεν υπάρχει είτε, αλλά τόσο αυτό όσο και το άλλο. Για ποιο λόγο έχει σημασία το γιατί συμπεριφέρεται άσχημα το παιδί μου? Αυτό που κάνει εξακολουθεί να είναι κάτι κακό και πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι έτσι? Θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή στους μακροπρόθεσμους στόχους μας, καθώς αντιμετωπίζουμε την κακή συμπεριφορά. Αντί να εστιάζουμε μόνο σε συμπεριφορές, θα πρέπει επίσης να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον στο πρόσωπο του παιδιού μας. Μόνο όταν κάνουμε αυτό, μόνο όταν εντρυφούμε στους λόγους της κακής συμπεριφοράς και είμαστε σε θέση να διακρίνουμε ποια είναι η καλύτερη ανταπόκριση και να εργαστούμε για την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων μας. Διδάσκουμε τα παιδιά μας πώς να προσέχουν τον εαυτό τους και τους άλλους και έτσι γινόμαστε εμείς το παράδειγμα μιας τέτοιας ανταπόκρισης. «Μπαμπά», φώναξε η εξάχρονη Κυράννα, «μπορείς να πάρεις από εδώ την Κασιανή, 2 ετών. Μας χαλάει το παιχνίδι μας». Η Αλεξάνδρα 5 και η Κυράννα προσπαθούσαν να παίξουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, αλλά η Κασιανή διαρκώς πατούσε πάνω του. «Κυράννα», ρώτησα, «γιατί η Κασιανή προσπαθεί να σας χαλάσει το παιχνίδι?» «Δεν με νοιάζει», απάντησε. «Μπορείς απλώς να την κάνεις να σταματήσει?» «Κυράννα», είπα, «μάλλον θέλει απλώς να παίξει μαζί σας. Εάν βρείτε έναν τρόπο να τη συμπεριλάβετε στο παιχνίδι,

σας δεν θα σας το χαλάει. Η Κυράννα και η Αλεξάνδρα απρόθυμα βρήκαν έναν τρόπο να δώσουν μερικά πουλια στην Κασιανή και τη φώναξαν να παίξει μαζί τους. Πριν να πάει εκεί, ρώτησε την Κασιανή: «Θέλεις να παίξεις με τα κορίτσια?» «Ναι», απάντησε. «Τι πρέπει να κάνεις εάν θέλεις να παίξεις μαζί τους?» Έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή. «Ρώτησέ τες εάν μπορείς να παίξεις. Με δικά σου λόγια», είπα. Αυτό το τελετουργικό επαναλήφθηκε μερικές ακόμα φορές, μέχρι ότου η Κασιανή έμαθε να ζητά να παίξει και τα μεγαλύτερα κορίτσια σεβάστηκαν την επιθυμία της Κασιανής και ανακάλυψαν δημιουργικούς τρόπους να τη συμπεριλάβουν στο παιχνίδι. Το να βρουν έναν τρόπο να παίξουν μαζί ήταν ο τρόπος να μάθουν και οι τρεις πώς να σέβονται η μία την άλλη και να τα πηγαίνουν καλά όλοι τους στη ζωή. Το να ασχολούμαστε με τις βαθύτερες αιτίες της κακής συμπεριφοράς όχι μόνο αποπνέει φροντίδα και σεβασμό, αλλά και διανοίγει περισσότερες δυνατότητες για τη δική μας ανταπόκριση. Εάν το παιδί πεινάει, μπορούμε να δώσουμε ένα σνακ και μετά να το μάθουμε πώς να το ζητάει με ωραίο τρόπο ή πώς να το παίρνει μόνο του. Εάν είναι στεναχωρημένο, μπορούμε να το ακούσουμε. Εάν απλώς θέλει μια αγκαλιά, μπορούμε απλώς να το αγκαλιάσουμε και να το μάθουμε πώς να ζητά την αγκαλιά. Εάν είναι κουρασμένο, μπορούμε να προετοιμαστούμε ώστε να είμαστε περισσότερο υπομονετικοί και να βεβαιωθούμε πως θα πάει για ύπνο νωρίτερα. Αυτό δεν σημαίνει να ανεχόμαστε καταστρεπτικές συμπεριφορές, σημαίνει να δίνουμε προσοχή στις υποκείμενες αιτίες της κακής συμπεριφοράς, καθώς διδάσκουμε αυτό ακριβώς, τη συμπεριφορά. Το να ζούμε κατά Θεόν, σύμφωνα με τις δικές του αξίες και αρετές, είναι πραγματική πρόκληση. Μέσα από τους αγώνες της οικογενειακής ζωής είναι που καλούμαστε να αποκτήσουμε αυτές τις αρετές. Όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα, τότε ακριβώς καλούμαστε να ακολουθήσουμε τον Χριστό και να διδάξουμε αυτές τις αλήθειες. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι να ερμηνεύσουμε την κακή συμπεριφορά των παιδιών μας. Ο τρόπος που ερμηνεύουμε ή κατανοούμε την κακή του συμπεριφορά θα πρέπει να εδράζεται στους μακροπρόθεσμους στόχους μας.

Αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος φτάνει στο τέλος του. Θεού θέλοντος θα επανέλθουμε την επόμενη φορά, αυτή τη φορά διαβάζοντας κεφάλαια από το αξίωμα 3, κατανοούμε τις προσπάθειες στην προοπτική των αξιών και αρετών της Βασιλείας του Θεού. Μέχρι την ερχόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμετζοπούλου.

Προς Ρωμαίους κεφάλαιον 7. Ή αγνοείτε αδελφοί, γινώσκους ηγαρνόμουν λαλό, ότι ο νόμος κυριεύει του ανθρώπου εφόσον χρόνον ζει. Ηγαρύπανδρος γινεί το ζώντι ανδρή δέδεται νόμο, εάν δε αποθάνει ο ανήρ, κατήργηται από του νόμου του ανδρός. Άρα ουν ζώντος του ανδρός Μιχαλής χρηματίσει αν γέννηται ανδρή εταίρο. Εάν δε αποθάνει ο ανήρ, ελευθέρα εστίν από του νόμου, του μη είναι αυτήν Μιχαλίδα γενωμένην ανδρή εταίρο. Ώστε αδελφοί μου, και ημείς εθανατώθητε τον νόμο δια του σώματος του Χριστού εις το γενέστε ημάς εταίρο, το εκ νεκρών εγερθέντη ή να καρποφορήσομεν το Θεό. Ότε γαρίμεν εν τη σαρκή, τα παθήματα των αμαρτιών τα δια του νόμου ενηργήτω εν τη μέλε συνημώνη το καρποφορήσε το θανάτο. Νινί δε κατηργήθημεν από του νόμου, αποθανώντες ενώ κατηχόμεθα, ώστε δουλεύειν ημάς εν κενότητη πνεύματος και ου παλαιότητη γράμματος. Τι ουνερούμεν, ο νόμος αμαρτία, μη γέννητο, αλλά την αμαρτία νου καίγνων ημί δια νόμου. Την τεγάρ επιθυμία νου κίδιν ημί ο νόμος έλεγεν ουκ επιθυμήσεις. Αφορμήν δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής κατηργάσα το εν εμή πάσαν επιθυμίαν. Χωρίς γαρνό μου αμαρτία νεκρά. Εγώ δε έζων χωρίς νόμου ποτέ. Ελθούσις δε της εντολής η αμαρτία ανέζησεν. Εγώ δε απέθανον και ευρέθημη η εντολή η ζωήν αυτή εις θάνατον. Η γάρ αμαρτία αφορμήν λαβούσα δια της εντολής εξυπάτησέ με και δι' αυτής απέκτηνεν. Ώστε ο μεν νόμος Άγιος και η εντολή Αγία και δικαία και αγαθή, το ούν αγαθόν εμή γέγονε θάνατος, μη γέννητο. Αλλά η αμαρτία, η να φανεί αμαρτία, δια του αγαθού μη κατεργαζομένη θάνατον, ή να γέννηται καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Είδαμεν γάρ ότι ο νόμος πνευματικός εστίν. Εγώ δε σαρκικός ημί, πεπραμένος υπό την αμαρτίαν. Όγαρ κατεργάζομαι ού γινώσκω. Ούγαρο θέλω τούτο πράσο, αλλό μισό τούτο ποιό. Είδε ο ού θέλω τούτο ποιό, σύμφημη το νόμο ότι καλός. Νινί δε ουκέτι εγώ κατεργάζομαι αυτό, αλληλικούσα εν εμή αμαρτία. Είδα γάρ, ότι ουκ εκεί εν εμή, του τέστην εν τη σαρκή μου αγαθών. Το γαρθέλιν παρά κοιτέμι, το δε κατεργάζεστε το καλόν ούχε βρίσκω. Ούγαρο θέλω ποιό αγαθών, αλλά ου θέλω κακόν τούτο πράσο. Είδε ο ου θέλω εγώ τούτο ποιό, ουκέτι εγώ κατεργάζομαι αυτό, αλληλικούσα εν εμή αμαρτία. Ευρίσκω άρα των νόμων το θέλοντι εμή ποιήν το καλόν, ότι εμή το κακόν παράκειται. Συνείδω μεγάρ το νόμο του Θεού κατά τον έσω άνθρωπον. Βλέπω δε έτερων νόμων εν τη μέλεσή μου αντιστρατευόμενον το νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν το νόμο της αμαρτίας, το όντι εν τη μέλεσή μου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τι σμερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα ούν αυτός εγώ το μεν νοή δουλεύω νόμο Θεού, τη δε σαρκή νόμο αμαρτίας. Κεφάλαιο 7. Επειδή έχετε γνώση του νόμου, ξέρετε καλά αδελφοί μου, πως ο νόμος εξουσιάζει τον άνθρωπο όσο είναι ακόμα ζωντανός. Έτσι λόγω χάρη, η παντρεμένη γυναίκα είναι δεμένη από τον νόμο με τον άντρα της όσο αυτός ζει. Αν όμως ο άντρας πεθάνει, τότε πια δεν ισχύει η νομική δέσμευση. Όσο λοιπόν ζει ο άντρας της, διαπράττει μοιχεία αν πάει με άλλον άντρα. Αν όμως πεθάνει ο άντρας της, ο νόμος δεν ισχύει πια για αυτήν και δεν διαπράττει μοιχεία αν παντρευτεί άλλον άντρα. Έτσι λοιπόν κι εσείς αδερφοί μου, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό ως προς τον νόμο για να ανήκετε σε έναν άλλον, αυτόν που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Έτσι θα δοξάζουμε το Θεό με τους πνευματικούς μας καρπούς. Γιατί όσο ζούσαμε με κριτήριο το εγώ μας, ήμασταν υποταγμένοι σε αμαρτωλά πάθη. Ο νόμος ξυπνούσε τα πάθη μας και έτσι όλο το είναι μας πορευόταν με τη διαγωγή μας αυτή προς το θάνατο. Τώρα όμως δεν ισχύει πια για μας ο νόμος, γιατί πεθάναμε και λυτρωθήκαμε από την εξουσία του και υπηρετούμε το Θεό όχι με τον παλιό τρόπο που απαιτούσε το γράμμα του νόμου, αλλά με τον καινούριο τρόπο όπως μας καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα.
Πού καταλήγουμε? Πως ο νόμος είναι αμαρτία? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Χωρίς τον νόμο όμως δεν θα γνώριζα τη δύναμη της αμαρτίας. Δεν θα ήξερα τι είναι αμαρτωλή επιθυμία αν ο νόμος δεν έλεγε «Μην έχεις αμαρτωλές επιθυμίες». Η αμαρτία άδραξε την ευκαιρία που της προσφέρουν οι εντολές και με γέμισε με κάθε λογής επιθυμίες. Αλλιώς, χωρίς τον νόμο η αμαρτία είναι νεκρωμένη. Υπήρχε εποχή που εγώ ζούσα χωρίς να έχω τον νόμο. Μόλις όμως εμφανίστηκαν οι εντολές του νόμου, η αμαρτία ζωντάνεψε και εγώ πέθανα. Έτσι, οι εντολές που έπρεπε να με οδηγήσουν στη ζωή, με οδήγησαν στο θάνατο. Και αυτό, επειδή η αμαρτία εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της πρόσφεραν οι εντολές, με εξαπάτησε και με θανάτωσε με αυτές. Συνεπώς ο νόμος είναι άγιος και οι εντολές του επίσης άγιες και δίκαιες και καλές. Να δεχτούμε λοιπόν πως το καλό με οδήγησε στο θάνατο? Και βέβαια όχι. Η αμαρτία με οδήγησε στο θάνατο μέσω του καλού και έτσι φάνηκε καθαρά τι είναι η αμαρτία. Εκδηλώθηκε σε όλη της την αμαρτωλότητα χρησιμοποιώντας τη θεϊκή εντολή. Ξέρουμε λοιπόν καλά πως ο νόμος είναι θεϊκός, ενώ εγώ είμαι αδύνατος άνθρωπος, πουλημένος στην αμαρτία. Έτσι, δεν ξέρω ουσιαστικά τι κάνω. Δεν κάνω αυτό που θα ήθελα να κάνω, αλλά αντίθετα, ό,τι θα ήθελα να αποφύγω. Κάνοντας όμως αυτό που κατά βάθος δεν θέλω, αναγνωρίζω έμπρακτα πως οι εντολές του νόμου είναι σωστές. Έτσι φτάνω πια στο σημείο να μην διαπράττω εγώ ο ίδιος το κακό, αλλά η αμαρτία που έχει εγκατασταθεί μέσα μου. Η ίδια η συνείδησή μου μαρτυρεί γι' αυτό. Δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου, το καλό. Απόδειξη είναι πως εγώ θέλω να κάνω το καλό, δεν βρίσκω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη. Κι έτσι, δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Αν όμως κάνω αυτό που δεν θέλω, τότε την πράξη μου δεν την καθορίζω πια εγώ, αλλά η αμαρτία που έχει θρονιαστεί μέσα μου. Συνεπώς, η πείρα δείχνει ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο, που αντιστρατεύεται τον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμαλωτό της. Τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι. Ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο? Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν, εγώ ο ίδιος, ενώ συμφωνώ θεωρητικά με τον νόμο του Θεού, στην πράξη είμαι υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιον 8. Ουδέν άραν ειν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού, μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Ο γαρνόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Το γάρ αδύνατον του νόμου, ενώ εισθένει δια της σαρκός, ο Θεός τον εαυτού ιών πέμψας εν ομοιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκή, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν, της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Η γάρ κατά σάρκα όντες, τα της σαρκός φρονούσιν, η δε κατά πνεύμα τα του πνεύματος. Το γάρ φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός έχθρα εις Θεόν. Το γάρ νόμο του Θεού ούχ υποτάσσεται, ουδέ γάρ δύναται. Η δε εν σαρκή όντες Θεό αρέσε ου δύναντε. Ημείς δε ούκαστε εν σαρκή, αλλά εν πνεύματι, υπερ πνεύμα Θεού οικεί εν ημίν. Είδε τις πνεύμα Χριστού ούκ έχει, ούτως ούκ έστειν αυτού. Είδε Χριστός εν ημίν, το μεν σώμα νεκρών διαμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνην. Είδε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν ημίν, ο εγείρας των Χριστών εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών, δια το ενικούν αυτού πνεύμα εν ημίν. Άρα ούν αδελφοί,
οφειλέται εις μεν ούτη σαρκή του κατά σάρκα ζήν. Ήγαρ κατά σάρκα ζήτε, μέλετε αποθνίσκην. Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Όσοι γαρ πνεύματι Θεού άγονται, ούτε εις είναι η Θεού. Ούγαρ ελάβετε πνεύμα δουλείας πάλι εις φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν, αβά ο πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύματι ημών ότι εις μεν τέκνα Θεού. Είδε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Λογίζομαι γάρ, ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξαν αποκαλυφθήνε εις ημάς. Η γάρ από καραδοκία της κτήσεως την αποκάλυψην των ιών του Θεού απεκδέχεται. Τη γάρ ματαιότητη η κτήσης υπετάγει, ούχε κούσα, αλλά δια την υποτάξοντα επελπίδει, ότι και αυτή η κτήσης ελευθερωθήσεται από της δουλείας της φθοράς, εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων του Θεού. Είδαμεν γάρ, ότι πάσα η κτήση συστενάζει και συνοδύνει άχρη του νυν. Ου μόνον δε, αλλά και αυτή την απαρχήν του πνεύματος έχοντες και εμείς αυτοί εν εαυτοί στενάζομεν υιοθεσίαν απεκδεχόμενοι, την απολύτρωσιν του σώματος ημών. Τη γάρ ελπίδι εσώθημεν. Ελπίς δε βλεπωμένη, ουκ έστιν ελπίς. Όγαρ βλέπει της, τι και ελπίζει. Είδε ο ου βλέπωμεν ελπίζομεν, διυπομονής απεκδεχόμεθα. Ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τες ασθενείες ημών. Το γαρτί προσευξόμεθα καθώ διούκ είδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα τι υπερεντυχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλίτης. Ο δε ερευνώντας καρδίας, είδε τι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεόν εν την χάνει υπερ Αγίων. Είδαμεν δε, ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν, ότι ους προέγνω και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, εις το είναι αυτό πρωτότοκον εν πολλής αδελφής. Ους δε προώρησε τούτους και εκάλεσε, και ους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσεν, ους δε εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Τι ουναρούμεν προς ταύτα, ή ο Θεός υπερ ημών, τις καθημών, ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλλ' υπερ ημών πάντων παρέδοκεν αυτόν, πόσου χει και συν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε. Τις εγκαλέσει κατά εκλεκτών Θεού, Θεός ο δικαιών. Τις ο κατακρίνων, Χριστός ο αποθανών. Μάλλον δε και εγερθείς, ως και εστίν εν δεξιά του Θεού, ως και εν την χάνει υπερ ημών. Τις ημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα. Καθώς γέγραπτε ότι εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημενος πρόβατα σφαγής. Αλεν τούτης πάσιν υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε τις κτήσεις ετέρα δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Κεφάλαιο 8. Συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στο χώρο όπου κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Ο νόμος, όπως ξέρουμε, ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του, που για να νικήσει την αμαρτία, πήρε σάρκα όμοια με τη δική μας την αμαρτωλή, χωρίς να είναι αμαρτωλή. Με αυτόν τον τρόπο καταδίκασε την αμαρτία, εκεί ακριβώς που αυτή εκδηλώνεται. Έτσι, η απέτηση του νόμου εκπληρώνεται πια στη ζωή μας, αφού εμείς δεν ακολουθούμε την πορεία του αμαρτωλού ανθρώπου, αλλά την πορεία του πνεύματος. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στη ζωή και στην ειρήνη. Όποιος διακατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται το Θεό,
αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες, δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό. Εσείς όμως δεν ζείτε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας, αλλά ακολουθείτε τις εντολές του Πνεύματος, εφόσον βέβαια το Πνεύμα του Θεού κυριαρχεί στην ύπαρξή σας. Και αν κάποιος δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν ανήκει στο Χριστό. Αν όμως ο Χριστός κυριαρχεί στην ύπαρξή σας, τότε εξακολουθείτε βέβαια να πεθαίνετε σωματικά εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά το Πνεύμα σας δίνει ζωή, επειδή ο Θεός σας δικαίωσε. Και αν κατοικεί στο είναι σας το Πνεύμα του Θεού που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς θα δώσει και στα θνητά σας σώματα ζωή με το Πνεύμα Του που ζει μέσα σας. Συνεπώς, αδερφοί μου, είμαστε οφειλέτες, αλλά όχι προς το φυσικό άνθρωπο που απαιτεί διαγωγή σύμφωνη με τις επιθυμίες του. Γιατί, αν ζείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, σας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του Πνεύματος, θα ζήσετε. Πραγματικά, όσοι καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για το Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε το Θεό «Αβά, Πατέρα μου». Το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι, κληρονόμοι του Θεού, που θα μετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Εφόσον συμπεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί Του και στη δόξα Του. Πιστεύω πραγματικά πως αυτά που τώρα υποφέρουμε δεν ισοσταθμίζουν τη δόξα που μας επιφυλάσσει ο Θεός στο μέλλον. Γιατί όλη η κτήση προσμένει με λαχτάρα πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού. Ξέρετε βέβαια πως η κτήση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά, όχι γιατί το ήθελε, αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα, και αυτή ακόμα η κτήση, πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Ξέρουμε καλά ότι ως τώρα όλη η κτήση στενάζει και κραυγάζει από πόνο σαν την ετοιμόγενη γυναίκα. Και όχι μόνο η κτήση, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Έχουμε ως αραβόνα του νέου κόσμου το Άγιο Πνεύμα. Εσωτερικά όμως στενάζουμε κι εμείς, γιατί λαχταρούμε να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλιτώσει το σώμα μας από τη φθορά. Γιατί το ότι έχουμε σωθεί συνδέεται με την ελπίδα μας. Η ελπίδα όμως είναι για κάτι που δεν το βλέπουμε. Γιατί αν κάτι το βλέπει κανείς, ποιος ο λόγος να το ελπίζει? Και αν ελπίζουμε σε κάτι που δεν το βλέπουμε, αυτό σημαίνει πως το προσμένουμε με υπομονή. Επίσης και το Πνεύμα έρχεται βοηθός στις αδυναμίες μας. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε τι, ούτε πώς να προσευχηθούμε. Το Πνεύμα όμως μεσητεύει στον ίδιο το Θεό για μας, με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λέξεις. Ο Θεός όμως, που βλέπει τα βάθη της καρδιάς, ξέρει καλά τι θέλει να πει το Πνεύμα, γιατί το Πνεύμα μεσολαβεί για τους χριστιανούς προς το Θεό και σύμφωνα με το θέλημα εκείνου. Είμαστε βέβαιοι ότι αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό Του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό Του σχέδιο. Τους ήξερε από πριν και τους προώρησε να γίνουν όμοιοι με τον Υιό Του, έτσι που ο Χριστός να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ένα πλήθος από αδέρφια. Για αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Για αυτούς που κάλεσε, τους έσωσε. Για αυτούς που έσωσε, αυτούς τους δόξασε. Τι να προσθέσουμε σε αυτά? Όταν είναι ο Θεός με το μέρος μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ο Θεός δεν λυπήθηκε ούτε το μονογενή του Υιό, αλλά τον παρέδωσε στο θάνατο για χάρη όλων μας.
Δεν θα μας δωρήσει λοιπόν μαζί με αυτόν τα πάντα? Ποιος μπορεί να κατηγορήσει αυτούς που διάλεξε ο Θεός? Κανείς, γιατί ο Θεός ο ίδιος τους δικαιώνει. Και ποιος θα τους καταδικάσει? Κανείς, γιατί ο Χριστός πέθανε για μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αναστήθηκε και βρίσκεται τώρα στα δεξιά του Θεού, όπου μεσολαβεί για μας. Τι λοιπόν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη ή ο μαρτυρικός θάνατος? Σύμφωνα με τη Γραφή, για σένα πεθαίνουμε όλη την ημέρα. Μας μεταχειρίζονται σαν πρόβατα που τα πάνε για σφαγή. Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε. Και είμαι πραγματικά βέβαιος πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο είτε στον ουρανό είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σύ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλήρων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε η ημέρα των νυχτοπονηρών ενώπιόν σε ποιήσα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και ένα αμαρτήσει και εσύ σε με μήτρη μου. Ιδού γάρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφια της σοφίας σου διδοσάσμη. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να εδώ κάνω το καυτό μου το ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οίκο δομηθεί του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε κύριε ει το βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν στα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι οι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται εσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε οι ζητούντε σε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντό μεγαλυνθήτω ο κύριο οι αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει ο Θεό βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνουσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και η κυρία σε επεμέ το πνεύμα μου, ενε μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη αίρη σου, εν πείμε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώση. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισδάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσαμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πήγην το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέησου εξοδοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου θλίβονται στην ψυχή μου, το εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωή σου εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τεπάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι ού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας οι νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγγλού Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την Αη Μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και Ενδοξωτέρα Συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως οτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο στάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε, Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμε ανάκλησης, χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται οι κτήσεις, χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιον, πώς εσύ τεχθήν αδυνατόν, λέγξομοι. Προσύνο κοινοσεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλής απορρίτου μίστης, χαιρε σύγγιες δεωμένων πίστης. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαιρε το πώς μη δε να διδάξε. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξε νιδίν άπαση τη θέλουση θερίζειν, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαιρε φυτουργών τη ζωή μων φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλεσμών. Χαιρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαιρε δεκτών πρεσβεία στη μία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ενδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την εισήλυψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Οίκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων οι νούνου την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντας ότους προσποιμένα θεωρούσε τούτον ως αμνών άμαμον εν τε γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα είναι οι νούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδει, χαίρε δίσε ενεδίθιμε δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τι μάγοι, τη λούτο οικοδούθησαν έγκλη. Και ω νύχνο κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνου κρατεών άνακτα και φτάσαντε στον άφτα στον εχάρισαν αυτό πόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε χαρδέν χερσί τη παρθένου των πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότε νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δώρε θεραπεύση και βοήθησε διευδογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσα, χαίρε τη τριάδο του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύραν των απάνθρωπων εκπαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα σαν Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, Εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτι, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν. Ει τούτον δε διστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων ελέγξα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα, αφαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσα, του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε, στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχη, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλον του σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αδεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διό περεξεπλάγη σου την άρετον σοφία κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, οκτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξ ασπόρου βλαστήσα γαστρόχη, φυλάξε ταύθυν ω περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε χιοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λιτρότερη χμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνου ισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι εν τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκίου, μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης. Χαίρε διείση νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεωρεί πάση πρόση των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τεκίν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν ή των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προ τούτων. Αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ω Θεό δήμα σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσε. Ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθέν, Θεοτό και Παρθένη και πάντων των εισαπροσερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατασκεύασε σε ποιητή άχραντη, οικίσε εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένοητή αναπλάσεω, χαίρε χορηγέ θεϊκή αγαθότητο. Χαίρε σίγαρα ανεγέννησα στου ηλιθέντε εσκρό. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στου ηλιθέντε τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουρουτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφωστόλια αγίων, χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ήμνο άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει ρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφέρω μέση βασιλέ φάγε ουδέντε του μενάξιον νον δέδοκα σημείν τη υβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή, ενωρώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγή τετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά καταδάμπουσα, χαίρε βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρη κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη ενδούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους, και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου τον τόκο να υμνούμενε σε πάντα, ω έμψυχον όν Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίου συνέχον πάντα τη χειρή κύριο υγεία, εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευδαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το πόρθι των τείχος. Χαίρε δεις εγείρον τετρόπαια, χαίρε δεις εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και τις μελούς ηλίτρωσε κολάσεις τους ύβοντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχωσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιευθείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά λαρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμαι θυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτών βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και δες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιόχι Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτό, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσουν ημάς, Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλυντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, θεόνυφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίσχε των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείτων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδνών του βίου αρθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αδός του φιλανθρώπου Θεουμήτερ, φιλανθρώπους πλαχνίσθητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ ρηπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιών και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παρεδόν τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμο να αναδείξουμε. Και πάρε σώμια ήλιο ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προ σωτηρία εγκαθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρίου και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινή.

0: Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε αϋπάρθεν ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρε του Θεού, φύταξον μου υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα παλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξεση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου δί κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλίες και παρημένη σειρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξες και επαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με που βάζει επηρεία του δικημένου, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλοντας αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων ενδόξων οι πανεφήμων Αποστόλων του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του μετανοείται και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόν, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

Ενανθρώπισε ο Υιός του Θεού για να χαρίσει ξανά στον άνθρωπο αυτό για το οποίο τον δημιούργησε, για τη θεογνωσία. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
1: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
1: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
0: Ναι, κι εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
1: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
0: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
2: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
1: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
0: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
2: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
0: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
2: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
1: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
2: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
0: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
3: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
0: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
2: Ναι, Ασπασία μου.
1: Ανυπομονώ.
0: Κι εγώ.
4: Την 5η 18 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου στο φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Χουδετσίου Παιδιάδος που βρίσκεται στην επωνομαζομένη περιοχή της Πούλας Παϊσίου.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό προσκύνημα της ενορίας Φοινικιάς Ηρακλείου. Την 3η 16 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ιερό ευχέλαιο. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Παρασκευής και ώρα 7 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιούδα τον Θαδαίο. Η εκκλησία βρίσκεται σε ιδιόκτητο χώρο και κτήτορες είναι ο Δευκαλίων Στιακάκης και η σύζυγός του Μαρία Καλομύρη.
2: Το Σάββατο, 20 Ιουνίου, εορτή της συνάξεως της υπεραγίας Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Οδηγήτριας, πανηγυρίζει η εικόνα που υπάρχει στο καθολικό του Ιερού Ησυχαστηρίου Γενεσίου της Θεοτόκους Γουροκεφαλίου Παιδιάδος στο αριστερό κλήτος του τέμπλου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου και θα ακολουθήσει η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο την Οδηγήτρια. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χαρασού Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 5ης 18 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Παρασκευής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί μας φίλοι. Θεοφιλέστατε καλησπέρα, την ευχή σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Ευχή του Χριστού να έχεις και εσύ και εγώ και όλοι μας. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι. Δόξα τω Θεώ σε αυτό τον όμορφο και φιλόξενο χώρο, δηλαδή το ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για να κάνουμε με τη χάρη του πάντοτε, με τη χάρη του Κυρίου μας, μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Διανύουμε την όμορφη περίοδο αυτή του καλοκαιριού. Είμαστε μέσα στην περίοδο της νηστείας των Αγίων Αποστόλων και θα ήθελα να εμβαθύνομαι στην απόψινή μας εκπομπή στο ευαγγελικό ανάγνωσμα της δεύτερης Κυριακής του Ματθαίου, όπως λέγεται. Είναι δηλαδή, για όσους επιθυμείτε να τρέξετε και να το βρείτε, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το τέταρτο κεφάλαιο, η στίχη 18 έως 23. Δηλαδή μια σχετικά σύντομη, μικρή ευαγγελική περικοπή. Υπάρχει όμως, όχι μόνο μέσα σε αυτή την περικοπή, θα λέγαμε μέσα στην καρδιά του Ευαγγελίου, ένα παράδοξο. Ποιο είναι αυτό το παράδοξο? Αυτός μας δίνει τα πάντα, ο Κύριος μας και Θεός μας δηλαδή, με την αγάπη Του, μας καλεί να τα εγκαταλείψουμε, να τα αφήσουμε. Είναι ένα παράδοξο που προσκρούει στη λογική μας και που χρειάζεται, με τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε, όπως είπα, σε αυτό και να το κατανοήσουμε. Γιατί υπάρχει αυτό το παράδοξο μέσα, θα λέγαμε, στην καρδιά του Ευαγγελίου? Η περικοπή που ήδη αναφέραμε είναι σύντομη, αλλά και συνέμα συγκλονιστική. Ο Κύριος περπατά στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας, όπως λέγεται. Δεν είναι θάλασσα, έτσι, είναι λίμνη, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν την ίδια λέξη και για την θάλασσα και για τη λίμνη και για, γενικά για το νερό. Οπότε είναι μια λίμνη μεγάλη σχετικά, που όταν ειδικά υπάρχει άνεμος δυνατός έχει έντομο κινηματισμό, ναι, ναι. Είναι σαν θάλασσα δηλαδή, αλλά για να ακριβολογούμε είναι λίμνη. Βρίσκεται λοιπόν στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας και εκεί απευθύνει την κλίση του, την πρόσκλησή του ουσιαστικά. Αρχικά σε δύο αδέρφια, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, ή μάλλον τον Ανδρέα και τον Πέτρο, μια και ο Απόστολος Ανδρέας είναι ο πρωτόκλητος, αυτός δηλαδή που πρώτος κλήθηκε από τον Χριστό να τον ακολουθήσει. Στον Ανδρέα λοιπόν και στη συνέχεια στον αδερφό του τον Πέτρο. Και μετά σε δύο άλλα αδέρφια, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τα αγόρια, τα παιδιά του Ζεβεδαίου. Και τους απευθύνει την κλίση να τον ακολουθήσουν εγκαταλείποντας τα πάντα. Τους προσκαλεί, τους απευθύνει μία κλίση που δεν στηρίζεται σε καμία λογική, σε καμία δικαιολογία. Πρώτα-πρώτα δεν στηρίζεται στα προσόντα των ανθρώπων που καλεί. Τι προσόντα να έχουν? Αγράμματοι ψαράδες ήταν. Δεν βασίζεται η κλίση σε καμιά ηθική αξία τους. Δεν εξετάζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τους απευθύνει την κλίση. Είναι μια κλίση εντελώς ελεύθερη. Γιατί αν τους καλούσε λόγω των προσόντων που είχαν, τότε οπωσδήποτε τα προσόντα αυτά θα δέσμευαν την κλίση και αυτόν που την απευθυνε. Αλλά η πρόσκληση του Θεού είναι ελεύθερη. Δεν εξαρτάται από καμία προϋπόθεση εκ μέρους μας. Και είναι ελεύθερη στο βαθμό που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ποτέ γιατί την απευθύνει σε ορισμένα πρόσωπα και δεν την απευθύνει σε κάποια άλλα. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Ασφαλώς οι μαθητές αυτοί θα διαρωτήθηκαν στη ζωή τους γιατί εμάς. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι τριγύρω. Γιατί διάλεξε ο Θεός να καλέσει εμάς. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Γιατί δεν υπάρχει απάντηση στο μυστήριο της ελευθερίας, στο μυστήριο της αγάπης. Ο Θεός λοιπόν απευθύνει την κλίση ως ένα δώρο αγάπης, ως ένα δώρο χάριτος και ελευθερίας. Αλλά η κλίση αυτή είναι παράλληλα και σκληρή, διότι συνεπάγεται δύο πράγματα. Πρώτον, η απάντηση, η ανταπόκριση πρέπει να είναι άμεση. Ευθέως, αφέντες τα δίκτυα, ακολούθησαν αυτό. Πρώτο σημείο που θέλω να σταματήσουμε λίγο παραπάνω. Ευθέως, που λέει το Ευαγγέλιο, θα πει χωρίς να μεσολαβήσει καμία διεργασία στη σκέψη. Χωρίς να πούν, εντάξει, άφησε να το σκεφτούμε, άφησε να το δούμε, να το μελετήσουμε το θέμα, να δούμε τελικά και ποιος είσαι εσύ που μας απευθύνει σε αυτή την πρόσκληση και βλέπουμε και αποφασίζουμε. Ευθέως, ευθέως, αμέσως. Γιατί η απάντηση που αναβάλλεται όταν μεσολαβεί η σκέψη είναι απάντηση του νου μας. Και ο Θεός θέλει την απάντηση της καρδιάς μας. Η απάντηση της καρδιάς είναι απάντηση άμεση, χωρίς λογισμούς, χωρίς διεργασία συνειδήσεως. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν απάντησαν ευθέως με την καρδιά στο Χριστό και είπαν το ναι. Κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και εμάς. Γιατί και σήμερα ο Χριστός απευθύνει πολλές φορές πρόσκληση στο σύγχρονο πιστό, που εμείς είτε αγνοούμε αυτές τις προσκλήσεις, είτε δεν τις αντιλαμβανόμαστε καθόλου, είτε ναι μεν τις αντιλαμβανόμαστε, αλλά τις θέτουμε στη βάσανο της λογικής και της σκέψης. Με αποτέλεσμα να χάνεται η αμεσότητα και αν δοθεί απάντηση, αν δοθεί απάντηση από μέρους μας, τελικά να είναι απάντηση ως αποτέλεσμα διεργασίας του νόου, της σκέψης και όχι της καρδιάς μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν μας καλεί ο Θεός, αμέσως να απαντούμε. Από ένα απλό παράδειγμα, απλό παράδειγμα της καθημερινότητας. Πόσες φορές την ώρα της γλυκύτητας του ύπνου, του κυριακάτικου πρωινού, δεχόμαστε την κλίση του Θεού μέσω του ήχου των κοδόνων, των ιερών ναών. Και εμείς... Πώς απαντάμε, ευθέως? Κάνει κρύο, είμαι κουρασμένος.
1: Ευθέως απαντάμε
0: βρίσκοντας δικαιολογίες.
1: Αρνητικά, αλλά ευθέως απαντάμε.
0: Αρνητικά, αυτό έτσι πρέπει να απαντήσουμε. Αρνητικά απάντησε οι Απόστολοι. Είπαν ναι, ευθέως. Εμείς μπορεί να πάμε και στη Θεία Λειτουργία, συνήθως πάμε αργοπορημένοι, έτσι, γιατί λέει εντάξει, να ξεκουραστώ λίγο ακόμη, να κοιμηθώ λίγο ακόμη, να χουζουρέψω λίγο ακόμη, κάνει κρύο, είναι δεν ξέρω τι, μια μέρα μου μένει, χίλιες για δικαιολογίες να βρούμε. Και, ένα απλό παράδειγμα, δεν είναι και αυτό μια κλίση του Θεού? Και πόσες φορές δεχθήκαμε άλλες κλίσεις του Θεού στη ζωή μας, να τον ακολουθήσουμε, να αποστραφούμε το δρόμο της αμαρτίας, το δρόμο του κόσμου. Και
1: η κλίση βέβαια των Αποστόλων έχει μια ιδιαιτερότητα.
0: Ναι.
1: Έχουν μπροστά τους τον Θεάνθρωπο, δηλαδή έχουν μπροστά τους τον Θεό τον ίδιο, ο οποίος ενεργεί εκείνη τη στιγμή πάνω στις ψυχές τους. Χωρίς να καταργεί την ελευθερία τους να αρνηθούν ή όχι, αλλά είναι πραγματικά μια πρόκληση να έχεις απέναντι στο Θεό και να το απαντήσεις άμεσα αν θα εγκαταλείψεις τα πάντα ή όχι.
0: Θα το... μ' αρέσει που έθεσες αυτό.
1: Διαφέρει λίγο από την καμπάνα.
0: Ναι, μου αρέσει που... για μας είναι πιο ξεκάθαρο ποιος μας προσκαλεί από ότι για τους Αποστόλους. Και μ' αρέσει που κάνεις την επιστήμη και θέλω να την αναλύσουμε,
1: ναι,
0: έτσι σίγουρα. Περισσότερο. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα πρέπει να είναι λοιπόν άμεσο το ναι. Το ναι. Να είναι ναι της καρδιάς. Το άλλο σκληρό πράγμα είναι ότι όχι μόνο πρέπει ευθέως να δώσει κανείς την απάντηση, αλλά πρέπει να τα αφήσει κιόλα. Και διερωτάται κανείς, γιατί αυτό? Δεν θα μπορούσαν οι μαθητές να απαντήσουν στην πρόσκληση του Κυρίου κρατώντας και τον πατέρα και τα δίχτυα και τις βάρκες και τα επαγγέλματα και όλα? Να βρίσκαν έναν τρόπο να τα συμβιβάζανε όπως όλοι μας προσπαθούμε να τα συμβιβάσουμε όλα?
1: Όχι.
0: Όχι. Αλλά όλα θα έπρεπε να τα αφήσουν και όλα τα άφησαν. Γιατί αυτό?
1: Είναι πολλοί λόγοι.
0: Πριν απαντήσουμε λοιπόν σε αυτό το ερώτημα, στο γιατί αυτό, να τα αφήσουμε όλα, θα κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά το πρώτο μας διάλειμμα. Είχαμε θέσει ένα ερώτημα προηγουμένως πριν το διάλειμμα, γιατί έπρεπε να τα αφήσουν όλα, έτσι. Προσπάθησε να μας απαντήσει αυτό το ερώτημα εσύ, Σπύρο.
1: Το ερώτημα είναι αν, ή μάλλον ο σκοπός και ο λόγος για τον οποίο αφήνουμε τα πάντα για το Θεό, και αν έχουμε την ικανότητα ή την αντοχή να το κάνουμε εμείς πια. Θα πρέπει να δούμε ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση, η οποία προκάλεσε μια πολύ μεγάλη τραγωδία στον ανθρώπινο ψυχισμό, γιατί αφήνοντας το Θεό ο άνθρωπος χάνει την ασφάλεια κάτω από τα πόδια του, τη γη κάτω από τα πόδια του, δηλαδή χάνει το στήριγμά του, χάνει την πηγή της ζωής, χάνει την ασφαλειά του, η οποία μέχρι τότε ήταν μόνο στα χέρια του Θεού. Και τώρα αναγκαστικά να ζητά αυτή την ασφάλεια στα πράγματα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω του, στη φύση, στον εαυτό του. Πολλές φορές άλλωστε αναχωρεύει τον εαυτό του Θεό.
0: Αυτό ουσιαστικά έκανε και με την άρνηση της τήρησης εντολής του Θεού. Έτσι το συμβούλεψε ο διάβολος, ότι σας λέει ψέματα, μην τον ακούτε, θα γίνετε και εσείς θεοί. Δηλαδή έκανε τον εαυτό του Θεό ο άνθρωπος. Πολύ σωστό.
1: Πολλές φορές αποδείχτηκε ότι ο εαυτός του θα μπορούσε να του δώσει την ασφάλεια, αλλά όχι στο επίπεδο και στο βαθμό το οποίο ο άνθρωπος είχε ανάγκη και ήθελε. Γιατί ο άνθρωπος πλέον καθίσταται θνητός, καθίσταται υπόκειται στο θάνατο και στη φθορά, και αυτό από μόνο του δεν μπορεί να δώσει την ασφάλεια την οποία ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να αναζητήσει.
0: Η μεγαλύτερη ανασφάλεια και πηγή φόβου και άγχους πλέον του ανθρώπου είναι αυτό, ότι έχει γίνει
1: θαρτός
0: και θνητός. Ναι.
1: Και έτσι ο άνθρωπος μπαίνει σε μια φοβερή περιπέτεια, θα λέγαμε, προσπαθώντας να αποφύγει το θάνατο μέσα από πράγματα που εμπεριέχουν το θάνατο, προσπαθώντας να αδράξει αυτή την ασφάλεια. Όταν όμως όλα είναι σε μια διαρκή ανασφάλεια, αυτό είναι αδύνατον να γίνει. Έτσι αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτή την τραγωδία, αυτή την τραγικότητα, εάν παραμένει γατζωμένος στα πράγματα αυτού του κόσμου, που όχι μόνο δεν του δίνουν την ασφάλεια που θέλει, αλλά δεν του προσφέρουν και λύσεις. Και λύσεις στο μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι πια ο θάνατος και η φθορά.
0: Έτσι εξηγείται και αυτή η μανία, στο πούμε, του ανθρώπου, ή ανοησία, μπορούμε να την πούμε, να γατζώνεται στην ύλη, στα υλικά αγαθά. Όσο περισσότερο έχει, νομίζει πως τόσο περισσότερο εξασφαλίζεται.
1: Η άλλη ανοησία, να θέλει να επιμικρύνει το χρόνο της ζωής. Να το κάνει 150 χρόνια, για παράδειγμα, αν είναι δυνατόν να γίνει.
0: Όχι, νομίζει πως όταν έχει πολλά, επιμικρύνει παράλληλα και το χρόνο της. Μας φέρνει λίγο στο νου εκείνα τα λόγια του άφρονος πλουσίου, έτσι, ο οποίος, ας πούμε, είχαν εφορήσει τα χωράφια του και είπε στον εαυτό του, ψυχή μου, έτσι δεν είπε, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα είσαι έτσι πολλά, φάγε, πήε, εφραίνου. Νόμιζε λοιπόν πως τα πολλά αγαθά που θα είναι για πολλά χρόνια
1: θα εξασφαλίσουν
0: στον ίδιο πολλά χρόνια, και θα εξασφαλίσουν και την εφροσύνη να εφραίνεται. Δηλαδή εφραίνεται μόνο το τρώει και το πίνει ο άνθρωπος.
1: Μιλάμε για ψευδαισθήσεις.
0: Ναι, ψευδαισθήσεις.
1: Κανονικότατα. Έτσι λοιπόν είναι απαραίτητο όλα αυτά τα οποία μας δίνουν την εντύπωση ότι αποτελούν μέσα για να επιβιώσουμε, όπως είναι το επάγγελμά μας, η οικογένεια, η τεχνογνωσία, Όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε στο φως της αλήθειας, να διαπιστώσουμε ότι δυστυχώς δεν μας εξασφαλίσουν την αιωνιότητα. Την αιωνιότητα μόνο ο Θεός μπορεί να μας την εξασφαλίσει και μόνο εάν μετατοπίσουμε τη βάση της υπάρξεώς μας από τα πράγματα αυτά προς εκείνον.
0: Όχι μόνο την αιωνιότητα δεν μας εξασφαλίζουν, αλλά ούτε καν την επιμήκυνση του χρόνου της ζωής μας. Της ζωής αυτής της πεπερασμένης, της φθαρτής, της υποκείμενης στο θάνατο. Νομίζουμε ότι μέσα από όλα αυτά μπορούμε να επιμηκύνουμε τον χρόνο της ζωής μας, αλλά ενώ μπορεί να έχουμε όλες τις προϋποθέσεις κατά άνθρωπο, έρχεται κάποια στιγμή η φωνή που λέει «Ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου απαιτούσε από σου». Άντε, τι είμαστε στην Ιέστα. Δηλαδή, ούτε μέσα από τα παιδιά μας θα μπορέσουμε να ζήσουμε για πάντα, ούτε μέσα από την κοινωνική μας επιφάνεια, ούτε μέσα από τον πλούτο, τα αγαθά, ούτε μέσα από τις σχέσεις μας με ισχυρούς ανθρώπους, τίποτα από όλα αυτά.
1: Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι δεν καλούμαστε μόνο να αφήσουμε τα πράγματα τα οποία έχουμε γύρω μας, αλλά καλούμαστε να αφήσουμε μέσα σε όλα τον ίδιο μας τον εαυτό. Ο εαυτός μας είναι εκείνος ο οποίος μας δίνει τη μεγαλύτερη ψευδαίσθηση της ύπαρξής μας. Και ποια είναι αυτή η ψευδαίσθηση? Ότι υπάρχουμε μόνοι μας, ως άτομα. Και αυτό το οποίο στη γλώσσα της πατερικής θεολογίας, στη γλώσσα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ονομάζεται φιλαυτία, αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που πρέπει κανείς να εγκαταλείψει. Υπάρχουν άνθρωποι που εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους, εγκατέλειψαν τα επαγγέλματά τους. Ίσως έφτασαν στο σημείο να γίνουν μοναχοί και ασκητές. Αλλά πόσο μεγάλος ήταν ο αγώνας όταν έπρεπε να εγκαταλείψουν τον εαυτό τους? Μπορούμε αυτό να το αναλογιστούμε?
0: Το τελευταίο ίσως σκαλοπάτι και το πιο δύσκολο. Το τελευταίο ίσως και το πιο δύσκολο. Γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό τώρα η σημαντική παράσταση από το βιβλίο του Αγίου Άντου Συναέτου «Η Κλίμακα». Βλέπεις, το τελευταίο πραγματικά ίσως και πιο δύσκολο σκαλοπάτι είναι το να εγκαταλείψεις το εγώ σου, τον εαυτό σου.
1: Και όμως αυτό είναι το μυστικό.
0: Αλλά είναι το μυστικό.
1: Είναι το μυστικό της ζωής, της αιώνιας ζωής. Γιατί αφήνεις τον εαυτό σου και συνδέεσαι με την πηγή της ζωής.
0: Πολύ σωστά.
1: Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ πιθανό να εγκαταλείψει κανείς την περιουσία του, τα πράγματά του και τελικά να έχει μια φιλαυτία η οποία να τον κρατάει κολλημένο στον εαυτό του. Ο πιο δύσκολος πνευματικός αγώνας είναι ο αγώνας κατά της υπερηφάνειας. Ο αγώνας που μας καλεί να μην στηριζόμαστε στον εαυτό μας. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε με τους ίδιους τους μαθητές, αυτούς τους οποίους εκάλεσε ο Κύριος. Αυτοί οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ευθέως. Άμεσα. Έτσι, τα άφησαν όλα.
0: Βέβαια, όχι όλοι, ενώ όχι όλοι, όχι από τους 12, υπήρξαν και περιπτώσεις, θυμόμαστε ότι είναι τον πλούσιο νεαρό, ο οποίος πλησίασε τον Χριστό, και του θέτει ένα ερώτημα, αν ποιήσω, τι αν κάνω, θα κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και του λέει, τι γράφει ο νόμος, τι διαβάζεις? Λέει, αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου, τούτο και νοτάλο. Λέει, μπράβο, πάρα πολύ ωραία τα είπες. Λέει, ναι, όλα αυτά τα έχω φυλάξει από τα νιάτα μου, λέει αυτός. Τότε του λέει, του ζητάει το παραπάνω. Ένα σου μένει μόνο, να τα δώσεις όλα. Αυτός δεν είχε κάνει ακόμη και το...
1: Αυτό το βήμα.
0: Το πρώτο βήμα ακόμη. Τις απαρνήσεις δηλαδή των υλικών, να τα δώσεις όλα στους στοχούς και έλα, ας με ακολουθήσεις και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς. Έξι θησαυρό είναι ουρανό, του είπε. Και εκείνος λέει...
1: Αληθήθη.
0: Κατέβασε το κεφάλι, λέει, στενοχωρημένος και έφυγε, γιατί... Ήταν πολύ πλούσιος. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός, είπαμε, δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι άλλοι που δεν είχαν και πολλά, τα αναγκαία, μια βαρκούλα, κάτι δίχτυα, την οικογένειά τους. Ο Πέτρος ήταν έγαμος, είχε οικογένεια. Και όχι μόνο ο Πέτρος, έχουμε κι άλλες περιπτώσεις. Όλα ήταν γαμπρός, στο γάμο και τα άφησε όλα και έφυγε. Ο Σίμωνο, ο Κανανίτης. Λοιπόν, αυτοί τα άφησαν όλα. Αλλά υπήρξαν κι άλλοι οι οποίοι δεν τα άφησαν. Αλλά συνέχισε, γιατί διακόψα τη σκέψη σου.
1: Βλέπουμε λοιπόν τη ζωή των μαθητών του Χριστού. Και πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Λίγο πριν το πάθος του Κυρίου, εκείνη τη σκληρή στιγμή, έτσι, τον πλησιάζουν αυτοί που τα άφησαν όλα και του λένε: «Κύριε, τώρα που θα εγκατασταθείς στη Βασιλεία σου, δεν μας δίνεις και εμάς μια θέση τιμής δίπλα σου, να είμαστε από τους πρώτους?»
0: Θέλω να βολευτούν. Μια θεσούλα. Ένα δεξιά σου, ένα αριστερά σου.
1: Δηλαδή βλέπουμε πόσο επιζούσε μέσα τους, έτσι, ο εαυτό.
0: Αυτό είναι αυτό. Πόσο επιζεί, ενώ τα άφησαν όλα, πόσο επιζούσε μέσα τους ο παλιός εαυτός.
1: Ναι, επιζούσε. Και έναν από αυτούς που τα άφησαν όλα αμέσως, ήρθε μια στιγμή που τον κατέλαβε ο φόβος. Και όταν τον ρώτησαν: «Είσαι μαθητής εκείνου?» Τρεις φορές απάντησε: «Εγώ είδα τον άνθρωπο. Δεν ξέρω καν ποιος είναι.»
0: Για φαντάσου τώρα, ο Πέτρος, ο οποίος, ας πούμε, του είπε ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος ήταν τόσο ένθερμος, έτσι, λέει, έτοιμος ήμουν να πεθάνω και μαζί σου.
1: Κάνε δέει, αποθανίζεις εσύ.
0: Έτσι, λοιπόν, σε μια στιγμή αδυναμίας και φόβου, επειδή ζούσε ακόμη μέσα του,
1: ναι,
0: ο παλαιός άνθρωπος αυτό φτάνει στο σημείο να τον αρνηθεί. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και επίσης, όταν πλησίασε πάλι το πάθος του Κυρίου, πάλι αυτοί που τα άφησαν όλα, τον άφησαν και κοιμήθηκαν. Ήταν βεβαρημένοι οι οφθαλμοί τους.
0: Έτσι. Τους είπε λοιπόν, ενώ τους ζητάει να γρηγορούν, να είναι σε εγρήγορση δηλαδή και να προσευχηθούν, εκείνοι δεν μπόρεσαν ούτε μία ώρα να αγρυπνήσουν.
1: Δεν μπορούσαν να αντέξουν. Τους κατέλαβε η φύση τους.
0: Η φύση τους.
1: Και ένας από αυτούς που τα άφησε όλα...
0: Έτσι λοιπόν, γιατί... Αυτό τώρα που είπες μου δίνεις αφορμή. Γιατί και οι όσοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτοί που επέλεξαν να ακολούθησαν ένα σχετικό δρόμο, γιατί αγρυπνούσαν και αγρυπνούν πάρα πολύ. Γιατί κοιμούνται ελάχιστα, γιατί αφιερώνουν ώρες ολόκληρες κατά τη διάρκεια της νύχτας στην προσευχή για να μιμηθούν τον Χριστό και να αποφύγουν το αρνητικό παράδειγμα, αν μπορώ να πω, των νισταγμένων μαθητών που δεν μπόρεσαν ούτε μία ώρα να γρυπνήσουν.
1: Γι' αυτό και πάρα πολλοί πατέρες λένε ότι η νυχτερινή προσευχή έχει πολύ μεγάλη παρουσία στο Θεό. Όταν αφήνεις τον εαυτό σου, την ξεκούρασή σου, για να υψώσεις τα χέρια.
0: Είναι μια θυσία κι αυτό.
1: Και είναι...
0: είναι μια θυσία. Όπως αφήνεις υλικά αγαθά, αφήνεις κάτι που το έχει άμεσα ανάγκη ο εαυτός.
1: Μας προτρέπει και η Αγία Γραφή γι' αυτό. Mm-hmm. «Εν τες νυξί επάρετε τα σχέρισε μόνοι στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριο». Μας προτρέπει.
0: Πολύ σωστά.
1: Ένας πάλι, ο οποίος ήταν και αυτός Απόστολος, φτάνει στο σημείο να τον προδώσει.
0: Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Οι άλλοι δηλαδή, και ο Πέτρος λάθος έκανε, και οι μαθητές που αποκοιμήθηκαν λάθος έκανε, αλλά τουλάχιστον ήταν μια μορφή άρνησης, αλλά όχι προδοσίας τόσο κατάφορης όσο του Ιούδα, που ήταν και αυτός εκ των... εκ των 12, έτσι, εκ του κύκλου των 12.
1: Ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή.
0: Εντελώς.
1: Δηλαδή,
0: εντελώς.
1: Χρησιμοποίησε και τη φιλαργυρία του, αλλά και ένα μέσο αγάπης όπως είναι το φιλί.
0: Προδίδει λοιπόν, όχι απλά αρνείται, προδίδει κιόλας. Τον παραδίδει.
1: Ναι,
0: τον παραδίδει.
1: Αυτό ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα.
0: Ο οποίος σημειωτέωνε, το ξαναπούμε αυτό, και αυτός τα έχει αφήσει όλα.
1: Ναι.
0: Και αυτός για 3 χρόνια πίσω από τον Χριστό,
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά Ζούσε μέσα του, ζούσε μέσα του το σκουλίκι.
1: Πολλές φορές το...
0: Της φιλαυτίας, της φιλαργυρίας. Ζούσαν πράγματα.
1: Τα ακούμε, τα διαβάζουμε, ακούμε τα Ευαγγέλια στη Μεγάλη Εβδομάδα και τα, πολλές φορές τα προσπερνούμε να έχουμε καταλάβει πόσο σοβαρό είναι. Από ποια έννοια. Να το ζήσουμε εμείς λίγο. Για φαντάσου να έχεις φίλους και να σε προδώσουν έτσι. Δικούς σου ανθρώπους. Τι χτύπημα είναι αυτό.
0: Και να σε προδώσουν ασπαζόμενος, ασπαζόμενος.
1: Ναι, αυτό
0: τον ασπάσει και το έδωσε στο μάγουλο ένα φίλι.
1: Είναι μια πράξη αγάπης. Είναι τραγικό, είναι...
0: Για να πονέσει είναι, ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, είναι, θα λέγαμε, χειρότερο καρφί από τα καρφιά του Σταυρού. Mm-hmm. Χειρότερο καρφί ήταν αυτό. Έτσι λοιπόν... Αυτά που θα του εξασφάλιζαν του Ιούδα, έτσι, τα χρήματα δηλαδή, τα αγαθά σε αυτόν τον κόσμο.
0: Ναι, γιατί όπως σωστά είπες, ζούσε μέσα το πάθος της φιλαργυρίας. Ενώ τα άφησε όλα, ζούσε το πάθος.
1: Αυτά που θα το εξασφάλιζαν, αυτά ήταν και η αιτία να προδώσουν τον Κύριό του, τον Κύριό μας. Έτσι λοιπόν βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είναι, πρέπει να είναι συνεχής ο αγώνας για να ανταποκρινόμαστε στην κλίση του Θεού. Και η αγάπη για μας τους πεπτοκώδες ανθρώπους είναι δύσκολη. Και ο Απόστολος Παύλος έχει πει αυτά τα πολύ βαριά λόγια για την αγάπη όταν λέγει τα ούζη τι τα εαυτής.
0: Για φαντάσου τώρα, η αγάπη λοιπόν δεν ζητάει τίποτα για τον εαυτό της. Όχι μόνο δεν ζητάει, δεν ζητάει αυτά που της ανήκουν.
1: Είναι σαν να λέει ότι μπορεί να αγαπάς, μπορεί ακόμη και το σώμα σου να παραδώσει για να θυσιαστεί, αλλά να μην έχεις την αγάπη που ούζει τη τάη αυτής, που έχει πλέον μετατοπίσει όλο το ενδιαφέρον, όλο τον προσανατολισμό από εσένα στον άλλον, σε εκείνο που σε κάλεσε.
0: Πω πω. Συνταρακτικά λόγια,
1: Έτσι λοιπόν αυτή η αγάπη του Θεού είναι η δύσκολη απόφαση, το δύσκολο βήμα απέναντι στην κλίση του Θεού. Εκεί είναι που όλοι δυσκολευόμαστε.
0: Ας κάνουμε εδώ και το δεύτερο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά και το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρος της απόψεγής μας εκπομπής. Απόψε, με αφορμή το ευαγγελικό ανάγνωσμα της δεύτερης Κυριακής του Ματθαίου που ακούσαμε πρόσφατα στις εκκλησίες μας, εξετάζουμε αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε η κλίση του Θεού. Πώς γίνεται η κλίση του Θεού, αν υπάρχουν προϋποθέσεις, αν είναι ελεύθερη, αν είναι αποτέλεσμα ελευθερίας και αγάπης, πώς πρέπει να είναι η δική μας απάντηση, αν πρέπει να είναι άμεση, δηλαδή καρδιακή, ή αποτέλεσμα διεργασιών του μυαλού μας. Εξετάζουμε γιατί στην κλίση αυτή ο Θεός μας ζητάει να εγκαταλείψουμε τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό, το είδαμε νομίζω αρκετά αναλυτικά και έχουμε φτάσει τώρα σε ένα, ας το πούμε, κομβικό, έτσι, κρίσιμο σημείο, και εξετάζουμε περιπτώσεις ανθρώπων που ναι μεν άφησαν τα πάντα, ναι μεν ήταν άμεσο το ναι καρδιακό, ακολούθησαν τον Χριστό αμέσως μόλις σας το είπε, όμως υπήρχε ένα θεματάκι και με αυτούς, έτσι. Είχαν ακόμη να κάνουν δουλίτσα με τον εαυτό τους, γιατί επιβίωνε μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος, και όπως το ονόμασες κατά την ρίση του νηπτικού πατρός της Εκκλησίας μας Αγίου Μαξίμου, επιβίωνε μέσα τους η φυλαυτία. Και ενώ τα άφησαν όλα, δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν τελικά από τον ίδιο στον εαυτό. Έτσι, ανακεφαλαιώνοντας όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα.
1: Πολλές φορές λοιπόν ο Θεός μας καλεί κοντά Του, αλλά μας καλεί διαμέσου ανθρώπου. Και καθώς οι μαθητές βλέπαν μπροστά τους έναν άνθρωπο να τους καλεί, έπρεπε να πάρουν την απόφαση να πούν το μεγάλο ναι, χωρίς να τους έχει αποκαλυφθεί προηγουμένως ότι αυτό το ναι το έλεγαν στο Θεό.
0: Όντως, έτσι, ας πούμε στην περίπτωση τώρα που περιγράφεται στο Ευαγγέλιο η κλίση του Ανδρέου, του Πέτρου, του Ιακώβου και του Ιωάννου, τον έβλεπαν πρώτη φορά. Δεν γνώριζαν ποιος είναι, τι είναι, ποιος είναι αυτός που τους καλεί. Έλεπε έναν άνθρωπο που τους έλεγε «Ελάτε μαζί μου».
1: Έτσι στην περίπτωση των Αποστόλων έχουμε πρώτα το ναι και μετά τους αποκαλύπτεται ότι είναι ο Θεός. Και αυτό σταδιακά. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή υπάρχει μια δυσπιστία. Δεν ξέρω αν πρόκειται για Θεό ή για άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Αν είναι ο Θεός μαζί, άλλες φορές είναι, ή είναι ο ίδιος ο Θεός.
0: Το βλέπουμε πολλές φορές αυτό μέσα στις διηγήσεις των Ιερών Ευαγγελίων.
1: Την ώρα της αναλήψεως.
0: Δεν ήξεραν σίγουρα τι συνέβη.
1: Την ώρα της αναλήψεως πείθονται ότι είναι.
0: Μετά λοιπόν την Ανάσταση, Θεός, μετά την Ανάσταση και αυτά που επακολούθησαν την Ανάσταση, πείθονται. Και κυρίως με την Πεντηκοστή.
1: Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος,
0: που τους οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια, όπως λέει και η Γραφή.
1: Μέχρι τότε είχαν μέσα τους την αμφιβολία.
0: Αμφιβολία. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, ακολουθούν τον Χριστό. Δεν ήξεραν ποιος είναι αυτός.
1: Και εμείς έτσι, οι απλούστεροι άνθρωποι, δυσκολευόμαστε να πούμε στην αρχή τον ναι. Θέλουμε να δούμε, για στάσου, ποιος είναι αυτός. Κάνει θαύματα.
0: Είμαστε δηλαδή το αντίθετο των Αποστόλων.
1: Ναι, κάνει θαύματα.
0: Κάνει θαύματα.
1: Έχει τις προϋποθέσεις αυτές που μας δείχνει ότι πρόκειται, ότι μας καλεί ο Θεός.
0: Τι έχω να κερδίσω.
1: Ναι,
0: το βάζουμε και αυτό στο μυαλό.
1: Να μην είμαστε σε πιο κατώτερο επίπεδο ακόμη. Σε πολύ κατώτερο επίπεδο.
0: Είμαστε δηλαδή σαν να λέγαμε για κλάματα. Θέμε πάρα πολύ δουλειά.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Θέμε πάρα πολύ δουλειά πνευματική.
1: Έτσι η Ευαγγελική περικοπή αυτή έχει να μας πει ουσιαστικά πράγματα για τη ζωή μας και την ύπαρξή μας. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η παράδοση του εαυτού μας, δηλαδή αυτό το ναι, αυτή η άρνηση των πάντων, όλων αυτών στα οποία στηρίζουμε την ασφαλειά μας, δεν σημαίνει ότι τα απαρνούμεθα κιόλας. Δηλαδή ότι τα καταστρέφουμε, ότι δεν υπάρχουν, Αντιθέτως, όταν αυτά τα εγκαταλείψουμε για χάρη του Θεού, τότε μας επιστρέφονται εκατονταπλασίων.
0: Αυτό είναι το μυστικό. Να τα εγκαταλείψω χάρη του Θεού. Να μην δεθώ με αυτά περισσότερο, να μην τα αγαπήσω περισσότερο από ό,τι αγαπώ τον Θεό. Με αυτό το πρίσμα, με αυτή την έννοια, μπορούμε να καταλάβουμε και τα λόγια που λέει πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ότι όποιος αγαπάει περισσότερο πατέρα, μητέρα, αδελφούς ή αδελφές, σπίτια, χωράφια, δεν ξέρω τι άλλο, ουκ έστι μου άξιος. Και εκεί καταλαβαίνουμε τι σημαίνει και όποιος δεν σηκώσει το σταυρό του δεν είναι άξιος. Όλα αυτά λοιπόν που τόσο ωραία μας έχεις παραθέσει μέχρι τώρα και όλα αυτά που έχουμε πει μας δείχνουν

0: πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, για παράδειγμα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αναφέρουν κάτι το οποίο ίσως είναι τρομακτικό. Γιατί εάν είμαστε δεμένοι με αυτά τα πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι μας παρέχουν την ασφάλεια, με εδώ τα υγιεινά πράγματα, δυστυχώς, πολύ δυστυχώς όμως, όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή και δεν έχουμε κάνει αυτή τη δουλίτσα που είπατε, μας ακολουθούν και μετά οι αγάπη τους για αυτά. Δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να έχουμε βγει από το σώμα μας, να αντιμετωπίζουμε τη μερική κρίση του Θεού και ταυτόχρονα η αγάπη αυτή να υπάρχει ακόμη μέσα μας. Δηλαδή, είναι εμπόδιο, έχει υπάρξει πραγματικό εμπόδιο να ενωθούμε με τον Θεό.
1: Να πω τώρα, μου ήρθε στο νου κάτι άλλο με αυτό που είπες. Όλα αυτά λοιπόν, η αφύσικη αγάπη, ας το πω έτσι, η υπέρμετρη αγάπη και ως εκ τούτου το δέσιμο με την ύλη ή με τη φύση μου, με τον εαυτό μου ή με πρόσωπα ακόμη, λειτουργούν σαν βαρύδια. Δηλαδή, λέει ένας μεγάλος έτσι νιωτικός πατήρ, είναι ο Αβάς Δωρόθεος. Όσοι πραγματικά, δεν ξέρω αν κάποιος από τους ακροατές έχει διαβάσει ποτέ, είναι καταπληκτικός πατήρ, φοβερός διδάσκαλος. Λοιπόν, λέει και ο Αβάς Δωρόθεος σε μια αποστροφή του λόγου του, ότι όλα αυτά, δηλαδή τα υλικά αγαθά, η φύση μας, η σχέση μας, η παθογόνος έχει σχέση με άλλα πρόσωπα, λειτουργούν σαν βαρύδια, υπό ποια έννοια. Ο καθένας από μας είναι ένας αετός. Ο αετός είναι πλασμένος για να πετάει ψηλά.
0: Πολύ ψηλά, ναι.
1: Στους εθέρες, υπερίπταται.
0: Πάνω από όλα τα πουλιά.
1: Πάνω από όλα λοιπόν τα πετούμενα είναι ο αετός. Ο οποίος λοιπόν σαν βασιλιάς, αν μπορούσα να πούμε, των πτηνών, εποπτεύει τα πάντα. Η φύση του λοιπόν είναι να πετάξει ψηλά στους εθέρες. Ο καθένας λοιπόν από μιας μοιάζει με έναν αετό που παίρνει δύναμη, ανοίγει τα φτερά του, ετοιμάζεται να απογειωθεί, σηκώνεται στον αέρα και μόλις είναι έτοιμος να φύγει ψηλά, σαν ένα από τα πόδια δεμένος με δύο λουριά, ποπ, τον τραβάνε πίσω και παραμένει στο έδαφος και από αετός γίνεται κότα. Αυτό μου ήρθε λοιπόν στο νου που λέγει ο Άγιος, ο Αβάς Δωρόθεος, ο Άγιος Δωρόθεος.
0: Και όμως έτσι είναι.
1: Και έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει τώρα τα αφήνω όλα. Όχι γιατί τα μισώ. Όχι γιατί είναι κακά. Αλλά τα βάζω στη ζυγαριά αυτά όλα και απ' την άλλη βάζω την αγάπη μου για τον Χριστό που με κάνει να μετατοπίσω την αγάπη μου προς το πρόσωπο του Χριστού αλλά και των άλλων ανθρώπων. Και τα αφήνω λοιπόν όλα. Και τα αφήνω όλα και αυτά μου ξαναγυρίζουν σε μένα. Ξανάρχονται σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες.
0: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μία σκηνή από ένα έργο από την Κόλαση του Δάντη, στην οποία περιγράφεται ένας άνθρωπος που όσο ζούσε είχε το πάθος του ήταν να καπνίζει την ναυτική πίπα αυτή που κάπνιζαν την ναυτική, ήταν πάρα πολύ δεμένος με αυτό και πεθαίνει και το φάντασμά του συναντάει άλλους ανθρώπους που έχουν πεθάνει και κλαίει, ορίεται και λέει θα ήθελα να μπορούσα να το αγγίξω μόνο, να είχα τα χέρια τα υλικά να το αγγίξω, να ξεδιψάσω την ψυχή μου από το πάθος αυτό.
1: Τι τραγικό.
0: Και δεν μπορούσε να το ξεδιψάσει.
1: Τι τραγικό.
0: Έχει την κόλαση αυτή μέσα του, δηλαδή καταλαβαίνουμε από αυτό έτσι την αίσθηση. Όταν είσαι δεμένος με αυτά τα πράγματα, ότι δεν μπορείς να ελευθερωθείς μετά, δεν μπορείς να ενωθείς με τον Θεό.
1: Γίνονται η αγάπη μας, γίνεται ο θησαυρός μας και όπου είναι ο θησαυρός έχει είναι και η καρδιά μας. Ναι. Θησαυρό μας όμως πρέπει να γίνει ο Θεός μας και τα πρόσωπα των

0: μας.
1: Ακριβώς. Ο κύριος λοιπόν μίλησε με τους μαθητές, με τους μαθητές του κάποια στιγμή, ακριβώς για αυτό το μυστήριο. Το ότι δηλαδή εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολούθησαν και τον ρωτούσαν. Να, εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι αράστε ημίν, δηλαδή τι θα συμβεί σε εμάς. Και οι απάντες του Χριστού ήταν, όποιος άφησε όλα αυτά, εκατονταπλασίων αλείψεται.
2: Άτο.
1: Θα πάρει 100 φορές περισσότερα, διότι όλα αυτά, περνώντας μέσα από την παράδοση, στα χέρια της αγάπης του Θεού, γυρίζουν σε εμάς αληθινά πλέον. Καθαρισμένα από τη φθορά και το θάνατο. Παίρνουν και αυτά μέρος στην αιωνιότητα της ύπαρξής μας. Αποκτούν και αυτά το αληθινό τους νόημα. Και έτσι η κατάληψη των πάντων για χάρη του Θεού τελικά δεν είναι κατάληψη, δεν είναι απάρνηση. Είναι ένας τρόπος για να τα ξαναβρούμε και να αποκτήσουν όλα αυτά την αιώνια ύπαρξή τους πλέον. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η κλίση των Αποστόλων είναι ένα μυστήριο. Η κλίση δηλαδή του Θεού είναι μυστήριο. Μυστήριο είναι όλη αυτή η κατάληψη των πάντων για τον Χριστό. Αλλά αυτό το μυστήριο είναι η καρδιά της Εκκλησίας μας. Έτσι, η Εκκλησία στηρίζεται σε αυτούς που εγκατέλειψαν τα πάντα, στους Αγίους Αποστόλους, έτσι, μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία μας είναι αποστολοπαράδοτη. Και όσο εμείς πλησιάζουμε σε αυτούς, τόσο παίρνουμε και εμείς από τη χάρη και την αιωνιότητα που έχει προσφέρει ο Θεός σε αυτούς, στους Αγίους Αποστόλους. Είναι οι μάρτυρες, οι όσοι, οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι ακριβώς εγκατέλειψαν τα πάντα και τον εαυτό τους και με αυτόν τον τρόπο τα πήραν εκατονταπλασίωνα και μπορούν πλέον να μεσητεύουν για μας και να είναι έτσι ασφαλής πλέον οδηγός στη ζωή μας, ώστε να μπορούμε και εμείς να πλησιάζουμε σε αυτή την εγκατάλειψη, να αγωνιζόμαστε τουλάχιστον για αυτή την εγκατάλειψη, η οποία αμείβεται εκατονταπλασίωνα.
2: Μακάρι λοιπόν, και μια και φτάνομαι και στο τέλος της αποψινής εκπομπής, να αντιληφθούμε κι εμείς την κλίση του Θεού και πώς πρέπει να πορευθούμε στη ζωή μας με καρδιακή αμεσότητα, με απαγκίστρωση από τα υλικά αγαθά και τα του κόσμου πράγματα, με υπερνίκηση της φύσεως και του εγώ μας, ούτως ώστε κατά το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων και όλων των Αγίων της Εκκλησίας μας, να μας τα επιστρέψει και εμάς ο Θεός εκατονταπλάσια και να μας καταστήσει και εμάς κοινωνούς της τρυφής του Παραδείσου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θα μας τα δώσει εκατονταπλάσια. Μακάρι λοιπόν για τον καθένα από μας να συμβεί αυτό, με τη χάρη για το έλεος του Θεού και με τη δική μας μικρή αλλά ειλικρινή προσπάθεια. Έχουμε φτάσει στο τέλος της αποψινής εκπομπής, αγαπητοί φίλοι. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Καλή αντάμωση. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είστε πιο πολύ από κάθε φορά και έχετε καταστήσει μικρό το χώρο. Θα πρέπει να βρούμε άλλον χώρο να χωράμε όλοι. Και όλοι καλοί χωράνε. Αυτό που κάνουμε εδώ κάθε εβδομάδα, και μάλλον πρωτού μπω σε αυτό, να πω ότι καταλαβαίνετε ότι τα χρόνια που ζούμε είναι, να κάνω ένα μικρό εισαγωγικό, είναι πολύ δύσκολα. Υπήρχε μία προφητεία, νομίζω ότι είναι το Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, η οποία τι έλεγε. Θα έρθουν χρόνια, λέει, που οι άνθρωποι θα ακούνε για το σωστό και θα το λένε λάθος. Και το λάθος θα θεωρείται σωστό. Αυτό ισχύει, αν κρίνω και από τα νομοθετήματα τώρα τελευταία που ακούμε, τα οποία ψηφίζονται, ότι δεν ξέρω κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη αυτό που πάντοτε είχε η πατρίδα μας, αυτό που λέμε, αν λαμβάνεται υπόψη η ορθοδοξία μας, η πίστη μας δηλαδή, σε ό,τι θεσπίζεται. Αν κρίνουμε δηλαδή ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, έστω και δεν ξέρω αν είναι τόσο ουσιαστικά, αλλά σε μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι θρησκεύουν και θρησκεύουν ως χριστιανοί ορθόδοξοι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά που νομοθετούνται εκπροσωπούν τελικά τους χριστιανούς της πατρίδος μας. Θα πρέπει να ψηλαφίσουμε έτσι τα πράγματα, να τα δούμε σε βάθος, γιατί αρχές οι οποίες διατηρήθηκαν για πολλά χρόνια, αιώνες, μέσα σε λίγες ώρες έχουν καταργηθεί. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βάζουν σε σκέψεις και να μας βάζουν και σε μία διάθεση προσευχής και για αυτούς που ηγούνται της πατρίδος, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε όπως γνωρίζουμε από τους πατέρες μας και από τους Αγίους μας τον δρόμο αυτόν που χάραξαν εκείνοι, να βαδίζουμε στα ίχνη, θα προσπαθούμε να βαδίζουμε στα ίχνη τους, γιατί ξέρουμε εκ του αποτελέσματος ότι αυτός είναι και ο δρόμος, ο ορθός. Ο ορθός δρόμος είναι η θέωση του ανθρώπου. Είναι να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πίστης μας. Γι' αυτό πρέπει να παλεύουμε. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τη μέρημνά μας καθημερινά. Εμείς εδώ στις συναντήσεις μας, και έχουμε κάνει ήδη αρκετές, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, έχουμε πει ότι αυτό το ρήμα είναι δύσκολο και μεγάλο και βαρύ, να ερμηνεύσουμε ένα μυστήριο. Το μεγαλύτερο μυστήριο της πίστης μας, που είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι αυτό που έκανε για πρώτη φορά ο Χριστός με τους μαθητές του την Μεγάλη Πέμπτη. Το ότι έγινε η σύναξη αυτή, το δείπνο αυτό, ο Χριστός πήρε ένα κομμάτι ψωμί, το ευλόγησε και έφαγαν όλοι, και λίγο κρασί που ευλογήθηκε και ήπιαν όλοι. Αυτό ήταν ουσιαστικά η παράδοση του ίδιου του εαυτού του, της ύπαρξής του, σώματος και αίματος του. Και μετά η παραγγελία στους Αποστόλους και άρα σε όλους τους διαδόχους των Αποστόλων που φτάνει μέχρι και σήμερα, οι ιερείς είμαστε διάδοχοι εκείνων των Αποστόλων, να κάνουμε αυτό το έργο πάντοτε. Και πραγματικά, αν δείτε διαχρονικά, δεν έχει σταματήσει αυτό το έργο ποτέ. Ούτε και στην Τουρκοκρατία, που ήταν οι χριστιανοί κάτω από πίεση μεγάλη και από κίνδυνο μεγάλο και από άλλες ιστορικές περιόδους. Ποτέ δεν σταμάτησε η Θεία Λειτουργία. Μπορεί να μην γινόταν στους ναούς, γινόταν όμως κρυφά έστω σε ένα ανώγειο, σε ένα σπίτι. Μαζευόντουσαν οι χριστιανοί σε ένα σπίτι και εκεί τελούσαν τη Θεία Λειτουργία. Και έτσι κάτω από τον κίνδυνο του σπαθιού που παραμόνευε για όποιον μετέχει στη Θεία Λειτουργία, συνεχίστηκε αυτό το μυστήριο. Αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Τόσα έτη. Εμείς λοιπόν ποιο έργο έχουμε? Έχουμε το έργο, εννοώ οι ιερείς, οι θεολόγοι, έχουμε το έργο να προσεγγίζουμε αυτό το μυστήριο όσο μπορούμε, γιατί είχαμε πει ότι είναι βιωματική πράξη αυτή, δεν είναι της λογικής, λογικοκρατία καλύτερα, αλλά για να φτάσεις εκεί, στο να γευθείς το μυστήριο, πρέπει να το ξέρεις το μυστήριο. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις τον κορμό του, να ξέρεις και βασικά πράγματα, δηλαδή βγαίνει το Ευαγγέλιο, βγαίνουν τα Άγια, λέμε το πιστεύω, λέμε το Πάτερ ημών, όλα αυτά πρέπει να είναι σε γνώση των χριστιανών. Μπαίνουμε πολλές φορές μέσα στη λειτουργία και δεν ξέρουμε πού είμαστε. Και το έχω πει και άλλη φορά, κοιτάμε μόνο το ρολόι για το αν τελικά θα αργήσει. Και το ερώτημα είναι πόση ώρα ακόμα. Έτσι, αυτό γιατί συμβαίνει. Δεν το κάνεις αυτό, ας πούμε, όταν πας για μία άλλη δραστηριότητα. Εκεί λες να μην τελειώσει, ας πούμε. Εδώ γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν έχεις γνώση αυτού που γίνεται. Και δεν έχεις γεύση αυτού που γίνεται. Γιατί όταν κάτι το ζήσεις μέσα σου και το ζήσεις όμορφα, τότε θέλεις να ξαναπας. Και δεν περιμένεις να σε αναγκάσει, ας πούμε, η μάνα, ο πατέρας, ο ιερέας της ενορίας, που θα λέει ελάτε επιτέλους στην εκκλησία. Ναι, να έρθουμε, αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουμε τι κάνουμε. Πήγαμε, έχουμε πάει στο ναό, γνωρίζω τι κάνω εκείνη τη στιγμή. Κάποιος μου έλεγε, με πειράζουν πάρα πολύ αυτοί που κάνουν μεγάλες μετάνοιες. Μου λέει κάποιος για άλλον, μέσα στην εκκλησία. Με πειράζει πάρα πολύ που βλέπω, μου λέει, να κάνω μετάνοιες. Και γιατί τους βλέπεις? Ο καθένας κάνει για τον εαυτό του κάτι εκείνη τη στιγμή. Έτσι το ένιωσε. Δεν μπορείς εσύ να κρίνεις αν είναι ψεύτικο αυτό που κάνει, είναι αληθινό. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ αυτό. Και δεν έχω αυτό το ρόλο. Εγώ ξέρω πώς νιώθω εγώ εκείνη την ώρα. Κάποιος λοιπόν κάθισε, σας το έχω πει και άλλη φορά, λέει, αισθανόμουν άβολα, λέει. Δεν ήξερα και πότε κάθομαι και πότε να σηκωθώ. Έβλεπα τι κάνουν οι περισσότεροι και το έκανα κι εγώ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορώ να καταλάβω και τα σημαντικά, πολύ σημαντικά σημεία μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να ακούσω το «τασά εκ των σών σι προσφέρομαι» και να κάθεσαι. Αν έχει συνέστηση του τι γίνεται εκείνη την ώρα, ότι όλη η δημιουργία προσφέρεται δια του ιερέως στο δημιουργό, φοβερή στιγμή αυτή. Ή όταν θα πούμε όλοι μαζί, προσέξτε, όλοι μαζί το πιστεύω. Παλαιότερα γινόταν. Τώρα σε μερικές ενορίες γίνεται μόνο για το Πάτερ ημών, αν έχετε δει. Που βγαίνει κάποιος και λέει όλοι μαζί το Πάτερ ημών. Ναι, όλοι μαζί και το πιστεύω όμως. Γιατί μόνο το Πάτερ ημών? Υπήρχε παλιά παράδοση αυτή. Αυτή ήταν η παλιά παράδοση. Και το πιστεύω, η ομολογία πίστεως να γίνεται από όλους τους χριστιανούς μαζί, με ένα στόμα. Γιατί δεν γίνεται σήμερα? Δεν θες να απαντήσεις σε αυτό, άλλο θες να πεις. Πες το.
1: Κανονικά το σύμβολο πίστεως που συντάχθηκε από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο λέει πιστεύω, είναι σε πρώτο πληθυντικό.
0: Μάλιστα.
1: Το πιστεύω, το πρώτο ελληνικό έγινε λόγω του ότι το λέγανε στις βαπτίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Αυτό παραδείγμα για τις Οικουμενικές Συνόδους είναι το πιστεύω.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε για την παρέμβαση εδώ του νεαρού θεολόγου. Γιατί δεν το λέμε όλοι μαζί το πιστεύω σήμερα? Απάντηση. Γιατί δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν το ξέρουμε. Θυμάμαι οι δάσκαλοι, δεν ξέρω αν τι συνέβη σε εσάς, στην έκτη δημοτικού σε εμάς έγινε. Ο δάσκαλος μας είπε να μάθουμε απ' έξω το πιστεύω. Και το θυμόμαστε από τότε. Σήμερα κάποιος θα έλεγε, μα τι δάσκαλοι είναι αυτοί, πιέζουν τα παιδιά. Τα αναγκάζουν να μάθουν απ' έξω το πιστεύω. Το πιστεύω είναι. Η πίστη μου είναι.
2: Αυτή ήταν η προσευχή τώρα.
0: Ναι. Σε πολλά σχολεία γίνεται η προσευχή, γιατί εγώ το ρωτάω, γίνεται η προσευχή. Σε κάποια σχολεία έχει ατονίσει αυτό. Δεν ξέρω αν είναι απαγόρευση, αλλά έχει ατονίσει. Ή ας πούμε βγαίνει ο διευθυντής ή ο υπεύθυνος καθηγητής και λέει, παιδιά, ποιος θα έρθει για προσευχή? και τα παιδιά είναι απρόθυμα να πάνε. Όλα αυτά είναι σημάδια που κάποιοι πνευματικοί πατέρες τα βλέπουν. Πώς, ας πούμε, πας σε ένα γιατρό και λες τα συμπτώματά σου και λες έχω πυρετό, έχω κομμάρες, έχω αυτό και το, συνυπολογίζει ο γιατρός και σου λέει μετά πρέπει να πας για εξετάσεις ή πρέπει να το διερευνήσεις αυτό. Καταλάβατε τι λέω. Αυτό οι πνευματικοί πατέρες που υπάρχουν πάντοτε στην κοινωνία προσλαμβάνουν αυτό που γίνεται και θεωρώ ότι γίνεται προσπάθεια από πολλούς σε όλα τα επίπεδα για κάποια αλλαγή σε αυτό. Και η αλλαγή ποια είναι? Αυτή που λέμε τώρα, η κατήχηση είναι η αλλαγή. Να ξέρει το παιδί, να ξέρει και ο μεγαλύτερος τι πιστεύει. Έτσι λοιπόν εμείς στις συναντήσεις μας εδώ έχουμε φτάσει στο πιστεύω, στην ομολογία της πίστεως. Είπαμε το πιστεύω ότι λέγεται και σε άλλες ακολουθίες μέσα στη λατρεία, αλλά λέγεται και, και στη Θεία Λειτουργία. Και ακριβώς επειδή τώρα είμαστε στο σημείο αυτό, είπαμε να μην το περάσουμε έτσι γρήγορα, να μην πλατείνουμε πολύ και το λόγο μας, πλατιάσουμε πολύ, αλλά να κάνουμε μία αναφορά στο πιστεύω και θεωρώ, θα μας πάρει 3-4 συναντήσεις αυτό, από ό,τι πούμε να σας μείνουν πράγματα. Για να έχουμε μία, πώς να το πω, μία εικόνα, μία γνώση, μία γνώση του συμβόλου της πίστεως. Το πιστεύω, το ξέρετε, πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Ναι, πιστεύω, ξεκινάει. Πιστεύω. Εγώ να βάλω και ένα ερωτηματικό. Και να πω πιστεύω. Να ξεκινήσω από αυτό το ρήμα. Πιστεύω. Ή πιστεύω αυτό που λέει η Εκκλησία ή πιστεύω κάτι δικό μου για Ευαγγέλιο. Όταν λέω πιστεύω τη Θεία Λειτουργία, δεν πιστεύω στο Ευχέλαιο. Πιστεύω στον αγιασμό, αλλά δεν πιστεύω στην εξομολόγηση. Αυτό δεν είναι πιστεύω. Είναι ένα προσωπικό πιστεύω. Αλλά δεν είναι το πιστεύω της Εκκλησίας. Το πιστεύω και χαίρεσαι μερικές φορές ότι το λένε κάποιοι μέσα στη λατρεία και το πιστεύουν. Το λένε έτσι με ένα ωραίο τόνο. Πιστεύω λοιπόν εις ένα Θεόν. Είχαμε πει την άλλη φορά, είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά, γιατί δεν λέει πιστεύω εις Θεόν. Πιστεύω εις Θεόν, πιστεύω στο Θεό. Αλλά είπαμε πιστεύω εις ένα Θεόν. Γιατί αυτή η διαφορά? Επειδή το πιστεύω γράφτηκε σε χρόνια και ειδωλολατρίας και άλλων αιρέσεων, τονίζει εδώ, τονίζει το άρθρο, το πρώτο άρθρο, πιστεύω εις έναν Θεό. Γιατί οι άνθρωποι πίστευαν σε πολλούς θεούς. Δυστυχώς. Και όχι σε κάποια πράγματα που είναι πέρα από τη λογική. Πιστεύεις στην πέτρα. Πιστεύεις στο ζώο. Πιστεύει στο φεγγάρι, στον ουρανό, στα άστρα. Θεοποιούσαν οτιδήποτε. Οτιδήποτε φοβόντουσαν, πιστεύω. Οτιδήποτε φοβόντουσαν ή δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν. Τέλος πάντων, πιστεύω λοιπόν εις ένα Θεό. Πατέρα. Πατέρα, γιατί λέμε πατέρα? Γιατί η Αγία Τριάδα έχει τρία πρόσωπα. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εδώ λοιπόν το πρώτο άρθρο μας μιλάει για τον Θεό Πατέρα. Παντοκράτορα. Τι σημαίνει παντοκράτορας? Παντοκράτορας σημαίνει ότι κρατάει τα πάντα με την πρόνοιά του. Αν σήμερα οι γαλαξίες δεν έχουν συντριβή μεταξύ τους, αν δεν γίνονται τόσα άσχημα, αν ακόμα κάποιος που έχει πυρηνικό εργοστάσιο δεν έχει πατήσει το κουμπί για να εξαφανίσει από τη γη μια ολόκληρη ήπειρο, που μπορεί να το κάνει με τα μέσα που έχει σήμερα, με τα όπλα που έχουν σήμερα, γιατί δεν έχει γίνει αυτό? Πολλές φορές είναι και παράφρον αυτός, θα το έκανε. Κάποιος συγκρατεί όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο. κάποιος συγκρατεί όλη την οικουμένη. Παντοκράτορα. Ποιητή, ποιητήν ουρανού και γης. Ορατώντε πάντων και αοράτων. Τι είχαμε πει γι' αυτό, κάνω μία εισαγωγή για να πάμε στο σημερινό.
1: Και στη γη και στον ουρανό.
0: Και στη γη και στον ουρανό, λέει ο Παναγιώτης, πολύ σωστά. Είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης. Και όταν λέμε ουρανό και γη, ναι, για τον ουρανό εννοούμε και τους αγγέλους, όλα τα ουράνια, όλες τις ουράνιες δυνάμεις και της γης. Και της γης και της γης και τα υπό την γη, όλα. Όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτά που φαίνονται, που είναι ορατά, και αυτά που δεν φαίνονται. Τώρα, θέλω να πω κάτι σε σχέση με τον Πατέρα. Είπαμε ότι είναι τρία τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο αυτό. Δηλαδή, είναι τρία πρόσωπα. Ξεχωριστά, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα. Ένας Θεός. Όλο αυτό θέλει μία προσέγγιση. Θέλει μία ερμηνεία. Πώς θα το εξηγήσουμε αυτό? Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο Θεός έχει, στο Θεό υπάρχει μία ουσία, μάλλον υπάρχει ουσία, υπάρχουν και, δεν θυμάστε τίποτα.
3: Ενέργεια.
0: Υπάρχουν και κάτι θυμάστε. Υπάρχουν και ενέργειες. Και σας είχα φέρει ένα παράδειγμα. Υπάρχει ουσία και ενέργειες. Με την ουσία του Θεού ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση. Δεν μπορεί καν να έχει καμία προσέγγιση στην ουσία. Είναι παντελώς άγνωστο τον άνθρωπο. Με τις ενέργειες του όμως έχει σχέση. Και γίνεται και τον γνωρίζουμε μέσα από τις ενέργειές του. Σας είχα πει το παράδειγμα του ηλίου. Ο ήλιος, τον ήλιο δεν μπορεί να τον προσεγγίσεις. Θα σε κάψει χιλιάδες χιλιόμετρα πριν. Δεν το γνωρίζω στην ουσία του, γνωρίζω όμως τις ενέργειές του που είναι οι ακτίνες του. Βγαίνω το πρωί έξω, βλέπω, ζεσταίνομαι, το νιώθω τον ήλιο. Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Με την ουσία του ηλίου δεν έχω σχέση, έχω όμως μέσω των ενεργειών του, δηλαδή μέσω της ενέργειάς του, μέσα δηλαδή από τις ακτίνες του. Το ίδιο, αν το πούμε έτσι, ένα παράδειγμα ισχύει για το Θεό. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, που είναι πίστη της Εκκλησίας, εγώ δεν θυμάμαι αν το είπα την άλλη φορά, έχει να κάνει με τα τρία πρόσωπα. Πώς είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός? Αυτό το ερώτημα το είχα μέχρι να πάω στο πανεπιστήμιο, στη θεολογία. Δεν μπορούσα δηλαδή να χρησιμοποιηθεί, να μου δοθεί ένα παράδειγμα, απλό παράδειγμα, προκειμένου να το έχω σαν εικόνα για να μου γίνει κάπως κατανοητό. Γιατί όταν χρησιμοποιώ κάτι που δεν το καταλαβαίνω, τι κάνω? Χρησιμοποιώ εικόνες για να μου γίνει πιο προσιτό. Λοιπόν, και ο καθηγητής μου, ένας υπέροχος καθηγητής, ο κύριος Νίκος Νικολαίδης, Κύπριος, είπε κάτι ένα πρωινό. Θα σας πω για τον καθηγητή αυτό κάτι. Για να πάω στο πανεπιστήμιο, χρειαζόμουν 2 ώρες και κάτι. Και το μάθημα ξεκίναγε στις 8. Άρα τι ώρα να ξεκινήσει να ξυπνήσουμε? 5:30, 5 και κάτι, για να αλλάξεις 3 λεωφορεία και να φτάσεις στη σχολή. Δεν ήθελα να χάσω ούτε την καλημέρα του. Όχι το μάθημά του. Τόσο σημαντικά θεωρώ ότι ήταν όλα αυτά που μας είπε. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά τα πολλά και σημαντικά, αυτός ασχολήθηκε με τους πατέρες της Εκκλησίας. Έχει γράψει υπέροχα βιβλία, μας βοηθούν και σήμερα. Ο καθηγητής λοιπόν μας είπε ένα παράδειγμα. που είναι από την πατερική παράδοση. Δεν θυμάμαι τον πατέρα. Είπε, μιλάω για την Αγία Τριάδα. Ο πατήρ είναι, έχετε πάει ποτέ σε βουνό να δείτε πηγή που βγαίνει νερό? Βέβαια. Εδώ στην επαρχία έχουμε πολλές τέτοιες πηγές. Λοιπόν, έχουμε και η Γορτινία και η Μεγαλόπολη, έχει αρκετά για να δεις. Η πηγή είναι ο πατήρ. Το αυλάκι είναι ο Υιός. Και το νερό είναι το Άγιο Πνεύμα. Φοβερό παράδειγμα. Έτσι. Δεν μπορεί να αφαιρέσεις τίποτα. Όλο αυτό είναι ένα. Αλλά είναι τρία. Ένα παράδειγμα. Για να το έχετε μέσα στο μυαλό σας και να το λέτε. Και σε κάποιον που λέει, τι είναι αυτά που λένε στην εκκλησία. Τρεις θεοί είναι. Όχι, δεν είπαμε τρεις θεοί. Τρία πρόσωπα. Ένας θεός.
1: Γρηγόριος
0: ο Θεολόγος. Καλά που είσαι και εσύ εδώ. Λοιπόν, νομίζω δεν θα το ξεχάσετε το παράδειγμα αυτό. Έτσι, θα το έχετε μέσα στο μυαλό σας και όταν θα βρεθείτε σε μία παρέα θα πείτε, θα σας πω κι εγώ ένα παράδειγμα. Και έτσι αυτό μεταδίδεται πολύ όμορφα. Τελειώσαμε την προηγούμενη φορά το πρώτο άρθρο, έτσι. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Πάμε στο δεύτερο σήμερα. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως αληθινό, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Αυτό είναι για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είπαμε για το πρώτο, έτσι. Τώρα φτάνουμε στο δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο είναι ο πατήρ, το δεύτερο είναι ο Υιός. Για τον Υιό θα πούμε τώρα. Πώς πρέπει να νοήσουμε τα ονόματα Ιησούς Χριστός ή ο Υιός του Θεού, ο Υιός του Θεού? Τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα δύο? Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Υιός του Θεού είναι το όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος από την άποψη της θεότητάς του. Αυτός ο ίδιος Υιός του Θεού κλήθηκε Ιησούς όταν σαρκώθηκε και γεννήθηκε ως άνθρωπος. Μάλιστα, το όνομα του Θεού, το όνομα του Χριστού ως άνθρωπος, Ιησούς. Χριστός είναι το όνομα που δόθηκε σε Αυτόν από τους προφήτες, οι οποίοι προφήτευαν τον ερχομό Του στη γη. Τι σημαίνει τώρα το όνομα Ιησούς? Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Θυμηθείτε το κι αυτό. Ιησούς σημαίνει σωτήρας. Και από ποιον δόθηκε για πρώτη φορά το όνομα Ιησούς? Από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Θυμηθείτε τι είπε στην Παναγία ο Αρχάγγελος, ότι θα γεννήσεις και το όνομα που θα λάβει είναι Ιησούς. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 1,31. Γιατί αυτό το όνομα δόθηκε στον Υιό του Θεού κατά τη σάρκωσή του? Γιατί σαρκώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, γιατί το λέμε Ιησούς? Ιησούς είναι σωτήρας. Και σωτήρας ποιον? Σωτήρας είναι όλων των ανθρώπων. Σαν δυνατότητα. Γιατί θα σωθεί όποιος το θελήσει. Ο Χριστός δεν θα αναγκάσει κανέναν να φτάσει στη σωτηρία. Ο Χριστός καλεί. Και όταν καλεί, περιμένει κάποιος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό. Τι σημαίνει το όνομα τώρα, τι σημαίνει το Χριστός? Ιησούς είπαμε Χριστός.
3: Και χρησμένος.
0: Είναι ο χρησμένος. αυτός που έχει χρηστεί για κάτι. Από τη χρήση που έκαναν με αγιασμένο έλαιο, διαμέσου του οποίου δίδονταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Γενικότερα και στην Παλαιά Διαθήκη, οι βασιλείς και οι ιερείς χρείονταν με λάδι. Και δίδονταν έτσι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα το έχουμε αυτό, το ζούμε αυτό. Πώς δίνονται σήμερα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Θυμηθείτε τη βάπτιση. Τι κάνει μετά αφού βαπτιστεί, τι κάνει ο ιερέας?
3: Το χρήσμα.
0: Το χρήσμα κάνει. Παίρνει το χρήσμα και με ένα πινελάκι αυτό χρεί τα μέλη, το σώμα του παιδιού που βαπτίστηκε. Μόνο ο Ιησούς, ο Γιος του Θεού, κλήθηκε χρησμένος. Όχι, όπως σας είπα, χρησμένος ή Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένας τίτλος των βασιλέων, των αρχιερέων και των προφητών. Και οι προφήτες χρείονταν έτσι. Αλήθεια, σήμερα όποιοι παίρνουν το όνομα Χρήστος, πώς πρέπει να γράφονται, με ήττα ή με γιώτα?
3: Με ήττα. Το Χρήστος σημαίνει χρήσιμος. Ενώ το Χριστός...
0: Ναι. Εδώ οι απόψεις διήστανται.
3: Εγώ πάντως στο δικό μου με γιώτα.
0: Ναι, άρα λοιπόν Χρήστος με γιώτα, δεν λέμε Χριστός. Χριστός ήταν ένας. Χρήστος, αλλά με γιώτα. Πολλοί το κάνουν αυτό με γιώτα. Αλλά νομίζω οι περισσότεροι το κάνουν με ήττα. Γιατί λοιπόν ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, κλήθηκε ο Χριστός? Γιατί στην ανθρώπινη φύση του δόθηκαν χωρίς μέτρο όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δόθηκαν στο Χριστό. Και ο Ιησούς κατέχει στον ύψιστο βαθμό τη γνώση ενός προφήτη, την αγιότητα ενός αρχιερέα και τη δύναμη ενός βασιλιά. Πολύ ωραία τα συνθέτει εδώ. Έχουμε ένα βοήθημα που χρησιμοποιούμε. Είναι του Μητροπολίτου Γόρτινος. Σε ένα υπέροχο κείμενο που έχει γράψει, βιβλίο, «Η Ορθόδοξη Πίστη μας». Με ποια έννοια ο Ιησούς Χριστός καλείται Κύριος? Με την έννοια ότι είναι Θεός. Γιατί το όνομα Κύριος είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Λες σε κάποιον ευσεβή χριστιανό, Κύριε τάδε, και απαντάει αυτός, μη με λέτε Κύριο, Κύριος είναι μόνο ο Θεός. Σας αρέσει αυτή η απάντηση? Μα ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Κυρίου. Άρα και εσύ Κύριος είσαι. Απλά να είσαι Κύριος. Με την έννοια ότι ο Θεός, με την έννοια ότι είναι Θεός, γι' αυτό λέγεται Κύριος. Γιατί το όνομα Κύριος είναι ένα από τα ονόματα του Θεού.

0: Τι λέει η Αγία Γραφή για την θεότητα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού? Συχνά, πολύ συχνά, η Αγία Γραφή μιλάει για τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Αναφέρουμε ένα της μόνο χωρίο. Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όπως ξεκινάει. Στην αρχή υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Μάλιστα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός κλήθηκε ομονογενής Υιός του Θεού? Γιατί μόνο αυτός γεννήθηκε από την ουσία του Θεού Πατέρα. Και έτσι ο Ιησούς Χριστός είναι της ιδίας, της μιας φύσης με τον Πατέρα. Κατά συνέπεια είναι πέρα από κάθε σύγκριση με τους αγγέλους ή με τους αγίους ανθρώπους που λέγονται και αυτοί Υιοί του Θεού. Κατά χάριν όμως. Ονομάζει η Αγία Γραφή τον Χριστό, τον Ιησού Χριστό, ονομάζει ερώτημα, ονομάζει η Αγία Γραφή τον Ιησού Χριστό μονογενή Υιό του Θεού? Και βέβαια τον ονομάζει. Για παράδειγμα, στα χωρία πάλι του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο Λόγος σαρκώθηκε και έμεινε μεταξύ μας και είδαμε τη δόξα του, μια δόξα που έχει ένας μονογενής Υιός από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Και άλλο ένα χωρίο, τον Θεό κανείς δεν έχει ειδεί ποτέ. Ο μονογενής Υιός που είναι στον κόλπο του Πατέρα, εκείνος τον έκανε γνωστό. Λέμε πάλι, στο πιστεύω, για τον Υιό του Θεού, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα. Γεννήθηκε ο Υιός από τον Πατέρα. Τι γέννηση ήταν αυτή? Με αυτό εκφράζεται το προσωπικό ιδίωμα του Υιού, με το οποίο διακρίνεται από τα άλλα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Θα σας πω τώρα. Γιατί λέμε ότι γεννήθηκε προπάντων των αιώνων?
1: Γιατί
0: αυτή η γέννηση ήταν προπάντων των αιώνων. Πάντοτε. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή που δεν υπήρχε ο Θεός. Γιατί λένε κάποιοι, πριν το Θεό ποιος υπήρχε? Άκυρο ερώτημα. Ο Θεός υπήρχε πάντοτε. Και υπήρχε πάντοτε ως τριάδα. Άρα...
2: Αυτό δεν είναι περίεργο. Πώς γίνεται να υπήρχε πάντα?
0: Καλά.
2: Κάποια στιγμή δεν δημιουργήθηκε.
0: Όχι. Τότε δεν θα ήταν Θεός.
2: Πώς γίνεται?
0: Θα ήταν δημιούργημα. Και γιατί λέμε ότι γεννήθηκε προπάντων των αιώνων? Λέω, για να μην νομίσει κανείς ότι ήταν κάποτε εποχή που δεν υπήρχε ο Χριστός. Γιατί υπήρχε αυτό σαν θέμα. Και ο Άριος το είπε, ο αιρετικός. Είπε ότι έχουμε μία εν χρόνο γέννηση του Χριστού. Αλλά καταδικάστηκε από την Εκκλησία. Και άλλοι αιρετικοί το είπαν. Με άλλα λόγια, με την έκφραση αυτή προπάντων των αιώνων, δηλώνεται ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν πάντοτε ο Υιός του Θεού. Όπως και ο Θεός Πατέρας ήταν πάντοτε Πατέρας. Λίγο παρακάτω στο πιστεύω λέει μια άλλη έκφραση. Φως εκ φωτός. Η έκφραση αυτή εξηγεί κατά κάποιο τρόπο με την εικόνα του ορατού φωτός τη γέννηση του Υιού του Θεού από τον Πατέρα. Παράδειγμα, όταν κοιτάζουμε τον ήλιο βλέπουμε φως. Από αυτό το φως γεννιέται και το ορατό φως παντού όπου υπάρχει. Αλλά και το ένα φως και το άλλο είναι ένα φως αδιαίρετο και της ίδιας φύσης. Το φως που είναι ψηλά είναι φως ίδιο και χαμηλά και παντού. Όπως πάλι από ένα κερί ανάβουμε ένα δεύτερο κερί. Έχω ένα κερί και έρχεστε κι εσείς και παίρνετε. Πότε γίνεται αυτό?
1: Την Ανάσταση.
0: Σωπάτε, κάτι ξέρουμε. Λοιπόν, φως εκ φωτός. Ο Θεός... Ναι, τα χάσα από την φοβερή απάντησή σας. Λοιπόν, έχουμε ένα κερί και έρχεστε κι εσείς και παίρνετε από το κερί αυτό φως. Το φως το δικό μας, από το φως που παίρνετε εσείς, είναι ίδιο φως. Φως εκ φωτός. Αυτό το φως που βγαίνει εκεί στα Ιεροσόλυμα. Τι φως είναι αυτό? Είχα έναν άνθρωπο σήμερα και που μου περιέγραφε έτσι με πολύ λεπτομέρεια που βρέθηκε πολύ μέσα εκεί την ώρα που γινόταν. Και μου έλεγε αυτό. ότι το έχουμε δει, ότι δεν καίει το φως αυτό, τα πρώτα λεπτά. Ότι περνάει ένα φως και ανάβει όλες τις κανδύλες, μόνο του, του Παναγίου Τάφου. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι τυχαία. Και τώρα δεν έχουν την δικαιολογία κάποιοι να πούν δεν τα είδαμε, δεν τα ξέρουμε. Τώρα η τεχνολογία έχει και καλά πράγματα. Νομίζω ότι σε παγκόσμια εμβέλεια υπάρχουν τηλεοπτικοί σταθμοί που αναμεταδίδουν αυτή τη στιγμή. Άρα πάντοτε όμως θα υπάρχουν αυτοί που αμφισβητούν. Και μπροστά του να το δει ο άλλος και να το πιάσει θα πει μπα, θα το έχουν φτιάξει αυτό. Άρα δεν είναι αυτό το να δεις. Είναι και μια προσέγγιση διάθεσης που έχεις προς την αλήθεια. Λοιπόν, φως εκφωτός. Ο Θεός Πατέρας είναι το αιώνιο φως. Από αυτόν γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, ο οποίος είναι αιώνιο φως. Ο Θεός Πατέρας και ο Θεός Υιός είναι ένα και το ίδιο αιώνιο φως. Τώρα, μία άλλη έκφραση. Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού. Η φράση αυτή σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι Θεός με την ίδια ακριβώς έννοια όπως ο Θεός Πατέρας. Είπαμε ότι αυτά τα κείμενα γράφτηκαν επειδή κάποιοι αμφισβήτησαν αυτές τις αλήθειες και χρειάστηκε κάποια στιγμή να γίνουν οικουμενικοί σύνοδοι, να μαζευτούν οι πατέρες και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να δογματίσουν για όλα αυτά τα θέματα. Ερώτημα εν είδη παρένθεσης. Το πιστεύω έχει όλα τα γράμματα εκτός από ένα. Ποιο? Δεν το ξέρετε? Πω πω. Σιγά μην το πεις όλο του για να καταλάβεις τώρα ποιο είναι το γράμμα. Το ψι, διότι δεν έχει κανένα ψέμα. Όλα τα γράμματα της αλφαβήτου εκτός από το ψι. Θυμηθείτε το. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Αυτό λέγεται εναντίον του Αρίου, ο οποίος έλεγε την πλάνη ότι ο Χριστός είναι ένα κτίσμα, ένα κτίσμα του Θεού Πατέρα. Ομοούσιον το πατρί. Εκεί έχει γίνει μία ολόκληρη πραγματικά μάχη θεολογική. Ο πατήρ και ο Υιός είναι ομοούσι, είναι ομοιούσι. Όμοι. Ομοούσιος ή ομοιούσιος. Ομοούσιος σημαίνει ακριβώς την ίδια ουσία. Ομοιούσιος, Έλενα, είναι αυτός που μοιάζει με κάποιον άλλο. Αλλά εδώ, γιατί στην ουσία, έχουμε την ίδια ουσία, Πατρός και Υιού, άρα σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, είναι της μίας και της ίδιας θείας ουσίας με το Θεό Πατέρα. Έχουμε αναφορά στην Αγία Γραφή για αυτό που λέμε τώρα. Ο ίδιος ο Χριστός έχει πει για τον εαυτό του και για τον Πατέρα. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Ιωάννης 10,30. Μπορείτε να το θυμάστε αυτό? Δεν μπορείτε. Ιωάννης 10,30. 10 κεφάλαιο, 30 στίχο. Τι λέει ακριβώς αυτό που λέμε εμείς τώρα? Ότι έχουν την ίδια ουσία. Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα. Τι σημαίνει δι' αυτού, λέει, τι σημαίνει η φράση του πιστεύω, δι' αυτού τα πάντα εγένετο.
2: Από αυτόν γεννήθηκαν τα πάντα.
0: Μπράβο. Διορθώνεις τα προηγούμενα αυτά που λες. Μπράβο. Σημαίνει αυτό, ότι ο Θεός Πατέρας δημιούργησε όλα τα πράγματα δια του Υιού. Για προσέξτε το αυτό. Δεν δημιούργησε ο Πατήρ, αλλά έχουμε συνδημιουργία από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός Πατέρας δημιούργησε όλα τα πράγματα, όλο το σύμπαν, δια του Υιού, της αιώνιας σοφίας και του αιωνίου Λόγου του Θεού. Πέστε μου δύο ακόμα λέξεις που προσδιορίζουν τον Υιό του Θεού, τον Χριστό. Πώς τον είπαμε πριν, Ιησού Χριστό, τι άλλο? Το λέμε και Μεσσία. Σωτήρας, μπράβο.
3: Λόγος.
0: Λόγος. Με τι όμως το λόγος γραμμένο? Με λάμδα κεφαλαίο. Όχι ο λόγος, ο λόγος. Ο λόγος με λάμδα κεφαλαίο, όταν τον δείτε πουθενά σε κείμενα θεολογικά, όταν διαβάσετε λόγο, μην μπερδευτείτε, είναι ο λόγος του Θεού, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός. Και πώς αλλιώς τον λέμε, του έχουμε αφιερώσει την πιο ωραία εκκλησία στην Οικουμένη.
4: Σοφία.
0: Σοφία, μπράβο Κύριο. Σοφία. Και πάμε και τον προσκυνάμε πού? Στην Αγιά Σοφιά, στην Κωνσταντινούπολη. Σοφία του Θεού. Αυτό πάμε και προσκυνάμε στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Τα δικά μας. Σοφία του Θεού. Άλλο ένα όνομα για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει, όλα έγιναν δι' αυτού. Δηλαδή, του Λόγου του Θεού. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε τίποτα από όσα έχουν γίνει. Είδατε, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πάλι, έχουμε αναφορές για όλα αυτά που λέμε στην Αγία Γραφή. Δεν τα λέμε έτσι. Και εσείς θα αντέξετε τώρα να κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή για το επόμενο άρθρο, που είναι το τρίτο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Ποιος είναι αυτός που κατήλθε από τον ουρανό? Και θα κλείσω με ένα ερώτημα που μάλλον δεν θα το έχετε υπόψη σας. Το πω μετά. Γι' αυτό έρχεστε, για να απαντάμε στα ερωτήματα. Δεν είναι εξέταση εδώ. Λοιπόν, σε ποιον αναφέρεται κατελθόντα εκ των ουρανών?
3: Ο Χριστός.
0: Το δεύτερο πρόσωπο. Πραγματικά, ο Υιός του Θεού ήταν πανταχού παρόν. Έτσι είναι πάντοτε στον ουρανό και πάντοτε στη γη. Αλλά στη γη πρώτα ήταν αόρατος, γιατί ήταν άσαρκος. Έπειτα όμως σαρκώθηκε και με αυτή την έννοια λέγεται ότι κατέβηκε από τους ουρανούς. Τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Ο Χριστός το λέει. Κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος είναι στον ουρανό.
3: Έγινε ο Χριστός ο άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός.
0: Ναι, αυτό που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός, ότι ο Θεός σακώνεται. Γιατί ο Υιός του Θεού κατήλθε εκ των ουρανών? Διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία. Με ποια έννοια λέγεται ότι ο Υιός του Θεού κατέβηκε από τους ουρανούς για μας τους ανθρώπους? Με την εξής έννοια. Ότι σαρκώθηκε στη γη όχι για ένα έθνος μόνο, προσοχή εδώ, ούτε μόνο για μερικούς ανθρώπους, αλλά για να σώσει όλους τους ανθρώπους, αλλά όπως σας είπα πριν, όσους τον ακολουθήσουν. Να σώσει όλους τους ανθρώπους από τι?
3: Από την πτώση.
0: Από την πτώση.
3: Το σωτηριολογικό σχέδιο του Θεού που ξεκινάει ακριβώς μετά την πτώση.
0: Τι θέλει, πες το μας λίγο πιο απλά, τι θέλει δηλαδή να κάνει ο Θεός, γιατί σαρκώνεται? Θέλει να μας σώσει από μια κατάρα που ήρθε πάνω μας. Η οποία έγινε με το αμάρτημα των προπατώρων, ουσιαστικά να μας σώσει από την αμαρτία.
3: Ο δεύτερος Αδάμ, δεν είναι?
0: Ναι. Ωραία, και ωραία έκφραση, ο δεύτερος Αδάμ. Ήρθε να μας σώσει και από το θάνατο. Μα πώς μας σώσει από το θάνατο αφού πάλι πεθαίνουμε?
3: Με την Ανάσταση.
0: Μα δεν πεθαίνεις. Το είπαμε και την άλλη φορά αυτό. Δεν πεθαίνεις. Μα αφού το είδα τον παππού μου, τον είδα, πήγαμε και κάναμε εκταφή και έμειναν μερικά οστά και το κρανίο. Δεν πεθαίνεις. Και όταν πεθαίνεις, δεν πεθαίνεις. Ζεις. Και αυτό είναι μια μεγάλη παρηγοριά, παιδιά. Αυτή η αλήθεια είναι μεγάλη παρηγοριά. για έναν άνθρωπο που έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο. Είναι μεγάλο, μεγάλο γεγονός αυτό, άμα το πιστεύεις. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι κάτι που παρηγορούμε εμείς οι ιερείς, τους πενθούντες και τους λέμε κάνε κουράγιο. Είναι μια αλήθεια. Δύο ερωτήματα και τελειώνω. Ένα είχα πει, προσθέτω άλλο ένα. Ερώτημα. Αν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι, αν δεν αμάρταναν, θα σαρκωνόταν ο Χριστός να έρθει στον κόσμο?
1: Ναι.
0: Ναι και γιατί, όχι και γιατί.
3: Ναι, γιατί ήταν το σχέδιο του Θεού έτσι να ενωθεί με τον άνθρωπο.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Ο Ελευθερία το είπε πάρα πολύ καλά. Και αν δεν αμάρταναν οι πρωτόπλαστοι και είχαμε αυτό το άσχημο της αρρώστιας, ταλαιπωρία που τραβάνε οι άνθρωποι σήμερα από το θάνατο, πάλι θα γινότανε η σάρκωση του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός ήθελε να ενωθεί με το δημιούργημά του. Ήθελε να έρθει σε, όχι σε σχέση μόνο, αλλά σε ένωση μαζί του. Αλλά δεν θα σταυρωνόταν. Γιατί θα υπήρχε λόγος σταύρωσης. Σας λέω τόσο σημαντικά πράγματα και εσείς είστε απαθείς. Με κοιτάτε, ακούτε ή... Α, ακούτε απλώς, εντάξει.
1: Δεν ήταν άμεση επαφή όμως με τον Θεό.
0: Άλλο άμεση επαφή, άλλο άμεση επαφή και άλλο ένωση των δύο. Ασφαλώς η σχέση προ της πτώσεως ήταν πολύ διαφορετική του ανθρώπου. Μιλούσε ο Αδάμ με τον Θεό που λέμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Έτσι. Και τελειώνω, κάτι άλλο ήθελα να σας πω πρώτα.
4: Δεύτερο ερώτημα.
0: Ναι. Να σας το κάνω το ερώτημα αυτό. Λέει κάποιος. Αυτό που σας είπα πριν για τη σάρκωση του Χριστού είναι δύσκολο ερώτημα. Γιατί κάποιος λέει, θα έλεγε, τότε καλύτερα που αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι και ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Καταλάβατε τι λέω? Καλύτερα τότε που αμάρτησαν. Όχι. Δεν έγινε ο Χριστός άνθρωπος επειδή αμάρτησαν. Ούτως ή άλλως. Θα γινόταν αυτό. Και το τελευταίο ερώτημα. Γιατί σαρκώθηκε ο Χριστός και δεν σαρκώθηκε ο Πατέρας ή το Άγιο Πνεύμα?

0: Και όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα. Λοιπόν, ακούστε. Κάθε, ούτε εσύ θυμάσαι, κάθε ένα πρόσωπο της Τριάδος έχει ένα χαρακτηριστικό. Ο πατήρ γεννά τον Υιό. Ο Υιός γεννάται και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται. Άρα ποιος θα γινόταν, θα ερχόταν στον κόσμο. Αυτός που γεννάται. Αυτός που γεννήθηκε, που έχει το ιδίωμα να γεννάται και γεννήθηκε από το Θεό Πατέρα, γεννιέται τώρα και κατά τη σάρκα του και παίρνει σάρκα και οστά. Γι' αυτό σαρκώνεται το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, γιατί είναι το ιδίωμά του, το υποστατικό ιδίωμα να γεννάται. Δεν πειράζει, είχα σκοπό να σας κεράσω σε όποιον απαντούσε σε όλο αυτό.
1: Θα το ξέρουμε.
0: Την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, σας αναμένω την επόμενη φορά.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε την πορεία μας στην ευλογημένη Καπερναούμ και τώρα βρισκόμαστε μπροστά στην Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Κοντά στα ερείπια της αρχαίας Καπερναούμ και δίπλα στη θάλασσα της Τιβεριάδος υπάρχει το όμορφο και γραφικό ορθόδοξο μοναστήρι των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ο ναός της Μονής χτίστηκε το 1931 από τον Πατριάρχη Δαμιανό τον Πρώτο, στο μέρος που βρισκόταν το σπίτι που κατέβασαν τον παραλυτικό από την στέγη και ο Κύριος, αφού θαύμασε την πίστη και την επιμονή των φίλων του, τον θεράπευσε.

και γένετο εν μοιά των ημερών και αυτός συν διδάσκων και ήσαν καθήμενοι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι ή ήσαν ελιληθώτες εκ πάσης κόμης της Γαλιλαίας και Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και δύναμις Κυρίου ειν εις το ιάστε αυτούς. Και ιδού άνδρες φέροντες επικλίνης άνθρωπον ως ειν παραλελημένος και ζήτουν αυτόν εις εν εγγύν και θύνε ενώπιον αυτού. Και μη ευρώντες πίες εις εν έγκωσιν αυτόν δια των όχλων, αναβάντες επί το δώμα δια των κεράμων καθήκαν αυτόν συν το κλινιδίο εις το μέσον έμπροσθεν του Ιησού. Και ειδών την πίστην αυτόν είπεν αυτό, άνθρωπε αφέοντες οι αμαρτίες σου. Και ήρξαν το διαλογίζεστε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι λέγοντες, τι σε στην ούτως ως λαλή βλασφημίας, τις δίνεται αφιένε αμαρτίας ή μη μόνος ο Θεός. Επιγνούς δε ο Ιησούς τους διαλογισμούς αυτών, αποκριθείς είπε προς αυτούς, τι διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστίν ευκοπότερον υπήν, αφέοντες οι αμαρτίες σου ή υπήν έγειρε και περιπάτη. Ή να δε ειδείτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου επί της γης αφιένε αμαρτίας, είπε το παραλληλημένο, σύ λέγω, έγειρε και άρα στο κλινίδιόν σου πορεύου εις τον οίκον σου. Και παρά χρήμα αναστάς ενώπιον αυτών, άρα σαφό κατέκητο απήρθεν εις τον οίκον αυτού, δοξάζον τον Θεόν. Και έκστασης έλαβεν άπαντας και δόξαζον τον Θεόν και πλήστησαν φόβου λέγοντες ότι είδομεν παράδοξα σήμερον.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την ευλογία και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρήναρχο, αγιοταφήτη μοναχό του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, άγρυπνο φύλακα και επιστάτη της Ιεράς Μονής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Καπερναούμ.

0: Σεβαστέ μου γέροντα, πατέρα Ειρήναρχε, ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε να είστε εδώ μαζί μας, στην εκπομπή μας, Άγιοι Τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Ζητάμε την ευχή σας και έχετε τον λόγο για να μας μιλήσετε για την Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Καπερναούμ, που με τόση αγάπη και αυταπάρνηση επί 30 χρόνια φυλάτεται.
1: Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας και σας καλωσορίζουμε στην Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων της Καπερναούμ. Καπερναούμ, την παραθαλασσία, την πόλη, την Ιδία, την οποία ονόμασε ο Κύριος. Και η εκκλησία αυτή χτίστηκε από τον Πατριάρχη Δαμιανό τον Πρώτο το 1925. Από το 25 μέχρι το 48 λειτουργούσε χωρίς κανένα πρόβλημα. Το 48 που δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ, η Μονή περιήλθε στην στρατιωτική ζώνη του κράτους του Ισραήλ, οπότε ούτε προσκυνητές ούτε μοναχοί μπορούσαν να είναι στο χώρο της Μονής. Η οικογένεια Δρούζων, οι οποίοι μπήκαν και κάνανε κατάληψη στη Μονή, κάνανε την εκκλησία στάβλο, βάζανε τα ζώα τους μέσα και στον πρώτο όροφο της Μονής και στο δεύτερο μένανε η οικογένεια. Από το 48 μέχρι το 69, δύο χρόνια μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, αυτή ήταν η κατάσταση στη Μονή. Μετά που έφυγε ο στρατός από την περιοχή και περιήλθε στα υψώματα του Γκολάν, μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, το κράτος του Ισραήλ με το Πατριαρχείο κάνανε τη συμφωνία και ήρθε ο πρώτος πάτερ φύλακας των Παναγίων Προσκυνημάτων, πατήρ Φώτιος, αιωνία του η μνήμη, έχει κοιμηθεί εδώ και 3 χρόνια. Στο χώρο που ήρθε ήταν, μπορούμε να πούμε, εκτός από το κτίριο σαν εκκλησία που δεν είχε μεγάλες ζημιές, είχε πάρα πολλές ακαθαρσίες και έπρεπε να γίνουν σχεδόν όλα από την αρχή, εκτός από τα τυχώματα της Μονής. Ο κάθε ένας μοναχός ο οποίος ερχόταν και περιτούσε στο χώρο κάτι πρόσθετε σε ό,τι είχε ανάγκη η Μονή. Άλλος έφερε το ρεύμα, άλλος έφερε τον δρόμο, το τηλέφωνο κλπ. Στο χώρο που βρισκόμαστε, εγώ, πατήρ Ειρήναρχος, μοναχός στο αξίωμα, το πατριαρχείο με κατέστησε υπεύθυνο στη Μονή από το 1991 και εντεύθεν. Σε αυτή την περίοδο προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα στο χώρο. Πιστεύω ότι η καλύτερη εργασία που έχω κάνει μέχρι τώρα είναι η αγιογράφηση της Μονής, στην οποία φέραμε κάτι το ιδιαίτερο από την αγιογράφηση, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έρχεται στο χώρο που δεν είναι χριστιανοί, είναι Ιουδαίοι στο θρήσκευμα, και προσπαθήσαμε με τους θεολόγους καθηγητάς, τον κύριο Δημήτριο Ρίζο, καθηγητή μου στη Φλόρινα, στην Εκκλησιαστική Σχολή Φλωρίνης, και αποφασίσαμε να κάνουμε πάρα πολλές παραστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης, με τον Μωυσή, με τον Αβραάμ, με τη θυσία του Ισαάκ, με τον βασιλιά Δαβίδ, τον γιο του Σολομώντα. Μετά αυτά ήταν στο πρόναο, όλα αυτά που ανέφερα. Στον πρώτο τρούλο μπαίνοντας στο ναό έχουμε τους πατριάρχες και τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, με το κέντρο στην κορυφή του τρούλου με τον Παλαιό των ημερών, ως Ιησούς Χριστός ο Παλαιός των ημερών. Στον κεντρικό τρούλο, ως συνήθως στις άλλες εκκλησίες βάζουν τους 12 Αποστόλους, εδώ βάλουμε 12 από τους προφήτες οι οποίοι προφητέψανε για την έλευση του Ιησού Χριστού, του Μεσσία, και στο κέντρο έχουμε στην κορυφή τον Θεό Παντοκράτρα, τον Ιησού Χριστό. Στο τύμπανο του κεντρικού τρούλου υπάρχουν διάμεσα από τα παράθυρα οι αρχιερείς του ναού του Σολομώντα, και έπειτα στα τρίγωνα μετά το τύμπανο έχουμε τους Αγίους Ευαγγελιστάς, οι οποίοι έχουν γράψει την Καινή Διαθήκη, έπειτα τους 70 Αποστόλους στις αψίδες. Και περισσότερα από τα θαύματα τα οποία έχουν γίνει εδώ πέρα στην Καπερναούμ έχουν αγιογραφηθεί, αν και δεν υπήρχαν μοντέλα προγενέστερα. Ο αγιογράφος μαζί με τον θεολόγο κύριο Ρίζο έκαναν ό,τι μπορούσαν και έχουμε πάρα πολλά έργα ως πρωτότυπα και για τους επόμενους αγιογράφους. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα που κάναμε είναι τον πίσω τοίχο της Μονής προς την έξοδο. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης που είναι η Αποκάλυψη. Έχουμε την Θεία Δίκη, την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού για να δικάσει τις 12 φυλές του Ισραήλ μπροστά στην Χρυσή Πύλη. Είναι ένα έργο το οποίο έχει γίνει μάθημα στους καινούριους ξεναγούς στο κράτος του Ισραήλ, οι οποίοι φέρουν γκρουπ, και εάν δεν δώσουν εξετάσεις στο μάθημα αυτό δεν μπορούν να πάρουν το δίπλωμα του ξεναγού. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα έργο του Θεού. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας και ο Θεός κάνει παραπέρα τη δική του. Πιστεύω ότι μετά την αγιογράφηση έχει πολλαπλασιαστεί ο πληθυσμός των προσκυνητών και του ντόπιου πληθυσμού αλλά και του εξωτερικού, και πιστεύω ότι η Ιερά Μονή ωφελήθη πάρα πολύ, διότι κατά αυτόν τον τρόπο αναδείξαμε ό,τι έχει γραφεί στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη στο χώρο που βρίσκεται η Ιερά Μονή μέσα των χρωμάτων. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο εύκολο σε ανθρώπους που γνωρίζουν στη γλώσσα τους όλα αυτά τα θαύματα. Με το που θα δούνε τις αγιογραφίες αμέσως καταλαβαίνουν τι ο Κύριος έχει κάνει στο χώρο αυτό. Έχουμε το κεντρικό θαύμα το οποίο αναφέρεται στη Μονή, είναι το θαύμα του παραλυτικού που κατεβάσαν από την οροφή του σπιτιού, και επίσης αυτό το θαύμα είναι αγιογραφημένο μπαίνοντας στο κεντρικό ναό δεξιά, και αριστερά είναι το θαύμα του εκατόνταρχου επίσης με τον δούλο του, ο οποίος ήταν επίσης παράλυτος και σηκώθηκε και έγινε καλά. Άλλα θαύματα υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία νομίζω ότι είναι περιττό να τα αναφέρουμε το ένα πίσω από το άλλο, διότι αυτά είναι όλα μέσα στην Καινή Διαθήκη, και ένας ο οποίος μελετάει την Αγία Γραφή αυτά όλα θα τα αναγνωρίσει μπαίνοντας μέσα στο ναό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να σας δούμε σύντομα.
0: Σεβαστέ μου Πατέρα Ειρήναρχε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την όμορφη και ευλογημένη παρουσία σας στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε η χάρη των Αγίων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που τόσα πολλά χρόνια υπηρετείτε το ιερό τους προσκύνημα στην Αγιασμένη Καπερναούμ, να σας ενδυναμώνει και να σας χαρίζει υγεία. Την ευχή σας.
1: Πατέρα Ιωάννη, σας ευχαριστώ και πάλι για τη συμμετοχή μου στην εκπομπή σας. Εύχομαι ο κόσμος να υγιένει και με αυτό το πρόβλημα που ενέσκυψε στην οικουμένη με την κορώνα να περάσει γρήγορα και υγιής ο κόσμος, να ξαναανοίξουν τα σύνορα πάλι προς τους Αγίους Τόπους και ο κόσμος να ελεύθερα να έρχεται και να προσκυνά στους Αγίους Τόπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, εύχομαι υγεία και σθένο στην οδηπορία της ζωής, βαίνοντας πλέον στο θέρος και ατενίζοντας και πάλι τη χάρη του Θεού μέσα από το φως του ήλιου, την ομορφιά της φύσης, τη χαρά και την προσδοκία των ανθρώπων να επισκεφθούν και να διαμείνουν κοντά στις θάλασσες. Σκεφτόμενοι όμως και με αφορμή αυτό που ίσως για πολλούς να φαίνεται τόσο απλό και κοινότυπο, ότι αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας που είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, είναι ένα κτίσμα του Θεού. Είναι η Παναγία μας που έκτισε τον κόσμο. Είναι στην πραγματικότητα η χάρις, ο καρπός των κτισμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όπου το είδα αυτό ως συμπλήρωμα στις όποιες σημειώσεις μπόρεσα να καταγράψω, αφού όπως γνωρίζετε σήμερα βαδίζουμε στα όρια της έσχατης εκπομπής του τωρινού θεματικού κύκλου, να μιλήσουμε ακόμη περισσότερο για αυτή την αποκάλυψη του κτίστη κόσμου, του κτισμένου κόσμου, από τον πάντων κτίστη Θεό, με την αόρατη ματιά, πάντα όμως ορατή και εγκύτατη της Θεοτόκου. Και εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο άνθρωπος θαυμάζει τα μεγαλουργήματα του Θεού όταν νιώθει μέσα του το τι σημαίνει η λέξη ειρήνη. Αυτό που η Εκκλησία μας ευστόχως προτάσει στις εκφωνήσεις, ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Ένα αντίστοιχο ποίημα που πιστεύω ότι ενέχει αυτή την θρησκευτική ευλάβεια είχε γράψει πριν πολλά χρόνια ένας από τους σπουδαίους νεοέλληνες ποιητές. Άλλωστε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε, να αναδείξουμε και να σχολιάσουμε με συντομία την εικόνα αυτή της θειότητας, της Παναγίας, αυτής της Πανάγιας μορφής μέσα από την έξοχη ποιητική μας παραγωγή. Τώρα πώς συνδέεται η Παναγία με την ειρήνη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο θαυμασμός που είπα πριν για την εφταξία του κόσμου, για αυτή την ισορροπία των όντων, σίγουρα είναι υπό το βλέμμα, την αγρυπνία, αυτή την στοργή και τις αγκάλες της Παναγίας της Θεοτόκου. Περάσαμε εξάλλου και ζήσαμε το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, προωρώμενη πλέον την γέννηση, καθώς ο κύκλος επανέρχεται, της γέννηση της Θεοτόκου στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Ένα αντίστοιχο λοιπόν ποίημα που είχε γράψει ο ένας από τους μεγάλους, όπως είπα, ποιητές της Ρωμιοσύνης, ο Γιάννης Ρίτσος, έχει τον τίτλο «Ειρήνη». Ουσιαστικά η ενότητα αυτή μας δείχνει πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτή το αγαλίαμα της φύσης που μοιάζει ως ένα ψημιθευτό άγαλμα που φρόντισε ο καλλιτέχνης να του δώσει μια τέτοια προοπτική ώστε από όπου και να το δούμε να αντανακλά μαγεία και τέχνη. Διαβάζω το ποίημα. Ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τ' ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν, ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες στον άνθρωπο. Νομίζω ότι σε αυτούς τους λίγους στίχους που εξάλλου διαβάσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή δημιουργούμε μια γέφυρα μετάβασης προς την εικόνα της Παναγίας που είναι παντού θεατή πλην όμως αθέατη. Αν θυμηθούμε λίγο ότι έρχεται ο 15 Αύγουστος, πριν δηλαδή τη γέννηση της Θεοτόκου, όπου έχουμε την κοίμηση και την μετάσταση. Διαβάζουμε στον οίκο της ημέρας ένα ποίημα του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Άλλωστε θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σκέψη
ότι το περίφημο σύγγραμμα του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μέγιστου υμνογράφου, έχει τον τίτλο «Περί της λατρείας των εικόνων». Και βέβαια αναφέρεται στον τρόπο προσκύνησης και λατρείας και αντίληψης αυτής της δύναμης, της εικονοδύναμης θα λέγαμε, που καταλαμβάνει ή δημιουργεί κατάνοιξη στο χριστιανό. Ο οίκος λοιπόν λέει το εξής: «Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ την άχραντον μητέραν σου. Εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεση ενιών οχύρωσόν με». Πρόκειται λοιπόν, γιατί και παρακάτω το ποίημα μας λέγει, ότι όλα υπόκεινται στην ανθρώπινη, σε αυτή την γλώσσα που προβάλλει την αξία της Παναγίας. Και είπα ανθρώπινη, γιατί για μας μοιάζει με ανθρώπινη, ποιν όμως είναι πράγματι ανεκτίμητη, αναλύωτη και ακατάγραφτη. Στο ίδιο ποίημα συνεχίζει: «Σι συνμιδόρισε γλώταν προφοράν και λογισμών ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως παρασού, καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενον». Αυτό, η περίφημη αυτή εποδός που επαναλαμβάνεται από τους ψάλτες. Λέει, δόρισε γλώσσα, προφορά και λογισμών ακατέσχυντον. Να αντιληφθούμε δηλαδή ότι η οικοδομή του κόσμου είναι αυτή καθεαυτή η Παναγία. Και επειδή έκανα το σχόλιο πριν, η Παναγία είναι εκείνη που έκτισε τη φύση. Η Παναγία είναι εκείνη που, όπως μας υμνούν η οίκη των χαιρετισμών, αλλά και ο Άγιος Ανδρέας στον Μεγάλο Κανόνα, είναι εκείνος που είναι η Θεοτόκος μετά Θεών Θεός. Είναι εκείνη στην οποία οφείλεται η γένεση της κτήσης. Όμως, αν προχωρήσουμε παρακάτω, θα δούμε ότι τέτοια μηνύματα δεν εγκλωβίστηκαν μόνο στην εκκλησιαστική γραμματεία, πεζογραφία ή ποίηση, αλλά πέρασαν και στην ποιητική μας δημιουργία. Και βέβαια κάποια στιγμή είδαμε πόσο, για παράδειγμα, ο σπουδαίος νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης γονιμοποίησε αυτό το μέγεθος της πίστης, αυτή τη λαχτάρα του ανθρώπου, να στεγάσει την πίστη του κάτω από τη χάρη του Θεού και να δώσει, όπως κι άλλοτε είπαμε, και να δώσει πραγματικά τη δύναμη η Παναγία στον άνθρωπο, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, να έχει δύναμη, να έχει πίστη, να έχει ελπίδα. Σε ένα από τα δημοτικά τραγούδια επίσης, άλλωστε γιατί προτάσουμε τα δημοτικά τραγούδια, γιατί όπως είχαμε πει σε παλαιότερο κύκλο εκπομπής, τα τραγούδια αυτά εντάσσονται, ενδυναμώνουν την προφορική μας παράδοση. Τα τραγούδια που έχουν χριστιανικό περιεχόμενο, έχουν μια αγιότητα, έχουν μια, αν θέλετε, αναφορά που εκφράζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Εδώ θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από ένα δημοτικό τραγούδι που καταχωρείται σε μια συλλογή της νήσου Λευκάδος. Το τραγούδι αυτό επικαλείται την Παναγία, ο ανώνυμος συνθέτης, δηλαδή ο ίδιος ο λαός. Γι' αυτό και είπαμε σήμερα ότι το να μιλήσει κανείς τόσο απλά για την Παναγία στην ποίηση δεν μπορεί να μιλήσει εάν δεν επισκεφθεί πρώτα τα εκκλησιαστικά μότο τα οποία αξιοποιούνται στην ελληνική μας ποίηση. Άλλοτε είχαμε διαβάσει, αν θυμάστε, αποσπάσματα από έτερους νεοέλληνες ποιητές που αναφέρονται στους Αγίους, που αναφέρονται σε θρησκευτικά γεγονότα κτλ. Όμως δεν αρκεί η ανάγνωση, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά γονιμοποιήθηκαν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, και αυτό το οποίο πολύ συχνά λέμε
είναι ότι η εικόνα της Παναγίας, όπως περιεφέρετο κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους αβάρους, στα τείχη και τούτο συνετέλεσε στη σωτηρία της πόλης, το ίδιο περιφέρεται ανά την τάξη των εν τη φύση πραγμάτων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να το πιστεύουμε αυτό, διότι αυτό μας γεννά μια παράκληση, μια ελπίδα, ένα μέγεθος ψυχικής γαλήνης. Λέγει το δημοτικό τραγούδι «Την Παναγιά παρακαλώ και λέω τσιναρένη, με τη δροσιά του ουρανού όλη την οικουμένη. Την Παναγιά παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει, στου πονεμένου την καρδιά που βαριά να στενάζει. Την Παναγιά παρακαλώ και έτσι ζητώ τη χάρη, στου καθενός τη σκοτεινιά να φέγγει σαν φεγγάρι». Αυτό είναι ένα από τα δημοτικά τραγούδια.

Τικά τραγούδια, οι παραλλαγές είναι πολλές. Έτυχε πριν από αρκετά χρόνια να διαβάσω ένα αντίστοιχο τραγούδι που είχε περιλάβει στη μελέτη του ο σπουδαίος συγγραφέας Γιώργος Ιωάννου. Λέγει το εξής και το συνδέω με τα προηγούμενα για να μην υπάρξει θέμα διασύνδεσης θεματικής, ότι στην πραγματικότητα η αναφορά στην Παναγία μέσα στην ποιητική δημιουργία έχει δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι της επίκλησης, της λαχτάρας, της ελπίδας, του οράματος μιας καλύτερης ζωής, αυτό που λέμε σήμερα Παναγία μου, αυτό που λέμε κάθε φορά που θα περάσουμε έξω από μια φερόνιμη εκκλησία, αυτό που λέμε όχι μόνο στις γιορτές, αυτό που λέμε σε κάθε παράκλησή μας. Όμως υπάρχει και ο άλλος δρόμος, όταν νοσταλγούμε και μάλιστα λέμε ότι σε δύσκολες περιστάσεις φαίνεται να μην είναι κοντά μας η Παναγία, γιατί εμείς φροντίσαμε να απομακρυνθούμε από τη χάρη της. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα σχήμα λόγου, είτε το εγγύς είτε η απόσταση, και νομίζω στο μέσον αυτής της διάθεσης του ανθρώπου βρίσκεται και το μέτρο της πίστεώς μας. Στο ποίημα λοιπόν αυτό, που στην πραγματικότητα θυμίζει και πάλι δημοτικό τραγούδι, εκφράζεται μια δύσκολη κατάσταση και η θλίψη του ανθρώπου. Μάλιστα εδώ είναι η αποστροφή όχι μόνο της επίκλησης, αλλά γιατί τη συγκεκριμένη ώρα δεν υπάρχει αναγκαία βοήθεια. Γιατί δηλαδή η Παναγία μου δεν με βοήθησες τώρα, ενώ τόσες φορές με έχεις βοηθήσει. Λέγει, πολλές φορές με βοήθησες, βοήθαμε και τώρα, και εγώ θα μπω στη χάρη σου με ένα μεγάλο τάμα, να φέρω αμάξι το κερί και με τα σκί το λάδι, και με τα αργυροκάνιστρο να φέρω το λιβάνι, να κάμω το έμπα σου χρυσό, το έβγα σου ασημένιο, και την Αγία Τράπεζα να την περιχρυσώσω. Ευτής τάκουσε ουρανός και ευτής γαλήνη εγίνη, εγίνη και ουρανός γυαλί και η θάλασσα καθρέπτης. Νομίζω ότι αυτές οι λέξεις ισχυρές, απλές, νεοελληνικές, χυμώδεις, δείχνουν αυτή την τάση του ανθρώπου να ευχαριστήσει την Παναγία με τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά δημοτικά τραγούδια με το θέμα αυτό της ευχαριστίας. Είναι όμως καιρός να περάσουμε λίγο στην λόγια παράδοση και να σκεφτούμε ότι δεν γράφονται τόσο απλά ποιήματα που αναφέρονται στην Παναγία. Γιατί θα πρέπει οι άνθρωποι που γράφουν να έχουν πίστη, να έχουν κατάνοιξη, αλλά να έχουν και λογιοσύνη. Έχουμε, πηγαίνοντας πίσω στη γραμματεία, σταματάμε στο 1708. Το 1708 τυπώνεται ένα πολύ σημαντικό ποίημα με τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Το ποίημα αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά έκδοση της Φλαγκινίου σχολής και βέβαια μας θυμίζει αυτούς τους μεγάλους αγώνες των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος που προετοίμαζαν τη μεγάλη ώρα, δηλαδή τη λευτεριά της πατρίδος τους. Το ποίημα αυτό γραμμένο έχει τον τίτλο μάλιστα, τον έκπλωτο, «Εις την μετάσταση της Πανάγνου», είναι γραμμένο από τον Φραγκίσκο Κολομπί, ιεροδιάκονο από την Κεφαλονιά. Θα παρατηρήσετε βέβαια ότι είναι επηρεασμένο από το σονέτο, ένα ιταλικά τετράστιχα ποίηματα, γνωστά μας είναι επίσης από έναν άλλο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλι. Το ποίημα λοιπόν ευλότος λέγει, «Σαν εις άρμα λαμπρών στα χρυσωμένα,
των αγγέλων φτερά επέτα η Θεία, μητέρα του Θεού.

στην οποία ήταν όλα τα κάλλη μαζωμένα. Τούτα βλέπους η γη με πικραμένα, μάτια με στεναγμούς είπε, «Μαρία, πού μ' αφήνεις εδώ στην ερημία ή πώς να ζήσω εγώ χωρίς εσένα?» Είναι πολεμικός νόμος να σέρνει πίσω του ο νικητής του νικημένους όταν θριαμβική δόξα λαβαίνει. «Και με και τους ιούς μου υποκειμένους έκαμες, Μαρία, λοιπόν τυχαίνει να μασύρεις αυτού γλυκά δεμένους». Σπουδαία ποίηματα, σπουδαία δόξα αν θέλετε για τους ανθρώπους αυτούς που έγραψαν ή που δημοσίευσαν αυτό το ποίημα. Μάλιστα πολλές φορές με απασχολεί το γεγονός ότι εάν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε με τον ποιητή μέσα από το ποίημα, είναι δεν είναι παρόν, θα βρίσκαμε πραγματικά εκεί βαθιά, εκεί στα σκοτεινά, ένα μεγάλο μέγεθος πίστης. Πολύ συχνά αυτές οι ατέλειωτες κριτικές αναλύσεις, αν θέλετε, αποπροσανατολίζουν τον αναγνώστη. Άλλωστε η ποίηση έχει πρώτα απ' όλα ακουστική διάσταση και η ακουστική διάσταση είναι ο ήχος της ψυχής και ο ήχος της ψυχής είναι το μέγεθος της πίστης. Θα έλεγα στο σημείο αυτό να διαβάσω ακόμη ένα μικρό σονέτο και βέβαια το σονέτο είναι ένα είδος ποίησης που καλλιεργήθηκε και στην νεοελληνική λογοτεχνία. Θα ήθελα να ξέρουμε ότι αρκετά ποίηματα, όπως για παράδειγμα η πίστη που διακρίνει τον Διονύσιο Σολωμό, ο οποίος δεν απομακρύνεται από τον 15ο σύλλαβο του Δημοτικού Τραγουδιού. Όταν διαβάζουμε εκείνο τον αμίμητο στίχο, «Γιατί άκουγα τα μάτια της μέσα στα σωθικά μου». Δηλαδή, το άκουγα εδώ, λέγεται συνέστηση, το ότι δηλαδή, όπως λέμε σήμερα, ακούω την καμπάνα, ουσιαστικά ακούω τον ήχο της καμπάνας. Πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι ο Σολωμός, ζώντας σε μια περίοδο εξέγερσης, αλλά και καταστροφής του χριστιανικού κόσμου από τους Οθωμανούς, στα ποίηματά του με όχημα αυτή την ισχυρή γλώσσα που ήκμασε και δόξασε ταυτόχρονα την επτανησιακή λογοτεχνία, μας έδωσε αν θέλετε αμίμητα δείγματα ποιητικής γραφής. Να θυμίσω ότι στην προηγούμενη μας εκπομπή διαβάσαμε ένα απόσπασμα από την Φεγγαροντημένη. Ας διαβάσουμε και κάτι αντίστοιχο, να δούμε ότι αυτό το μοτίβο του φωτός γύρω από την Παναγία, όπως το βλέπουμε στην εικονογραφία, το βλέπουμε μέσα στην ποίηση. Αυτό που λέμε σήμερα ασπροντημένη, η νύμφη του Χριστού. Λέγει λοιπόν στο ποίημα αυτό ο Διονύσιος Σολωμός, «Κι ο μπρος μου ειδού που βρέθηκε μια φεγγαροντημένη, έτρεμε το δροσά το φως στη θεϊκιά θωριά της, στα μάτια της τα ολόμαυρα και στα χρυσά μαλλιά της». Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι το να διαβάσει κανείς θεματικά την ελληνική λογοτεχνία και μάλιστα μέσα από τα οράματα της θρησκευτικής μας γλώσσας και εικόνας, θα ανακαλύψει ότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι μετέλαβαν σε μια, θα έλεγα, ποιητική μετάληψη μέσα από τον θρησκευτικό χώρο πολλά και πολλά και πολλά στοιχεία. Θα διαβάσω ένα ποίημα ακόμη και που είναι σημαντικό πρώτα απ' όλα να διαβάσουμε οριζόντια, αν θέλετε, πολλά ποίηματα, αλλά να βρούμε και αυτή την νοηματική συστοιχία του μοτίβου της Παναγίας, γιατί γι' αυτό συζητάμε σήμερα. Ασφαλώς, ξαναλέω, αγναντεύοντας την μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού δηλαδή, τη
στην κοίμηση της Θεοτόκου. Στο μεγάλο του ποίημα, ο σπουδαίος Κωστής Παλαμάς έχει τον τίτλο «Η Παναγιά στην κόλαση», γράφει το εξής. «Το άρμα ξεκινά, το σέρνουν πνεύματα χεροβικά. Λάμπει η Παναγιά στην κόλαση, έλεος λιώκαλη κυρά. Ω, η δαρμή των κολασμένων, μες στην αβυσόθρευτη φωτιά, και έξαφνα γρικέται ένα παράπονο, και περήφανα ξεσπά. Είμαι εγώ που λάτρεψα τον ήλιο, γι' αυτό με άρπαξε και η νύχτα. Πες μου, λιώκαλη κυρά, τη ζωή στο φως που βίζαξά μου, είναι αγκαλιά της κόλασης και φιλή του σατανά». Είναι από την συλλογή «Ασάλευτη ζωή», ένα από τα τραγικότερα ποίηματα του σπουδαίου ποιητή Κωστή Παλαμά και που δείχνει την λυρική του διάθεση, αλλά δείχνει και την υπέρβαση. Δείχνει το χαρακτηριστικό αυτό, το λυρισμό του εγώ και εμείς. Του ανθρώπου δηλαδή, ο οποίος εδυνάζεται, εδοκιμάζεται, ώσπου έφυγε από αυτή την ομορφιά του κόσμου και κατέβηκε στον κόσμο του σκότους. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι πολύ σπουδαία πράγματα που αναφέρονται στην παράδοση της Παναγίας μοιάζουν με όμορφες εικόνες. Δεν είναι μόνο η χριστιανική τέχνη. Είναι και η φλέβα του ποιητή, είναι και η περίσταση και ο χρόνος γραφής αυτής της ποιητικής τέχνης. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι ένας άλλος πολύ σημαντικός και λυρικός ποιητής στο έργο του «Μήτυρ Θεού» και «Πάσχα των Ελλήνων», δημοσιευμένα το 1919 ή το 1920, έχει σημασία να σκεφτούμε σε ποια περίοδο κυκλοφόρησαν τα ποίηματα αυτά, όταν οι Έλληνες αγωνιζότανε στην Μικρά Ασία και όταν δυστυχώς ήταν επιθύρες η τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού. Και πάλι όμως η Παναγία είναι παρούσα. Και είναι παρούσα, και μάλιστα ο τίτλος του ποίηματος, παρμένος βέβαια από την εκκλησιαστική γλώσσα, είναι «Μήτυρ Θεού». «Μήτυρ Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου». Ψάλουμε τελειώνοντας την ακολουθία των χαιρετισμών. Λέγει λοιπόν αυτό το ποίημα: «Κι αν κλείσω και τα βλέφαρα, τη βλέπω, ω πόσο πόσα, τριγύρω από το καντήλι της, του σκοταδιού τα κρόσια, και των μαθιών της η άβυσο και η ασάλευτή της όψη, σα σπάθα που μπορεί και την καρδιά στα δυο να κόψει. Ως σαν αιτία κάθεται μες στην αητοφωλιά της, από τη γένα εσκώθηκε κι απάρθενη κοιλιά της. Λεχόνα στέκει ασάλευτη μες στην υπομονή της, σφίγγοντας ως σαν νέο λιοντάρι τον μονογενή της». Αν αυτό δεν είναι αξιομνημόνευτη και αξιόλεκτη, λέω εγώ, περιγραφή της γεννήσεως, επηρεασμένη βέβαια, μας θυμίζει ένα άλλο ποιητικό συναξάρι. Γιατί όπως λέω πολύ συχνά, η ποίηση είναι μια άλλη φλέβα που όταν έχει υπακοή, όταν έχει πειθαρχία στο δρόμο της προσευχής, τότε είναι αμίμητη σε παραγωγή. Είναι αμίμητη αυτό που διαβάσαμε ως τεκμήριο, μας δείχνει πραγματικά την πίστη του ανθρώπου. Αλλά πώς είναι δυνατόν μέσα σε ένα μικρό ποίημα με έξοχο το λυρικό στοιχείο να περιγράψει ολόκληρο το μέγα μυστήριο της γεννήσεως της Θεοτόκου. Και αυτό φυσικά σημαίνει λύτρωση, και αυτό σημαίνει για τον ποιητή ότι η Παναγία είναι η πηγή των πάντων. Και όταν λέμε αυτό που ολοκληρώνει ο Σικελιανός, που έγραψε και εκείνο σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο,
μέσα από τον λυρισμό εκφράζει το πάθος του ανθρώπου. Εκφράζει όμως και ένα τελευταίο που είπα στην αρχή της εκπομπής. Αυτό τον αισθητικό μεταπλασμό, αυτό που βλέπουμε στην εικόνα, αντιλαμβανόμαστε και το επανεσαρκώνουμε στο λογισμό μας. Είναι και αυτό μια άλλη εστηριγμένη προσευχή.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί, αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύουν εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, σχεδόν ποτέ δεν απουσιάζουν από τις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, ο ήλιος της δικαιοσύνης να φωτίσει τις ψυχές μας με τις ακτίνες της σωτήριας αγαθότητάς του, της λυτρωτικής μακροθυμίας του, και αυτές επιτέλους να αναβλέψουν. Στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδες μας. Είναι οι άνθρωποι με τα δακρυσμένα μάτια, της μοναξιάς, της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας. Δεν έχουν οι περισσότεροι από αυτούς διπλώματα, περίλαμπρα βιογραφικά, τυχεία, περγαμηνές, τετιμημένες, δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Το μόνο που ποθούν, επιποθούν συνεχώς να αποκτούν και να διατηρούν μέσα τους εναργές και θερμουργό, το Άγιο Πνεύμα. Αυτών των ανθρώπων το βίωμα μας θέλγει, και αυτούς ας προσπαθούμε συνεχώς να μιμούμαστε, αδελφοί μου. Γι' αυτό τους αποκαλούμε και μπροστάριδές μας. Να έχουμε όλη την ευχή αυτών των ανθρώπων, των γνησίων φίλων του Χριστού μας. Την αγάπη μας και τις ευχές μας στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν, ώστε συνεχώς να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο μας, εν το φωτί, παπάκι, yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσε, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Χιλιάδες χρόνους ξεχασμένοι σε οπές μαρτυρικές, όλο και πιο βαριά η ουράνια η γη που τους σκεπάζει, έτσι το θέλησε να αργήσει η μυροβόλος η αποκάλυψη. Κι είναι μαζί τους αρρύφνητοι και άλλοι, άγνωστοι σε ανθρώπους χωικούς, με αιμάτινες στολές που λάμπουν άγιο φως της Ανάστασης. Χωρία αγγελική, ένθεο νέφος που ύψωσε η ταπείνωση και του Χριστού η λαχτάρα, σαν σε απόκρημνο σκοτάδι βυθίστηκε το τάγμα του αιωσφόρου, και καρτερούν στις αγκαλιές τους να δεχτούν και σήμερα έναν καινούριο του ουρανού Άγιο Μέτικο. Φτάνουν δυο αντριωμένοι νικητές, σφιχτά κρατούν τα χέρια, ο ένας στεφάνι μάρτυρα φοράει στο κεφάλι και έναν σταυρό στο στήθος του που αρνήθηκε να βγάλει. Και ο άλλος, το φωτοστέφανο ντυμένο στον Αγίων, της Αφρικής τα χώματα τα πότισε με τους κρουνούς της πίστης του, ψελίζοντας μια προσευχή στα χέρια των Δημίων. Και όλοι μαζί δοξάζουνε Χριστό τον Θεό, τον Αρχηγό και Τελειωτή Ιησού. Και η Παναγιά η Κυρά τους πάει μπροστά, νεφέλη φωταυγής αΐ πρεσβεύουσα, και ακολουθούν εκείνοι, του Κυρίου οι φίλοι, οι Άγιοι πάντες.

μικρό απόσπασμα από το βιβλίο μας με τίτλο «Πόσα χωράνε σε ένα μην» από τις εκδόσεις Εφήμνιον. Σε αυτή τη μικρή σειρά των δύο εκπομπών, αν θέλει ο Θεός, αδελφοί μου, θα συναντήσουμε αγνώστους τους πολλούς τούτου του κόσμου, αφανείς Αγίους της ερήμου των ασκητικών χωμάτων, της διπλανής πόρτας, γνωστοί και φανεροί σαν ύλη και αστέρες στη λαβιέστατη στον δίκαιο Κρητή. Εκείνον ευαρέστησαν και σε εκείνον και μόνο επιποθούσαν να είναι αρεστοί. Και ο Χριστός μας τους δόξασε και τους κατέταξε σε ύψη παραδείσου αφάνταστα. Μια Κυριακή πανχαρμόσυνη, η τελευταία μέσα στο Τριώδιο των Ρόδων, στο Άγιο Πεντηκοστάριο, μετά την του Παναγίου Πνεύματος κάθοδον, θα τους συγκεντρώνει όλους, τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Στο Άγιο Συναξάρι δεν υπάρχει τελεία, μητέ αμήν για κατακλίδα. Όπως ο Πραξαπόστολος, έτσι και εκείνο συνεχώς τα πλουταίνει με διαμαντένιες σελίδες από τα δάκρυα της μετανοίας στα καθαρτήρια. Είναι ένα δυναμικό σύστημα, αλλιώτικο και απαλλαγμένο από μαθηματικούς τύπους εξέλιξης και προόδου. Χωράει απειράριθμες ουρανοθρονήσεις και ουρανοκατατάξεις. Και μεγαλώνει ολοένα και περισσότερο ο χορός των Αγίων Πάντων. Μα μόνο ο Κύριος, είπαμε, γνωρίζει τον καθένα τους ξεχωριστά και μόνο αυτός θα φανερώσει κάποτε το δυσαρρύθμιτο πλήθος των αμαράντων βλαστών του Ευαγγελίου. Και τότε, ω τότε, τι κατάπληξη και συντριβή για εκείνους που καταδίκασαν πολλούς στο αιώνιο αφενγές πυρ, και τι χαρά και έκσταση για εκείνους που ποτέ τους δεν κατέκριναν τους άλλους και του βίου τους τα άσωτα σπαταλήματα, μήτε θεοδίκησαν, μα όλους μέσα στον υπέρλαμπρο παράδεισο λογάριαζαν, εκτός από τον εαυτό τους, τον άθλιο και αξιοκατάκριτο. Ούτω δέξε με των πόρνων και των άσωτων νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση, έτσι προσέρχονται στο μυστήριο των μυστηρίων το ζωοποιητικό, θαρούνται στο ελέη του. Όπως κάθε μετανοημένος οικίτορας του Παραδείσου, γνήσιος φίλος του οικοδεσπότη Χριστού. Όπως ο Μιχάλης μας. Ο Μιχάλης μας από την Κρήτη, ο Άγιο Ταφίτης, κοιμήθηκε μέσα στο Άγιο Τριώδιο των Ρόδων το πανχαρμόσυνο Πεντηκοστάρι, 15 χρόνια ακριβώς μετά από εκείνην την αλυσμόνητη Κυριακή του Πάσχα στα Ιεροσόλυμα. Εκεί βρέθηκε μαζί με έναν από τους πολλούς εφήμερους και διαβατάρικους ερωτές του. Εκδρομή για τις ημέρες του Πάσχα. Θα είναι ωραία, σκέφτηκε και της το πρότεινε δίχως να συναισθάνεται τη σημασία των λέξεων, Πάσχα στην Αγία Γη. Να γιορτάσουμε και την επέτειό μας, τους δύο μήνες της σχέσης μας. Και έτσι βρέθηκαν ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής στην Ιερουσαλήμ. Το ξενοδοχείο τους λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον Πανάγιο Τάφο. Μεσημέρι Μεγάλου Σαββάτου, η τελετή της αφής του Αγίου Φωτός. Το μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας. Η τρανή και πανηγυρική φανέρωση της ορθής μόνης πίστης των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τάμα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπων σε όλη τη γη. Και ο Μιχάλης, εκείνη ακριβώς τη συνταρακτική ώρα, να γιορτάζει στο πολυτελές δωμάτιο με σαμπάνιες και πλούσια εδέσματα. Έφτασε αργά το απόγευμα. Βγήκαν για μια βόλτα στην Ιερή Πόλη. Βρέθηκαν ύστερα από ελάχιστα στην οδό του Μαρτυρίου, σε κάθε μυροβόλα στάση του εκουσίου πάθους. Στο πρετόριο,
στη φυλακή, στον τόπο της συνάντησης του Σταυροφόρου Θεανθρώπου με την Παναγία Μητέρα του, εκεί που αντάμωσε με τον Κυριναίο Βαστάζο και την Αγία Βερονίκη, που τους φούγγισε τα αίματα και τους ιδρώτες τους μαρτυρικούς, εκεί που συνάντησε τις τρινοδούσες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα παρατηρούσαν με δέος τουριστικό και ενδιαφέρον κινηματογραφικής προέλευσης. Ζωντάνευαν μπροστά τους όσα είχαν δει στις ταινίες των ημερών. Έπειτα από λίγο βρέθηκαν έξω από τον Ιερό Ναό της Αναστάσεως. Ήταν κλειστά όμως. Συνέχισαν ανέγνιαστα την βόλτα τους και τις διακοπές τους. Είχαν άλλωστε ακόμα 2 μέρες ως τη Δευτέρα που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Να έρθουμε το βράδυ που θα έχει τη λειτουργία της Ανάστασης. Δεύτε λάβετε φως. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Δεν τα άκουσαν ποτέ εκείνη τη νύχτα, την πιο μεγάλη από όλες. Εκείνοι γιόρτασαν ανεόρταστα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Δεν ξύπνησαν παρά αργά το μεσημέρι εκείνης της μεγάλης και λαμπρής ημέρας. Έκαναν ξανά την ίδια διαδρομή του μαρτυρίου ως το ναό. Ας μπούμε να βάλουμε ένα κεράκι, μέρα που είναι. Είχε ολοκληρωθεί πριν από αρκετές ώρες και ο εσπερινός της αγάπης. Άγνωστα όλα τούτα για τον Μιχάλη. Ως τότε δεν ήξερε στα αλήθεια τότε που πατούσε και που βρισκόταν. Μια μέρα πριν τούτος ο παναμόλυντος τόπος, ασφυκτικά γεμάτος από χιλιάδες πιστών που ενθουσιωδώς καρτερούσαν να στείλει ο φωτοδότης Κύριος στο Άγιο του Φως, να θερμάνει την πολεμουμένη πίστη των παιδιών του. Τώρα ολότελα άδειος, από μεσήμερο Κυριακής του Πάσχα και του Μιχαήλ τα θεοδηγούμενα βήματα τον φέρνουν εκεί, που μόνο αν θελήσεις θα ακούσεις με τις ψυχή σου τα ότα, την καρδιά του ζώντος Θεού να χτυπά εκοφαντικά. Με το κεράκι στο χέρι μπήκε μηχανικά στο ιερό κουβούκλιο να προσκυνήσει. Ήταν εντελώς μόνος του. Και ο Κύριος, που επιποθεί κάθε πλάσμα του να σωθεί και να γνωρίσει την αλήθεια, έστειλε εκείνη την αλυσμόνητη στιγμή το γαλαζό λευκό ανέσπερο άγιο σημάδι του και με μιας άναψε το σβηστό κερί που ο Μιχάλης κρατούσε στο χέρι του. Δεν υπήρξε σχεδόν κανείς που να μην δυσπιστήσει στην εξιστόρηση τούτου του μεγάλου προσωπικού του θαύματος όλα τα κατοπινά 15 χρόνια. Μα και ούτε ένας που να μην διαπιστώσει τη συγκλονιστική αλίωση και μεταμόρφωση του Μιχάλη από εκείνο το ευλογημένο από μεσήμερο της Κυριακής του Πάσχα. Βίωσε Χριστό εν μετανία και καρδία συντετριμένη σαν μοναχός μέσα στον κόσμο τα επόμενα 15 χρόνια της ζωής του. 15 σαραντάρια Χριστουγέννων, 15 κατανυκτικά τριώδια, 15 σταυροαναστάσιμες σαρακοστές και περίπου 15 καταχαρούμενα πεντηκοστάρια. Γευόμενος δίχως παύση, αχόρταστα και αξεδίψαστα την Χριστότητα του Κυρίου, την απερίγραπτη με λέξη συγχώρεση, την απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας, τη βαθιά και ακλόνητη πίστη στην αιώνια ζωή. Κοιμήθηκε αφού πάλεψε με τον ευεργέτη πόνο και τον καρκίνο, σε ηλικία 55 ή πιο σωστά, σε ηλικία 15 ετών. Στην ασύνορη χωρία των Αγίων Πάντων, ο μόσχινος της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, να δέεται για όλους μας, τον φανταζόμαστε και τον μακαρίζουμε εξαιρέτως κάθε Μεγάλο Σάββατο, σαν ξημερώνει η εις άδου κάθοδος του ελευθερωτή, φιλανθρώπου Χριστού, και το ανέσπερό του φως κατέρχεται για να θερμάνει την παγωμένη αγάπη. Την ευχή σου, Μιχαήλ μας, να εύχεσαι για όλους μας, να εύχεσαι για όλους μας την ελπίδα. Εσύ καλά γνωρίζεις
ότι θα έχει πολλές εκπλήξεις ο παράδεισος.

αληθινή ιστορία όπως μας την διηγήθηκε ο πεφιλημένος πατέρας Γάμα Σίγμα από τα Χανιά. Γνώριζε καλά τον μακαριστό Μιχαήλ και όπως την διασκευάσαμε μέσα από την ταλαιπωρή ψυχή μας, προσδόξαν εν τριάδι Θεού και ωφέλεια διψασμένων ψυχών. Και έχει αυτόν τον τίτλο αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών αυτή η ιστορία. Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος.

Και από μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζουμε αποσπάσματα από λόγους του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Πολλές φορές ακούμε τους χριστιανούς να λένε, αν ζούσαμε κι εμείς στην εποχή των Αποστόλων και αξιωνόμασταν να δούμε το Χριστό όπως τον είδαν εκείνοι, θα γινόμασταν Άγιοι όπως έγιναν κι αυτοί. Όσοι σκέφτονται έτσι ξεχνούν ότι εκείνος που μιλούσε στον καιρό των Αποστόλων, εκείνος μιλάει και τώρα. Ίσως όμως και πάλι να πει κάποιος, μα δεν είναι το ίδιο πράγμα να δει κανείς τον Χριστό με τα μάτια του, όπως τον είδαν οι Απόστολοι, και να ακούει μόνο τα λόγια του από άλλους ή να διαβάζει στη γραφή όπως εμείς σήμερα. Κι εγώ απαντώ ότι δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο το τότε και το τώρα. Αλλά το τωρινό είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που έζησαν οι Απόστολοι και ευκολότερα μας φέρνει στην πίστη. Μην παραξενεύεστε. Μόνο ακούστε με. Τότε ο Κύριός μας φαινόταν στους αχάριστους Ιουδαίους ως ένας πλάνος και τυποτένιος άνθρωπος, ενώ τώρα κηρύσσεται σε εμάς ως Θεός αληθινός. Τότε έτρωγε με τελώνες και άλλους αμαρτωλούς, τώρα όμως κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα και τρέφει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε καταφρονιόταν και από τους πιο ασήμαντους ανθρώπους, τώρα προσκυνείται από βασιλείς και άρχοντες ως Υιός του Θεού και δοξάζει αυτούς που τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία. Τότε τον θεωρούσαν σαν έναν άνθρωπο φθαρτό και θνητό, που έτρωγε και έπινε και κοιμόταν και κοπίαζε και ίδρωνε και γενικά έκανε όλα τα ανθρώπινα. Τότε λοιπόν, και όχι τώρα, ήταν παράξενο και δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς ως Θεό εκείνον που είχε αυτά τα ταπεινά και ανθρώπινα στοιχεία. Γι' αυτό και τον Πέτρο που είπε «Σύ ο Υιός του Θεού του ζώντος τον μακάρισε ο Χριστός», λέγοντας «Μακάριος εις Σίμων βάρ Ιωνά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψες, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Όποιος λοιπόν δεν υπακούει με πίστη και ταπείνωση στο Χριστό που μιλάει και τώρα μέσα από το Άγιο Ευαγγέλιο του, όποιος αμφισβητεί, απορρίπτει όσα είπε και έκανε τότε ο Χριστός, εκείνος, έστω κι αν έβλεπε τον ίδιο τον Κύριο να θαυματουργεί και τον άκουγε να διδάσκει, θα ολιγοπιστούσε. Τι λέω, όχι μόνο θα ολιγοπιστούσε, αλλά φοβάμαι πως θα γινόταν τελείως άπιστος και θα βλασφημούσε το Χριστό, νομίζοντάς τον σαν αντίθετο ή μάγο ή τσαρλατάνο και όχι αληθινό Θεό. Άλλοι πάλι λένε, αν ζούσαμε στην εποχή των Αγίων Πατέρων, θα αγωνιζόμασταν περισσότερο, γιατί βλέποντας την καλή πολιτεία και τους αγώνες τους, θα τους μιμούμασταν. Ενώ τώρα, τώρα που ζούμε μαζί με οκνηρούς και χλιαρούς και αμαρτωλούς, χωρίς να το θέλουμε παρασυρώμαστε μαζί τους στην απώλεια. Όσοι όμως τα λένε αυτά ξεχνούν ότι εμείς βρισκόμαστε σε λιμάνι ασφαλέστερο από εκείνο που ήταν οι Άγιοι Πατέρες. Γιατί στην εποχή τους υπήρχαν πολλές και φοβερές αιρέσεις, φοβερότερες από τις σημερινές, και πολλοί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε που πέτυχαν να πλανέψουν πολλούς ανθρώπους και να καταστρέψουν τις ψυχές τους. Αυτό που σας λέω μπορείτε να το διαπιστώσετε λόγου χάρη από τους βίους των μεγάλων οσίων Αντωνίου, Ευθυμίου και Σάβα που αγωνίστηκαν εναντίον των αιρέσεων μαζί με πολλούς άλλους Αγίους. Και που να διηγηθώ τι έγινε στην εποχή των Αγίων Πατέρων Βασιλείου και Χρυσοστόμου που ήταν γεμάτη από ζυζάνια του πονηρού. Βέβαια, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε φοβερά δεινά με τους αιρετικούς. Πολλοί λύκοι και πολλά φίδια ζουν ανάμεσά μας, όμως δεν έχουν καμιά εξουσία πάνω μας, γιατί βρίσκονται κρυμμένοι στο σκοτάδι της πονηρίας και δεν βλάπτουν παρά μόνο όσους θεληματικά τους ακολουθούν και αυτοπροαίρετα βαδίζουν στο δρόμο της καταστροφής τους. Εκείνους που βαδίζουν στο φως των θείων γραφών και πορεύονται στη στράτα των εντολών του Χριστού δεν τολμούν να τους αντιμετωπίσουν, αλλά βλέποντάς τους να περνάνε απομακρύνονται σαν από φωτιά. Ίσως όμως αναρωτηθείτε, ποιους αιρετικούς εννοώ, μήπως τους αριανούς, τους ευνομιανούς, τους αβελιανούς, τους απολυναριστές ή τους διοσκουρίτες? Όχι,
Δεν εννοώ αυτούς τους ασεβείς και αθέους που ζώντας το σκοτάδι αφανίστηκαν από την πνευματική λάμψη των Αγίων Πατέρων και των θεόπνευστων συγγραμμάτων τους. Ερετικούς ονομάζω εδώ εκείνους που λένε πως αν ήμασταν στην εποχή των Αποστόλων θα μπορούσαμε να φυλάξουμε τις εντολές του Χριστού και να γίνουμε Άγιοι, ενώ σήμερα όχι. Αυτοί που κάνουν τέτοιες σκέψεις, τολμώντας μάλιστα και να τις διαδίδουν, δεν έχουν πέσει μόνο σε μία αίρεση, αλλά σε όλες τις αιρέσεις μαζί. Γιατί όποιος ισχυρίζεται αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή θα αγίαζε αν ζούσε στην εποχή των Αποστόλων, ανατρέπει όλες τις ιερές γραφές και τα συγγράμματα των πατέρων. Αν δηλαδή, συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, αν δηλαδή πιστεύουμε ότι σήμερα είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν όσα ορίζει ο Θεός, τότε όλοι οι Άγιοι, τόσο του παλαιού καιρού όσο και των ημερών μας, πώς τα κατόρθωσαν και πώς έγραψαν τόσα πολλά από την πείρα της χριστομίμητης ζωής τους για να νουθετούν και μας. Πιστεύοντας λοιπόν και διακηρύσσοντας τέτοιες πλανεμένες απόψεις που διαψεύδονται από τους βίους των Αγίων και την ιστορία της Εκκλησίας, όχι μόνο τους εαυτούς μας οδηγούμε στην απώλεια, μα και στον άλλον ανθρώπων τις ψυχές παίρνουμε τα ζυζάνια της αμφιβολίας και της λιποψυχίας. Έτσι μοιάζουμε στους Φαρισαίους, στους οποίους είπε φοβερά λόγια «Ουέ ημίν οδηγεί τυφλή, ότι κλείεται την βασιλείαν των ουρανών, έμπροσθεν των ανθρώπων. Ημείς γαρούκης έρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφίεται εισελθήν». Ας μη γελιόμαστε και ας μην παίρνουμε στο λαιμό μας και άλλες ψυχές πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορούμε και σήμερα και πάντα να μιμηθούμε τους Αγίους στην προαίρεση, την προθυμία, την ταπείνωση και την αγάπη. Γιατί και οι Άγιοι, σαν και εμάς ήταν, αλλά άφηναν τη ζωή τους να οδηγηθεί από το θέλημα του Θεού. Ας συντριβούμε και ασχίσουμε καυτά δάκρυα μετανοίας για να μαλακώσει η σκληρή, η πέτρινη καρδιά μας. Έτσι θα καθαρθούμε, έτσι θα μοιάσουμε στους Αγίους. Τα δάκρυα αυτά που θα χύσουμε με κόπο και πόνο και βία δεν είναι πικρά, αλλά γλυκά, γλυκά σαν το μέλι. Έτσι τα κάνει η χάρη του Θεού. Και μη μου πείτε πως ορισμένοι άνθρωποι έχουν φυσική ιδιοσυγκρασία, τόσο ψυχρή και σκληρή, που δεν μπορούν να βγάλουν δάκρυα. Τα δάκρυα είναι δώρο της χάρη τους. Εμείς βάζουμε την προαίρεση και τη βία. Επομένως, αυτή την προϋπόθεση, όλοι μπορούν να συντριβούν και να κλάψουν. Πάντες δάκρυα, πάντες κάθαρσιν, πάντες ανάβασιν και το «τις έμπροσθεν επεκτείνεστε», λέει το θεόπνευστο στόμα του θεολόγου Γρηγορίου. Πώς λέτε τότε εσείς ότι μερικοί είναι από τη φύση του σκληροί και δεν μπορούν να έρθουν σε κατάνοιξη, να πενθήσουν και να κλάψουν για τις αμαρτίες τους? Για να καταλάβετε ότι είναι φυσικό να κλαίει κάθε άνθρωπος, θυμηθείτε τα βρέφη που μόλις βγουν από την κοιλιά της μητέρας τους αρχίζουν να κλαίνε, και αν δεν κλάψουν σημαίνει πως δεν είναι ζωντανά. Είναι λοιπόν τα δάκρυα φυσικά στον άνθρωπο, φυσικά και απαραίτητα. Ο Όσιος Σημεώνος του Δίτης έλεγε ότι ο άνθρωπος αν θέλει να σωθεί πρέπει να περάσει τη ζωή του με πένθος και κλάμα και αυτά να τον συνοδεύουν μέχρι να πεθάνει. Και όπως το φαγητό είναι απαραίτητο για να ζήσει το σώμα μας, έτσι και τα δάκρυα της μετάνοιας είναι απαραίτητα για την ψυχή μας. Εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα, δεν λέω κάθε ώρα για να μην κουραστείτε υπερβολικά, εκείνος που δεν κλαίει κάθε μέρα αφήνει την ψυχή του να πεθάνει από πείνα και να χαθεί αιώνια. Αφού λοιπόν είναι φυσικά στον άνθρωπο τα δάκρυα και το πένθος, ας μην αρνηθούμε αυτό το καλό της φύσεως. Ας αποβάλουμε κάθε κακία και πονηρία και σκληρότητα και ας καλλιεργήσουμε με προθυμία το μεγάλο δώρο του Θεού. Ας φυλάξουμε το πένθος με προσοχή σαν εντολή του Κυρίου, με την ταπείνωση, με την απλότητα, με την ακακία της ψυχής, με την υπομονή στους πειρασμούς, με τη συνεχή μελέτη των θείων γραφών, προπαντός όμως με τη συνέστηση των αμαρτιών μας και τη βίωση βαριάς ενοχής απέναντι στον Κύριο. Όποιος λοιπόν είναι οκνηρός και αμελής και δεν νοιάζεται για τη σωτηρία του,
Ας μη λέει πως είναι αδύνατο να σωθεί κανείς σήμερα, γιατί έτσι κλείνει την πόρτα της βασιλείας των ουρανών και σε άλλους ανθρώπους. Και η ευθύνη του γι' αυτό είναι ανυπολόγιστη. Φυσικά αυτός, αφού θεωρεί αδύνατη τη σωτηρία, θεωρεί αδύνατο ή μάλλον περιττό και το πένθος. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και χριστιανοί που πιστεύουν στη σωτηρία αλλά απορρίπτουν το πένθος. Σε αυτούς τονίζω τούτο. Όποιος λέει πως είναι αδύνατο ή περιττό να πενθεί και να κλαίει κανείς, αυτός δεν πρόκειται να καθαρθεί και χωρίς κάθαρση κανένας δεν θα σωθεί και δεν θα δει τον Κύριο. Όσοι πενθούν σύμφωνα με το λόγο του Χριστού, αυτοί θα παρακληθούν. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όσοι δεν πενθούν έχουν πέσει στη χειρότερη από όλες τις αιρέσεις. Νομίζουν ότι η σωτηρία μπορεί να αποκτηθεί μόνο με τα εξωτερικά σχήματα της ευσέβειας. Ξεχνούν όμως ότι θα παρασταθούμε όλοι στο βήμα του Χριστού, γυμνοί και τετραχυλισμένοι, ολοφάνεροι δηλαδή, για να πάρει ο καθένας μας το μισθό του σύμφωνα με τα αλάθητα κριτήρια εκείνου, όχι τα δικά μας. Αφού λοιπόν καταλήγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, αφού λοιπόν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά στο Θεό, γιατί σκεπάζουμε το σώμα μας με πολυτελείς στολές, με λαμπρά ενδύματα και με ωραία υποδήματα, γιατί τρέχουμε να προϋπαντήσουμε τους άρχοντες, γιατί μας αρέσει να μας χαιρετούν, γιατί επιδιώκουμε τις πρωτοκαθεδρίες στα επίσημα γεύματα, γιατί η υπερηφάνεια, η καινοδοξία και ο ακόρεστος πόθος να εξουσιάζουμε, γιατί τα ωραία σπίτια και οι υπηρέτες που μας ξεχωρίζουν από τους άλλους, γιατί τα άκερα γέλια και οι άπρεπες συζητήσεις, γυμνοί μπροστά στο μεγάλο κριτήριο. Πού τότε το καλό όνομα και η αγιοσύνη που νομίζουμε πως έχουμε? Πού οι κόλακες και οι ανήξεροι που μας ονομάζουν Αγίους? Πού οι υψηλές θέσεις και οι μεγάλες ιδέες για τον εαυτό μας? Πού οι συγγενικοί δεσμοί? Πού η δόξα των αρχόντων? Πού η σοφία των σοφών του κόσμου? Πού η πεποίθηση πως είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, ενώ δεν είμαστε τίποτα? Πού η γλώσσα και οι ρητορίες που τρέχουν σαν πηγή? Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου? Τι φόβος και τρόμος την ώρα εκείνη. Γι' αυτό μακάριος είναι εκείνος που ταπεινωμένος και συντριμμένος πενθεί και κλαίει νύχτα και μέρα μπροστά στο Θεό. Αυτός θα καθίσει ολόλαμπρος στα δεξιά του. Καλότυχος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια του Κυρίου και δεν περνάει ανώφελα τη ζωή του, αλλά βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση μετανοίας. Αυτός θα ελεηθεί και θα απολαύσει στη μέλουσα ζωή τα ανεκλάλητα αγαθά της ουράνιας βασιλείας. Αυτός θα γίνει Άγιος.

Ασυνταρακτικός λόγος του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου στην Κυριακή των Αγίων Πάντων και σε κάθε Κυριακή και ημέρα και στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζήσης από τις μνημειώδεις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου στον οροπό της Αττικής. Θα μας επιτρέψετε να ανοίξουμε το βιβλίο μας με τίτλο «Χώμα και Χριστός των Λεμονανθών, το Συναξάρι» από τις εκδόσεις Εφήμνιον, τώρα για να συναντηθούμε με μια τέτοια ταπεινή ψυχή, με συντετριμένη καρδία. Άλλη μία από όλες αυτές με τις οποίες θα ανταμώσουμε σε αυτή τη μικρή σειρά των εκπομπών με τίτλο «Θα έχει πολλές εκπλήξεις ο Παράδεισος». Απόσπασμα από το κείμενο με τίτλο «Κατόφλι του Παραδείσου». Αυτό το σχέδιο ηλασμού και σωτηρίας του Αγίου Θεού δεν φτάνουν για να μετρήσουν τις σελίδες του ούτε τα αστέρια του ουρανού, ούτε τα πετινά του, ούτε το αμοθάλασσο που σαν να γίνει και για να σου θυμίζει πάντοτε το άπειρο της ευεργεσίας του. Και εσύ στη σκηνή της πράξης του να νιώθεις τη μια στιγμή πρωταγωνιστής και άξαφνα να καταλαβαίνεις πως είσαι μόνο ένας κομπάρσος του ευλογητού Θεού και κρίκος μιας αιώνιας αλυσίδας που συνδέει το όλον με το παν πλήρωμα Ιησού, όπως έλεγε και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Όσο και να κρυφτεί κάθε φτωχός Λάζαρος σε τούτη τη ζήση, αν είναι θέλημα του Στεφανοδότη Κυρίου, θα λάμψει η μνήμη του να φωτίσει σαν Μωσέας και φωνή προφητών τα σκοτάδια όσων ακόμα πολεμούν με το σκοτωδότη εχθρό, να σώσουν την ψυχή τους πριν περάσουν απέναντι. Έτσι έγινε και με την κυρά Σοφία μας. Δεν την γνώρισα ποτέ. Δεν την άκουσα έστω μια λέξη να προφέρει. Κι όμως, αν με ρωτήσετε θα σας πω ότι την έχω πλέον και για όσο ζω τούτο το πρόσκαιρο μέσα σε εκείνους οι οποίοι στάλαξαν μέσα στην κατάξερη ψυχή μου ένα μυρωμένο δάκρυ από το βίωμά τους, το βίωμα των διδαχτών του Θεού, εκείνων που δεν διάβασαν ποτέ τους τα λεγμένα και τα δίκαιά του, μα στις καρδιές τους με πύρινο μελάνι έχουν ανεξίτηλα γραμμένη τη λέξη Ιησούς. Εκείνων που σαν θελήσουν να πληροφορηθούν το θεάρεστο λαβαίνουν συμμαρτυρία όχι από τους σοφούς και τους σπουδασμένους τούτου του κόσμου, μα από την ασφαλή του συνείδηση που σαν πηξίδα σε έναν μόνο προσανατολισμό και σε ένα κατόφλι αταλάντευτα οδηγεί. Έψαχνα να βρω μια φωτογραφία να ταιριάζει με ένα άλλο κείμενο. Μόλις βρήκα μια φωτογραφία με μια γερόντισσα καθισμένη σε ένα ντιβανάκι, σημά στο καπνισμένο τζάκι με ένα ντεντζερέ πάνω στην πυροστιά, συγκλονίστηκα. Σκέφτηκα τότε πως κάποιος καλλιτέχνης φωτογράφος την σκηνοθέτησε. Έψαξα να βρω περισσότερα στοιχεία για να τα αναφέρω, να λάβω μια άδεια για να την δημοσιεύσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Την έκλεψα λοιπόν. Αφού τόσο συναφής ήταν με το αληθινό διήγημα και τόσο με είχε συνεπάρει, δεν είχαν περάσει παρά ελάχιστα λεπτά, αφότου το κείμενο με τη φωτογραφία ανέβηκε και ένα μήνυμα ήρθε να μας συνταράξει. Αχ και να ξέρες πόσο με συγκίνησες με αυτή τη φωτογραφία και για τα όσα έγραψες. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξα του προφήτη Ηλία 20 Ιουλίου του 2012 σε μια φτωχή γειτονιά του χωριού μου. Μπήκα μέσα στην κυρά Σοφία, μέσα στο φτωχικό της σπίτι, που όλο και όλο ήταν αυτό το δωμάτιο. Εκεί τα πράγματά της, εκεί τα δυο της κρεβάτια και εκεί στο χωματένιο τζάκι, χειμώνα καλοκαίρι, όλες οι αναμνήσεις από τη ζωή των απλών και αληθινών ανθρώπων ξαναέπαιρναν ζωή. Είχε τον άντρα της και το παιδί της, τον Διαμαντή. Την ειδοποίησαν, γιατί τηλέφωνο δεν έχει.
Την ειδοποίησαν μια βραδιά και της είπαν ότι το παιδί σου βρέθηκε και κοιμημένο σε ένα παγκάκι στα Γιάννενα. Έγινε κηδεία του με πόνο. Και αυτή η χαροκαμένη μάνα ήταν πάντοτε εκείνη που άναβε το καντήλι του, δακρυσμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Έπειτα έφυγε και ο άντρας της ο Μπαρμπαχρίστος και στο τέλος μόνη της έφυγε και αυτή από τούτο τον κόσμο για να πάει κοντά τους. Να πάει κοντά στο Χριστό να αναπαυτεί η ψυχή της. Σε έναν τόπο που δεν υπάρχει πόνος ούτε λύπη ούτε αναστεναγμός, αλλά η χαρά και το φως το ανέσπερο της αιωνίου ζωής. Δόξα το Θεό που τους γνώρισα, που την γνώρισα και με δίδαξε στον πόνο, στη φτώχεια και στο δρόμο της ιεροσύνης μου. Σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Ακόμα και αυτό είναι ένα μνημόσυνο και ένα κερί στη μνήμη της. Ένας ιερέας λοιπόν, ο Παπαδημήτρης ήταν ο φωτογράφος. Τίποτα το φτιασιδωμένο όπως πρώτα είχα σκεφτεί. Η αλήθεια της καθαρής ψυχής να αντανακλάται σε μια εικόνα. Η έμψυχη αγαθοσύνη. Το μήνυμά του το συνόδεψαν ακόμα κάποιες φωτογραφίες από εκείνη του την επίσκεψη. Νέα έκσταση. Κάθε μια σαν να διαβάζεις κάθισμα από το ψαλτήρι. Μακαρία πτωχία. Ουσιακή μορφή προβάλλει στο κατόφλι μιας ξύλινης πόρτας με ένα ετοιμόρροπο μάνταλο για μπάρωμα. Ω εκείνο το κατόφλι. Πόσο λαχτάρισε η ψυχή μου να το διαβώ για να μπω σε έναν επιγής παράδεισο. Τύχη μαυρισμένη ολόγυρα, θαρρείς πως έκρυβαν αγιογραφίες που κάπνισαν άγρυπνα κεριά. Ένα εικόνισμα της Παναγίας και μια ξεθοριασμένη κορνίζα με το μακαρίτι το γιο της, βαλμένες ακανόνιστα πάνω από το κρεβάτι της. Το νοικοκυριό της όλο και όλο λίγα μπιτόνια με νερό, δυο κόσκινα, λίγα χάλκινα νταβαδάκια και μερικά μικρά χαρανιά, όλα πολυκερισμένα, βαλμένα στο χωμάτινο δάπεδο. Μερικές κρύπτες με λιγοστά τρόφιμα και μια για το καντήλι. Ένα σοφράς και ένα ντουλάπι να θυμίζουν τα στερημένα προτινά της. Έξω από το πλήθινο σπίτι μερικά δεμάτια με ξύλα, λίγη σωρή με προσανάματα για τη φωτιά της και ανεμπόδιστος ο καθαρός υπηρώτικος ουρανός. Και έπειτα η κυρά Σοφία, σε άλλη φωτογραφία, βαστώντας ένα πιατέλο, χαμογελαστή και χαρμολυπημένη, να σε πλησιάζει για να σου προσφέρει το κέρασμα που το έχει πολύτιμο και κρατημένο για όποιον τόσο σπάνια καταδεχτεί να την επισκεφτεί, σαν Χριστός αναμενόμενος. Ένα κουφέτο και ένα γλυκάκι γεύτηκαν οι νηστικές ψυχές μας, Κύριε, σαν αποκάλυψες αυτές τις μυστικές διαλεχτές σου. Η Ελένη, η Σταμάτου, η Φώτου, η Σοφία. Τις ένωσες, Κύριε, σε μια τόσο αντιπροσωπευτική χωρία ταπεινών, πενθούντων, πραέων και καθαρών την καρδία, για να τις μνημονεύουμε και έτσι να γεμίζουμε τις κενές καρδιές μας με την ελπίδα πως κάποτε ίσως με το έλεό σου να μας περιμένουν αυτές οι γεροντισούλες εκεί στου παραδείσου το κατόφλι με ένα πιατελάκι στο χέρι και το ίδιο φως που από εδώ τις έλουζε αν καταδεχτήκαμε να μπούμε από εδώ στα φτωχόσπιτά τους. Ίσως το έλεό σου, Κύριε, να ανοίξει και εκείνη την πύλη που οι ετοιμόρροπες ψυχές μας μόνο μπορούν να αμπαρώσουν.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες από καρδιάς τον σεβαστό πατέρα Δημήτριο Έψιλον για τα κεράσματα του Παραδείσου και για το επιγείς κατόφλι του που εκείνον τον μακρινό πλέον Ιούλιο αποθανάτησε.

και μένουμε στο ίδιο βιβλίο. Κι ένας άλλος Δημήτριος, λαϊκός τούτη τη φορά, ο Κερδημήτρης ήρθε και στάθηκε δίπλα μας. Και από το πουθενά που λένε, άρχισε να μας μιλά για τη μανούλα του, την κυρά Αντωνία. Εκείνη η εικόνα της να θυμιάζει κάθε που σουρούπωνε λέγοντας τον πεντηκοστό. Αλυσμόνητη,

δικοστό την ακούγαμε να λέει θυμιάζοντας. Αγράμματη, απλή και ταπεινή, δουλειά νύχτα με νύχτα, μύριζε πάντα χώμα βρεγμένο, ευωδιαστό. Αυτιασίδωτη με ένα καλός αρχαίου, πρωτόπλαστο. Θυμάμαι λοιπόν μια μέρα που είχε μεγαλώσει πια η μάνα. Θυμάμαι τον μεγάλο μας τον αδελφό να της λέει, πειράζοντάς τη γλυκά. Βρε μάνα, τόσα χρόνια σε ακούω να λες το ελέησόν με ο Θεός. Ξέρεις τι εννοεί αυτός που τον έγραψε. Τον γνωρίζεις τον Δαβίδ, να σε ρωτήσω. Εκείνος ο Ίσοπος. Ξέρεις πως είναι λουλούδι, πως είναι ανθός. Ή να σε πάω σε πιο εύκολα. Εκεί που λες επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Τι θέλει να πει εκεί ο ψαλμός? Παιδάκι μου, εγώ θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω μόλις λέω αυτά τα άγια λογάκια που όλο να κλαίω θέλω μόλις προσεύχομαι με δάφτα. Όπως Χριστέ μου το πλοίο το καθαρίζει το κύμα της θάλασσας και διώχνει από πάνω του κάθε βρωμιά, έτσι καθάρισε και τις δικές μας τις μαγαρισιές. Θα το έγραφε ανορθόγραφα η μακαριστική Ραντωνία αυτό το επιπλείον πλύνον με. Γιατί άλλου καταλάβαινε, μα βίωνε ακριβώς και χωρίς την παραμικρή απόκληση αυτό που ήθελε να πει ο ψαλμωδός.

Και είναι πολύ αφανής και οι κρυμμένοι, απλοί και αϊπενθούντες και μετανοούντες. Και είναι φωταυγής ο ουρανός από τους μυριαρίθμητους Αγίους που κατέταξε η Αγία μας Εκκλησία, αλλά και οι συνειδήσεις των ταπεινών και διδαχτών του Αγίου Θεού με έναν τέτοιο αστέρα, τη λαβιέστατο αστέρα. Θα ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών μέσα στις ημέρες αυτές του Αγίου Πεντηκοσταρίου με τους Αγίους Πάντες να οδηγούν τα βήματά μας σε αυτές τις απαράκλητες και άνυδρες μέρες της αποστασίας, τούτης της παραπικραίνουσας των Χριστό μας γενεάς, έστειλε ο Κύριος τις τόσο ζωντανές και ανεξίτηλες θύμησες αυτών των Αγίων να μας κρατήσουν λίγο πριν ο βυθός μας καταπιεί. Το νιώθουμε λοιπόν πως και η σημερινή εκπομπή είναι ένα από τα αναρρύθμιτα σημάδια της μακροθυμίας και της Χριστότητας του Κυρίου μας. Και όσιος της Πάρου, αέναος κήρυκας της μόνης σωτηρίας οδού, εκείνης της μετανοίας, δεν γεννάται, αδελφοί μου, ζήτημα συγκρίσεως, να πούμε γιατί έχει αγιοκαταταχθεί άλλος ή άλλοι με λιγότερες θεοσημείες και λιγότερη λαοφιλία και αγάπη από τους πιστούς. Θα πούμε μόνο αυτό, ότι τους Αγίους τους κατατάσσει η συνείδηση των απλών, των διδαχτών του Αγίου Θεού. Η συνείδηση του απλού λαού. Το κριτήριό του είναι αλάνθαστο. Συμμαρτυρία δίνει μόνο η

ελεγχόμενοι από το εναργές Πανάγιο Πνεύμα συνείδηση, καμιά υστεροβουλία, κανένας υπολογισμός, καμιά σκοπιμότητα και στρατηγική. Μην αγνοούμε λοιπόν τη φωνή του λαού που βοά, 45 χρόνους τώρα, όταν προσφωνεί ή θυμάται τον γέροντα της Λογκοβάρδας. Όσιος, Άγιος, μεγάλος Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος, με μεσητείες ακαταγόνιστες, με εμφανίσεις και σημεία, με θαύματα και θαυμάσια, να γράφουν και να προσθέτουν συνεχώς σελίδες στο συναξάρι εκείνο του Μαΐου. Μαζί με τον αγαπημένο μαθητή της Πάτμου, τον Αφέντη, όλα συνδέονται με εκείνη τη χρυσή αλυσίδα της πίστης. Του Αιγαίου τα θαλασσόβρεχτα χώματα ακόμα κρατούν τα πατήματα των φλογερών ιεραποστόλων του Χριστού. Σακρογιάλια και κορφές, ποθεί η ψυχή να ταξιδεύει, μπηγμένη από τον πλάστη φάρι και σταυρί, να φωτίζουν και να οδηγούν.

Βλαστούς Ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς Αγίων πάντων εφημίσομεν πάντες, εν ύμνης και οδές πνευματικές, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς. Και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνος ανακράζοντες, δόξα το στεφανός αντί μας, δόξα το αγιάσαντι, δόξα το εν τη γη και ουρανού, ημάς δοξάσαντι.

Κυριακή Πανχαρμόσυνη, η τελευταία του Πεντηκοσταρίου, είναι μπροστά μας. Κάθε τέτοια Κυριακή συνάζονται όλοι οι εμφανείς αλλά και οι αφανείς. Γνήσιοι φίλοι του Χριστού. Οι έμψυχες εκπλήξεις του Παραδείσου. Και θα έχει πολλές τέτοιες εκπλήξεις ο Παράδεισος. Συν Θεό θα βρισκόμαστε μαζί και με το δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου θα φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

Ακούγοντας τη μουσική του Ψαραντώνη, καταλαβαίνει κανείς την λάβα της σκέψης και της έμπνευσής του. Ο Ψαραντώνης εγκλωβίζει χρώματα και αρώματα στα τραγούδια του και είναι ο μοναδικός που δίνει μουσικότητα ακόμα και μέσα από τη σιωπή του. Ο Νίκος Βλατάς πάλι από τη παιδική του ηλικία γοητεύεται από τις μουσικές εκτελέσεις του Ψαραντώνη. Εκτιμά και μελετά το έργο του, όπως και άλλων καλλιτεχνών, και παράλληλα χτίζει τη δική του μουσική διαδρομή, ακολουθώντας τις δικές του αλήθειες.

άντρα την αντριά. Έτσι ο άντρας την άντρια ώστε να ζει.

0: Κύριε Αντώνη, λέτε ότι οι Αντώνηδες είναι τα καλύτερα κοπέλια, αλλά ξέρω ότι ξεχωρίζετε και αγαπάτε πάρα πολύ τον Νίκο τον Βλέτα. Και για σας είναι το καλύτερο κοπέλι.
1: Ναι, ο καλύτερο κοπέλι είναι ο Νίκος και μετά είναι η Αντώνηδες.
0: Πείτε μου γιατί είναι καλό κοπέλι ο Νίκος ο Βλέτας.
1: Έτσι είναι αυτός ο τύπος, ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Καλό γεννιέται.
0: Και γιατί είναι και καλός μουσικός.
1: Γιατί το έχει.
0: Εσείς τώρα μουσικά τι είναι αυτό που βλέπετε στον Νίκο και δεν το βλέπετε κάπου αλλού. Πού ξεχωρίζει ο Νίκος ο Βλέτας.
1: Ξεχωρίζει, έχει αυτό το χαρακτήρα του καλού, έχει συνέστημα. Και έτσι φαίνεται το πράγμα, πώς το εκφράζει ο καθένας. Δείχνει το χαρακτήρα του, πού φτάνει.

0: Μάραθες λοιπόν είναι το χωριό καταγωγής, μεγάλη σου αγάπη και η αλήθεια είναι ότι θέλω να το δω μέσα από τα δικά σου μάτια.
1: Το χωριό είναι αυτό που βλέπεις. Είναι αυτή η φύση, η αγριάδα, το βουνό, όλα αυτά. Και τόσο το χωριό μέσα και οι άνθρωποι τους βέβαια. Οι άνθρωποι που θυμάμαι εγώ, τους παλιούς ανθρώπους, σαν Αγίους τους θυμάμαι. Ήταν αυτές οι μορφές. Οι παλιοί Κρητικοί, ο παππούς μου, όλη αυτή η σειρά που έχει φύγει αυτοί οι άνθρωποι. Τους θυμάμαι έτσι με ένα δέος τους έβλεπα. Αυτοί οι ορεσίβοι που τους θυμάμαι εγώ. Και έχουν έτσι μια ιδιαίτερη μορφή, σαν τους Αγίους τους θυμάμαι. Έτσι. Και η φύση βέβαια. Η φύση εδώ πια είναι φανταστική και πάντα και τώρα ακόμα έρχομαι στο χωριό και πάμε έξω στο χωριό, δεν μπαίνω, ελάχιστο. Και θα έρθω έξω, θα γυρίσω τα περβόλια μας, θα γυρίσω εδώ αυτούς τους τόπους που βλέπεις, οι οποίοι από εδώ παίρνω δύναμη, εγώ πουλά. Από εδώ αντλώ τη δύναμη.

0: πώς μεγάλωσες εδώ, τι εικόνες έχεις από τα παιδικά σου χρόνια, τι μουσικές άκουγες μεγαλώνοντας?
1: Εδώ είχαμε καλούς λιράρδες. Είχαμε, ο οποίος, ο ένας ήταν ο Πρινάρης ο Στέλιος, ο οποίος ήταν φοβερή λίρα, είχε κλαντήσει όλα τα χωριά εδώ γύρω τα χωριά μας. Πολύ δυνατά, δυνατή μουσική, φοβερή μουσική, οποίοι οι δυνατότητες της εποχής δεν τους δίνανε το... Και οι άνθρωποι ασχολούνταν και με άλλα πράγματα, δεν ήταν μόνο τη λίρα, αλλά ήταν η αυθεντικότητα 100%. Αυτός ο άνθρωπος ήταν, είχε φοβερή δύναμη στη λίρα του. Δηλαδή, όποιος τον άκουγε, δεν υπήρχε περίπτωση να μην του μιλάει. Εδώ στην περιοχή τον ξέρουμε καλά. Υπήρχε ο Κοτσινάκης ο Γιώργης, ο Μπαντερής ο Χαρίλαος, που είναι και θείος μου. Πήρα και από αυτούς τους άνθρωπους πολλά. Πήρα και από αυτούς. Και τους μεγάλους που ακούγαμε τις εποχές, τους Κορδαλό, τον Μουντάκη, όλους αυτούς. Και βέβαια το σταθμό για μένα που ήταν ο Ψαραντώνης σε μεγάλο βαθμό. Που, δηλαδή όταν πρωτάκουσα, ήταν ο πατέρας μου που άκουγε πολύ. Ήταν ψαραντωνικός, από αυτούς που τότε που ο Ψαραντώνης ήταν στα ξεκινήματα, ήταν από αυτούς που τον ακολουθούσαν και τους άρεσε. Και κοντά στον πατέρα μου άκουγα κι εγώ. Και είχα αποτιστεί με αυτό, δηλαδή το χρώμα της μουσικής του, ενώ άκουγα και άλλα πράγματα, άλλες μουσικές. Αυτό το δοξάρι, αυτή η αγριά, αυτό η ατζουμπαλοσύνη στη λύρα πάνω, είδα, μ' ακουμπούσε, δηλαδή μου έδινε αυτό το χρώμα που βλέπουμε, δηλαδή η λύρα του. Και με ακούμπησε πολύ, και, δηλαδή από τότε, από παιδάκι, 8-9 χρονών, ήταν το βασικό μου ακούσμα ο Ψαραντώνης. Mm.
0: Θυμάσαι την πρώτη φορά που τον αντάμωσες, αφού τον θαύμαζες τόσο πολύ?
1: Πρώτη φορά ήταν, ήμουνα πιτσιρικάκι και πήγαμε με τον πατέρα μου, παρέα, έπαιζε τότε ο Ψαραντώνης στα Γρήμια, ένα μαγαζί εδώ στο Γάζι, στο Σαλικάκι. Και θυμάμαι ότι κάποιος από την παρέα, εγώ έπαιζα το λιράκι τότε, να βγει να παίξει και με βγάζει ο Ψαραντώνης. Και έπαιξα ό,τι έπαιξα, δεν θυμάμαι ούτε τι. Και άμα κατέβηκα, μ' αγκαλιάζει, με φίλησε, μου λέει, εσύ, λέει, είσαι δικός μου, μου λέει.

0: Πώς έφτασες στο CD, τι ήταν αυτό που σου έδωσε την όθηση να φτιάξεις?
1: Το CD δεν ήταν το να το κάνω εγώ, που δεν ήθελα, αλλά μπήκαν άλλοι άνθρωποι που θέλαν να το κάνουν και η δουλειά ήταν, δεν ήταν ας πούμε ούτε στο στούντιο το είχαμε γράψει. Ήταν γραμμένο έτσι, πήρε ένα ντεμάκι και το κάναμε, κομμάτια δικά μου δηλαδή που ήταν μέσα και είχαμε γράψει μόνο δικά μου, γιατί εγώ θεωρώ ότι για να γράψεις κάτι πρέπει να έχεις κάτι να πεις εσύ ο ίδιος. Πιστεύω στη δημιουργία, δηλαδή το να φτιάξεις πράγματα και να παίρνεις την ευθύνη για αυτό που κάνεις. Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τον τίτλο που έδωσε το CD και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για το Μαραθιανό που έχεις βάλει μέσα.
1: Κοίτα, εμένα είδες ότι αυτό που λέμε, αυτά που σε γεμίζουν εμένα ο τόπος μου, το πρώτο πράγμα που είχα, ας πούμε, ήταν αυτά τα πράγματα. Αυτά σκεφτόμαι. Αυτό, ας πούμε, το Στρούμπουλα που έχω δώσει στο CD. Ήταν αυτό το βουνό που εμένα έχει μεγάλη ιστορία αυτό το βουνό, έτσι, δεν είναι τυχαίο. Και αν αναγνωρίσεις την ιστορία του τόπου, τα ξέρεις όλα αυτά, σου δημιουργούν διάφορα συναισθήματα και πάντα το θαύμαζα αυτό το πράγμα. Και για μένα είναι ο ψιλορίτης μου, που λέμε. Και αυτός είναι ψιλορίτης, έτσι, ένας μικρός ψιλορίτης. Λοιπόν, και αυτό ήταν, μου έδινε εμένα το ένα βάρι. Έγραψε για αυτόν, έγραψε το χωριό μου, δηλαδή τον τόπο μου. Αυτά που νιώθω.
0: Και γιατί το αφιέρωσες αυτό το σίτο στον ψαρά Αντώνη?
1: Γιατί ο Αντώνης ήταν αυτός που μου έδωσε και τη σπρωξιά. Κάμε το, δηλαδή μου λέει, Αντώνης θα το κάνεις. Αν δεν είχα κάποιους ανθρώπους όπως ο Αντώνης να μπει κάμε το, πάρει την ευθύνη και κάμε το. Αυτό θα κάνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω, δηλαδή. Γιατί έχω ανασφάλειες με αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, κάθε φορά που παίζω και νιώθω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Δηλαδή έχω αυτή την ανασφάλεια συνέχεια. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος με έχει βοηθήσει σε πολλά. Και το αφιερώνω γιατί τον αγαπώ σαν πατέρα μου τον αγαπώ. Και σαν άνθρωπο πρώτα, γιατί είναι υπέροχος άνθρωπος. Έχει μια ψυχή η οποία δεν το συζητάμε. Έχει τον τρόπο του όμως, έχει τον τρόπο του σε όλα. Αυτός έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει το χιούμορ του, είναι πηγαίο. Δηλαδή αγαπάμε τον τρόπο του. Και εγώ το ίδιο τον αγαπώ.

0: Νίκος Σοκολατάς σας αποκαλεί ως μουσικό του πατέρα. Εσείς, ποιο θεωρείτε σαν μουσικό πατέρα δικό σας?
1: Εγώ? Ποιος...
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτούς που φτάσαμε κι εμείς, τον Γκράδο, τον Λιονίδη, ας τον Νίκο τώρα, αδερφός μου είναι, στα χρόνια τα δικά μας, επειδή μαζί ακούγαμε τους παλιούς και μαθαίναμε με τον Νίκο. Ναι, ο Νίκος είναι τώρα περισπωμένη, εντάξει. Να μην λέμε πολλά, περισπωμένη. Mm-hmm. Παλικάρι, του κουθούς ο κόσμος ήταν τέτοιο άνθρωπος. Από μικρά παιδιά που θέλαμε να βγούμε όπου στην πλατεία, όταν θέλαμε να βγει ο Νίκος, όπου πήγαινε, πηγαίναμε τα κοπέλια. Και λέγανε οι άλλοι, λέει, ο Νίκος θέλει τα κοπέλια, λέει, σαν την κορούση μου. Τα πουλιά. Έτσι ήταν και μεγάλος, όπου θέλαμε να βγει, πήγαινε ο κόσμος μαζί του. Το έχει λάθος. Η Λεβεδιά του γίνει. Τα λαβάει τα πάντα, η Λεβεδιά τα αυτού.
0: Θα θέλετε να μας ψιθυρίσετε ένα, ένα δικό του κομμάτι?
1: Αυτό που έγραψα, που είμαστε παιδί, παιδιά, μια χρόνο, 18, σκέφτηκα να σε αρνηθώ, γιατί δεν συνήθω σκουτινή. Μας πήγε ο Νίκος στην Κολούμπια και πήγαμε και γράψαμε τα... Σκέφτηκα να σε αρνηθώ το δισκάκι. Με τον Γιάννη, τον αδερφό. Και από εκεί τώρα συνεχίσαμε μετά. Κάναμε τραγούδια και γράφουμε.

0: Άλλα χάνονται, άλλα μένουν, δεν γίνεται να παίζονται όλα. Έχουν γραφτεί όμως πάρα πολλά το αντέ, τα οποία δεν παίζονται σήμερα και είναι φοβερά, αφού θησαυρός, θησαυρός.
1: Αχ, η βασιλικά κοινά.
2: Εδώ υπήρχαν 40 εκκλησίες, οι οποίες φτάνανε μέχρι τα λινοπεράματα τις 3 εκκλησίες.
0: Χωρίς τρακάνει τα μαλλιά και πλέτσι τα κουλάκια.

λέγεται ότι κάψαν οι Τούρκοι την εκκλησία για τα μάτια μιας γυναίκας. Ανοικοδομήθηκε η εκκλησία το 1979 και ανακαινίστηκε το 1980. Όπως βλέπετε, είναι σε σπηλιά ο Ιερός Ναός, γιατί τα τότε χρόνια υπήρχαν και κρυπτοχριστιανοί και κρυβόντουσαν για να δοξάσουν τον Χριστό και την Παναγία. Εδώ υπήρχαν 40 εκκλησίες, οι οποίες φτάνανε μέχρι τα λινοπεράματα τις τρεις εκκλησίες. Μείναν οι τρεις εκκλησίες και ο Χριστός, μεταμόρφωσης Σωτήρος που γιορτάζουμε εδώ πέρα. Οι άλλες καταστραφήκανε από τους Τούρκους, λατηθήκανε και μείνανε τότε σε μία εκκλησία του Αγίου Σάββα δύο μοναχοί. Για να μην τους σκοτώσουν όμως οι Τούρκοι, φύγαν οι μοναχοί και φτιάξανε το μοναστήρι τα Σαββαθιανά.

εδώ είχαμε, είχε, παππούς μου είχε περιουσία, περβόλι και χαρουπιές τότε, τα μαζεύαν αυτά. Mm. Όλα τα, κυνηγούσαν και τα χαρούπια του ανθρώπου, τα πάντα, όλα τα φιαναί, όπως είναι σήμερα που τα είχαν. Mm. Και θυμάμαι τις ιστορίες μου, λέγει ο πατέρας μου, που κατεβαίναν, τις χαραβδίζαν τις χαρουπιές, που ερχόταν με το γάιδαρο. Γιατί τότε δεν ήταν και οι δρόμοι όπως είναι τώρα, μόνο μονοπάτια. Και καμιά φορά θυμάμαι και στα περβόλια μας στην άλλη μεριά του χωρί, και ήταν ένα πολύ πιτσιρικά μικρός. Και πηγαίναμε με τον πατέρα και κατεβαίναμε από το μονοπάτι. Είχε μονοπάτι και πηγαίναμε, ούτε δρόμο, τίποτα. Ναι, και είναι μια εκκλησία η οποία είδε την ομορφιά της εδώ. Και έρχομαι κάθε χρόνο, κάνω το πανηγύριο εδώ του Χριστού, το χωριό. Και ερχόμαστε εδώ πολύ συχνά, γιατί μας αρέσει ο τόπος εδώ και κάνω εγώ τη βόλτα μου συχνά εδώ πέρα.

0: Έχει πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν ταξιδέψει, έχουν αγαπηθεί. Υπάρχουν και κάποια τα οποία δεν είναι και τόσο πολύ γνωστά.
1: Ότι είναι τόσο πολλά τα κομμάτια που έχει γράψει ο Αντώνης, είναι πάρα πολλά τα οποία δεν παίζονται συχνά, δεν ακούγονται. Και είναι, για μένα είναι αριστουργήματα.
0: Όπως ποια.
1: Δηλαδή, έχει ας πούμε το Αγκουτσακάκι που έπαιζε και είναι δηλαδή έτσι χαρακτηριστικό του. Πάρα πολλά κομμάτια. Ποιο να πρωτοθυμηθώ τώρα, έχει πολλά που παίζει, που έπαιζε σε όλο τη λίρα. Δηλαδή αυτά έχουν γραφτεί στιγμές ας πούμε που έχουν μείνει, αλλά γιατί ο Ψαρντής δεν παίζει τίποτα ξανά το ίδιο. Δεν μπορεί να ξαναπαίξει ποτέ τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή θα το παίξει τώρα έτσι, θα το παίξει αλλιώς. Είναι στιγμές που έχουν τραβηχτεί κομμάτια όπως είδατε όταν είμαστε απάνω. Εκείνη τη στιγμή το έπαιξε το κομμάτι. Εκείνη τη στιγμή το έβγαλε. Και μου λέει να το παίξω. Δηλαδή αυτό είναι το πηγαίο. Αυτό είναι το. Και έχει πολλά πράγματα τέτοια ο Αντώνης. Άλλα χάνονται, άλλα μένουν. Δεν γίνεται να παίζονται όλα. Έχουν γραφτεί όμως πάρα πολλά του Αντώνη τα οποία δεν παίζονται σήμερα και είναι. Είναι φοβερά, θησαυρός.
0: Έτσι απλά, όπως είμαστε, θέλεις να πιάσουμε ένα από αυτούς τους θησαυρούς, να τον ξεγαργαλίσεις λίγο με τη λύρα.
1: Απέξε.

0: Απλά τα πράγματα. Τα απλά είναι τα δύσκολα.
1: Τα απλά είναι τα δύσκολα, όντως.
0: Τα απλά είναι τα δύσκολα.
1: Ξέρετε τι μου αρέσει, ότι σας ξέρουν παντού. Έχετε ταξιδέψει παντού και όμως είστε πολύ απλός και αθώος σε οποιοδήποτε βλέμμα σας παρακολουθεί. Λειτουργείτε σαν μικρό παιδί. Πρέπει τελικά ένας καλλιτέχνης να νιώθει σαν μικρό παιδί.
2: Ναι. Και πρέπει.
1: Πλουτίζει συνέστημα έτσι και του βγαίνει στη μουσική του.
2: Ναι, τα παιδιά. Μπράβο, καλό, ναι. Παιδίζει, ο καλλιτέχνης παιδίζει. Έτσι είναι η φύση. Είναι σαν ένα αθώο πράγμα, σαν παιδί. Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Ο καλλιτέχνης δεν είναι ο καλός καλλιτέχνης. Γιατί ο μέτρος είναι φαφού φαφού. Ας πέντε τα λέμε. Ο καλλιτέχνης αγαπά το καλό. Αγαπά τον άλλο καλλιτέχνη. Τον καλό. Τον ελατρεύει. Τις μιλούν. Αλλά αυτή είναι ελάχιστη. Γιατί παίρνεις και δίνεις. Κατάλαβες, παιδί μου.
1: Το περιμένατε αυτό, ότι θα έφτανε κάποια στιγμή ο κόπος σας και ο ιδρώτας σας για τη μουσική της Κρήτης να ανταμείβετε με το συνέστημα του ανθρώπου που έχετε απέναντί σας. Ναι. Να βλέπετε, δηλαδή, να συγκινείτε ακόμα και ένα μικρό παιδί και να κλαίει.
2: Μικρά παιδιά μπορούν να πούνε πολύ. Και έρχονται και με κοιτάνε, μου χαιρετούν, μικρά αυτός. Και τον λέω κι εγώ, εσάς θέλω τον νόμο. Τα παιδιά της παλιόγερης δεν τους θέλω καθόλου, τον λέω. Και γελούν, γε.
1: Είστε μικρός με τους μικρούς.

0: Λένε ότι τα νιάτα φεύγουν γρήγορα. Αλλά εγώ τώρα από εσάς θέλω να μου πείτε τα ωραία που έρχονται στη ζωή ενός ανθρώπου με την ωριμότητα.
1: Αυτά τα καλά που έχει ζήσει και έχει περάσει, θυμάται και περνάει.
2: Καλά.
1: Αν τις καλές στιγμές που έχει περάσει μέσα στη ζωή, με τους καλούς ανθρώπους, που φτάσαμε άρχοντες στο χωριό μόνο, από το χωριό μου πέραν. Και εδώ πας και δεν τις βλέπεις και στενοχωριέσαι, έχουν φύγει όλοι. Στενοχωριέσαι, αυτό τώρα. Σε θυμάσαι αυτά και ζεις καλά. Αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε περάσει και δύσκολα χρόνια μετά την κατοχή και την κατοχή. Αλλά συμπαραστέκονταν ένα στον άλλο. Δεν γίνεται τώρα αυτά. Ένα τσιγάρο μαζί το είχαν. Ό,τι είχαν το είχαν μαζί. Να χτίσουν το σπιτάκι του, να βάλουν τα κοπέλια του, ναι, και τη Μέγα. Που χαλάσαν το χωριό, κατάλαβες. Θα είναι δύσκολα τα χρόνια. Να σηκώνανε οι γονείς μας να πήγε στην προσφυγιά. Να πάμε στο μονοφάτι που είμαι πια η γενή μας. Τα Αρκάδης που γράφει το τεπούλι στο θείο μου. Στο Μεγιδοχώρι, στο Χαράτσι. Καράτσι, που είναι η γιαγιά μου Καρατοπούλα. Και περάσανε καλά, τσά μας βοηθήσανε. Και είμαστε τριόχρονοι. Τα θυμόμαστε τώρα.
0: Δεν ξεχνούνται.
1: Δεν ξεχνούνται. Τώρα δεν ζωόμαστε πάλι. Γιατί... Πώς μας τα φέρουν έτσι, πώς μας τα κάνουν, σκεφτείτε να μου πείτε γιατί εγώ το έλεγα.

0: Οι δημοσιογράφοι είμαστε πάρα πολύ. Και ο Ψαραντώνης είναι ένας. Φαντάζομαι λοιπόν ότι έχουν γίνει άπειρες ερωτήσεις, αλλά δεν ξέρω αν ποτέ έχετε συζητήσει για την αγαπημένη της ζωής σας, για την Κατίνα. Πόσο καλά περάσατε.
1: Περάσαμε εδώ, μας πολύθηκα. Γνωστή Κατίνα στη γυμνάση και έτσι.
0: Δεν τη γνωρίσατε λοιπόν στο Ζαρό.
1: Όχι. Εδώ. Λάκη. Ο καλός χαρακτήρας και ο καλός τρόπος στα ανθρώπου. Εντάξει. Τα σμίγει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Μικρή, ένα κομμάτι του ψαροτόνι που άκουγα εγώ και το αγαπώ πάρα πολύ είναι τα κουρλάκια. Να κάνω παραγγελιά.
1: Ας το παίξουμε.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο τέταρτο. Λειτουργός μυστηρίων. Διάκονος και πρεσβύτερος.

Έφηβος ο Άγιος Νικόλαος διάβαζε πολύ την Αγία Γραφή, της οποίας γινόταν καθημερινά κάτοχος όλο και πιο πολύ. Ιδιαίτερη προσοχή έδινε στην νηστεία, την οποία γνώρισε και ο Κύριος και ο μεγάλος νηστευτής της ερήμου και όλοι οι ασκητές και αναχωρητές, όπως τον πληροφορούσαν τα συναξάρια των Αγίων που μελετούσε καθημερινά. Γι' αυτό αναδείχθηκε μεγάλος νηστευτής σε όλη του τη ζωή και μέχρι την ημέρα της Αγίας Κοίμησής του. Γνώριζε επίσης την αξία του μεγάλου δώρου της προσευχής, της επικοινωνίας με τα Άνω και την ενίσχυση που απολάμβανε από τον Κύριο στα πνευματικά του σκάματα. Έτσι καθημερινά ανέβαινε από δόξα σε δόξα και προετοίμαζε τον εαυτό του για να γίνει ένας μικρός ναός στον οποίο θα κατοικούσε και θα αναπαυόταν το Άγιο Πνεύμα. Με αυτές λοιπόν τις αρετές και με άλλες είχε πλουτιστεί ο μακάριος Νικόλαος. Η δε φήμη της Αγίας Ζωής του και της όλης συνετής συμπεριφοράς του ήταν διάχυτη σε όλη την πόλη των Πατάρων. Ο επίσκοπος των Πατάρων Νικόλαος και αδελφός του πατέρα του έβλεπε ότι ο ανιψιός του ξεχώριζε από τους άλλους νέους για τον αυστηρό τρόπο της ζωής του και συμπέρανε ότι θα γινόταν ένας τέλειος οικονόμος των μυστηρίων του Θεού, ένας τέλειος ποιμένας των λογικών προβάτων της Αγίας Πείμνης του Κυρίου. Τότε παρακάλεσε τους γονείς του Νικολάου να μην φέρουν αντίρρηση στη χειροτονία του παιδιού τους. Οι γονείς του φυσικά όχι μόνο δεν αντέδρασαν, αλλά το θεώρησαν έργο της πρόνοιας του Θεού να γίνει το παιδί τους καλός οικονόμος ποικίλης χάριτος του Θεού. Άλλωστε αυτοί με ιερό σεβασμό φύλαξαν στην καρδιά τους όσα σημεία και τέρατα παρουσιάστηκαν στη ζωή του παιδιού τους. Ο νεαρός Νικόλαος, αφού εγκατέλειψε τον κόσμο, κάρηκε μοναχός ή μάλλον έδωσε τη μεγάλη υπόσχεση της τελείας αφιέρωσης στον Ιμφίο Χριστό στο θείο του επίσκοπο Νικόλαο. Μετά εισήχθηκε από αυτόν στη μονή την επωνομαζομένη Νέα Σιών, την οποία ο ίδιος είχε οικοδομήσει. Στην αναχώρηση, στην ησυχία και στην υπακοή ανέπτυξε υποδειγματικά όλες τις ουσιακές αρετές, τη θεωρία και ανάβαση κατά την ώρα της προσευχής, της νύψης, της καθαρότητας της καρδιάς και του νου. Έτσι έγινε η εικόνα της χριστομίμητης πραότητας, η οποία είναι θυγατέρα της ειλικρινούς ταπεινοφροσύνης. Έτσι διατήρησε και το κατ' εικόνα αλόβητο και βάδιζε σταθερά προς το καθομοίωσιν.

σε νεαρή ηλικία, ύστερα από τις ευχές των γονέων του, εκλέγεται με κλήρο άξια διάκονος των φρικτών και ιερών μυστηρίων του Χριστού, σε ηλικία 19 ετών, και αναδεικνύεται ευπρεπέστατο εργαστήριο κάθε αρετής. Ο θείος του επίσκοπος, στη χειροτονία του σε διάκονο, μεταξύ των άλλων του είπε: «Όθεν την προσφορά εις τον γλυκύτα των Κύριων της παροιμιώδους αυτοθυσίας σου, ή εις αυτοπροσώπος έλαβον πείραν, η νεανική καρδιά σου κατέστη κατοικητήριον της Παναγίας και σεπτής Τριάδος. Από τούδε και εις το εξής θέλησα να λάμψει παράδειγμα εις τον κόσμον». Ύστερα από λίγες μέρες χειροτονήθηκε και πρεσβύτερος. Ο Όσιος Νικόδημος σημειώνει: «Χειροτονήσας αυτόν ο θείος αυτού, κατέστησεν αυτό δευτεριάριον». Ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, απευθυνόμενος στον πρεσβύτερο Άγιο Νικόλαο, τον ονομάζει άνθρωπο του Θεού και οικονόμο των του Θεού μυστηρίων. Του λέει ακόμα: «Εσύ, ο Πάτερ, αυτόν τον ίδιον Χριστόν ξενοδοχείς και φιλεύεις με το να μεταδίδεις εις τους χριστιανούς από την πνευματική των μυστηρίων τράπεζαν και να θυσιάζεις όχι Υιόν σου αγαπητόν, ως ο Αβραάμ, ή πρόβατον αντί του Υιού σου θυσιαζόμενον, αλλά με το να προσφέρεις νοητός πάντοτε εις τον Θεόν όλον τον εαυτό σου και να θυσιάζεις τη ζωή σου ευαγγελικός δια τα λογικά πρόβατα». Κατά τη χειροτονία του σε πρεσβύτερο, ο θείος του επίσκοπος μίλησε προφητικά, φωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, και είπε: «Να εξεύρετε, άρχοντες, τούτος όπου χειροτονείται σήμερον ιερεύς, θέλει χειροτονηθεί και αρχιερεύς, και πολλούς λυπημένους θέλει παρηγορήσει και πολλάς ψυχάς θέλει οδηγήσει στην Βασιλεία των Ουρανών, κατά πώς το έδειξε και μοναχός του Άγιος και αλήθευσε ο λόγος του αρχιερέως εκείνο. Αλλά ποια γλώσσα μπορεί να διοικηθεί τις θυσίες, τις στερήσεις και τους πνευματικούς του κόπους, τους οποίους κατέβαλε αφότου δέχθηκε την πύρινη φλόγα από τον ουρανό στη δική του Πεντηκοστή? Στην νηστεία πρόσθετε νηστεία, και ενώ σας δι' αυτού την γαστέρα ενάρτω και ύδατη ούτως επολιτεύετο. Στην προσευχή ο Άγιος πρόσθετε προσευχή, στην ταπείνωση και την υπακοή, νέα ταπείνωση και απόλυτη υπακοή. Ο όλος βίος του ήταν πολυπαθής και ακολουθούσε τον κανόνα. Βασανίζω εκείνον, το σώμα μου, που με βασανίζει».

Τα όσα γράφει ο Άγιος Αθανάσιος για τον Μέγα Αντώνιο στη βιογραφία του βρίσκουν ανταπόκριση και αρμόζουν απόλυτα και στον Άγιο Νικόλαο. Διαβάστε στους αδελφούς για να μάθουν ποια πρέπει να είναι η ζωή των μοναχών και να πιστούν ότι ο Κύριος και Σωτήρ μας Ιησούς Χριστός δοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν και αυτούς που τον υπηρετούν μέχρι το τέλος της ζωής τους. Δεν τους εισάγει μόνο στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά εδώ που κρύβουν τους εαυτούς τους και φροντίζουν να αποφεύγουν τον κόσμο, τους φανερώνει και τους κάνει ξακουστούς για τη μεγάλη τους αρετή και για την ωφέλεια των άλλων. Από ταπείνωση θεωρούσε τον εαυτό του, όπως ο Παύλος, έσχατον πάντων. Εφάρμοζε στο βίο του αυτό που είχε διαβάσει στη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. «Αν θέλεις», λέει ο Μέγας Αντώνιος, «να εξετάσεις κάποιον που είναι ονομαστός, αν πράγματι είναι πνευματικός άνθρωπος, ατίμασέ τον και ταπείνωσέ τον. Στην περίπτωση που θα υπομείνει, όντως είναι τέλειος. Αν όμως δεν το σηκώσει, δεν έχει τίποτα το πνευματικό». Όταν δε κάποιος σε ταπεινώσει και εσύ δεν χάνεις την αγάπη προς Αυτόν, τότε είσαι στο δρόμο του Θεού. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει υπόσχεση του Θεού για μεγάλα έπαθλα, κυρίως όταν δείχνει κάποιος αγάπη και ταπείνωση προς τον αγενή και άξιστο, που μπορεί έτσι να τον συνετίσει. Αλλά και αν δεν γίνει αυτό, πάνω του βρίσκεται το χέρι του Θεού, που γνωρίζει πώς θα τον διορθώσει. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο αληθινός όταν διαβεβαιώνει «Πάσο υψώνε αυτόν, ταπεινωθήσετε». Η υπακοή στον επίσκοπο θείο του και στους κατωτέρους του ήταν τέλεια. Υπήρξε μιμητής της υπακοής του Κυρίου, ο οποίος έζησε 30 χρόνια στη γη κάνοντας υπακοή στους θετούς γονείς του, τον Ιωσήφ και τη Θεοτόκο Μαρία. Όσο προσπαθούσε να ζει στην αφάνεια, τόσο ο Κύριος παρουσίαζε στον κόσμο αυτόν τον πνευματικό φάρο και τον πλημμύριζε με ουράνια δωρήματα του Αγίου Πνεύματος. Ζούσε επιδεικνύοντας την πνευματική του φτώχεια, αυτός που ο κόσμος τον έβλεπε να λάμπει υπέρ των ήλιων με ουράνιες λαμπιδόνες. Το λάθευιό σας τον ανέβαζε ακόμα πιο ψηλά και τον ανεδείκνυε ακόμη πιο μεγάλο και πιο περιβόητο. Ο μοναδικός σκοπός του ήταν να πιστέψουν οι άνθρωποι από μόνοι τους στο Χριστό και στη ζωή του Κυρίου. Αυτή δε ήταν η ζωή του Αγίου Νικολάου, να τους οδηγεί ειλικρινά στο δρόμο του Θεού και να υπηρετεί τους πιστούς για να σώσουν την ψυχή τους, αφού ήσαν βαπτισμένοι. Οι δε ειδωλολάτρες, οι μακράν της Θείας Χάριτος, να γίνουν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Με τους πνευματικούς και σωματικούς του αγώνες, ο Άγιος Νικόλαος, γράφει ο Όσιος Νεόφυτος, ο πρεσβύτερος και έγκλειστος, έχει νικήσει τους όρους της φύσεως, ο της νίκης επώνυμος. Ο μεγάλος μεταξύ ιεραρχών Νικόλαος, ο ένδοξος, ο πρόεδρος των μοιραίων, ο ιατρός των οσούντων, ο κυβερνήτης των πλοίων, ο έξαρχος της ευεργεσίας, ο χορηγός των πτωχών, ο υπερασπιστής και προστάτης των πτωχών, ο πέλεκης των αιρέσεων, ο υπέρμαχος της Αγίας Τριάδος, ο διώκτης των δαιμόνων, ο εφάμιλος των αγγέλων, ο διορθωτής των αρχόντων, ο χαλινός των στραταρχών, ο ελευθερωτής των απαχθέντων προστάνατων, ο έλεγχος των βασιλέων, ο παιδευτής των υπάρχων, ο σοφρονιστής των πλουσίων, ο στυλευτής των αλαζόνων, ο συμπαραστάτης των θλιβωμένων, ο εχθρός της αμαρτίας, ο φίλος της σοφροσύνης, ο αντίπαλος του πλούτου, ο δανειστής του Θεού με ελεημοσύνη, ο διώκτης της πείνας, ο τροφός των ενδεών, ο συναρμοστής των νομίμων γάμων, ο πατέρας των ορφανών και προστάτης των χειρών, ο αυτουργός των πηγαίων θαυμάτων, ο παραλήπτης της αγαθής δόσεως και του τελείου δωρήματος, άνωθεν εκ του πατρός των φώτων, το μέγα θαύμα της οικουμένης, το οδυνηρό τραύμα των πονηρών δαιμόνων, η δόξα της ορθοδόξου πίστεως, το φήμωτο της κακόδοξης θρησκείας, το στήριγμα της Εκκλησίας του Θεού, το έρισμα των αρχιερέων, το φως των ευρισκομένων στο σκότος, ο πλούτος των πτωχών πιστών, το μέγα δοχείο του μύρου εκ των μοιραίων, το καταφύγιο των ενδεών, το χειραγώγιο των πονεμένων κατά την πίστη, το μεγάλο φρόνημα του περιούσιου λαού, το διοκτήριο των απειθαρχούντων στην πίστη, το γεωργό των ενταλμάτων Χριστού, το περίφραγμα των θείων περιβολίων,
το εγκαλόπισμα των θείων τελεταρχιών, το μεγάλο άρμα του νεοσύλλεκτου Ισραήλ, το ασφαλισμένο φρούριο των ευσεβών βασιλέων και, για να πω συνοπτικά, ο πολύ πειρακτωμένος και θερμότατος εραστής και μιμητής του Χριστού, από τον οποίο ενισχυμένος, όπως προείπαμε, νίκησε τους όρους της φύσεως και έγινε υπερφυσικός. Ως εκ τούτου, έχοντας πλουτίσει με τη χάρη του υπερφυούς πνεύματος, υπερφυός λοιπόν, και ως άγγελος βαδίζοντας πάνω στη γη, είχε επιτύχει τα κατορθώματα αυτά και καθαιρέτης οχυρωμάτων, παθών και δαιμόνων, καθώς έγινε, τα εξουσίαζε δυναμικά και ευασίλευε σε αυτά. Με αυτά τα εγκομιαστικά λόγια εξυμνεί τον Άγιο και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Εσύ σώμα υλικών έχοντας, δεν στάθηκες μακριά από την αηλία των αγγέλων, παρουσιαζόμενος ως ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος, διότι αυτός δεν είχε διαφορετική τη γρηγοράδα από τους αγγέλους. Με τιούτων τρόπων εσυναρρύθμισες τον εαυτό σου, ο Θείε Νικόλαε, εις τον χορό των δικαίων και αυτών ακόμη των προφητών, διαμέσου των πρακτικών αρετών σου. Ού μόνο δε των παλαιών δικαίων και προφητών εφάνεις ακόλουθος, αλλά και αυτών των μαθητών του Χριστού και Αποστόλων, εις τους οποίους η χάρις και η αλήθεια, το κάλυμα του νόμου το σκιώδες αποσκεπάσασα, εφανέρωσε καθαρό στις εμπνεύματι αληθεία στα μυστήρια».

Ιακοστρόφος της Εκκλησίας των Μοιραίων. Ο Σεπτός Ιεράρχης της Εκκλησίας των Μοιραίων από αυτή την υπιακή του ηλικία υπήρξε εραστής της νηστείας, άνθρωπος της προσευχής, φίλος της ησυχίας, εύσπλαχνος προς τους ενδεείς, εργάτης της καλής προαίρεσης, ηγεμόνας της αγαθοφιούς ψυχής του, ζωντανό εκμαγείο της ευσπλαχνίας του Σωτήρος Χριστού προς εμάς, προμηθευτής Θείας Χάριτος τους ασθενείς ψυχικά και πριν από την αρχιερατική του επιστήμη. Και τέλος, γνήσιο τέκνο ευσεβών και θεοφίλων γονέων, των οποίων την πολιτεία και τα χριστά ήθη αντέγραψε με επιτυχία στη ζωή του. Όπως τονίζει ο Μιχαήλ, ο Αγιότατος Αρχιμανδρίτης, εις των βίων και την πολιτεία του Αγίου, πράγματι εκ καρπού δικαιοσύνης φύεται δένδρον ζωής και φύτρωσε ο δίκαιος από δικαίους και εξήνθησε στον κόσμο από ευσεβή και φιλόθεο ρίζα, δένδρον ζωής ο Μέγας Νικόλαος, για να εκθρέψει και ξαναζωντανέψει πάμπολους από τον καρπό των έργων του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Θεός τον υπερήψωσε και τον τοποθέτησε σε αρχιερατική λιχνία, σαν λίχνο που φέγγει παντού, για να θέτουν σε αυτόν οι πικραμένοι και οι θλιμμένοι που προστρέχουν τον έφος της λύπης τους με κάθε τρόπο και να πετυχαίνουν την κατάλληλη κατανόηση από αυτόν. Έπρεπε λοιπόν αυτόν που προετοίμασε τον εαυτό του με τέτοιο τρόπο για να ευχαριστήσει τον Θεό να προβιβαστεί και στο αρχιερατικό αξίωμα για να συγκεράσει στην εξουσία τη δικαιοσύνη και να ελέγξει αυτούς που θέλουν να αδικούν και τους αδικουμένους να απαλλάξει και λυτρώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται και εχθρικά σχεδιάζουν κακοκρυφά. Επειδή λοιπόν ο θείος αυτός Νικόλαος, αφού κυβέρνησε το βίο του με εγκράτεια και οσιότητα και αναδείχθηκε ανώτερος από τα πάθη και την αμαρτία και επιτελούσε άγια πράγματα και ζούσε με φόβο Θεού και πάντοτε συγκρατούσε το θυμό του και κάθε επιθυμία απρεπή, καθότι ακόμη και από τα σπάργανα γαλουχήθηκε και ανδρώθηκε με νηστεία και όλοι τον γνώρισαν σαν πεντακάθαρο κοιμήλιο της Παρθενίας και ως δένδρο ζωής που είναι φυτεμένο δίπλα στις εξόδους των εκκλησιαστικών υδάτων, μάλλον δε δογμάτων. Με την δίκαια ψήφο του Θεού παίρνει στα χέρια του τους Ίακας της ένδοξης Μητρόπολης των Μοιραίων. Η πόλη των Μοίρων υπήρξε ονομαστή ανάμεσα στις πόλεις της Μικρασίας, στην αρχαία Λυκία κοντά στη θάλασσα του Λύκειου Πελάγους και περιβρεχόταν από τον ποταμό Μοίρωνα. Κατά τον 4ο αιώνα υπήρξε έδρα ομώνυμης επισκοπής. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου, περί το 440, προήχθησαν τα Μοίρα σε πρωτεύουσα της Λυκίας και κτίστηκε σε αυτή από τον ίδιο μεγάλος ναός προς τιμή του Αγίου Νικολάου. Σήμερα σώζονται τα ερείπια αυτού του ναού. Κατά τον ιστορικό γεωγραφικό συνέκδημο του Ιεροκλή, τα Μοίρα ήσαν Μητρόπολη της Λυκίας και έδρα κονσουλαρίου. Το 1316 απαντά ως Μητρόπολη με επισκοπές τη Μάκρη και το Λιβύσιο. Τα ερείπια ωραιωτά του αρχαίου θεάτρου, λαξευτών τάφων και πολλών ελληνικών επιγραφών συνηγορούν υπέρ της αρχήθεν ελληνικότητος της πόλεως. Ο Άγιος παρέμεινε στο μικρό κελάκι της Μονής της Νέας Σιών και απολάμβανε την ποθητή του ησυχία. Όμως ο Μεγάλος Θεός, όπως δεν ήθελε ο Άγιος Νικόλαος να παραμείνει στην έρημο της Παλαιστίνης, έτσι και τώρα δεν ήθελε έναν τέτοιο θησαυρό σαν τον Άγιο Νικόλαο να κρύβεται μέσα σε ένα μοναχικό κελί. Είχε έρθει η ώρα του που έπρεπε ο Άγιος να ανεβεί ιεραρχικά στο θρόνο της Εκκλησίας της Λυκίας. Από αυτή τη θέση μπορούσε να διδάξει το Ευαγγέλιο με τον καλύτερο τρόπο στον κόσμο και την καλοσύνη στη ζωή. Μία μέρα, όπως προσευχόταν εμπρός στο Άγιο Βήμα, άκουσε μία δυνατή φωνή πίσω του. «Νικόλαε, εσύ πρέπει να λειτουργήσεις μπροστά στον κόσμο. Αν ελπίζεις να λάβεις από εμένα το στέφανο της δόξας. Νικόλαε, δεν είναι αυτός ο χώρος που έχεις χρέος να φανερώσεις την πίστη σου. Αναχώρησε από εδώ και πήγαινε σε όλον τον κόσμο για να δοξάσεις εκεί το όνομα του Θεού». Ο Άγιος πάγωσε από τον φόβο του ακούοντας αυτά τα λόγια. Τότε κατάλαβε ότι η φωνή που ακούστηκε δεν ήταν παρά η φωνή του ίδιου του Θεού που καλούσε και προδιέγραφε τη μεγάλη αποστολή του. Η Θεία Κλίση είχε εκφραστεί.
Ο Θεός του μίλησε όπως κάποτε μίλησε από το Σινά στο Μωυσή. Τότε κατάλαβε ότι πρέπει να τα αφήσει όλα και να ταξιδέψει στον κόσμο, μεταφέροντας τη δόξα του και την πίστη του στον Κύριο. Ο Άγιος Μεθόδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εξιστορεί ότι ο Άγιος Νικόλαος, πριν ακόμα πεθάνει ο Αρχιεπίσκοπος της Λυκείας Ιωάννης, είδε σε όραμα το θρόνο που θα καθόταν. Είδε ακόμα πως ο Χριστός παρουσιάστηκε στον Άγιο Νικόλαο με φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι του και του έδωσε ένα βιβλίο, το Ευαγγέλιο, που ήταν ευπρεπισμένο με χρυσάφι και σμαράγδια και στην πίσω πλευρά του βιβλίου απεικονιζόταν η Παναγία Παρθένα. Μετά τη φωνή του Θεού που άκουσε ο Άγιος, αμέσως έκανε υπακοή στη Θεία Πρόσκληση. Όμως δεν πήγε εκεί που τον γνώριζαν πολλοί και είχαν αναγνωρίσει τα ουράνια χαρίσματά του, εκεί που θα είχε αξιοζήλευτη θέση στην εκκλησία, στην πόλη Πάταρα. Εκεί θα τον τιμούσαν και θα τον προσκυνούσαν. Φεύγει σε μια μεγαλούπολη, στα Μοίρα, στην πρωτεύουσα της Λυκείας, εκεί που κανείς δεν τον γνωρίζει και μπορούσε να αποφύγει τη δόξα από το λαό. Ουσιαστικά ακολουθεί το θείο σχέδιο, χωρίς να το γνωρίζει. Ο Κύριος προπορεύεται και εκείνος ακολουθεί. Θέλει να ζει άγνωστος μεταξύ αγνώστων, σαν φιλέρημος τριγώνα, για να γίνει παγκόσμια γνωστός. Εδώ ζούσε φτωχικά και δεν είχε που να ακουμπήσει το κεφάλι του. Επισκεπτόταν τις διάφορες εκκλησίες και παρακολουθούσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία και αγιαζόταν από τα Θεία Δώρα του Μυστηρίου της Ευχαριστίας. Εκείνο τον καιρό, ο Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας των Μοιραίων Ιωάννης απεδίμησε από τα γήινα πράγματα για τις αιώνιες μονές και εξεδίκησε.